0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάς από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

σβησμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

στη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Κλείσε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξαν τον τρόπο.

προσορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα του αστερού.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βρόχη που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό το λευκό.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Κι να που έφτασε η βραδιά,

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

έπεσα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
3: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Σταγμένος.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Καλημέρα από Αθήνα, άλλη μου.
1: Καλημέρα από Σύρο-Βάρη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. 11 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου χθες από ένα κατασκοπευτικό και 4 μη επανδρομένα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Οι προκλήσεις της Τουρκίας όμως δεν σταμάτησαν εδώ, μετά και τη ρηματική διακοίνωση της Άγκυρας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλεί την Ελλάδα να σταματήσει την στρατικοποίηση των νησιών, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από την Άγκυρα προς την Αθήνα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ψύχρο πολεμικό το κλίμα μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Η κυβέρνηση Μέρτς ανακοίνωσε ότι έχει στοιχεία ότι η αποτραπή σε επίθεση με ντρόουν το περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στα ανατολικά της χώρας έχει την υπογραφή της Μόσχας, η οποία απορρίπτει ωστόσο τις κατηγορίες και μιλά για αποπροσανατολισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο λάθος και κατά τη γνώμη μου αυτό σαφώς αντιβαίνει στα συμφέροντα του γερμανικού λαού, είπε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Γερμανία θα λάβει την Τιμήρ Πούτιν. Η Γερμανία

0: άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται έναν τροχονόμο της εσχροκέρδειας όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα χρειάζεται την ελληνική λύση που θα πατάξει την εσχροκέρδεια, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στην φυλακή, τρεις συλληφθέντες του διαμερίσματος της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος, μετά την απολογία του στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και για την μη ανακοίνωση της ανέφερσης νεκρού. Απροσπέλαστο θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο, λόγω των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και από τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Από σήμερα θα απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους, ενώ από το Σάββατο και από τις 3 το μεσημέρι θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία των οχημάτων. Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας επανέλαβε χθες την έκκλησή του προς τα κράτη-μέλη του να δεσμευθούν πιο στεναρά να προστατεύουν τα πολιτικά αεροσκάφη από κινδύνους προερχόμενους από εμπόλεμες ζώνες, μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι οι εθέρες της Ρωσίας είναι επικίνδυνοι και πρέπει πλέον να αποφεύγονται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αρχικά αναμένονται νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου. Τοπικές και σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, ενδεχομένως και σε τμήματα της κεντρικής Θερεάς. Οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη έως 3 από φορ, η θερμοκρασία από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-22.

0: 55-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Απολογούμε και πάλι για την καθυστέρηση. Αλλά η γελιότητα με το μετρό, καλημέρα, έχει αρχίσει να γίνεται μόνιμο πρόβλημα. Μόνιμο πρόβλημα. Διασυνδέσατε μία γραμμή της Καλαμαριάς για να δημιουργήσετε πρόβλημα στον τερματικό σταθμό στη Νέα Ελβετία και στον πρώτο σταθμό στη Βούλγαρη. Αυτό κάνατε. Εσείς που διαφημίζατε, ακούστε με λίγο εκεί καλημέρα στο Αττικό Μετρό. Στο Αττικό Μετρό. Στη Θέμα, τέλος πάντων, στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, νομίζω στο Αττικό Μετρό ανήκει αυτό. Κάπου τέτοια κοινοπραξία είναι. Καλημέρα σας. Συνδέσατε και ήρθατε εδώ ταραταντζούμ, ταραταντζούμ, να μας πείτε ότι βάλαμε την Καλαμαριά και έπρεπε να μπει η Καλαμαριά. Αλλά όταν έχεις διαφημίσει ότι ανά 4 λεπτά περνάει το δρομολόγιο και ότι 17 λεπτά κρατάει όλο το δρομολόγιο από άκρη σε άκρη τη Θεσσαλονίκη, και εγώ περιμένω 17 λεπτά για δεύτερη μέρα για να πάρω το μετρό, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε θέμα. Και έχουμε θέμα στον τερματικό σταθμό. Στο σημείο που υπάρχει το μοναδικό πάρκινγκ της Θεσσαλονίκης, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από ανατολικά, όχι από Καλαμαριά, από ανατολικές περιοχές, Θέρμη, Μηχανιώνα, Επανομή, Τριάδη, Σουρωτή, Καλή Ώρα, όλοι όσοι έρχονται από ανατολικά, ακόμα και από περιοχές εκεί Χαριλάου, πηγαίνουν να αφήνουν το αυτοκίνητό τους και κατεβαίνουν από τον τερματικό σταθμό στη δουλειά τους. Και περιμένουν 17 λεπτά. Γιατί είναι κερατάδες. Μου έλεγε σήμερα μία γυναίκα, εγώ εδώ πέρα κάθομαι 17 λεπτά, δεν αναπνέω καλά. Γιατί δεν έχει κλιματισμό στην αποβάθρα κάτω στην Νέα Ελβετία. Και εγώ λέω, θα φτάσω καθυστερημένη στη δουλειά μου. Και χτυπάω εργάνη. Και πρέπει μετά να κάθομαι πιο αργά. Γιατί? Και υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τις ταχύτητες στο μετρό. Γιατί μας έλεγαν ότι 17 λεπτά είναι από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Και τώρα εγώ σου βάζω στοίχημα ότι είναι κανένα 22-23 λεπτά. Και άμα πέσει και σε καμία βλάβη που συχνά πυκνά συμβαίνουν, όπως εχθές το πρωί, κατά τις 8.30, που κόλλησε ένα σειρμός 8 λεπτά. Και κατεβαίνω κάτω εγώ μετά το μεσημεράκι, όχι το μεσημέρα, πιο νωρίς, κατά τις 11 η ώρα, 11.30 κατέβηκα. Και ρωτάω εκεί πέρα κάποιου από του υπαλλήλου, δεν έγινε τίποτα. Λέει, κυρία μου, όχι, όλα λειτουργούν τέλεια. Λέω, όχι. Δεν λειτουργούν όλα τέλεια. Δεν το ξέρανε. Λέω, να ξέρετε, λέω, υπήρχε πρόβλημα πριν. Πότε μου λέει, λέω, κάτσε 8.30. Και καθώ περιμέναμε να έρθει, γιατί γίνεται και το άλλο. Φεύγουν δύο σειρμοί προ Μίκρα, προ Καλαμαριά δηλαδή, και ένα σειρμό προ Νέα Ελβετία. Τρει σειρμοί χθε, εγώ το είδα με τα μάτια μου. Τρει σειρμοί φύγανε για Μίκρα. Και εγώ έπρεπε να περιμένω και τους τρεις, γιατί ήθελα να πάω Νέα Ελβετία. Άρα λοιπόν τι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι ο κόμβος ποιος είναι, 25 Μαρτίου είπαμε, εντάξει, που είναι ο τρίτος σταθμός στην παλιά γραμμή. Και εκεί έρχεται και κουμπώνει η Καλαμαριά. Άρα, πριν από την 25 Μαρτίου, στην παλιά γραμμή προηγούνται δύο στάσεις. Στη νέα γραμμή της Καλαμαριάς προηγούνται πέντε στάσεις. Πού παίρνουμε τα περισσότερα λεφτά? Στις δύο, στις πέντε. Άρα θα δώσουμε προτεραιότητα στις 5, όμως αδιαφορώντας σχεδόν για την ταλαιπώρια που τρώνε οι άλλοι που κατεβαίνουν στις άλλες δύο. Τέλος πάντων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς οι οποίοι είστε συντονισμένοι στον Focus FM, στη συχνότητά μας δεν μπορείτε να είστε συντονισμένοι, διότι έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα, το οποίο από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχει να κάνει με τη χθεσινή κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσσαλονίκη. Ναι, γιατί τέτοια πόλη είμαστε. Άμα βρέχει, δεν έχουμε ίντερνετ, ξέρω εγώ. Ή χαλάνε οι ραδιοφωνικές συνδέσεις. Άμα δεν αλλάξουμε εμείς, να ξέρεις, δεν θα αλλάξει αυτή η χώρα. Άμα δεν αλλάξουμε εμείς, αυτή η χώρα δεν αλλάζει. Τέλος πάντων, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr, και από ό,τι βλέπω ήδη μας έχετε εντοπίσει. Κάντε κοινοποιήσεις. Καλημέρα και στην παρέα του TikTok, καλημέρα και στην παρέα του YouTube. Facebook δεν έχουμε, λόγω βροχής και αυτό. Ναι, άμα βρέχει, είναι γνωστό, δεν έχουμε Facebook. Άμα δεν αλλάξουμε εμείς, δεν θα αλλάξει η Ελλάδα, να το ξέρετε αυτό. Το ξαναλέω και το πιστεύω, βαθιά μέσα μου το πιστεύω. Βαθιά μέσα μου το πιστεύω. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να τα πούμε. Ήθελα μέρες τώρα να το πω αυτό. Έχει κάποιες μέρες που έχει γίνει.
Άντε σήμερα να το ξεκινήσω έτσι. Και θα διαβάσω κανένα μήνυμα. Να πω καμία καλημέρα, παιδιά. Δώστε μας καμία καλημέρα. Δώστε μας καμία καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να ξεβγούμε και σήμερα. Ούτως ή άλλως, μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη θα είμαστε από τις 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα στη Βέρεια. Ξέρω ότι δεν μας ακούτε στους 103,6. Εύχομαι να το ξεπεράσουμε γρήγορα το πρόβλημα και μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής να λειτουργήσει και η συχνότητά μας. Μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε στο live που κάνω στο TikTok και στο live που κάνω στο YouTube. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές σας για σήμερα. Έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε μηνυματάκι στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στο φιλαράκο μου, το Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Καλημέρα Στέφανε και Focus. Τι έμαθα? Αποφυλακίστηκε ο υπεύθυνος του εργοστασίου της Γιολάντας. Δικό τους παιδί είναι, να μην το ταλαιπωρούν. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή για τις γαλάζιες ακρίδες? Όσον αφορά, λέει, το μετρό με τον Κούλι, όλα άρπα κόλλα με παγωμένη κοκακόλα, λέει η φίλη μου η Περσεφόνη. Εντάξει, εννοείται, δικό τους παιδί είναι. Καλημέρα, εγώ περιμένω, λέει, τους επιβάτες με αγάπη από Βούλφτεν Γερμανίας. Ποιους επιβάτες περιμένεις? Καλημέρα στο φιλαράκο μου τον Κώστα, τον καπετάνιο εκεί πέρα στο Νέο Μαρμαρά, να δώσεις την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην πολύ δυνατή Φόκορης Μανούλα σου τη Σταυρούλα. Καλή εκπομπή μου εύχεται ο Κωνσταντίνος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάτος και ο μέγιστος Δημήτρης Λιτόπουλος που ρωτάει τι έγινε μεγάλε, τι θες να γίνει ρε μεγάλε, τι θες να γίνει, νεύρα έχουμε, ξέρεις γιατί έχω νεύρα επίσης, άκου τώρα γιατί έχω νεύρα. Θα σε δείξω κάτι να πάθεις λίγο κουκουμπλόκο. Να δεις τώρα γιατί. Αυτό έχει κάποιες μέρες που έγινε. Πάω ρε παιδί μου στο ATM. Πάω στο ATM. Να βγάλω, μη φανταστείς, 40 ευρώ. Ήθελα να βγάλω 40 ευρώ από το ATM. Για να έχω μετρητά. Καλά, και εσύ να έχω μετρητά 40 ευρώ τώρα. 40 ευρώ τώρα. Εντάξει. Τι, 40 ευρώ. Ούτε μέχρι τη μέση δεν φτάνει το ντεπόζιτο. Καλέ. Νταρή. Τα καλέ αυτά να τα προσέχεις που τα λες. Λοιπόν, καλέ. Τι πάει να πει καλέ? Λοιπόν, τέλος πάντων. Μέχρι όπου φτάνει, ανάλογα τι ντεπόζιτο έχεις. Ωραία, μέχρι εδώ. Ωραία. Πάω λοιπόν στο ATM να βγάλω 40 ευρώ. Και βλέπω μπροστά μου, στο ATM πάνω, την απόδειξη του προηγούμενου. Του προηγούμενου. Συμβαίνει καμιά φορά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και σκέφτομαι εγώ. Λέω για να την παράτησε την απόδειξη έτσι χήμα στο χήμα, άδειο θα είναι ο λογαριασμός. Και έτσι από περιέργεια, ρε παιδί μου, σηκώνω το λογαριασμό και βλέπω από περιέργεια. Οπότε τώρα εντάξει, τώρα δημοσιογράφος επαγγελματίας, τι να κάνεις. Και μου σκάει αυτό. Αυτή η απόδειξη εδώ πέρα. Τη βλέπετε, αυτή η απόδειξη μου σκάει. Θα την κάνω zoom τώρα να τη δείτε λιγάκι. Αυτή η απόδειξη λοιπόν λέει υπόλοιπο αυτό. Μπορείτε να το διαβάσετε. 2.161.170 ευρώ. Και ο τύπος έχει κάνει ανάληψη 1040. Τύπος, τύπησα, δεν ξέρω, δεν είδα. Εντάξει. Τράπεζα Πειραιός, εδώ πέρα. Αρχές Αυγούστου ήταν. Να, 9 Αυγούστου. Λοιπόν, 9 ευρώ το βράδυ. Ο άλλος κοδεύει να πνιγεί. Λοιπόν, εντάξει, αυτοί ζουν ανάμεσά μας, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης ήταν πριν από μένα και πήγε τράβηξε. Και τώρα τώρα αυτό εδώ πέρα είναι ένας λογαριασμός σε μια τράπεζα. Πυρός λέει. Είναι ένας λογαριασμός σε μια τράπεζα που έχει μέσα 2.170.000. Εντάξει. 2.000.000. Ένας λογαριασμός. Ήταν το χαρτάκι. Ορίστε εδώ πέρα, να το δείτε. Λογιστικό υπόλοιπο και διαθέσιμο υπόλοιπο. Διαθέσιμο υπόλοιπο, γιατί το λογιστικό δεν μπορείς να το πάρεις, το λογιστικό του διαθέσιμο. 2.161.042. Όχι 170 που πριν. 1.100, εδώ. Διαθέσιμο υπόλοιπο 2.161.042,41 λεπτά. Εντάξει. Εγώ είχα βγάλει 40 ευρώ και ο άλλος έβγαλε 1040. Και τώρα, συγγνώμη λίγο, γιατί βγάζεις 1040? Βγάλε 1000. Γιατί μπορεί να χρειάζεται τα 40, θα δώσεις μπουρμπουάρ κάπου. Και σε τελική ανάλυση άφησες την απόδειξή σου. Άφησες την απόδειξή σου. Άφησε και τα 40 ευρώ.
πάρε τα 1000, άσε τα 40 για τον επόμενο, ρε φίλε. 2 εκατομμύρια έχεις, βρε ματζίρι. Δώσε ένα 50 στον επόμενο. Ζούμε ανάμεσά μας κανονικά. Ζούνε ανάμεσά μας. Εντάξει. Είναι αυτό που λέει, τα λιγουρεύεστε. Ναι, τα λιγουρεύεστε αυτά 2 εκατομμύρια. Τώρα αυτό τι να ήταν, να ήταν κανένα Μπρούκλι, να ήταν κανένα ηλικιωμένο, να ήταν καμία γιαγιάκα. Τι να ήταν, να ήταν κανένα γόνο. Τι να ήταν αυτά τα 2 εκατομμύρια. Τώρα, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Εντάξει, εγώ και πήγα και λέω, έλα μωρή, εντάξει, και ας. Δικό μα θα είναι. Και το τραβάω και το γυρίζω μια και βλέπω 2 εκατομμύρια και μου έχει γίνει το μάτι γαρίδα. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Τι έγινε, επιδότησε από τον ΟΠΕΚ. Τι ΟΠΕΚ, τώρα αυτά είναι περισσότερα. Λες να ήταν κανένας ξυλούρης, λες να ήταν κανένας ραπές, να έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, λες να ήταν λεφτά από τζόκερ. Τα 40, γιατί έβγαλε 1040. Καταρχάς, γιατί μπορεί γίνεται αυτό, εμείς γιατί μέχρι ανώτα το όριο 600. Θα μου πεις τώρα όταν έχεις 2 εκατομμύρια μέσα στο λογαριασμό ότι θες τραβάς. Κατάλαβες, δεν την ψάχνεις και πολύ. Ναι, ναι. Εσείς πώς αισθανόσασταν αν είχατε στο λογαριασμό σας 2 εκατομμύρια 170.000 ευρώ. Πες τώρα, ρε παιδί μου, ότι είχατε. Άσε τώρα, δεν έχουμε 15 ευρώ μέσα. Πες ότι είχατε. Σκεφτείτε λίγο. Θέλω να. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Να ξεκινήσουμε λίγο. Δεν έχουμε δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα. Να φανταστούμε, να κάνουμε λίγο όνειρα. Πες ότι έχεις το λογαριασμό σου τώρα μέσα. Ανοίγεις, ρε παιδί μου, και δεν βλέπεις 300 ευρώ. Δεν βλέπεις 400 ευρώ. Δεν έχεις. Δεν σκέφτεσαι ότι πρέπει να πληρώσεις το αυτοκίνητο και θες να κάνεις ότι δεν βλέπεις. Ναι. Και έχεις 2.170.000 μέσα. Τι θα έκανες τώρα, θα άκουγες Focus FM, φαντάζομαι, σίγουρα. Θα με άκουγες. Θα έλεγες. Στείλε 50.000 στο Δαμιανίδη. Εντάξει. Το λέω σε περίπτωση που έχω κάνει ένα κουρατή που έχει 2.000.000 στο λογαριασμό του, κατάλαβες. Εντάξει. Να βρει. Όχι ότι τα έχουμε ανάγκη, αλλά έτσι να βρίσκονται. Α, και στον Τάρι. Τον Τάρι το λιοντάρι. Έτσι. Ντάρι. Πόσα θες, αγόρι μου, εσύ λιοντάρι μου. Λιοντάρι είναι για αυτούς. Τι δυόμιση. Α, 2.500. Το χομπί είναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι τώρα τίποτα. 5-10. Να σου πω κάτι. Δεν θες να τη στείλει τον Τάρι τα 2.500. Στείλ του 40 ευρώ. Έστω. Από το τίποτα, ρε φίλε, γιατί. Δεν κατάλαβα. Τα είχε και πριν. Δεν τα είχε. Μια χαρά. Καλημέρα. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα και σε σένα. Ζούμε με την αγωνία, λέει, και την ελπίδα πότε θα φύγει αυτός να ησυχάσουμε. Έλαντε. Τα λεφτά, λέει, θα ήταν κάποιου ή κάποιας από τη μαφία της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο φίλος ο 354. Ο Μάκης, ο Καζάκος. Γεια σου, Μακούλη. Μου γράφει στο TikTok, στο live. Καλημέρα, Στέφανα, από Στουτγκάρδη. Και το TikTok δεν δημοσιεύει το σχολείο του, και γιατί εντόπισε στο καλημέρα, Στέφανα, από Στουτγκάρδη, εντοπίστηκε παραβίαση των οδηγιών της κοινότητας. Βρε, άντε μου στο. Ο 590 λέει, γιατί δεν μας ακούει. Γιατί έχουμε τεχνικό πρόβλημα στους 103,6, οπότε σου προτείνω να μας ακούς μέσα από το διαδίκτυο, στο www.focusfm.gr. Ή στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε YouTube και TikTok. Μπορείς να μας στέλνεις μηνυματάκι, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω, γιατί ούτως ή άλλως το έχεις κάνει. Και στο Viber 6907-483-484. Δεν ξέρω αν ήταν εργολάβος του μετρό. Πάντως, έχεις 2 εκατομμύρια. Κάνεις ανάληψη και αφήνεις την απόδειξη. Ζεις επικίνδυνα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δεν τον νοιάζει. Ζεις επικίνδυνα. Ο άλλος, άκου τι λέει. Άκου. Άκτορ, δηλαδή. Σε λέω, έχεις 2.170.000. Και τι θα έκανες και τι μου απαντάει. Δεν θα έβγαζα τίποτα, λέει, για να τα κάνω 3 εκατομμύρια. Ρε σηκώστα, ρε. Ρε τσιφούτη. Ρε πάρε τώρα το κορίτσι. Πάρε και τη Λουτσία να την κάνεις ένα, να την πας σε ένα ταξίδι να γουστάρει εκεί πέρα στις Άλπεις. Εντάξει, να πάει να τρως λίλα πάουζε βλέποντας την αγελάδα την ελβετική
και να πίνεις κονιάκ και να χαϊδεύεις ένα Αγίου Βερνάρδο από δίπλα. Πάρ' το κορίτσι λίγο να ανοίξει το μάτι της που την έχεις εκεί πέρα στο Μαρμαρά, την έχεις βάλει στα κάτεργα. Σε λέω, έχεις 2.170.000 στο λογαριασμό και μου λες δεν θα κάνω τίποτα, θα κάνω 3. Για το Θεό δηλαδή! Θα σ' ακούσει η γυναίκα σου συγχωρήσει. Μου συγχωρίζεις εσύ και λεπούρη αδελφέ μου. Να, ωραίο. Κοινωνικό το μήνυμα εδώ πέρα. Από τον αδερφό, από τους αμπελόκηπους, θα τα έδινα λέει στην Ανούμπης. Η Ανούμπης, παιδιά, να ξέρετε, την κυνηγάνε αδυσόπιτα. Αδυσόπιτα. Τι καλημέρα, ρε Στέφανε, οριακά καλησπέρα τέτοια ώρα. Τι καλησπέρα, ρε, κάτσε, ρε φίλε, τι καλησπέρα. Τι καλησπέρα, ρε, μας τρελάνεις εδώ, καλησπέρα. Πού είσαι στη Μελβούρνη, μας ακούς. Καλημέρα, Στέφανε. Εξέλιξη. Το μετρό σε λέω, της εξέλιξης. Προενιάτικα, λέει ο φίλος ο Χάρης. Γεια σου, Χαρούλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στη Φλόρινα. Στον Κυριάκο τον Τσελίδη. Καλημέρα σε Φανάρα μου, το μεγαλύτερο πατριωτικό ραδιόφωνο της πατρίδας μας, Focus 103,6. Χρήστος από το εργοστάσιο στη Λακιά. Είναι η γιάφκα της Λακιάς εκεί πέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν λες το Βελόπουλο να ξαναέρθει στο ραδιόφωνο σιγά-σιγά, γιατί έχει καιρό. Άντε, γιατί τόσο καιρό που έβγαινε, τελικά έπιασε τόπο. Είδες τι έχουν πάθει άλλοι παιδιά. Όχι, έχουν πάθει. Βάλε λίγο γογότσαμπα. Βάλε λίγο γογότσαμπα. Βάλε γογότσαμπα και να είσαι έτοιμος να βάλω κι εγώ κάτι μετά. Βάλε λίγο να μπουν τα κλαρίνα. Πάμε δυνατά. Έτσι πάθανε στο Sky, παιδιά. Δώσε λίγο.

0: Στοπ. Εγώ.
1: Ο Πλούς είναι πολύ ισχυρός.
2: Ναι.
1: Κατά ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα.
0: Άκου, Σκάι.
1: Μεν αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ρε παιδί μου διά τον αστήρι να πεις τσίπησε ένα 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2. Όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτός, λέει μου δεν ακούω τίποτα.
2: Βελόπουλο. Εννοείται αυτό.
0: Βάλε να παίρνουν τα καγγέλια.
2: Τυχαίο είναι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό
1: όλοι,
2: πάνω
1: ναι, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του ειδικά στη Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι τα
1: φαίνεις τώρα. Έχουμε θέμα εδώ. Με πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.

0: πάμε ξανά να το βάλουμε.
1: Ο Βελόπουλος είναι πολύ ισχυρός.
2: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι ρε παιδί μου διά τον αστήρι να πεις τύπησε ένα 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2, όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτό, λέει μου δεν ακούω τίποτα.
2: Α, εννοείται αυτό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Τυχαίο είναι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό
1: όλοι
2: πάνω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, έτσι. Ειδικά στη Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν
1: γίνεται,
2: είναι αυτό.
1: Έχουμε θέμα εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Για το συζητάμε. Ξαναβάλε. Παιδιά, για να παίζει ο Sky τέτοιου είδου. Να κάνει σχόλιο δημοσιογράφοι μεταξύ τους τώρα, έτσι. Για τα ποσοστά του Βελόπουλου. Για να βγαίνει ο Πορτοσάλτε και να λέει για ψεκασμούς. Καλά σε πήγα πριν ο Κορτέλα χτες, Αρούλη, Βάστα τείχο, Άρη, θα σε ψεκάσουμε. Για ψεκασμούς, για Πούτιν, για μοναστήρια. Άρη, βάστα τείχο, θα ψεκάσουμε. Πο, πο, πο, πο, πο. Και ο Άδωνης, που θέλει 90% λέει απορώ, λέει. Γιατί δεν παίρνουμε 90% στην Θεσσαλονίκη. Θα σου πω τι θα πάρετε. Έλα, Άδωνη, να σου πω τι θα πάρετε. Αυτό τώρα ανοίξαμε δουλειά εδώ πέρα με τον Άδωνη. Πάλι παρέμβαση στην εκπομπή θέλει να κάνει. Ο Άδωνης, περίμενε λίγο, κάτσε λίγο να κάνω και μια παρέμβαση Άδωνη στην εκπομπή και να πάμε σε διάλειμμα. Άκου, άκου, έλα σε μένα, έλα σε μένα. Άδωνης, παρέμβαση στην εκπομπή μου.
3: Στέφανα, σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις βήμα. Γιατί άλλοι συνάδελφοι σου απλά τα μα δεν να μιλήσω. Δηλαδή, με φοράζουν εκεί και με ρωτάνε άσχετα πράγματα. Δηλαδή, θεωρούν πρόβλημα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό. Και
0: α, δεν είναι.
3: Ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα.
0: Ποια είναι αυτά.
3: Πρώτον, ο Πάριος δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δεν βγάζει φωνή. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Ντέλιας έπαθε γιαστό. Δεν μπορεί να το κλωτσίσει, να παίξει μπάλα. Τα λεφτά είναι.
0: Άστα να πάει, ναι. Ποιος θέλει.
3: Και ένα τρίτο και πολύ σημαντικό.
0: Ποιο, ποιο.
3: Η Ράνια Τσίμα άλλαξε χτένισμα. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτά τα προβλήματα, τότε τι είναι, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, ο Άδωνης ξέρει. Ξέρει ο Άδωνης. Η Ράνια Τσίμα άλλαξε μαλλί. Την είδες. Α, και πώς ήρθε ότι τη πάει. Α, ο Πάριος. Ο Πάριος είναι. Ο Πάριος είναι πρόβλημα. Ο Πάριος είναι πρόβλημα. Το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Το άλλο το πρόβλημα ποιο ήταν. Ο Πάριος, η Τσίμα, ήταν τόσο σημαντικό που το ξεχάσαμε. Ποιο ήταν το άλλο, είπε τον Πάριο. Α, ο Ντέλιας. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει. Ποιος φταίει που ο Ντέλιας έπαθε χιάστο. Ποιος τον έπιασε στο στόμα του τρεις ώρες πριν να πάθει χιάστο. Δεν πρέπει να μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Ναι, και αυτό που λες, και αυτό που λέει ο Βαγγέλης είναι σημαντικό. Στο Google, για να δει, είμαστε μια χώρα η οποία είναι, μας κοροϊδεύουν, μας έχουν πάρει γραμμή. Το Google Maps πλέον την περιοχή του, τη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου την έχει χαρακτηρίσει αλλιώς. Τη βάζει στην Τουρκία. Επίσης, το Google Maps έχει, ενώ μέχρι πρότινος τα στρατόπεδά μας τα είχε θολά, θολά. Δεν έβλεπες τα, δεν μπορούσες να δεις και σωστό. Τώρα πας στο Google Maps, πας πάνω από ένα στρατόπεδο, μπαμ! Που έχει κτίρια, που δεν έχει και πάει λέγοντας. Εντάξει. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι. Άμα δεν έχεις κυβέρνηση με πυγμή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές να κάνουμε λίγο πρωινή κουβεντούλα. Να πιούμε καμιά τζούρα καφέ. Αναμένοντας το σήμα μας να έρθει στους 103,6 για να μας ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο. Διαδικτυακά μας ακούτε κανονικά από όλες μας τις πηγές πλην. Του Facebook, διότι λόγω βροχής δεν έχουμε Facebook. Πάμε.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 8.11, 7 και 43 πρώτα λεπτά. Θα ανοίξω τις τηλεφωνικές γραμμές, έτσι να κάνουμε μια πρωινή κουβέντα μεταξύ μας, πίνοντας τις πρώτες για κάποιους, τις όχι και τόσο πρώτες για κάποιους άλλους τζούρες καφέ. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Διαβάζω τώρα τις απίστευτες πραγματικά δικαιολογίες που λένε στις αρχές οι τρεις συλληφθέντες, ο δίθεν πατέρας, η δίθεν μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός που βρίσκονταν εκεί οι ενήλικες της, του κολαστηρίου της Κυψέλης, η μάνα λέει ότι δεν ήθελα να αποχωριστώ, λέει, το παιδί μου, γι' αυτό το είχα στην κατάψυξη το βρέφος. Ο πατέρας λέει ότι δεν το έσφαξα το μωρό και ότι οι μαχαιριές ήταν, λέει, γιατί το είχαμε στην κατάψυξη. Είχε κολλήσει από τον πάγο και προσπαθούσα να το ξεκολλήσω, λέει, με το μαχαίρι από τον πάγο και δεν καταλάβαινα, λέει, ότι μαχαίρωνα, λέει, το παιδί. Και ότι προσπαθούσα να το ξεκολλήσω, λέει, από την κατάψυξη με τον πάγο, για να το είχαν αλλάξει τρία σπίτια. Το μωρό το είχαν αλλάξει τρία σπίτια. Το δείχνανε, αδελφέ. Το δείχνανε στο μαύρο, στο σκοτεινό διαδίκτυο. Το δείχνανε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Προφυλακίστηκαν και οι τρεις. Αλλά τι να το κάνεις. Τι να το κάνεις. Αυτοί δεν πρέπει να αναπνέουν. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν πρέπει να αναπνέουν. Τους είχαν πάρει τα παιδιά και είχε πάει ο άλλος Νταϊλίκης στο Αττικόν. Και τα έχει πάρει πίσω. Τα έχει πάρει πίσω. Ο Αφγανός λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα, λέει, για το μωρό το τέτοιο. Πήγαινα εκεί, λέει, τα πρόσεχα, λέει, τα παιδιά, τα πρόσεχε τόσο πολύ που την κοπελίτσα την άφησε έγκυο. Το κράτος πήρε τα παιδιά και αυτός πήγε μετά από λίγο καιρό στο σούπερ μάρκετ, λέω. Πήγε στο νοσοκομείο και τα πήρε πίσω. Όχι, τα πήρε, τα πήρε και έφυγε. Δεν τα πήρε νόμιμα, παράνομα. Και δεν πήγε κανένας να τα πάρει. Κατάλαβες. Και τρεις φορές την εβδομάδα, λέει, τα πρόσεχε ο Αφγανός. Και επειδή τα πρόσεχε τόσο πολύ στενά, άφησε έγκυο τη 15χρονη. Για να πάνε στη δουλειά, λέει, πήγαινε και τα πρόσεχε. Και γιατί τα παιδάκια είχαν αφροδίσια νοσήματα, τα ανήλικα. Γιατί τα ανήλικα είχαν αφροδίσια νοσήματα. Μετά μου λέτε εσείς, μόνο ο Θεός. Εντάξει, μόνο ο Θεός. αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να φροντίσει, πρέπει να φροντίσει ο άνθρωπος να υπάρχουν αυτές οι ποινές. 2-31-05-576, 2-31-05-576-77. Θέλω να σας ρωτήσω, να το κάνω συγκεκριμένο. Θα έπρεπε ή όχι να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός για τέτοιου είδους ιδεχθεί εγκλήματα να γίνει η επαναφορά της ανατικής ποινής? Και επίσης, αν κάποιος θέλει να μου προτείνει, να μου παρουσιάσει την θεολογική προσέγγιση του πράγματος, εγώ εδώ θα την ακούσω, έχετε δικαίωμα να το καταθέσετε. Ένα το ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα, αν θέλετε να απαντήσετε, τι πιστεύετε ποσοστό ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές? Για ποιο λόγο σκούζουνε τα φερέφωνα στο Sky και όχι μόνο? Για ποιο λόγο έχουνε ξαμοληθεί υπουργοί, ακόμα και ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο μέχρι πρότινος κουμανταδόρος Δημητριάδης, που παίζει μπουκέτα με το Μαρινάκι, έχει πάει λέει στη Λεβεντογένα για να κάνει μασάζ με τσικουδιά και αντικριστό σε δυσαρεστημένους γαλάζιους οπικιπέδες, και έχει πάρει σβάρνα λέει και τα καφενεία. Και εκεί ακούγεται πολύ συχνά το όνομα Βελόπουλος. Και εκεί ακούγεται πολύ συχνά. Για ποιο λόγο λοιπόν πιστεύετε, πού πιστεύετε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κυμαίνεται αυτή την περίοδο, που είναι μια προεκλογική περίοδος και τους έχει λούσει κρύος υδρότας, και όπου πάνε ακούνε Βελόπουλος μπροστά? Και τι πιστεύετε ότι θα κάνουν για να αναχαιτήσουν τον Βελόπουλο? Ωραίο, ρωτάω. Και δεν θέλω να ακούσω καμία βλακεία από τους βλάκες του Ηλία. Δεν θέλω να ακούσω. Γιατί συγγνώμη, από τους βλάκες του Ηλία, που σύμφωνα με το λαγό είναι και κότα. Σας μπέρδεψα τώρα με τα ζώα. Δεν μιλάω για λαγό με αυτάκια, μιλάω για τον λαγό που ήταν μαζί στη Χρυσή Αυγή. Ο λαγός, με αυτά τα οποία έχει πει για τον Κασιδιάρη, τον αποκαλεί κότα. Κότα συστημική. Λυράτη δηλαδή. Άρα, το ερώτημά μου είναι το εξής. Ποιο είναι το ποσοστό που πιστεύετε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Ελάτε να μου το πείτε. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Τώρα τον άλλον τον αγάπη μόνο, ο οποίος θα είναι λέει υποψήφιος μαζί με τους βλάκες του Ηλία, τι να λέμε τώρα? Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση που δυστυχώς χαρακτηρίζει κάποιους που εγώ δεν μπορώ να τους αποκαλέσω αλλιώς εκτός από βλάκες. Αλλά δεν θέλουν να ακούσουνε. Και μην με τσιγκλάτε, γιατί θα το παίξω το ηχητικό. Το έχω το ηχητικό. Με το λαγό. Ο Μητσοτάκης λέει αποφάσισε εκλογές σε 9 Μαΐου του 27, στείνει κάλπες με τεχνητή εφορία και φουσκωμένες δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί. Εντάξει τώρα, άμα το γράφει το Banking News, χτες έπρεπε να υπάρχει θανατική ποινή, λέει ο φίλος ο 656. Τέτοια καθάρματα, 2% λέει, πολύ είναι, θα είναι η δική τους ψήφη. 2% ρε φίλε, εντάξει τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε. Ο Βελόπουλος είναι σταθερός στις απόψεις του από τότε που μπήκε στη Βουλή. Αυτό ισχύει. Αλλά 2% δεν μπορεί να πάρει η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί βολεμένοι. Καλημέρα, Στέφανε, από πύργο Ηλίας. Το ίδιο συμβαίνει και σε μένα με τα μηνύματα στο TikTok παραβίαση όρων κοινότητας. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Όσο θα υπάρχουν σε εκλογικούς καταλόγους, ακόμα και οι παππούδες μας, τόσο μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά κατά το δοκούν. Σας το είπα για τους παππούδες, σας το είπα από προχθές νομίζω, για έναν άνθρωπο ο οποίος με ενημέρωσε, εργαζόμενος σε δημοτολόγιο, ότι υπάρχουν χιλιάδες υπεραιωνόβοι ακόμα μέσα σε δημοτολόγια και κατά συνέπεια σε εκλογικούς καταλόγους. Το πολύ 13% λέει έχει η Νέα Δημοκρατία λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. 13% Βαγγέλη, 13% άμα έχει η Νέα Δημοκρατία Είναι πολύ χαμηλά το ποσοστό το οποίο λες. Μακάρι, μακάρι, ρε μακάρι να έχει και 2%. Αλλά θεωρώ το 13% που λες είναι πολύ χαμηλό. Με δεδομένο ότι θα πάνε όλοι να ψηφίσουν οι νεοδημοκράτες, οι βολεμένοι, και είναι αρκετοί. Και είναι αρκετοί. Γι' αυτό λέω ότι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία δεν εξαρτάται μόνο από τους βολεμένους συστημικούς νεοδημοκράτες που θα πάνε ούτως ή άλλως να ψηφίσουν, αλλά εξαρτάται από εμάς. Από εμάς που θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, και εσείς οι οποίοι είστε από περιοχές, αν ζείτε για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη και τα εκλογικά σας δικαιώματα τα έχετε στο χωριό, φέρτε τα στη Θεσσαλονίκη. Φέρτε τα στη Θεσσαλονίκη για να, ξέρετε, για να πάτε να ψηφίσετε. Αν είναι να τα έχετε στο χωριό και όταν έρθουν οι εκλογές πείτε πω είναι ακριβή η βενζίνη, πού να πάω. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Φέρτε τα. Κάπου που να μπορείτε να ψηφίσετε. Εύκολη διαδικασία είναι, δεν είναι τίποτα. Εύκολη είναι η διαδικασία. Να φέρεις τα δικαιώματά σου. Μην το αμελείτε δηλαδή. Είναι μια εύκολη, δωρεάν νομίζω διαδικασία. Δωρεάν είναι η διαδικασία. Μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων. Κάντε τι. Ο Πασχάλης λέει, και εγώ 10 με 12% λέει το υπολογίζω, παιδιά, 10-12% είναι πάρα πολύ χαμηλό το νούμερο. 10-12% για να πάρει η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Η Νέα Δημοκρατία έχει στρατιές βολεμένων. Στρατιές βολεμένων. Εδώ βλέπεις ότι ακόμα και το Πασόκ το κρατάνε διασωληνωμένο στο 10%. Εκεί γύρω. Για μένα το Πασόκ δεν θα πάει πάνω από 10%. Καλημέρα, Πασχάλη μου, καλημέρα. Ξημερώνουμε με 23 βαθμούς και 80% υγρασία. Έβρεξε χθες βράδυ. Καλημέρα, καλημέρα. Πιστεύω πως ο Κούλης, αν δεν γίνει νοθεία, δεν θα ξεπεράσει το 15%. Μακάρι. Μακάρι. Ναι, ναι, τα 2Β είναι πρόβλημα. Πάντα ήταν τα 2Β, πάντα ήταν πρόβλημα. Βλαμμένοι και βολεμένοι. Ο Γιάννης λέει στη Βόρεια Ελλάδα το 18% είναι ταβάνι, στην υπόλοιπη Ελλάδα βαριά 20%. Αυτό που λέει ο Γιάννης, εγώ το ακούω πιο λογικό στα αυτιά μου. Πιο λογικό. Για μένα θα ικανοποιηθώ πάρα πολύ άμα δω τη Νέα Δημοκρατία με ένα 20%. Και θεωρώ επίσης ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην είναι, δεν πρέπει να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει. Ο φίλος ο 594 λέει: συμφωνώ και εγώ με σένα, Στέφανε, για τη θανατική ποινή, για να τρέμουν αυτά τα κτίνη. Ο φίλος ο 615 λέει: εγώ, Στέφανε, διαφωνώ κάθετα με τη θανατική ποινή σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Δεν νομίζω πως αρκεί, θέλει κάτι παραπάνω. Τι να κάνουμε παραπάνω, ρε φίλε. Να τον δένουμε εκεί πέρα, τον δέσουμε σε ένα σύλλογο και να τον βαράμε κάθε μέρα. Καλή φάση και αυτό. Καλημέρα, Στέφανε. Βασίλης από Λάρισα. Γενικώς ο κόσμος έχουμε σαλτάρει με αυτούς που μπλέξαμε, αλλά οι νεοδημοκράτες νομίζω περισσότερο. Εχθές εκεί που πίναμε καφέ, αρχίζει ένας Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Απλά κούνησα το κεφάλι, έφυγα. Επιτόπου, εμψυχρό εκτέλεση, λέει, τέτοιου είδους άνθρωποι δεν χρειάζεται καμία εξήγηση. Ο Γιώργος λέει 2 εκατομμύρια είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, αν ψηφίσουν 10 εκατομμύρια, θα έχει 20 με 25%. Καταλάβατε γιατί σας λέω. Έχει μια βάση η οποία δεν είναι βέβαιο ότι θα ψηφίσει όλη η βάση. Και τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι βέβαιο. Γιατί υπάρχουν δυσαρεστημένοι. Άρα λοιπόν αυτό που λέει και ο φίλος ο Γιώργος είναι ανταποκρίνεται στη λογική. Αρκεί να ψηφίσουμε. Γιατί αν πάμε να ψηφίσουμε πάλι το 60% και όχι το 90%, αυτό το 20% που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία θα μεταφραστεί σε 30-31. Κατάλαβες. Λοιπόν, αρκεί να πάμε να ψηφίσουμε. Αν πάμε να ψηφίσουμε, όσο περισσότεροι, τόσο πιο χαμηλά θα τη ρίξουμε. Καλημέρα από το Ρόντο, Καναδά. 15% είναι μόνο η βολημένη Νέα Δημοκρατία. Εγώ πιστεύω το πολύ να πάρει 20. Χωρίς αποχή, αυτή τη στιγμή θα έχει 18%. Ναι, αν δεν είχαμε αποχή, θα είχε 18%. Αν πάμε να κάνουμε ένα 100% στην κάλπη, είναι κάτω από το 20. αν πάνε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 20. Είναι απλό το πράγμα. Είναι, παιδιά, θέμα αριθμών. Διότι η αποχή προσμετράται προς όφελος του πρώτου κόμματος. Ξεκάθαρα. Το λέμε τόσο καιρό. Τόσο καιρό. Τι λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης. Μετά τον Πασόκο Μαρκόπουλο, σήμερα η Καβάλα θα υποδεχτεί τον άλλο Πασόκο, το Φλωρίδη, που δεν τον έχει ψηφίσει κανείς και είναι υπουργός. Εντάξει. Έβγε. Έχουν χάσει την ψυχραιμία τους και κάνουν τραγικά πολιτικά λάθη. Σκασίλα μου, δεν με νοιάζει αν κάνουν λάθη. Ας κάνουν όσα λάθη περισσότερα μπορούν. Σκεφτείτε, λέει, τη θέση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά του κύριου Παναγιωτόπουλου, που ήταν πρώτος βουλευτής σε ψήφους, με θείο από τα ιδρυτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και να στέλνουν τον Πασόκο Φλωρίδη, που δεν τον ψήφισε κανείς, για να συσπυρώσει, να αποτρέψει διαρροές προς την ελληνική λύση. Τραγικό. Α, για την Καβάλα. Ναι. Ναι, κοίταξε. Δημητρό μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Καβάλα. Μαρκόπουλος. Τι παιδί κι αυτός. Τον άκουσες τι είπε το Μαρκόπουλο. Ναι, για τα μοσχάρια μιλάει. Άκου λίγο, έλα λίγο σε μένα. Έλα σε μένα. Επειδή μου έδωσε τροφή για σκέψη. Πάμε λίγο να ακούσουμε λίγο Μαρκόπουλο. Έλα, αγόρι, πες μου για τα μοσχάρια. Έλα, μοσχάρι, βγαίνει.
10: Λέει στον υπουργό ότι η αύξηση που έδωσε στον κατώτατο μισθό μπορεί να καλύψει το μοσχάρι που από 11-12 ευρώ έχει πάει 17 έως 19.
11: Και 22, παρακαλώ, μπορείτε.
12: Ναι. Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
13: Θα του απαντήσω του καλού μας, φίλου, ότι όντως το μοσχάρι, επειδή έχει ελλείψεις, είναι ένα είδος το οποίο είναι σε ανεπάρκεια γενικά παραγωγική στην Ελλάδα χρόνια.
14: Το πες. Το παίξες.
13: Έχει προβλήματα. Απ' την άλλη, όμως, θα του πω ότι στο χοιρινό έχουν προκύψει μειώσεις.
0: Άκου να σου πω, Μαρκόπουλε, το μοσχάρι, αδελφέ μου, δεν έχει έλλειψη στην Ελλάδα. Να σου πω να το καταλάβεις. Μαρκόπουλε, το μοσχάρι δεν λείπει από την Ελλάδα. Το κατάλαβες? Το κατάλαβες, Μαρκόπουλε? Τα μοσχάρια στην Ελλάδα είναι πολλά. Μοσχάρια, βουβάλια, δαμάλες. Έχουμε πολλές. Δεν δικαιολογείται τέτοια αύξηση. Δεν έχει έλλειψη μοσχάρι. Τώρα για το πόσο μείωση, για την μείωση του χοιρινού, θα στα πω σε λίγο για την ακρίβεια. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα το κομμάτι της ακρίβειας για σήμερα, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Αλλά τα μοσχάρια σε έλλειψη, όχι δα. Όχι δα, δεν τα βλέπεις. Κανονικά κάθε μέρα πρέπει να βλέπεις ένα μοσχάρι εσύ. Κάθε μέρα πρέπει να το βλέπεις το μοσχάρι σου. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Το πρωί δεν πας στο μπάνιο? Δεν βλέπεις, δεν βλέπεις τίποτα? Γκαβός είσαι? Τίποτα? Τι να πω, ρε φίλε. Άκουλε. Δεν υπάρχουν λιμοσχάρια. Να ακούς. Τι φλώθηκα, ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Σας το λέω να το ξέρετε, να είμαι ξεκάθαρος. Και μετά θα γυρίσω 8 η ώρα να μπω στα χωράφια της δικιάς μου της εκπομπής. Διότι μέχρι στιγμής βαράμε γερμανικό νούμερο, κατάλαβες? Και όχι τίποτα άλλο, έχουμε και το μετρό να μας πάει τα νεύρα. Έχουμε τον Ερμένα είναι να κάνει, κάνει και τέτοιο. Ο influencer κάνει και βίντεο. Ναι, ήρθα λέει στο Starbucks. Να, ήρθα στο Starbucks. Και πήρα, λέει, πλαστικό ποτήρι για καφέ. Πίνει και το φραπεδάκι του. Όχι φραπέ, κάνα φρέντο εσπρέσο πίνει. Πήρα πλαστικό μπουκάλι, λέει, ποτήρι. Πλαστικό μπουκάλι νερό. Και το καλαμάκι, λέει, που μου δώσετε ένα χάρτινο. Άσε μας, ρε Σιερμέ, τώρα. Πιάσε και τον καφέ σου και άσε μας εδώ πέρα να σηκωνόμαστε ξημέρωτα, κάνουμε εκπομπή, να μας πάει και τα νεύρα το μετρό. Που κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα πάω μπουκάλι πλαστικό. Τον έχεις δει τον Μητσοτάκη πως πίνει νερό? Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε. Μητσοτάκης, νερό. Μπουκάλι. Εικόνες. Να, δες. Περίμενε να βρούμε μια. Μητσοτάκης, έλα αγόρι μου. Μητσοτάκης, νερό, μπουκάλι. Μπουκάλι. Προχθές τον έβλεπα σε μια φωτογραφία. Νερό, μπουκάλι, Μητσοτάκης. Πιάζεται, δείξε μια φωτογραφία ρε. Μητσοτάκης πίνει νερό από μπουκάλι. Να, δες τον. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να έχεις μεγάλο δίκτυα IQ για να πίνεις έτσι νερό. Παίρνει και βάζει όλο το μπουκάλι μέσα στο στόμα. Καταλάβες, δηλαδή άμα τον δεις, το χώνει όλο. Το χώνει. Μποτίτσο το βλέπεις. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Πίνει έτσι νερό. Το βάζει όλο μέσα και πίνει νερό έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έτσι πίνετε νερό? Με όλο το αγώ. Ανοίγει. Δηλαδή, άμα δεις ένα μπουκάλι, το παίρνεις και το βάζεις όλο μέσα. Και άμα έχει καπάκι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, Συμποτίτσι. Που μας τα κολλάτε τα καπάκια. Εδώ ο Μητσοτάκης γιατί πίνει νερό χωρίς καπάκι? Πού το βρήκε? Ξεκαπάκωτος. Μπα, αυτός θα βάλει. Άμα τον βρεις με καπάκι, να ξέρεις, και με καπάκι θα το πίνει έτσι. Να, δες. Δες. Και το καπάκι θα καταπιεί. Το βάζεις το πλάι και το... Ο διψασμένος. Και αυτός λες να λέει τα ίδια με τον Μαρκόπουλο, ότι δεν έχει μοσχάρια η Ελλάδα. Λοιπόν. Ναι. Ο Γεραπετρίτης θα ξέρει καλά αυτά τα... για τα μπουκάλια αυτά τα... πίνει νερό. Πίνει νερό με τα μπουκάλια. Αχ, έχω κουτσομπολιό. Μποτίτσι, δεν είναι. Ξέρεις τι, μου σπάει το μετρό που έρχομαι και δεν σου κάνω πρωινό σουσού, ρε γαμ. Τι πράγμα είναι αυτό. Έχω κουτσομπολιό. Να το σκάσω μια τώρα στα γρήγορα. Quiz. Quiz. Μιλάμε για κορυφαίο. Μιλάμε τώρα για... Λοιπόν, ποιος πρωθυπουργός... Ποιος πρωθυπουργός... Άκου λίγο. Εγώ θα πω αυτά που θέλω. Τώρα αν θα είναι νυν, αν θα είναι άμα πω... Άκου λίγο. Εγώ θα πω αυτά που θέλω. Τώρα αν θα είναι νυν, αν θα είναι άμα πω...

στο Μέγαρο το Πρωθυπουργικό. Δεν λέω πιο Μέγαρο, βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα αυτή είναι και δήμαρχος. Η γκόμενα, ναι. Η γκόμενα τότε που τον είχε σπιτώσει, όταν τον είχε διώξει η γυναίκα του. Μιλάμε για friends with benefits. Έλα, πες δελτίο ειδήσεων τώρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλιμακώνει την ένταση Άγκυρα με τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και απειλές Ερντογάν. 11 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου χθες από ένα κατασκοπευτικό και 4 μη επανδρομένα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ερντογάν επανέφερε την επιθετική ρητορική του απέναντι στην Αθήνα. Κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει την στρατικοποίηση των νησιών και προειδοποιεί ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά και την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από την Άγκυρα προς την Αθήνα. Δεν θα ανεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην τελική ευθεία προς την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Το κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών, ενώ υπήρξε ράλι ανατιμήσεων. Άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Το κόλπο Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε, νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα τροχονόμο της εσχροκέρδειας, όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται την ελληνική λύση που θα πατάξει την εσχροκέρδεια, τόνισε κατά την ομιλία του στην Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στην Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112, εκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή. Συνολικά 23 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα ιρανικά εδάφη, εκτιμώντας πως οι επιχειρήσεις δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν στο μεταξύ το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόουνς. Οι τιμές του πετρελαίου

0: σημειώνουν άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αρχικά νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου σήμερα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Τερεάς. Οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η άνεμη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά. Απλά με την ειδοποιώ διαφορά ότι εδώ και λίγες μέρες είμαστε από τις 7 η ώρα στην συχνότητα των 103,6 στα FM και κάνουμε τετράωρες εκπομπές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όταν θα γυρίσει ο φίλος μας ο Κώστας Ερμές. Συνεπώς τώρα που μπαίνουμε στα κανονικά λιμέρια της εκπομπής, να σας πω μία ακόμα φορά καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, γιατί έχει ένα πρόβλημα η συχνότητά μας σήμερα και δεν εκπέμπουμε προς ώρας ως συνέπεια της χθεσινής ισχυρής νεροποντής σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από την διαδικτυακή μας συχνότητα στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι είστε συντονισμένοι και μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε σε YouTube και TikTok. Το Facebook έχει ένα θεματάκι σήμερα. Αν το καταφέρουμε, θα το φτιάξουμε και αυτό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε να λέμε κι άλλα. Να δώσω καλημέρα στην Όλγα, στην Μαρία. Επίσης την άλλη τη Μαρία. Ο Γιάννης λέει ότι όταν μας συμφέρει, λέει αλήθειες ο Sky. Και θέλει να με τσιγκλήσει λιγάκι, γιατί έβαλα νωρίτερα ένα απόσπασμα από το Sky που λένε για την άνοδο του Βελόπουλου. Έχω να σου πω ότι εγώ δεν επικαλούμαι ότι ο Sky λέει αλήθειες. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι ο Sky πλέον δεν μπορεί να κρύψει κάτι το οποίο είναι τόσο έκδηλο, ότι η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα και είναι απολύτως λογικό, γιατί την έχει καταστρέψει την οικονομία της Μακεδονίας, έχει εξακολουθήσει να διαπράττει εγκλήματα σε επίπεδο προδοσίας της Μακεδονίας σε συνέχεια με την προοδοτική συμφωνία των Πρεσπών του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θα επικαλεστώ ποτέ ότι ο Sky λέει αλήθειες. Ο Sky είναι ένα κανάλι το οποίο ουδέποτε εγώ θα το εμπιστευτώ. Απλά έχει πλάκα, μεγάλη πλάκα, όταν είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένοι σε κάτι το οποίο δεν μπορούν να το αποφύγουν από το να το πούν. Και το λένε κιόλας και ζορίζονται. Όταν εγώ τους βλέπω να ζορίζονται, χαίρομαι. Αυτό είπα. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στην Κόρινθο. Και θα το ξαναβάλω να το ακούσετε κι εσείς τώρα που μπήκατε τώρα στην παρέα, αν θέλετε το απόσπασμα το συγκεκριμένο. Δεν με πειράζει καθόλου. Καλημέρα και στη φίλη μου την Δέσποινα. Καλημέρα, η Έλενα λέει ότι είναι χαμηλός ο ήχος στο YouTube. Δεν ξέρω, εδώ ο Ντάρι, το λιοντάρι, ότι αποφασίσει για το YouTube. Δεν παρακολουθώ εγώ τον ήχο. Αρρωστημένα μυαλά, ηλεκτρική καρέκλα, λέει η Χρυσούλα, απευθυνόμενη προφανώς στο ερώτημα το οποίο έθεσα νωρίτερα για το πώς θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτά τα αδίποδα τέρατα, τα οποία έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις. Ο Ελληνόφωνας αυτός ο 43χρονος, η άλλη τύπισσα, η δίθεν Γερμανίδα, που δεν ήθελε, λέει, να αποχωριστεί το βρέφος, το οποίο βρέφος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή είχε μαχαιρώματα και πριν αλλά και μετά το θάνατό του. Σας είπα κάτι, το έδειχναν τα τέρατα αυτά, το έδειχναν στο dark web όλο το σκηνικό. Να ξέρετε, μιλάμε για τέρατα κανονικά. Καλημέρα στην Κρίστη. Γεια σου Σπαθόπουλος, Βασταγερά λέει Στέφανε. Γεια σου Ντίνα μου. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα και στην Χρυσούλα που λέει αν δεν πέσει νοθεία θα ψάχνουν να βρουν την ψήφο τους, λέει, στην Νέα Δημοκρατία. Θοδωράκι, άντε αγόρι μου καλό, τα κουβαδάκια σου και άλλη παραλία. Είσαι μάλλον από τους βλάκες της, η αρμάδα των ηλιθίων. Εσύ ρε φίλε, ήρθες ποτέ να ακούσεις τι αποκάλυψε ο λαγός στο εφετείο? Εγώ όχι, δεν ήρθα. Τι σημασία έχει? Και γιατί να έρθω? Γιατί να έρθω? Γιατί να έρθω? Ακούω όμως τι λέει ο λαγός. Εσύ ακούς τι λέει ο λαγός? Ή έγινες λαγός? Λοιπόν, 28% λέει θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπω, Ερίκο. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Λοιπόν, Δεν αποκαλώ όλους τους πολίτες ηλίθιους και βλάκες. Αποκαλώ ηλίθιους και βλάκες αυτούς που είναι ηλίθιοι και βλάκες. Τι θα κάνουμε τώρα. Εσείς πιστεύετε. Χρυσούλα, άκουσε με λίγο. Εσείς πιστεύετε ότι δεν έχουμε ηλίθιους και βλάκες ανάμεσά μας. Πείτε μου λιγάκι. Εγώ δεν τζουβαλιάζω. Παιδιά, Δημήτρη, καλημέρα. Ιωάννα, καλημέρα και σε σένα. Εγώ δεν τζουβαλιάζω. Γράψτε μου λίγο, Νικολέτα, καλημέρα και σε σένα. Γράψτε μου λίγο και απαντήστε μου στα μηνύματα. 6907-483-484. Πιστεύετε ότι δεν έχουμε ηλίθιους και βλάκες ανάμεσά μας. Ήρεμα ρωτάω. Γιατί κάποιοι παρεξηγούνται. Ή πιστεύετε κι εσείς όπως ο Μαρκόπουλος ότι δεν έχουμε μοσχάρια στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι δεν έχουμε μοσχάρια. Πιστεύετε ότι δεν έχουμε ηλίθιους και βλάκες. Όχι, γιατί άμα το πιστεύετε είναι δικαίωμά σας. Αλλά αν το πιστεύετε εγώ, αν το πιστεύετε εσείς αυτό, σε εσάς που το πιστεύετε, εγώ θα υποχωρήσω. Και ξέρετε γιατί θα υποχωρήσω. Γιατί η υποχώρηση μπροστά στον ηλίθιο είναι νίκη. Νόμος. Νόμος. Άμα θέλετε να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας ακούω να μου λέτε για παράδειγμα για αποχές, για να σας ακούω να μου λέτε όλα αυτά τα οποία, τα παραμύθια τα οποία καταπίνετε αμάστητα κάποιοι, εγώ δεν θα το κάνω. Μην το περιμένετε δηλαδή εμένα, από μένα αυτό. Ή είμαστε ρεαλιστές και θα ακολουθήσουμε μια πορεία ανατροπής ή απλά θα είμαστε παπατζίδες. Άμα γουστάρετε παπατζιλίκια, αν μπορείτε να πάτε σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Εγώ παπατζιλίκια δεν πρόκειται να λέω. Και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, η αλήθεια είναι αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάτε για δίποδα ή για τετράποδα μοσχάρια. Δεν το διευκρίνησα, αλλά έτσι το λέω εγώ τώρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Έχουμε... Να το ξεκινήσω λιγάκι τώρα. Πάμε να το ξεκινήσω λιγάκι. Καταρχάς, έβαλα ένα quiz πριν. Θα το επαναφέρω το quiz. Το οποίο έχει ζουμί το quiz αυτό. Ο Μητσοτάκης, όχι ότι ο Μητσοτάκης είχε σύντομο του quiz, άλλο θέλω να πω. Μην μπερδεύεστε δηλαδή, γιατί πριν για πρωθυπουργό έψαχνα να δω ποιος πρωθυπουργός τον είχε σπιτώσει μια τύπισσα όταν οχώρησε η γυναίκα του, η οποία τύπισσα ήταν γκόμενα ενός στενού του συνεργάτη, ο οποίος παραμένει ακόμα στενός συνεργάτης και σήμερα είναι δήμαρχος. Η γκόμενα που είχε σπιτώσει τον πρωθυπουργό όταν το χώρισε η γυναίκα του σε μια βίλα παραθαλάσσια. Friends with benefits. Ναι. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, καμία, δεν λέω, άλλο θέλω να πω, μην μπερδεύεστε, ναι μην μπερδεύεστε. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εντάξει. Ο Μητσοτάκης έχει κλείσει 65 δωμάτια σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, 65 δωμάτια για συνεργάτες, κούτρα. Εδώ, κέντρο απόκεντρο, δυτικά, 65, ακούστε λίγο, 65 δωμάτια. Δεν ξέρω αν σας ανάβω πρωί-πρωί, αυτό που σας λέω ισχύει. 65 rooms, 75-76 άτομα θα έρθουν σε αυτά τα 65 rooms, κάποια είναι διπλά, δίκλινα. Όχι ρε παιδί, μην πάει το μυαλό σου σε εγκομενικά. Μπορεί να είναι δύο άντρες να μένουν σε ένα δίκλινο κι εσύ. Μπορεί να είναι δύο γυναίκες που να μένουν σε δίκλινο. Μπορεί να έχει ένα αγκομενικό, δεν ξέρεις. Μπορεί όλα μέσα στο παιδί. Όλα μέσα στη ζωή είναι ρε παιδιά. Αφού σας έλεγα πριν για τον άλλον τον πρωθυπουργό, που όταν τον χώρισε η γυναίκα του, τον παράτησε, αυτός πήγε τα κύμιασε με μία γκόμενα τότε δήμαρχο σήμερα ενός συνεργάτη του, με τον οποίο ακόμα ανταραβερίζεται από ό,τι ξέρω. Λοιπόν. Εντάξει, οι συνεργάτες αυτοί. Ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Σαμαράς που μας το παίζει αντί ΛΟΑΤΚΙ, βγήκε στενός του συνεργάτης που ήταν συνεργάτης του όταν ήταν πρωθυπουργός και συνεργάτης του ακόμα και όταν ήταν βουλευτής. Βγήκε και είπε ότι όταν ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός, υπήρχαν επίσημα έγγραφα του δημοσίου στα οποία πάνω είχαν επιλογή για το φίλο Άρεν, Θήλη, άγνωστο. Άλλο, επί Πρωθυπουργία Σαμαρά. Γιατί μας έχει σηκώσει τώρα ψηλά τη σημαία ότι είναι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σκατά. gay friendly ήταν και ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός. Ήταν θειασότης της συμπερίληψης. Θειασότης των πολλών φίλων ο Σαμαράς. Γιατί αν δεν ήταν επί πρωθυπουργίας του, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Μην τρώτε σανό. Έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης και κλείνει 65 δωμάτια, όλα δωρεάν κούτρα, για να έρθουν καμιά 75-76 άτομα για τις ανάγκες της ΔΕΘ. Εσείς πότε πήγατε τριημεράκι όλα πληρωμένα? Σας ρωτάω, εσείς που με ακούτε, πότε πήγατε τελευταία φορά τριημεράκι όλα πληρωμένα? Και να σας πω και τι άλλο θα πληρώσουμε πάλι από την τσέπη μας οι Έλληνες πολίτες για τη ΔΕΘ, για να έρθουν όλοι αυτοί να κάνουν τις φιέστες. Χιλιάδες αστυνομικούς. Τα εκτός έδρας των αστυνομικών. Αστακώστα είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί φοβούνται, τρέμουνε. Γιατί εδώ και χρόνια κυβερνάνε πίσω από κλούβες των ΜΑΤ. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί πάλι. Ξανά, όπως ήμασταν και πέρυσι, όπως ήμασταν και πρόπερσι, όπως είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Στο πεζοδρόμιο. Και θα πρέπει να είναι όλη η Θεσσαλονίκη στο πεζοδρόμιο. Για ποιο λόγο να πληρώνουμε εκτός έδρας αστυνομικών από όλη την Ελλάδα? Για ποιο λόγο θα πρέπει να ξεγυμνώνεται όλη η Ελλάδα από την αστυνομία για να έρθουν να φυλάξουν τον Μητσοτάκη και τους προσκεκλημένους του που θα κάνουν τη φιέστα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο? Και τώρα που είπα αστυνομία, καλημέρα αδέλφια αστυνομική. Καλημέρα στους μάχημους αστυνομικούς που με ακούτε. Σε μαχήμια, 30 χρόνια στο επάγγελμα, 25 χρόνια στο επάγγελμα, 20 χρόνια στο επάγγελμα. Και εκεί έξω, σε άθλια περιπολικά παλιά, κινητά φέρετρα, να προσπαθείτε να κάνετε τη δουλειά σας και να δέχεστε εντολές από καριερίστες γαλονάτους, οι οποίοι δεν θέλουν να βγαίνετε και να διαμαρτύρεστε. Ακούστε λίγο κάτι το οποίο έμαθα και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια ένα φαινόμενο το οποίο χτυπάει την ελληνική αστυνομία, την καρδιά της ελληνικής αστυνομίας, γιατί αφορά αστυνομικούς. Έχουμε ρεκόρ. Πού λέτε εσείς? Πού λέτε εσείς? Για παράδειγμα, ένα τμήμα μπορεί να έχει 50 αστυνομικούς στο δυναμικό του και οι 20 είναι άοπλοι. Έχουμε ρεκόρ, έχουμε πανδημία άοπλων αστυνομικών. Γιατί? Λόγω, λέει, ψυχολογικών. Πάει στον ψυχίατρο άλλος ο αστυνομικός. Δεν μου σηκώνεται. Ναι, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Δεν μου σηκώνεται το κάτω το όπλο και παραδίδω το όπλο μου. Μη γελάς. Δεν μπορώ, λέει, να αντιμετωπίσω την ακρίβεια, αγχώνομαι, παραδίδω το όπλο μου. Μη γελάς. Έχουμε ρεκόρ άοπλων. Γιοτάδες δηλαδή. Και όταν παρατάς το όπλο σου, δεν βγαίνεις περιπολίες. Είσαι σε ένα γραφείο. Εντάξει. Άντε στην καλύτερη να σε στείλουν σε κανένα γήπεδο για τα μέτρα εκεί πέρα να προσέχεις τους φιλάθλους από μακριά, μην ακουμπάς. Θα πάρεις και το επιδοματάκι σου, γιατί ο αστυνομικός ο οποίος θα πάει. Και προκαλώ τους αστυνομικούς οι οποίοι με ακούτε, άμα λέω ψέματα, να με διαψεύσετε. Ρεκόρ άοπλων, οι οποίοι είναι κιόλας οι νέοι αστυνομικοί. Οι νεοεισερχόμενοι. Οι φρέσκοι. Δηλαδή πάει ο άλλος 5 χρονών αστυνομικός, 5 χρόνια στην υπηρεσία, άοπλος λέει. Και όταν έρχεται η αξιολόγησή του, δεν τον στέλνουν σπίτι του. Δηλαδή είναι 2 χρόνια αστυνομικός ο άλλος, 3 χρόνια αστυνομικός. Και παραδίδει το όπλο και είναι άοπλος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχεις 25 χρόνια υπηρεσίας και θα είσαι από τον τρίτο χρόνο, από τον δεύτερο χρόνο άοπλος. Κατάλαβες? Αυτό είναι αστυνομία? Εσύ ήθελες να γίνεις αστυνομικός? Να πας σπίτι σου άμα δεν μπορείς να είσαι. Μιλάμε για επιδημία από νέους αστυνομικούς. Καινούριο μαναφούκι. Άμα μπεις στη σελίδα, σας προκαλώ να μπείτε στη σελίδα που έχει τους γιατρούς της αστυνομίας. Υπάρχει, είναι δημόσιο, δεν είναι τίποτα. Μπείτε στη σελίδα να δείτε τους γιατρούς της αστυνομίας. Στη σελίδα αυτή θα δείτε κατεβατό από ψυχολόγους. Κατεβατό. Δηλαδή όλοι οι αστυνομικοί με ψυχολογικά προβλήματα είστε. Ωραία, παρατήστε τα και πάτε σπίτι σας. Τι να τον κάνω εγώ τον άοπλο αστυνομικό. Τι να τον κάνω τον άοπλο τον αστυνομικό, παρακαλώ. Την ίδια ώρα κιόλας που άνθρωποι που είναι 30 χρόνια στην υπηρεσία, 25 χρόνια στην υπηρεσία, κανονικά, περιπολία, περιπολικό, με το πιστόλι τους, και βλέπουν όλα τα τσουτσέκια να μπαίνουν στην αστυνομία. Ξέρεις γιατί μπαίνουν στην αστυνομία? Γιατί, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, αστυνομικός μου το είπε και πραγματικά μάλωσα μαζί του. Η αστυνομία, λέει, είναι η καλύτερη δεύτερη δουλειά. Τι λες ρε κερατά? Τι λες? Φοράς το εθνόσημο, σου δίνει το κράτος το δικαίωμα να έχεις το όπλο σου και εσύ πας και το παραδίδεις γιατί έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είναι έτσι, ρε. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, 8 και 33 πρώτα λεπτά, για να μην μου λέει εδώ πέρα ο αρχηγός της ζούγκλας ότι καθυστερώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφω αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Να δούμε λίγο και το κομμάτι της ακρίβειας. Δεν βλέπω να μου απαντάτε όμως για το κουιζάκι που έθεσα. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός που όταν τον έδιωξε η γυναίκα του, τον σπίτωσε μια κυρία σε παραθαλάσσια βίλα, η οποία τότε συντηρούσε σχέση με συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος ακόμα με αυτόν αντραβερίζεται, και αυτή η τύπησα σήμερα είναι δήμαρχος. Είπα εγώ για Ελλάδα? Δεν είπα για Ελλάδα. Μπορεί να είναι και Ελλάδα, αλλά εγώ δεν είπα, το λέω. Καταλάβατε? Όταν θέτεις ένα quiz πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Εντάξει, εγώ ξεκάθαρα τα είπα τα πράγματα. Αυτά τα οποία ήθελα. Το τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε εσείς, λέει ο άλλος ο Μητσοτάκης. Γιατί είπα εγώ για Μητσοτάκη? Είπα και για τον Σαμαρά πριν. Α. Ο Μητσοτάκης έκλεισε 65 δωμάτια. Να μην μπερδεύεστε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, άλλο το ένα. Εντάξει, όταν η εκπομπή έχει πολλά θέματα, τι να κάνεις. Κλέφτσα γίνεις. Γιάλμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
7: παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
8: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
9: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
10: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
8: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
11: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
12: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιάννη στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6907-483-484. Θέλω να σταθώ λίγο σε ένα ζήτημα το οποίο έλεγα νωρίτερα και ένας παρατηρητικός φίλος παρατήρησε κάτι το οποίο δεν είχα παρατηρήσει σε αυτό το οποίο είπα. Σας είπα ότι πριν από λίγες ημέρες πήγα σε ένα ATM. Τώρα, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, θα το ακούσετε τώρα σαν είδηση, σαν γεγονός. Αν ήσασταν από νωρίτερα, θα τα ακούσετε για δεύτερη φορά, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη, γι' αυτό το επαναφέρω. Λοιπόν, νωρίτερα, σας είπα ένα σκηνικό το οποίο έγινε πριν από λίγες ημέρες. Σε ένα ATM πήγα να τραβήξω 40 ευρώ. Και έτσι, που πλησίασα το μηχάνημα, βλέπω μία απόδειξη. Η οποία απόδειξη ήταν από τον προηγούμενο. Και συνήθως δεν τις κοιτάω αν βλέπω τέτοιες αποδείξεις, αλλά σκέφτηκα ότι για να την αφήνει έτσι, δηλαδή το βγάζω και το πετάω. Ναι. Λέω για να την αφήνει έτσι την απόδειξη, και ένας άδειος λογαριασμός είναι, όπως είναι των περισσότερων. Και παίρνω τον λογαριασμό και το κοιτάω και μένω με το στόμα ανοιχτό. Διότι ούτε λίγο ούτε πολύ, σας τον έδειξα και πριν τον λογαριασμό, ας το ξαναδείξω έτσι και τώρα να το δείτε. Εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας ενδεχομένως. Αυτός ο λογαριασμός λοιπόν είχε. Εδώ είναι ο λογαριασμός, αυτή είναι η εικόνα. Εντάξει, ο λογαριασμός. Τώρα βγάζει φωτογραφία, γιατί να το βγάλει φωτογραφία αυτό. Άμα το ζουμάρω, θα δείτε ότι είχε κάνει ανάληψη πριν από μένα 1040 ευρώ. Και το συνολικό ποσό που έχει μέσα είναι 2.161.042 ευρώ και 41 λεπτά. Και αυτός είχε κάνει ανάληψη 1040. Τα 40 τα είχε να τα δώσει Μπουρμπουάρ. Δηλαδή λες και δεν θα μπορούσε να τα αφήσει για τον επόμενο. 2 εκατομμύρια. Εντάξει. Σε έναν λογαριασμό της Πειραιώς, τέλος πάντων. Και αυτό που παρατηρεί ένας παρατηρητικός φίλος μου, λέει, ο λογαριασμός, λέει, είναι τρεχούμενος. Τρεχούμενος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι, ρε παιδί μου, για τα τρέχοντα έξοδα. Ότι είναι σαν το δικό σου λογαριασμό. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι ένας κλειστός λογαριασμός. Κατάλαβες, δεν είναι μια επένδυση επενδυτική. Είναι τρεχούμενος λογαριασμός. Είναι, ξέρω εγώ. Τι να πω, να τράβηξε πριν από μένα κανένας ποδοσφαιριστής. Να ήταν κανένας ποδοσφαιριστής και είχε. Να ήταν ο Κωνσταντέλιας πριν να φύγει, ξέρω εγώ. Να ήταν τα λεφτά που του βάλει η Ντόρτμουντ προκαταβολή. Ντέλια, περαστικά. Περαστικά. Καταρχάς, σέφαγε ο άλλος, σέφαγε. Σέφαγε ο Ρέζνικ, σέφαγε. Σέφαγε. 2 εκατομμύρια. Τρεχούμενος. Που σημαίνει τρεχούμενος. Σαν το νερό. Τρέχει. Τι να πω. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Αλλά 2 εκατομμύρια, ρε φίλε. Δηλαδή, αν έχεις 2 εκατομμύρια σε ένα λογαριασμό, δεν πρέπει να έχεις άλλους 3-4 λογαριασμούς. 500 εδώ, 500 εκεί. Άρα τι. Άρα κάτι κάνουμε λάθος. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, 65 δωμάτια έχει κλείσει ο Μητσοτάκης, παιδιά. Όλοι τζάμπα θα πάνε, καμία 70-75 άτομα, 76. Στο. Τι το ερώτημα? Όχι τίποτα, ερώτημα. Άστο. Το ερώτημα μία φορά τα ρωτάω. Τα quiz μία φορά τα λέω. Δεν θα επανέρχομαι. Τα είπα. Από εκεί πέρα βρείτε τα εσείς. Βρείτε τα εσείς. Λοιπόν, μ' αρέσει που συμφωνείτε μαζί μου για αυτό το οποίο είπα για τη σύνδεση στο μετρό με την Καλαμαριά. Έτσι είναι. Από τότε που συνδέθηκε η Καλαμαριά, η νέα γραμμή στην παλιά γραμμή, υπάρχουν και καθυστερήσεις σε 2 σταθμούς τουλάχιστον. Τον κεντρικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, όπου είναι η αφετηρία, και στον πρώτο σταθμό στη Βούλγαρη, όπου από εκεί που περνούσαν ανά 4 λεπτά τα δρομολόγια, τώρα τα δρομολόγια πηγαίνουν ανά 15, ανά 17 λεπτά υπάρχουν δρομολόγια, και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει συμφόρηση πάνω στην γραμμή. Και αυτό αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι κουτσουρεμένο. Τώρα κοίταξε, αν αυτός με τα 2 εκατομμύρια άκουσε το απόσπασμα το χθεσινό που έβαλα με την Ούρσουλα von der Leyen, που μιλούσε στα γαλλικά και έλεγε ότι, ότι θα τους πάρουν τις, τις καταθέσεις. Πήγαινε να βγάζει να έχει. Οπότε κάθε μέρα θα πήγαινε να τραβάει από ένα χιλιάρικο, 1040, λες να είναι το όριο του 1040. Θυμάσαι εμείς που είχαμε όριο να τραβάμε 60-60. Αυτός 1040. 1040. Λοιπόν, πάμε λίγο ακρίβεια. Πάμε λίγο ακρίβεια, γιατί βγαίνουν και μας λένε και πανηγυρίζουν ότι η ακρίβεια είναι αυτή που την έχουν αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την έχουν αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ για αυτές τις δίθεν μειώσεις. Μισό λεπτό, γιατί ακούσε εμένα τώρα, θα με κλείσω. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ λίγο για τις δίθεν μειώσεις. Play the video.
1: Μεταξύ άλλων, 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3 ευρώ και 68 λεπτά για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά.

0: Έχουμε το τεχνικό μας ζήτημα τώρα, προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε. Η χθεσινή νεροποντή και οι κεραυνοί δημιούργησαν πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τα πω εγώ λιγάκι τώρα ξανά, για να δούμε λίγο το πόσο κλέφτες και ψεύτες είναι. 10 Εβδόμου, για παράδειγμα, χυμή που σήμερα μας τους παρουσιάζουν με μειωμένη τιμή στα 4,35 ευρώ, στις 10 Εβδόμου κόστιζαν 3,68. 3,68. Εντάξει, η χυμή στις 10 Εβδόμου, ξαναλέω, 3,68, και σήμερα μας παρουσιάζουν δήθεν μειωμένους 4,35. Γιατί μας παρουσιάζουν 4,35 μειωμένους? Γιατί είχε φτάσει τον Ιούλιο να είναι στα 4,90. Καταλαβαίνετε ποια είναι η απάτη σαν τον γάιδαρο του Χότζα. Ο καφές φίλτρου 250 γραμμάρια 22 Εβδόμου είχε τιμή 7,35, ανέβηκε μέχρι 8,65 μία μέρα αργότερα, με την ανατίμηση. Δηλαδή 22 Εβδόμου 7,35, 23 Εβδόμου 8,65 και σήμερα τον παρουσιάζουν μειωμένο 8,22. Ακριβότερο από την αρχική τιμή, αλλά κατά τη μειωμένο σε σχέση με την τιμή πριν από ένα μήνα. Και αυτή είναι μια τακτική η οποία γίνεται στα περισσότερα από τα προϊόντα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν μειωθεί. Ρύζι, για παράδειγμα, 500 γραμμάρια. Στις 5-8 ήταν 2,66. Μία μέρα μετά πηγαίνει 3,32 χωρίς κανένας να το ελέγξει. Και τώρα μας το μειώνουν, λέει, στο 2,99. Ενώ είχε 5,8 ένα μήνα πριν 2,66 και τώρα έχει 3 ευρώ. Οι πάνες υβρεφικές, τα 38 τεμάχια, 12,8 είχαν 8,84, 16,8 είχαν 10,08 και τώρα, λέει, μας το παρουσιάζουν 8,40 ως μειωμένο, που είναι πάλι πιο ακριβό από την τιμή στις 12,8. Δηλαδή, μας δουλεύουν, κρύβουν την αλήθεια και έχουν το θράσος να βγαίνουν σε κανάλια όπως ο Sky και να μας παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, πένες, 500 γραμμάρια μακαρόνια, 10 Εβδόμου είχαν 0,95 και τώρα που υποτίθεται ότι έχει μειωθεί η τιμή, έχει 0,99. Θαύμα! Πώς γίνεται αυτό? Τριβελάκι, άλλη συσκευασία μακαρονιών. 0,95 τον Ιούλιο, σήμερα που είναι μειωμένη τιμή 0,99. Κι άλλο θαύμα. Υγρό πιάτων, 3,89 10 Ιουλίου, 4,05 τώρα με τη μείωση. Μείωση πιο ακριβή από ό,τι ήταν το προϊόν, μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει, παιδιά. Κάπως πρέπει να βγάλει τα δωρεάν δωμάτια. Από κάπου πρέπει να τα βγάλει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μπορεί να του έχει ζητήσει και ένα δώρο η Μαρέβα. Έχουν και ένα δάνειο το οποίο πρέπει να κλείσουν. Από κάπου πρέπει να μαζέψει για να πληρώσει τα χρωστούμενα της Νέας Δημοκρατίας. Από κάπου πρέπει να τα μαζέψει. Δηλαδή αυτό είναι ξεφτύλα, είναι κατάντια. Σου λένε μείωση ενώ υπάρχει αύξηση. Ανάποδος κόσμος κανονικό. Μαλακτικό ρούχων για 82 πτήσεις. Πτήσεις λέω, άιντε. Μαλακτικό ρούχων για 82 πλήσεις. Ενώ είχε 4,70. Τώρα, λέει, που έχει μειωθεί, έχει 4,85. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό πραγματικά, δηλαδή? Τον Πάτρικ Ογκουσό το πρέπει να βγάλω συνέντευξη. Πώς γίνεται αυτό? Και τους βλέπεις, έχουν την απέτηση να τους χειροκροτάμε κιόλας. Και αυτό γίνεται σε μια σειρά προϊόντων. Και εμείς δεν θα είμαστε έξω στον δρόμο? Όλοι πρέπει να είναι κάτω το Σάββατο. Σάββατο απόγευμα πρέπει να είμαστε όλοι στον δρόμο κάτω. Να διαμαρτυρηθούμε. Ενωμένοι. Σάββατο απόγευμα ο Focus FM θα είναι κάτω στον δρόμο. Εγώ θα είμαι έξω στο πεζοδρόμιο, ο Σερέτης θα είναι έξω στο πεζοδρόμιο, η Μποτίτση θα είναι στο στούντιο, ο Τουτσίδης θα είναι στο στούντιο, άλλοι συνεργάτες στο Focus FM θα είμαστε έξω. Για να μεταδώσουμε αυτό το οποίο ευχόμαστε να είναι μια παλαϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για όλα αυτά τα σκύβαλα της πολιτικής που θέλουν να έρθουν στην έκθεση. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνει συνέντευξη τύπου. Τι να μας πει. Ο Τσίπρας τι δουλειά έχει στη Θεσσαλονίκη που βλέπω δημοσκοπήσεις να τον δίνουν 14-15% και πραγματικά τρίβω τα μάτια μου γιατί δεν το πιστεύω. Τι θα μας πει ο Τσίπρας, ο βιαστής της δημοκρατίας, τι θα μας πει. Τι θα μας πει. Θα μας πει γιατί έκανε το όχι, το περήφανο, το έκανε ναι. Τι να μας πει ο προδότης της Μακεδονίας, ο εθνοπροδότης, τι θα μας πει. Δεν μας είπε γιατί την ξεπούλησε τη Μακεδονία, έδωσε όνομα και ιστορία. Τι θα μας πει ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το μαγαζί του στον Κασελάκη και ο μόνος σκοπός ύπαρξης του Κασελάκη ήταν να περάσει ο σοδομονόμος για το γάμο των ομοφιλοφίλων και τη δυνατότητα τεκνοθεσίας. Που χάθηκε τότε η μοναδική χρυσή ευκαιρία που είχαμε να ρίξουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και βγαίνει τώρα ο Σαμαράς να μας πει ότι τάχαμ δήθεν είναι αντιγουόκ που όταν ήταν πρωθυπουργός. Εδώ δείτε. Δείτε το έγγραφο. Να μην λέτε ότι τα λέω από το μυαλό μου. Να μην λέτε ότι τα λέω από το μυαλό μου. Όταν ήταν πρωθυπουργός, εδώ έγγραφο. Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Υπουργείο Υγείας. Έντυπο του Υπουργείου Υγείας. Ατομικά στοιχεία ασθενούς. ΆΜΚΑ, τέτοιο αριθμός δελτίου ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, επώνυμο, όνομα, φίλο. Άρεν, θήλη, άγνωστο. Μάτω. Εδώ. Επί Πρωθυπουργία Σαμαρά. Άρεν, θήλη, άγνωστο. Άρεν, θήλη, άγνωστο. Εντάξει Σαμαρά. Τι καινούργιο φέρνει ο Σαμαράς. Ο μόνος ο οποίος τρέμει το Σαμαρά είναι ο Μητσοτάκης. Να μου πείτε αυτό κακό είναι. Κακό δεν είναι. Αλλά δεν θέλω να παραμυθιαστούμε παιδιά. Ακούστε λίγο. Ας τον ψηφίσουν το Σαμαρά οι δυσαρεστημένοι, λοβοτομημένοι νεοδημοκράτες που δεν μπορούν να στρίψουν να πάνε πουθενά αλλού. Άρα βλάκες. Οι βλάκες του Αντώνη. Οι βλάκες του Αντώνη να τον ψηφίσουν. Γιατί θα παραμένουν να είναι βλάκες. Δικαίωμά τους. Γιατί ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος και gay friendly είναι όπως είδατε. Γιατί αν δεν ήταν, δεν θα το επέτρεπε να γίνει αυτό η πρωθυπουργία του. Απλά με καρέκλα είναι gay friendly. Και χωρίς καρέκλα για να την αποκτήσει, το παίζει επαναστάτης. Το έχουμε δει το έργο. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τη Ziraat Bank, την τουρκική τράπεζα στον Εύρο. Και λύνει και δένει τώρα η τουρκική τράπεζα στον Εύρο. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τον αντιρατσιστικό. Δηλαδή, αν εγώ βρίσω Χριστό και Παναγία, δεν θα με πειράξει κανένας. Άμα βρίσω όμως τον Μωάμε, θα με πάνε μέσα. Εντάξει, Σαμαράς, έργο Σαμαρά. Και πάρα πολλά άλλα. Τα έχουμε πει κατά το παρελθόν. Για ποιο λόγο λοιπόν έρχονται όλοι αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι αναξιόπιστοι. Όλοι αυτοί οι ψεύτες. Θα δώσει, λέει ο Μητσοτάκης. Θα δώσει ένα δισεκατομμύριο. Από πού το βρήκε. Από τους δικούς μας φόρους. Που μας φορολογεί αγρίως. Έχει πάρει 100, θα δώσει το ένα πίσω, σώπα. Και τι να το κάνω εγώ το ένα. Με τέτοια ακρίβεια. Που μου λες ότι έχεις μειώσει και τις τιμές των προϊόντων. Ψεύτη. Ψεύτη. Και μόνο που έρχεσαι εδώ και μου κλείνεις 65 δωμάτια κούτρα για να φέρεις μια αποστολή πάνω από 70-75 άτομα, εμένα με έχεις χάσει, με εξοργίζεις. Να σου λέω ότι το μοσχάρι έχει πάει μέχρι και 20-22 ευρώ και εσύ να μου λες ότι έχουμε έλλειψη από μοσχάρια στην Ελλάδα. Έλα ρε Μαρκόπουλε που έχουμε έλλειψη από μοσχάρια στην Ελλάδα. Δεν βλέπεις τα μοσχάρια εσύ. Έλα σε μένα.
1: τον Υπουργό ότι η αύξηση που έδωσε τον κατώτατο μισθό μπορεί να καλύψει το μοσχάρι που από 11-12 ευρώ έχει πάει 17 έως 19.
2: Και 22, παρακαλώ πολύ.
3: Ναι. Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
4: Θα του απαντήσω του καλού μας, θα του απαντήσω του καλού μας φίλου ότι όντως το μοσχάρι, επειδή έχει ελλείψεις, είναι ένα είδος το οποίο είναι σε ανεπάρκεια γενικά παραγωγική στην Ελλάδα χρόνια.
5: Το παίξες.
4: Έχει προβλήματα. Απ' την άλλη, όμως θα του πω ότι στο χοιρινό έχουν προκύψει μειώσεις.
0: Άσε μας ρε που έχουν προκύψει μειώσεις. Μειώσεις σε τι? Δηλαδή μέσα Ιουλίου έκανε 6, Αύγουστο έκανε 7 και τώρα μου το δίνεις 6-20 και μου λες ότι έχουν προκύψει μειώσεις. Άμεσα τέτοια. Άντε ρε. Άντε από εδώ ρε. Άντε από εδώ ρε. Που δεν βλέπεις και μοσχάρια στην Ελλάδα. Ξέρεις πόσα μοσχάρια υπάρχουν στην Ελλάδα? Πολλά. Και δυστυχώς πολλά από αυτά ψηφίζουν εσάς. Ή θα ψηφίσουν, ξέρω εγώ, το Σαμαρά. Γιατί δεν στρίβουνε να δούνε ότι αυτό το οποίο έχει πετύχει ο Βελόπουλος τόσα χρόνια, τα τελευταία 7,5 χρόνια, με τις θέσεις του, με την πολιτική του, με τα λεγόμενά του, με αυτά τα οποία έχει επιβεβαιωθεί και αυτά τα οποία λέει, ότι θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να μην εξαρτώμαστε από πανάκριβο φυσικό αέριο. Αν δεν είχαμε καταστρέψει τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή, αν είχαμε πάρει ζεστά το θέμα με τις εξορίξεις, να έχουμε το δικό μας πετρέλαιο και να είμαστε εμείς μάγκες μαζί με τον Τραμπ που λέει drill baby drill. Γιατί και drill να κάνουμε εμείς, εξόριξη δηλαδή, γεώτρηση, θα βγάλουμε μόνο φυσικό αέριο, όχι πετρέλαιο, γιατί είναι πράσινος ο Μητσοτάκης. Καλά, πράσινος είναι γιατί έχει πάρει το μισό Πασόκ εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά τώρα είναι και πράσινος από το φόβο του και από την αναγούλα που έχει. Και η αναγούλα έχει όνομα, έχει Κυριάκος Βελόπουλος. Και δεν το κρύβουνε. Σας έβαλα τον Άδωνη και τον Πορτοσάλτε που λέγανε αυτές τις απίθμενες μαλθακίες. Ότι τον φταίει το μοναστήρι, ο Πούτιν, ο ψεκασμός. Και απορούσε ο Άδωνης πώς έχει ο Βελόπουλος, πώς δεν έχει ο Μητσοτάκης 90% στη Θεσσαλονίκη.

0: Να ακούσουμε λίγο σκούξιμο Sky. Καλό ακούστηκε αυτό. Σκούξιμο Sky. Σίγμα σίγμα δηλαδή. Έβυχο. Έλα, σκούξιμο Sky. Με τρία, με το δύο, με το ένα.
1: Αυτό απλώς είναι πολύ ισχυρός.
2: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Με αυτό μου κάνει εντύπωση ότι δεν έρε παιδί μου διά τον αστήρι να πεις τύπησαν 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2. Όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτό, λέει μην μου δεν ακούω τίποτα. Βελόπουλο.
2: Α, εννοείται αυτό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Είχε είναι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό
1: όλοι
2: πάνω.
1: Υπάρχουν, ναι, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, έτσι, ειδικά στη Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι τα
1: φίλια. Έχουμε θέμα εδώ. Με πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Βέβαια έχουν πρόβλημα. Βέβαια έχουν πρόβλημα. Και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Αρκεί να σοβαρευτούμε. Αρκεί να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, και θα επαναλάβω και ένα μήνυμα που με έστειλε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που θέλει να με ευχαριστήσει προσωπικά. Θα το ακούσουμε.
3: Στέφανα, να σας ευχαριστώ πολύ που μιλήσατε σήμερα. Γιατί άλλοι συνάδελφοι από άλλα καναλιά, μα δεν να μιλήσω. Δηλαδή, με φωνάζουν εκεί και με ρωτάνε άσχετα πράγματα. Άσχετα. Δηλαδή, θεωρούν πρόβλημα την ακρίβεια και το μεταναστευτικό. Και ο κόσμος έχει σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, ο Πάριος δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δεν βγάζει φωνή. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό,
0: πολύ,
3: είναι ότι ο Ντέλιας δεν πάει για αυτό. Δεν μπορεί να το κλωτσίσει, να πρέξει μπάλα. Τα λεφτά είναι.
0: Άστα,
3: μη συζητά. Και ένα τρίτο και πολύ σημαντικό, η Ράνια Τσίμα άλλαξε χτένισμα. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτά προβλήματα, τότε τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε. Ωραία τον κάνει ο Δημήτρης Τουντούλιας, καλά τον κάνει τον Άδωνη. Βάζει λίγο τσάκωνα. Κάνει και καλό τσάκωνα. Ο Δημήτρης Τουντούλιας, ο μίμος εδώ, ο φίλος εκπομπής, που κάνει εκπληκτικό Παπανδρέου, εκπληκτικό Μητσοτάκη τους παλιούς, κάνει καλό, πολύ καλό Καραμαλή επίσης κάνει, τον παλιό τον Καραμαλή, και τον νέο τον Καραμαλή τον κάνει νομίζω, καλά τον κάνει και τον νέο τον Καραμαλή. Ποιον? Ο Γάπη είναι ο Γιουργάκης, ρε. Ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Κωστάκης, ο Καραμαλής. Μετά τα σουβλάκια, το PlayStation. Της Νατάσας. Κάνει και καλό τσάκωνα. Και καλό Χάρη Κλίν κάνει. Είναι δυνατός, είναι δυνατός. Λοιπόν, η Ράνια Τσίμα μπορεί να άλλαξε χτένισμα μαλλιών, αλλά η Μποτίτσι δεν αλλάζει. Εντάξει. Οπότε πάμε τώρα στην Μποτίτσι να μας πει δελτίο ειδήσεων. Χτένισμα άλλαξε. Χτένισμα μπορεί να αλλάξει. Αλλά δεν το κουρεύει το μαλλί. Μάκρυνε το μαλλί σου εσένα, Έχει μακρύνει το μαλλί σου. Ναι. Και ράστα βλέπω έχει κάνει. Ανανεωμένη η Μποτίτσι λοιπόν, όχι μόνο η Τζίμα. Εντάξει. Έρχεται να μας πει δελτίο ειδήσεων. Σας είπα τι μου έστειλε ο άλλος. Έστειγανα πλάκα για το συμβόλαιο της Μποτίτσι και τα λοιπά. Και στέλνει όλος από την Αδέσα στέλνουμε μήνυμα. Κάτι είπατε στον αέρα για τις αποδοχές της Μποτίτσι. Μήπως να επικοινωνήσουμε μαζί της. Θα την βάλω να την κάψω. Έλα, πάμε δελτίο ειδήσεων.

0: Νωρίτερα το πρωί ξέσπασε φωτιά σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πηλαίας και συγκεκριμένα στην οδό Κλειφάδα. Στην πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία προς την ΔΕΘ, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στο κόστος της ζωής. Εστιάζουν την κριτική του στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών, ενώ υπήρξε ράλι ανατιμήσεων. Άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε. Νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα τροχονόμο της εσχροκέρδειας όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται την ελληνική λύση που θα πατάξει την εσχροκέρδεια, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήχησε και το 112. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Άνδρο, στην περιοχή Συνέτη. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνει την ένταση Άγκυρα με τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και απειλές Ερντογάν. 11 συνολικά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου χθες από ένα κατασκοπευτικό και 4 μη επανδρομένα τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Παράλληλα σημειώθηκαν 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ερντογάν επανέφερε την επιθετική ρητορική του απέναντι στην Αθήνα. Κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει την στρατικοποίηση των νησιών και προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανένα να καταπατήσει τα δικαιώματά της. Οι δηλώσεις πραγματοποίησαν μετά την αποστολή ερηματικής διακοίνωσης από την Άγκυρα προς την Αθήνα, κλιμακώνοντας έτσι την ένταση. «Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Νέα κλιμάκωση στην σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα Ιρανικά εδάφη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και drones. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε στο μεταξύ τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου σήμερα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και ενδεχομένως σε τμήματα της κεντρικής Θερεάς. Οι νεφώσεις και τα τοπικά φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πόνο στη μέση. Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν.

0: τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
6: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM, Focus 811. Στέφανο Ζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε περάσει αισίως στην τρίτη ώρα τη σημερινή εκπομπή, καθότι αυτή την περίοδο κάνουμε εκπομπές από τις 7 η ώρα το πρωί. Και παρακολουθώ κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν ξανά, έχουν ξεκινήσει να βομβαρδίζουν το τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό και διαδικτυακό κοινό. Δημοσκοπήσεις οι οποίες αποτυπώνουν την δυσκολία από τη μια της Νέας Δημοκρατίας και φουσκώνουν αυτούς που θέλουν να φουσκώσουν. Το πρόβλημα είναι ότι έναν δεν μπορούν να τον ξεφουσκώσουν με τίποτα, όσο και αν έχουν προσπαθήσει τόσο καιρό. Και αν και τον κρατάνε επίτηδες κάτω από διψήφιο ποσοστό, ενώ δεν είναι, βλέπουν την ανδεκτικότητα που παρουσιάζει η ελληνική λύση του Κυριάκου του Βελόπουλου και είναι κάτι το οποίο ενοχλεί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν έδινα ποτέ σημασία σε δημοσκοπήσεις και το σωστό είναι να μην δίνετε κι εσείς, διότι οι δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο θα πρέπει να ρωτάτε πάντα είναι ποιος τις πληρώνει. Αυτά τα οποία έχουν ενδιαφέρον στις δημοσκοπήσεις είναι κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως κάποια άλλα συμπεράσματα. Ένα εξ αυτών, αυτό το οποίο σας είπα, ότι μπορούν να ξεφουσκώσουν, μπορούν να φουσκώσουν, αλλά όταν κάτι είναι τόσο προφανές δεν γίνεται να το κρύβουν, και ουδέν κρυπτών υπό του ήλιου. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, είναι οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Αν θέλετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, αν θέλετε έναν μεσίτη ο οποίος μπορεί να βοηθήσει εσάς που είστε γονείς και ψάχνετε για τα παιδιά σας που έχουν περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιο σπίτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Έχει τα καλύτερα φοιτητικά, τις καλύτερες επιλογές για φοιτητική στέγη. Επίσης, αν θέλετε να νοικιάσετε, να πουλήσετε, να αγοράσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, κάποιο στούντιο ή οτιδήποτε άλλο από κτηματομεσητικά, με δωρεάν τις κτηματομεσητικές εκτιμήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6940 66 70 71. 6940 66 70 71 είναι το τηλέφωνο της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Είναι πανελλαδική η κάλυψη και μπορείτε να τον καλέσετε ανά πάσα ώρα και στιγμή από όπου μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος. Τώρα, για εσάς που με ακούτε και θέλετε να γίνετε κι εσείς κάτοχος του προγράμματος που έχουμε εξασφαλίσει από μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας εδώ στον Focus FM, για να έχετε κι εσείς αυτό το πακέτο το οποίο και εγώ έχω και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM έχουμε πλέον το ίδιο πακέτο, είναι το συμβόλαιο Focus. Με 18 ευρώ το μήνα, 18 ευρώ και 28 λεπτά για να είμαι ακριβής, τελική τιμή, ούτε παραπάνω θα πάει λόγω ΦΠΑ, ούτε αν περάσει ένας χρόνος ανέβει 1,5 ευρώ όπως ανεβαίνουν όλα τα συμβόλαια, το έχουμε εξασφαλίσει, το έχουμε παγώσει, το έχουμε κάνει σταθερό για όλους εσάς. Ένα super duper πακέτο κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο διαδίκτυο, όσο και να βλέπετε, δηλαδή που λέει ο λόγος, μπορείτε να ακυρώσετε και το ίντερνετ στο σπίτι σας. Απεριόριστα δεδομένα, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, να στείλετε όσα μηνύματα θέλετε στους φίλους σας, και απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρονομιλίας για τηλέφωνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 18 ευρώ και 28 λεπτά. Δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά αυτή η προσφορά για την οποία σας μιλάω, και γι' αυτό σας την προτείνω ανεπιφύλακτα και σας την συνιστώ να την κάνετε δική σας και εσείς. Τρόπος επικοινωνίας. Θα σας δώσω ένα τηλέφωνο, είτε το καλείτε και τους λέτε Focus FM 103,6 για να σας δώσουν την προσφορά, είτε τους στέλνετε μήνυμα, Viber ή SMS και τους γράφετε Focus FM 103,6 για να γίνετε κι εσείς, για να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί σας και να σας δώσουν την αντίστοιχη προσφορά για να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσετε ή να στείλετε μήνυμα. 6951 957 332. 6951 957 332. Μαζί μας αυτή η προσφορά, η μεγάλη, η δυνατή προσφορά κινητής τηλεφωνίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Πάμε στο κομμάτι των συνεντεύξεων για σήμερα και θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά, όπως λέμε κιόλας. Εμείς είμαστε σε περίοδο εξετάσεων. Και βέβαια η Θεσσαλονίκη αυτή την εβδομάδα έχει την τιμητική της.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια είναι και η εβδομάδα των εξαγγελιών. Θέλω να κάνω και εγώ μερικές εξαγγελίες.
0: Βεβαίως, να κάνετε, γιατί όχι, όλοι θα κάνουν.
1: Όσοι νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή θα παίρνουν 10 σε ένα μάθημα χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Οι υπόλοιποι θα παίρνουν 9, στα 3 μαθήματα το ένα δώρο. Και βεβαίως στη μακριά Καϊδούρα θα είμαι πρώτος μπροστά με την προσπάθεια βέβαια να ψηφίσουν τον καλύτερο καθηγητή της χρονιάς.
0: Τα έχετε κοστολογήσει αυτά τα μέτρα?
1: Είναι όλα κοστολογημένα κανονικά βεβαίως. Θα είναι ευχαριστημένοι φοιτητές, θα είναι ευχαριστημένοι Βρετανία, θα είναι όλοι οι Γερμανοί. Θα είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που λέει και ο
0: Δήμος. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν είναι ενημερωμένη, κύριε Βασιλιάδη?
1: Μιλάμε κάθε μέρα, όπως ξέρει, με την Ούρσουλα. Αυτά τα μηνύματα δίνονται και στη δημοσιότητα. Δεν είναι σαν τα άλλα που δεν δόθηκε δυνατότητα να δημοσιευθούν, ας πούμε, και είναι με τον κορονοϊό.
0: Ναι,
1: υπό που εμπλεκόταν σε αυτό το εμπόριο του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλά και βεβαίως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Αν σε περίπτωση κάποιος από τους φοιτητές δεν γράψει καλά, θα πέφτει το σκορ του καλού φοιτητή?
1: Όχι, βεβαίως. Ίσα θα του δίνετε δεύτερη και τρίτη και δέκατη ευκαιρία. Θα μπορεί να δίνει αναμέρα κάθε φορά μέχρι να πάρει 10.
0: Κρατάω το τηλέφωνο μου στο χέρι μου, αλλιώς θα σας χειροκροτούσα. Να ξέρετε, πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι συγκλονιστικά τα οποία εξαγγέλλετε σήμερα.
1: Και κοστολογημένα πάντα.
0: Πάντα κοστολογημένα.
1: Πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτο. Κάθομαι έτσι και σκέφτομαι, επειδή χθες είχαμε τις αγγελίες του κ. Τσίπρα και κίνησουμε και από αυτό. Λοιπόν. Ένας ψεύτης και πολιτικός απατεώνας. Βεβαίως, εγώ θα πω ότι και πέραν τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει, πέρα από το δημοψήφισμα, πέρα από το τρίτο μνημόνιο, είναι ότι υπέγραψε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τις συνέπειές της τώρα, έτσι, και με αυτό που γίνεται πάνω εκεί στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τα πανηγύρια, με τους μεταφερόμενους Σκοπιανούς, που ανεβάζουν βίντεο, μιλάνε για την Αιγαϊκή Μακεδονία. Και επίσης στις 21 Σεπτεμβρίου έχουμε το δικαστήριο στον Άρο Πάγο, γιατί έκανε τις ανάλυσεις αυτού του σωματείου που ακυρώσαμε τη λειτουργία του στο Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας, που ήθελε να κάνει γλωσσική πολιτική εντός ελλαδικής επικράτειας και προσπάθησε να δημιουργήσει σύγχυση και να ταυτίσει τα ιδιώματα που ομιλούνται στη Δυτική Μαεστή, η Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη σερβομακεδονική, την κατασκευασμένη γλώσσα των Σκοπίων. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν, διαβάζονται και μένω έκπληκτος. Και λέει, υπάρχει κόσμος ο οποίος τα πιστεύει πραγματικά, επειδή μιλήσει περί κοστολογημένο, πάλι αυτή τη φορά λέει είναι κοστολογημένα. Λέω να κασφάζουν τα μαγική, ευρώ κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός του τετραετίας θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. 500 ευρώ θα δίνουν, επειδή έχει σχέση και με το Πανεπιστήμιο, σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους. Αν είναι 10-20, για 10 μήνες, αν είναι 10-20 είναι 50-100 εκατομμύρια αυτό το κόστος, έτσι. Λοιπόν, φθηνή ενέργεια, τα πάντα. Βεβαίως, δεν ξέρω, αυτή η πατριωτική σφορά αφορά και τους ολιγάρχες που ακούγεται τον χρηματοδοτούν. Για τον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρουμε, είναι άεργος, έτσι.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, και εδώ και πολύ, και πόσο, πάνω από χρόνο από βουλευτής. Άρα πώς αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος συντηρείται και κάνει αυτές τις εκδηλώσεις και έχει και ιδρύματα και τα λοιπά, γιατί αυτά έχουν ένα κόστος, όπως ξέρεις.
0: Από την εμπειρία μου, εχθές θα σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, και θα το πω τώρα, γιατί ήθελα να το πω και νωρίτερα, το ξέχασα, αλλά τώρα επί ευκαιρίας. Επειδή ξέρετε, η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι ένα μεγάλο χωριό, γνωριζόμαστε όλοι. Εχθές λοιπόν βρέθηκα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και εκεί συνάντησα έναν παλιό συνεργάτη, ο οποίος είναι τεχνικός. Και από ότι έτσι πιάσαμε μια κουβέντα, ρε παιδί μου, τι γίνεται, πού βρίσκεσαι? Του λέω, μου λέει, κάνω εξωτερικές εργασίες. Σήμερα λέει, μας έχει κλεισμένους ο Τσίπρας, λέει, γιατί θα πάμε με πολυκάμερο εκεί, βαν κτλ. Λέω, έλα ρε φίλε, λέω, αυτά τα σπορ τώρα είναι ακριβά σπορ. Δεν το λέω σε εσάς, κύριε καθηγητά, το ξέρετε εσείς. Αλλά ένα σπορ με ένα βαν για ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, με γερανούς, με γιγαντοοθόνες που είχε μέσα ο Τσίπρας, με το χώρο που πρέπει να κλείσει, με φωτισμούς, με ήχο, με κέτερινγκ, με καλεσμένα, είναι ένα ακριβό σπορ. Λέω, τα λεφτά, μπροστά λέει. Από πού ρε μπροστά? Από πού μπροστά? Όχι το θυσίο, όχι εδώ οι συνεντεύξεις, όχι μετά θα ξανάρθει. Έρχεται ο Μητσοτάκης, έλεγα πριν, κύριε καθηγητά.
1: Συγγνώμη, Στέφανη, είναι με τιμολόγια ή είναι μαύρα?
0: Δεν άκουσα κάτι, έγινε. Σας έχασα, τι είπατε? Γιατί έχω την ίδια ερώτηση. Έχω την ίδια ερώτηση.
1: Γράφει. Βασιλιάδης πλήρωσε το γεύμα.
0: Εντάξει τώρα. Χωματουργικές εργασίες, κύριε καθηγητά, τα ξέρουμε αυτά. Θα είναι κάτι άλλο. Θα το κόψουμε αλλού. Θα το βάλουμε κάτι άλλο. Θα γράψουμε. Παροχή υπηρεσιών, ξέρω εγώ, για καθαρισμό κήπου.
1: Ένα ζήτημα πραγματικά το οποίο πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε υποτιμήσει. Το κράτος το ελληνικό, το ελλαδικό, είναι πάρα πολύ σπάταλο. Έτσι, να θυμίσω ότι έχουμε 60 τόσους υπουργούς, με αναπληρωτές, γενικούς γραμματείς, γενικούς γραμματείς που δεν τους χρειαζόμαστε, συμβούλους, παρασυμβούλους. Και βέβαια όλος αυτός ο συμφετός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, έτσι λοιπόν, και βεβαίως τον ανέβει ένα μερικά του εξοδέ, είναι καλό για Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς θα πληρώσουμε τη δική τους τη διασκέδαση. Ξέρετε, εδώ το βλέπουν και σαν πανηγυράκια, έρχονται εδώ πέρα, πηγαίνουν στα λαδάδικα, πηγαίνουν σε άλλα κέντρα, μαγαζιά, γίνονται πάρτις.
0: Και τώρα έχουμε και τα Airbnb, τα οποία λειτουργούν και ως μασατζίδικα, ξέρετε, με happy end στο τέλος. Έχει να γίνει και μασατζίδικα τέτοια να τα μασάνε, αλλά και απ' τα άλλα, με το happy end στο τέλος. Θα γίνει του happy end. Του happy end θα γίνει, κύριε καθηγητά, του happy end. Και εμείς θα είμαστε με τα χάπια.
1: Με τα χάπια πραγματικά, γιατί είναι ένα ζήτημα, το θυμάμαι δηλαδή, ήμουν νιός και γέρασα. Αυτή η κουστοδία που έρχεται κάθε φορά και γίνεται δηλαδή Μακεδονία, πάρα όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης με τη συνοδεία πόσων ανθρώπων
0: έχει. Να σας πω, το είπα πριν. Ο Μητσοτάκης, ναι. Αυτό είναι αποκλειστικό ρεπορτάζ και το λέω γιατί το ξέρω, γιατί έχω και εγώ τις άκρες μου στη Θεσσαλονίκη. Σε ξενοδοχείο, δεν θα πω το όνομα, αλλά είναι κάπου στην είσοδο, τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Σε ξενοδοχείο έχει κλείσει 65 δωμάτια, κούτρα όλα, σε μία αποστολή που θα το συνοδεύσει εκεί στο ξενοδοχείο αυτό στο οποίο θα μένει και ο ίδιος, με 75 άτομα, 75-76 άτομα. 65 δωμάτια κούτρα.
1: Για να καταλάβουν οι ηθαγενείς, έτσι που μασάνε άκυρο. Η κουστοδία αυτή των 75 ατόμων, σε τι χρησιμεύει στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, εκτός από χειροκροτητές ή εκτός από το να γεμίσουν κάποια κέντρα.
0: Ναι.
1: Και γιατί πρέπει να τους πληρώσει, πρόσεξε, λέω, το να ανέβει κάποιος. Εγώ κατέβηκα την προηγούμενη εβδομάδα στο πλοίο Νάστη στην Αθήνα, στην Πακιστανούπολη βέβαια, έτσι, γιατί επειδή κυκλοφορώ στο κέντρο δεν υπάρχει Έλληνας, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Κατέβηκα ιδίω εξόδου, έτσι λοιπόν, το να κάνει το να ανέβει κάποιος στη Θεσσαλονίκη είναι και καλό, γιατί αυτό το νόημα είχε πάντα η Διεθνή Έκθεση, η οποία βεβαίως. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ υποτιμημένη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν από τη Φλόρινα που κατεβαίναμε κιόλας και είχε εκεί ακόμα, ήταν η παλιά η γέφυρα του αξιού με το φανάρι και με το τσολιάκο. Με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ένα γεγονός το οποίο είχε μια κοσμογονία. Πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στην έκθεση που είχε βεβαίως πάρα πολύ, είχε ομέχρι και ελληνικά περίπτερα. Τώρα δεν υπάρχουν ελληνικά περίπτερα.
0: Τώρα τα περίπτερα είναι των Υπουργείων.
1: Ακριβώς, των Υπουργείων, λοιπόν, των οργανισμών, έτσι λοιπόν, που και αυτά βεβαίως πληρώνονται χωρίς λόγο, για να δικαιολογούν και κάποια έξοδα, απλά, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση και λέω, υποτίθεται το σεμνά και ταπεινά που είχαμε ακούσει πριν από 22 χρόνια. Λοιπόν, είναι αυτό σεμνά και ταπεινά και εν όψη υποτίθεται προεκλογικής περίοδου. Και έχουμε τώρα μια σπέκουλα παροχολογίας, να θυμηθούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν επανέρχονται οι ίδιοι άνθρωποι που αποδεδειγμένα, εγώ πραγματικά, ξέρεις ο Αριστάν έχει πει ότι δύο πράγματα δεν έχουν όρια, λέει, έτσι, το άπειρο και η ανθρώπινη βλακεία.
0: Ναι.
1: Το άπειρο, λέει, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους τους ίδιους που αποδεδειγμένα επαναλαμβάνουν ήταν ψεύτες, πολιτικοί απατεώνες και οτιδήποτε άλλο. Να έρχονται και να επανέρχονται με τα ίδια συνθήματα, με τις ίδιες παροχολογίες. Δηλαδή, όταν κάποιον τον έχει δοκιμάσει και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος εμετρείται, διηγήστηκε, βρέθηκε λειψός. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, θα μας πούνε κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε για το πόθεν έσχες. Δεν υπάρχει το πόθεν, έτσι, στους πολιτικούς. Τα κόμματα θα μας πούν πόθεν έσχες. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει χρηματοδότηση, έτσι, για να μην ξεχαστούμε. Τη χρηματοδότηση είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά δεν κάνω. Είναι άλλο κόμμα όμως. Έτσι.
1: Είναι ένα κόμμα το οποίο ενώ δεν έχει καταγραφεί εκλογικά σε βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, οτιδήποτε άλλο. Κάθε μέρα καλώνται στα κανάλια εκπρόσωποι της Ελλάς. Εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα που νομίζω έχει τεθεί, δεν ξέρω τι θα κρίνει ο Άριος Πάγος, ότι το όνομα αυτό το κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί παραπέμπει στο ΕΑΜ Ελλάς και τα λοιπά. Λοιπόν, οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει. Δίνω συνέντευξη, παρακαλώ. Δίνω συνέντευξη. Λοιπόν, οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει ένα ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτούς, δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει σαν εκπροσώπηση, αλλά αυτά καλείται ως εκπρόσωποι του συγκεκριμένου κόμματος και δεν καλείται π.χ. του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, που έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ισχύει.
1: Είναι ζητάρα, λοιπόν.
0: Ακόμη, αν θέλετε, κύριε καθηγητά, και το γεγονός ότι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει να ξεφυτρώνουν μετά τον Αύγουστο που κάνανε μία παύση, αν και τρέχανε κρυφές δημοσκοπήσεις, εμφανίζεται δεύτερο στη στήλη μετά τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να εμφανίζεται εκεί. Θα πρέπει να είναι τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μετά να είναι στο τέλος της τέτοιας. Στο τέλος
1: είναι πρόφανο. Και επαναλαμβάνω, καταγράφει ενδεχομένως μια δύναμη. Εδώ είναι το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, επίσης ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί μια δημοσκόπηση στο διαδίκτυο που δίνει κάτι ποσοστά σε κόμματα που όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο 0,5 με 1%.
0: Ναι,
1: έχει φτάσει στο 1% σε λίγο θα γίνει και κυβέρνηση. Και κάποιοι πανηγυρίζουν μέσα στην αφέλειά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι και αυτός ο ευτελισμός πραγματικά και θα το επισημάνω για μια ακόμη φορά. Παντού στον κόσμο μετράνε πρόθεση ψήφου, όχι εκτίμηση ψήφου. Εκεί είναι λοιπόν το μεγάλο παιχνίδι, γιατί βγαίνει κάθε μέρα τώρα. Είναι ο κύριος Πρωτοσάλτη, είναι κάθε μέρα στο Sky, έτσι, και να τον απολαμβάνουμε και να τον χορτάσουμε και να τον εμπεδώσουμε. Λοιπόν, μια ότι ξεκινά από 30% ο κύριος Μητσοτάκης. Από πού προκύπτει αυτό?
0: Θα ήθελε, στον ύπνο του το βλέπει αυτό.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν ακούσατε, το έβαλα χθες το ηχητικό, δεν ξέρω αν το ακούσατε, να το επαναλάβω λίγο. Θα μου δώσει τη δυνατότητα εδώ ο καλός ο φίλος, ο Μάνος, ο Ασλάνογλου, ο ηχολήπτης μας. Έλα λίγο Μάνο σε μένα.
2: Γιατί δεν πάει καλά η Ελλάδα στη Μακεδονία, μια από τώρα που.
3: Είναι
2: μια που είσαστε και μακεδόνοι.
3: Κοινωνιολογικό φαινόμενο αυτό. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αλήθεια το λέω.
2: Έχει τόσο μεγάλη επιρροή το μαρστήρι. Έχει τόσο μεγάλη επιρροή το ψεκασμός και ο Πουτίν.
3: Βαλκάνη Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκη.
2: Τώρα γιατί πουλάει ο Βελόπουλος επάνω. Γιατί πουλάει ο επιστολογράφος.
3: Δεν ξέρω πάρα πολύ με ξύλινη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν παίρνει ο Μητσοτάκη 90% Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έπα παίρνει 90%. Όχι 80, 90.
2: Δεν μπορεί να δεχτώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλη περίοδο από τα μοραστήρια και από τον Πούτιν.
0: Δεν ξέρω αν το ακούσατε, κύριε καθηγητά, το ηχητικό που έπαιξε στον αέρα.
1: Φαντάζομαι ότι συνομιλεί με τον.
0: Ο Άδωνης με τον Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε.
1: Το έχουμε πει βέβαια και δεν έχει διαψευθεί. Προφανώς η γυναίκα του κύριου Πορτοσάλτε είναι συνεργάτη του κύριου Γεωργιάδη, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και δεν έχει διαψευθεί.
0: Δεν υπάρχει κάποια διάψευση, όχι.
1: Λοιπόν, και λέω λοιπόν το εξής. Άρα, εκ των πραγμάτων, γιατί εμφανίζεται και λίγο με αντικειμενικός δημοσιογράφος, υποτίθεται, ας πούμε. Εντάξει. Και αυτό το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση. Είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο κανάλι, όπως το λέω εγώ, πρόθεση είναι τουρκική φιλία, γιατί έχει και Τούρκο συνειδιοκτήτη, λοιπόν, και τα λοιπά. Και είναι γνωστό βεβαίως για τα φιλομετσοτακικά, τα ακραία φιλομετσοτακικά συνθήματα, δικαιωμάτων είναι βέβαια. Τα να έχει πληρώσει τις υποχρεώσεις, έτσι, τις δόσεις που είναι για, όπως και όλα τα κανάλια.
0: Δεν έχουν πληρώσει κανένας, ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σε αυτό το κανάλι, έτσι, να καλούνται συχνά πρόεδροι αρσενικού ή θηλυκού γένους, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, υποτίθεται κομμάτων τα οποία αντιπολιτεύονται το κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει λογική αυτό το πράγμα με βάση την κοινή λογική.
0: Επειδή ξέρετε λοιπόν, πολύ καλά ελληνικά. Το υποτίθεται τα λέει όλα.
1: Είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος προβάλλει συνεχώς το κυβερνητικό φιλομητσοτακικό αφήγημα της μεταλλαγμένης σημαντικής φιλορωτικής Νέας Δημοκρατίας να καλεί άτομα τα οποία ουσιαστικά κατ' επίφαση αντιπολιτεύονται τον κύριο Μητσοτάκη? Και επειδή ανέφερα έτσι γιατί είμαι πρόγκυκος τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα να γενιά στο μετρό της Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια πήγε στην ιδιαίτερη μου πατρίδα εκεί στη Φλόρινα. Λοιπόν, επισκέφθηκε το ξινό νερό και έκανε μια δήλωση.
0: 4,5 ώρες.
1: Ναι, λοιπόν, και έκανε μια δήλωση και λέει ότι όσοι σας λένε, λέει, ότι η ανάπτυξη θα είναι με το λιγνίτι, λένε ψέματα. Χθες διάβαζα ότι η Ρουμανία επίσης παρέτεινε τη λειτουργία έτσι, εργοστασίων λιγνίτι κτλ. Λοιπόν, δεν μας είπε όμως για αυτόν τον ολιγάρχη, ο οποίος παίρνει στην Αχλάδα και κοντεύει να καταρρεύσει το χωριό και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, το λιγνίτι, τον πηγαίνει στα Σκόπια και μετά τον αγοράζουμε σαν ακριβό ρεύμα, μας είπε τίποτα γι' αυτόν.
0: Τώρα και εσείς κύριε καθηγητά.
1: Αλλά περίμενε, Στέφανε, η πιο σκληρή δήλωση γι' αυτό έκανε η κυρία Λατινοπούλου. Θα σε διαβάσω σε 5 δευτερόλεπτα.
0: Είπε τη λέξη Αχλάδα η Λατινοπούλου.
1: Μισό λεπτάκι, άκου τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φοβερή και πολύ σκληρή.
0: Δεν την άκουσα, συγγνώμη.
1: Μου έκανε τρούκα.
0: Δεν μπορεί η λέξη Αχλάδα για την Λατινοπούλου, όπως η λέξη ανεμογεννήτρια, δεν ξέρει πώς γράφω, δεν υπάρχουν σε λεξιλόγια αυτές οι λέξεις.
1: Όπως και αυτό το περίφημο flyover, είχα μια συνέντευξη.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό δεν. Είναι
1: η παρέα συναδέλφων δικηγόρων και λέμε ότι το κόστος του flyover θα έφτανε βεβαίως αφενός να γίνει ένας εξωτερικός περιφερειακός και αν υπάρχουν βεβαίως κάποια άλλα έργα ενδεχομένως υποδομής και θα ήταν σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Και ξέρεις γιατί έγινε τελικά το flyover. Γιατί ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να χτυπήσει ένα έργο με τη Λινέο στο Λονδίνο. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Καραμπόλες είναι αυτά. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα του flyover. Εγώ χθες μιλούσα με έναν καλό μου φίλο, το Χάρη τον Υδραυλικό, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, δηλαδή τον χρειάστηκα εγώ και μου λέει, ρε αδελφέ, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ζόρι είναι να περάσω αυτό το περιφερειακό με το flyover. Μας έχει καταστρέψει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο να συνεχίσουμε, γιατί ως δικηγόρος θέλω λίγο την άποψή σας για αυτό το καινούργιο κρίκο στην ψηφιακή αλυσίδα για το σκορ του πολίτη, που φαντάζομαι ότι και εσείς θα πρέπει να το στυλιτέψετε. Τον έχετε κάνει, το ξανακάνετε λίγο να σας ακούσουν και οι φίλοι ακροατές του Focus FM. Διάλειμμα, έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Τσαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, κυρίες και κύριοι. Η Vulcom είναι η εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας και μπορεί να μας δώσει όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Έβλεπα και χθες ένα βίντεο που έκανε στο TikTok ο τύπος ο οποίος παριστάνει τον Πρωθυπουργό και έλεγε για την μειωμένη τιμή, λέει, στην κιλοβατόρα από τη ΔΕΗ με χαμηλό πάγιο κτλ. Αδελφέ, τα έχετε κάνει ρόιδο, μας έχετε μπλέξει με πολύχρωμα τιμολόγια, τα σταθερά τα δίνουν με το σταγονόμετρο πλέον υπάροχοι και κυνηγάμε την ουρά μας γιατί έχετε εγκληματίσει με τους λιγνίτες. Τέλος πάντων, η Vulcom σε αυτό το κομμάτι της αναζήτησης φθηνού συμβολαίου μπορεί να μας βοηθήσει, ειδικά αν έχετε φοιτητές στο σπίτι. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε μία προσφορά που δίνει συγκεκριμένος πάροχος με πολύ χαμηλότερη τιμή κιλοβατόρας για τις πρώτες 200, 0,095 σταθερή και πάγιο μόλις 5 ευρώ. Και πάρα πολλές άλλες προσφορές. Η Vulcom καθημερινά παρακολουθεί με την ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλσιος όλες αυτές τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι και ξέρει ανά πάσα ώρα και στιγμή, συγκρίνοντας όλες τις προσφορές μεταξύ τους, ποια είναι η φθηνότερη για εμάς. Συνεπώς, εντελώς δωρεάν θα επικοινωνήσετε με τη Vulcom στο νούμερο που θα σας δώσω, από όπου και αν με ακούτε είναι πανελλαδική η κάλυψη, και μπορείτε να τους καλέσετε για να έχετε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. 2310-208-808. 2310-208-808. Vulcom, ο Δημήτρης ο Βούλσιος, Focus μέχρι το μεδούλι, θα σας βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, αν θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, τότε κατευθείαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα, Energas Group. Πάρα πολύ καλές τιμές και δόσεις αποπληρωμής και ομολογουμένως είναι μεγάλη διευκόλυνση το να έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε με δόσεις. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, δυνατότητα να κάνετε σέρβις ανά πάσα μέρα. Δωρεάν θα σας κάνει η Energas Group την αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν θα αναλάβει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και είναι μεγάλη ιστορία και αυτό, να μην τρέχετε εσείς για όλη τη χαρτούρα και για τα γραφειοκρατικά τα οποία θα τα αναλάβει, όπως είπα, εξ ολοκλήρου η ομάδα της Energas Group και μάλιστα χωρίς καμία χρέωση, δωρεάν. Και πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζετε, SOS, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δωρεάν, τα τέλη σύνδεσης αερίου. Άμα μας κάνει η Energas Group και δωρεάν τα τέλη κυκλοφορίας, θα βάλουμε όλοι λέβητες. Λοιπόν, δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμαριά και ένα στην Περαία της Θεσσαλονίκης, 2310-486-684 και 2392-400-400. 2310-486-684 και 2392-400-400 είναι τα τηλέφωνα της Energas Group που μας συμφέρει, εννοείται, από κάθε άποψη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον Νίκο τον Βασιλιάδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλω το σχόλιο σας, γιατί δέχομαι και ερωτήματα από φίλους ακροατές. Ποια είναι η άποψη του κύριου καθηγητή για το καινούριο κοσκινάκι μας, το σκορ του καλού πολίτη?
1: Πραγματικά βλέπουμε τελευταία, υποτίθεται προσωπικός αριθμός, ενοποίηση. Το σκορ του καλού πολίτη. Είναι ένα ζήτημα, βεβαίως, να πούμε ότι αυτός είναι νόμος που ψηφίστηκε το 2022.
0: Έτσι.
1: Και τώρα τον Ιούλιο του 2026 θα αρχίσει να εφαρμόζεται και θα έχει, υποτίθεται, την πιστοληπτική ικανότητα και αναλόγως αποφασίσεις θα υπάρχει μια ενσωμάτωση, θα φέρνει στοιχεία οικονομικά για το ε1, τι ξοδεύεις, έμφυα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αν υπάρχουν οφειλές, πληστηριασμοί. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι αυτή η βάση δεδομένων. Ποιος θα την έχει και ποιος θα τη χρησιμοποιεί, πρώτο στοιχείο, έτσι. Υποτίθεται θα χρειάζεται βέβαια και η δική σου συνέντευξη, αλλά ξέρεις πολύ καλά, έτσι, ότι είναι πολύ εύκολο ενδεχομένως ακόμα και τηλεφωνώντας κάποιος και για προς ενημέρωση θα μπορεί να θεωρηθεί συνέντευξη. Θα έχουμε και τέτοια ζητήματα, θυμίζω αυτό που λέω, έτσι. Ερώτημα λοιπόν, αυτή η πιστοληπτική, αυτό το σκορ του πολίτη θα ισχύει για όλους? Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι παίρνουν θαλασσοδάνεια, γιατί υπάρχει και το καταδίωκτο των διευθυντών των τραπεζών, θα έχουν σκορ του πολίτη αντίστοιχα και αξιοπιστία? Δηλαδή εταιρείες οι οποίες έχουν ζητήματα.
0: Τα κόμματα που έχουν ζητήματα, θα υπάρχει σκορ καλού κόμματος?
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Και όπως επίσης αυτό που λες, δηλαδή το γεγονός ότι τα κόμματα τα οποία πήρε η Νέα Δημοκρατία έχουν 600 εκατομμύρια. Το Πασόκ έχει 3 θυμία, έτσι. Λοιπόν, 550. Λοιπόν, και συνεχώς αυγατίζουν, θα δανείζουν ή θα χρηματοδοτούν ενδεχομένως Γιατί θα είναι καλός πολίτης επειδή θα είναι στην κυβέρνηση ή θα είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτά δεν μπορώ να καταλάβω. Ουσιαστικά εγώ το βλέπω σαν ένα θέμα ότι υπάρχει μια πρόθεση ελέγχου γενικότερα, το οποίο επαναλαμβάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε καλόπιστο ή κακόπιστο συνήθως σε βάρος του οποιοδήποτε πολίτη, παύλα, φορέα κτλ. Έτσι προς γνώση και συμμόρφωση. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει, για παράδειγμα, επειδή λύνει στι συναλλαγέ. Πάει να πάρει κάποιο ένα δάνειο από την τράπεζα. Δεν υπάρχει ούτε ηρεσία.
0: Σωστό.
1: Όπως επίσης λέμε, έχουμε αφημί, έχουμε ταυτότητα, έχουμε εξωγό διαβατήριο, έχουμε άμκρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα προσωπικό αριθμό. Και επαναλαμβάνω, μας λέει κανείς αυτή η βάση δεδομένων, γιατί δεν είναι μια βάση δεδομένων που θα είναι, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών. Θα το έχουν οι τράπεζες, θα τα έχουν ενδεχομένως τα funds, θα τα έχουν δεν ξέρω τι. Και λέω λοιπόν, ποιος μας εγγυάται μας. Να θυμίσω, το ερώτημα μπορεί να μην είναι και σωστή απολύτως η στοιχεία. Βρέθηκαν κάποια mail στην κυρία Σημακοπούλου, έτσι, η οποία λέγω τα πήρα λέει, από το κόμμα. Αυτά τα mail όμως είναι προσωπικά. Πώς διέρευσαν λοιπόν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και τα mail, και ήδη έχουν κινήσει έτσι και κάνουν αγωγές και έχουν επιδικαστεί αποζημιώσεις. Λοιπόν, και λέω λοιπόν το εξής. Ποιος μας διαβεβαιώνει και ξέρουμε εμείς δηλαδή εκ των πραγμάτων, γιατί ποτέ θα δώσουμε τη συνένεσή μας αυτή η βάση δεδομένων, αυτό το σχόλιο του πολίτη που θα πηγαίνει. Έτσι, δηλαδή για παράδειγμα, και επαναλαμβάνω, πού θα χρησιμοποιείται πολλαπλώς. Εγώ, όπως ξέρεις, είμαι η Ρακλιδέα, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα συνεκτιμάται αυτό, ας πούμε, στην γενικότερη εικόνα και το προφίλ.
0: Γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Ναι, λοιπόν, ενδεχομένως, λοιπόν, είναι ζητήματα σοβαρά και επαναλαμβάνω, έχει μια λογική όλα αυτά, εντάσσονται σε μια λογική ενός κεντρικού ελέγχου. Έτσι, να θυμίσω για πολλωστή φορά, σήμερα βλέπω ένα πρωτοσέλιδο σχετικά με τον αριθμό του Πρωθυπουργού, εν πάση περιπτώσει, με το Predator. Και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: το οποίο Predator, και... να πούμε κιόλας ότι πλέον είναι αποδεκτό ότι είχαμε κατασκοπία, έτσι. Όταν έχει γίνει τώρα και η μήνυση από ανώτατο στέλεχος της ΕΕΠ, εν ενεργεία παρακαλώ διευθυντή, ο οποίος παρακολουθεί το, από το Predator και μηνύει τους Ντίλιαν, Μπίζιο, Λαβράνο και Χαμού, μιλάμε για κατασκοπία καραμπινάτη.
1: Να θυμίσω επίσης, έτσι για μία ακόμη φορά, η επανάληψη μη τερμαθήσεως, ότι όταν ανέλαβε ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης το 2019, πήρε επάνω του την αρμοδιότητα της ΕΥΠ και τα ασυνόδευτα. Έτσι. Γιατί έχουν τη σημειολογία του. Άρα, καλά, λοιπόν, εφόσον υπάρχει ζήτημα με την ΕΥΠ και με κατασκοπία, δεν υπάρχει ευθύνη του πολιτικού προϊσταμένου, προκειμένου του Πρωθυπουργού που έχει την, υπό τον έλεγχο του και υποπτία του την ΕΥΠ.
0: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι, για να μιλάμε, γιατί ξέρετε, έχουν χάσει Έλλη. Τώρα, το αν ο Δον Κορελώνης, με συγχωρείς, ο Ανιψιός, οτιδήποτε εγώ θα φάω τη σφαίρα για το αφεντικό, ότι θα τα πάρω στον τάφο μου ο Μερτά, αυτό δεν μου λέει κάτι. Υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ πέρα, έτσι. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη δεν βοηθάει στη διερεύνηση και να ανοιχθούν, ας πούμε, να φωτιστούν πτυχές αυτού του πραγματικά πολύ σοβαρού ζητήματος της παρακολούθησης. Και όχι μόνο αυτό, εδώ βλέπουμε και το φαινόμενο να παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ, έτσι, και το ερώτημα είναι γιατί παρακολουθεί το, έτσι, λοιπόν, και από εκεί και πέρα ο συγκεκριμένος, όχι μόνο, και βεβαίως και άλλοι υπουργοί, και αυτός και κάποιοι υπουργοί να έχουν τη σιωπή των αμνών και να ακούγεται μάλιστα και τον αρχηγό ΓΕΘΑ ότι μπορεί να είναι και στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Δηλαδή η σιωπή θα είναι η επιβράβευση, για να δούμε έτσι τώρα πώς πάμε. Γενικά όμως υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα και υπάρχει ένας. Ο φόβος της εξουσίας να υπάρχει ο έλεγχος του πολίτη με τον ΑΒ τρόπο που μπορεί να πιεστεί ενδεχομένως και να εξαναγκαστεί ο πολίτης να κάνει κάποιες επιλογές είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε οτιδήποτε άλλο. Δεν υπήρχε εξαναγκασμός με την υγειονομική δικτατορία με τα εμβόλια. Πολλοί κόσμος αναγκάστηκε να εμβολιαστεί γιατί θα χάνε τη δουλειά του, γιατί δεν τον εγχειρίζανε, γιατί δεν μπορούσαν να δώσει εξετάσεις στο μεταπτυχιακό και παρουσίασε βέβαια σοβαρά προβλήματα υγείας στη συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν ζητήματα, δεν καταλαβαίνω αυτές τις αιμονές που συνεχίζουν, όπως και το θέμα, με συγχωρείτε, είναι το θέμα αυτών των νέων ταυτοτήτων, γιατί με έχουν οκλήσει κάποιοι. Όπου πηγαίνουν και η αστυνομία έχει ένα μότο ότι δεν σου βγάζουν ταυτότητα γιατί είναι παλιά. Και ενώ υπάρχουν δύο αποφάσεις του ΣΤΕ που λένε ότι προφανώς, πάντως ήταν το 1992 έχει ταυτότητα, βασίζουν της Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Και λέει μόνο εάν υπάρχει αμφισβήτηση όσον αφορά ότι είναι πλαστό το έγγραφο, πλαστή ταυτότητα μπορεί να αρνηθεί να μην το δεχτεί ως έγγραφο ταυτοπροσωπείας, ενώ τα διαβατήρια έχουν αποτύπωμα δακτυλικό, άρα πραγματικά γίνεται επισήμανο και τα άλλα, με όλα τα αυτά. Γιατί όμως έτσι υπάρχει αυτή η γρήπη που σε υποχρεώνει να βγάλει μια ταυτότητα. Κατά ποια λογική?
0: Ναι. Αυτό είναι. Ξέρετε, αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις, κύριε καθηγητά. Αυτές είναι, πολιτικές αποφάσεις.
1: Και όλα κινούνται στη λογική, γιατί είναι ξεκάθαρο και με τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, που για μια ακόμη φορά ουσιαστικά ανέδειξε ότι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και ενδεχομένως βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, από ό,τι κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είναι στη λογική της παγκοσμιοποίησης και της woke agenda. Έτσι, γιατί. Επειδή μιλάμε περί εξαγγελιών, είδες εσύ καμία εξαγγελία για πολίτεκνους και για αντιμετώπιση του δημογραφικού ήταν από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα?
0: Τίποτα.
1: Ξέρεις ότι είναι σχολεία καθημερινά η Ήπειρος και η Ήπεθρος γενικά ερημώνει?
0: Σε λίγα χρόνια θα μείνουμε με το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ελλάδας, κύριε καθηγητά.
1: Μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες σε λίγο, έτσι. Και επίσης, τι προωθεί, προσέξτε, στην εκπαίδευση Δευτέρα Δημοτικού. Έχουν τα βιβλία ειδική εικονογραφή δύο γυναικών και δύο ανδρών με παιδί. Και οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν ακόμη και αφήσεις για να ενταχθούν στον τύπο οικογένειας με δύο γονείς του ίδιου φίλου.
0: Οι γονείς θα είναι που δεν αντιδράνε.
1: Έρχεται υπουργός συνοχής εντός εισαγωγών και οικογένειας για να μιλήσει ότι έχει πεθάνει η ελληνική οικογένεια. Δεν υπάρχει παραδοσιακή. Αυτό το πυρηνική, με συγχωρείτε, δηλαδή.
0: Με μεγάλη λαγεία.
1: Τι θα πυρηνική. Η φυσιολογική οικογένεια λοιπόν δεν μας εκφράζει. Εδώ είμαστε για τη συμπερίληψη. Δηλαδή προωθούν κατά εσχρό, θα έλεγα, τρόπο.
0: Οι γονείς θένε. Οι γονείς θένε που τα ανέχονται.
1: Και
0: τα ανεχόμαστε και τα. Και οι δάσκαλοι, καλά, δεν το συζητάμε.
1: Και την ανάγκη φιλοτιμία και αυτοί που ψηφίζουν. Έτσι και λένε, όχι δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι αλλιώς.
0: Όχι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να. Γιατί, τι περιμένουν να τα αλλάξει ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς όταν ήταν υπουργός, όταν ήταν πρωθυπουργός, μια χαρά στα έγγραφα υπήρχε άρεν θύλη και άγνωστο. Τι άγνωστο?
1: Ναι, και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης τώρα και λέει ότι δεν είναι, λέει, εντοφύλλα είναι ένα-δύο και δεν υπάρχει.
0: Ποιος, αυτός που έκανε το φροντιστήριο?
1: Αυτός εδώ κορεδεύει και τον κόσμο.
0: Αυτός έκανε το φροντιστήριο, έκανε το μασάζ.
1: Έτσι. Που ψηφίσανε, τι ψήφισε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ με τον ομοφυλόφιλο?
0: Υπέρ.
1: Μπράβο.
0: Μα λοιπόν, και κύριε καθηγητά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν. Απήχαν, όχι κατά, γιατί δεν είναι τόσο άντρες. Αυτοί οι οποίοι απήχαν και λάκησαν, δύο-τρεις μέρες μετά που ήρθε να παίρνει επίδομα μητρότητας ο Τάκης και ο Μπάμπης, το ψήφισαν.
1: Βασικά η αποχή ήταν, θα έλεγα, περισσότερο εμαφρόδιτη κατάσταση. Έτσι, λοιπόν, το σχολιάζω.
0: Αλλά τότε πετάχτηκε μια χρυσή ευκαιρία στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί θα μπορούσαν να μην το στηρίξουν και να το ρίξουν.
1: Έτσι. Ποιοι όμως, αυτοί που είναι ιδεολογικά.
0: Έλατε, είχε έρθει ο συνονόματός μου τότε, τον είχαν φέρει, μπήκε από το παράθυρο. Του δώσανε το μαγαζί διαξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το λόγο.
1: Το οποίο διάλυσε βέβαια και το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και ήταν μια χάρη ατμόσφαιρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, επίσης, τι μας λέγανε, ότι δεν οδηγεί στην τεχνοθεσία. Και ήρθε βεβαίως μετά.
0: Σαφώς.
1: Ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, απ' ότι προφανώς υπάρχει να το τεχνοθεσία.
0: Να σας ρωτήσω λίγο τώρα, γιατί πιάσατε λίγο τα. Πιάσατε και τα φαν, πιάσατε και λίγο τους ΛΟΑΤΚΙ και τη συμπεριληπτικότητα κτλ. Ένα κόμμα το οποίο λέει ότι μου έκλεψε το πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε copy-paste, είπε, όχι paste. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι αναλεκτικό αυτό. Έκανε copy-paste, τέλος πάντων, το πρόγραμμά μου ο ΣΥΡΙΖΑ στις εξαγγελίες. Και ο Τσίπρας είναι από αυτός που στην πρώτη εξαγγελία που έκανε είναι ότι θα πάμε συμπεριληπτικότητα για τους ΛΟΑΤΚΙ Plus και για τους πρόσφυγες, είπε, αλλά δεν έχουμε πρόσφυγες, τέλος πάντων. Τι να κρίνω εγώ για αυτό το κόμμα, ότι είναι κάπως πατριωτικό, είναι, τι είναι αυτό το κόμμα?
1: Το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και θα ακούσουμε τα σχόλια μας, και έχουν μειωθεί πάρα πολύ αυτά τα σχόλια.
0: Άρα δικαιωνόμαστε εμείς, κύριε καθηγητά.
1: Αρχίζει και καταλαβαίνει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κάποιο συμφέρον, τουλάχιστον ούτε με αφορά με ένα προσωπικό ή οτιδήποτε, αλλά βλέπεις και κρίνεις και αξιολογείς. Μιλάμε για ένα πολιτικό παρατράγουδο, έτσι, που είναι από τα χειρότερα της μεταπολίτευσης. Δηλαδή το ότι μου κλέψανε το πρόγραμμα. Τελικά δεν κατάλαβα. Θα ανακοινώσει πρόγραμμα, θα ανακοινώσει, γιατί δεν βγήκε με ανακοίνωση. Δεν υπάρχει παρουσίαση του φοβερού προγράμματος της Επιτροπής ΟΠΟΝ. Λοιπόν, μια και λέμε, αυτό κλέψε ο Τσίπρας, είναι η διακήρυξη. Τη θυμάμαι τη διακήρυξη, το πόσο σαφής ήταν και ορισμένη, έτσι, σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν θα πούμε και τις θέσεις μας, για να μην τις πάρει ο Τσίπρας. Και τώρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, λέει, θα ανακοινώσει. Λοιπόν, μιλάμε και να σου πω και κάτι. Εμένα είναι προφανές ότι αυτό το πράγμα έχει κουράσει, έχει τέτοιο, και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή το πιο κόσμο και γι' αυτό έχει αυτή τη θύμουσα πορεία Εγώ δεν ξέρω αν θα φτάσει τελικά σε εκλογές, έτσι, γιατί έχουν μείνει δύο κυρίες μόνο. Όλοι που αντιλαμβάνονται ελάχιστα πράγματα σηκώνονται και φεύγουν και έχουν μείνει τα τρία ψώνια ψεκασμένη ψεκαστηνή που προσδοκούν ανάσταση νεκρών. Δηλαδή, πα και πάρουν καμιά έδρα εκεί που μπουν στη Βουλή και γίνουν βουλευτές και εκεί θα έχουμε, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, σε φελίες θα έχει για να βγάλει στο δελφινάριο για 3-4 χρόνια. Και επαναλαμβάνω αυτό που λες. Τελικά, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, μένω στις λεπτομέρειες και επειδή κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται γενικά, είναι. Επίσης βέβαια το γεγονός ότι όποιος δεν είναι με τη Μαρία είναι με τη μαφία, με ξεπερνά.
0: Ναι, καλά.
1: Δηλαδή, όπως και πολύ καλά στα σχόλια που ανεβάζει μετά σε εκπομπές που έχουμε δίνει συνομιλία, μας λένε και τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνουν Ουγγαρίδα τι ακούν.
0: Έλατε. Εμείς κύριε καθηγητά είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα οποία λέμε και όχι για αυτά τα οποία καταλαβαίνουν οι άλλοι.
1: Εγώ λογοδοτώ μόνο στον εαυτό μου και στη συνείδησή μου. Δεν έχω να λογοδοτήσω κανέναν. Είμαι ανεξάρτητος πολίτης, έχω το δικαίωμα της άποψης και εν πάση περιπτώσει για αυτούς που λένε, εγώ το πολέμησα ίσως στο σύστημα και επαναλαμβάνω, δεν μου αρέσει να μιλώ σε πρώτο ελληνικό. Αλλά το λέω, εγώ έχω κόστος, με κυνηγάνε στο πανεπιστήμιο, μου σπάσαν το γραφείο μου. Και τα λοιπά, αυτοί οι τσάμπα μάγκες επαναστάτες του πιπτολογίου εκ του ασφαλούς, που είναι και ανορθόγραφοι, είναι ανιστόρητοι, είναι αγράμματοι, σαν τον αγράμματο καταληψία, έτσι, τον άεργο κύριο Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, αναλόγως ότι λέμε, εστιάζουν και την κριτική τους χωρίς να καταλαβαίνουν τι σχολιάζουν, ποιο σχολιάζει και γιατί το σχολιάζουν. Και κλείνουν τα μάτια σε ψωφόρα πράγματα. Είναι προφανές. Έκανε μια άλλη δήλωση, έτσι με επιτρέψει η κυρία Καλησιανού, γιατί από αυτού πρόκειται, λέει, ότι πριν από αυτό, λέει, ας πούμε, ασχολούμουν να λέει με τη δουλειά μου και την οικογένειά μου. Για ποια οικογένεια μιλάει, αυτή την οποία παράτησε και έφυγε με τον σύντροφό της. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει ακουστεί, δεν έχει διαψευστεί. Δεν είχε, ξέρεις πόσο δύσκολο και μιλός νομικός είναι να έχει την επιμέλεια να πάρει τα παιδιά ο πατέρας.
0: Ναι, νομίζω κάτι τέτοιο το έχει διαψευστεί ότι δεν είχε την επιμέλεια. Αλλά...
1: Δεν ξέρω αν είχε, αλλά λέω η οικογένεια. Για ποια οικογένεια μιλάει, εν πάση περιπτώσει. Και επαναλαμβάνω, είδατε ποτέ εσείς το γιο της δίπλα της?
0: Όχι, εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει.
1: Ούτε και εγώ τον έχω δει. Κάποιος μου είπε κιόλας ότι τη μητέρα της ήταν στο Ολύμπιον εκεί στην ειδική διακήρυξη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το πράγμα, λίγο κλάψα, Μαρία κλάψει, λίγο δεν ξέρω τι, λίγο συνωμοσιολογία, λίγο ότι με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Κάπου κούρασε και κάποιος σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνω, γιατί αρχίζει έστω και ελάχιστα νοήμα να είσαι, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για ένα άδειο πουκάμισο, αδιανό πουκάμισο, που βρήκε ευκαιρία και σου λέει, ωραία, ευκαιρία, εμείς μπήκε μέσα στο μυαλό, καβαλήσαμε γαλάμι και λέει, θα γίνουμε και πρωθυπουργοί, θα κυβερνήσουμε και τη χώρα. Που πάρε καραβάγκο, ας πούμε, εντάξει.
0: Κύριε καθηγητά, την επόμενη εβδομάδα που θα μιλήσουμε θα κάνουμε ταμείο που λέμε για όλα όσα θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες από τα πρωθυπουργικά χείλη και από χείλη άλλων.
1: Δεν θα μας αφήσουν να πλήξουμε ποτέ.
0: Εγώ δεν ξέρω, περιμένω να δω ποια θα είναι η επόμενη γκάφα. Πέρυσι που είχε έρθει ο Μητσοτάκης το Σάββατο το πρωί που έκανε βόλτα στα περίπτερα, βρήκε έναν σκύλο ρομπότ και τον έλεγε εσένα πώς σε λένε και αν δαγκώνεις. Φέτος δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Μην έρθει όμως το περίπτωτο του Ηρακλή και ευχηθεί καλή επιτυχία στην ομάδα. Γιατί πάει, το χάσαμε δηλαδή τελείως.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Focus 103,6.

Λοιπόν, τώρα δείτε εδώ πέρα τι μου στέλνει μία φίλη ακροάτρια η οποία δουλεύει σε σούπερ μάρκετ. Δείτε λίγο τώρα εδώ πώς μας κλέβουν. Φίλη ακροάτρια, μόλις έκλεισε. Μείναμε από τάμπλετ. Τώρα στο δελτίο ειδήσεων να πάω το φορτίσω ξανά την άκαμε. Φέρε από μέσα λίγο το φορτιστή μου, πάνω στο τραπέζι μου, στο γραφείο. Φίλη ακροάτρια, η οποία εργάζεται σε σούπερ μάρκετ, κάπου στην Ελλάδα. Μου στέλνει δύο φωτογραφίες. Προχθές μου λέει, Στέφανε, αλλάξαμε τιμές. Και βάλαμε τις καινούργιες και βγάλαμε τις παλιές. Δείτε λοιπόν, αυτό είναι η απόδειξη του ψεύδους. Χαρτί κουζίνας, για παράδειγμα, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Χαρτί κουζίνας. Η παλιά η τιμή ήταν 1,75. Η μειωμένη τιμή είναι 1,89. Θαύμα! Χαρτί κουζίνας. Επάνω η παλιά η τιμή και από κάτω η καινούρια. Η παλιά 1,75, η καινούρια 1,89. Θαύμα! Έλα. Τι είναι? Βρε ναι, αυτά είναι τις έκπτωσης, είναι τα φθηνά. Τα φθηνά. Από 1,75 το φθηνότερο είναι 1,89. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Μακαρόνια. Μέλισσα σπαγκέτι νούμερο 6, 500 γραμμάρια. Η παλιά η τιμή, όχι η μειωμένη, ήταν 0,73. Η νέα η τιμή, 1,09. Θαύμα! Ρε, πώς μας δουλεύετε? Ρε, εσείς, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Αν ψάχνετε για μαλθάκες, πείτε τα αλλού. Εκεί που σας παίρνουν. Εκεί που σας παίρνει. Όχι εδώ. Εδώ θα τα ακούτε τσεκουράτα. Εντάξει, και κανονικά. Εσείς οι οποίοι ακούτε αυτά τα οποία λέω και συμφωνείτε, αλλά διαφωνείτε μαζί μου κάπου αλλού, εάν θέλετε να το συζητήσουμε και δεν είστε απλά ντουγρού γιατί έτσι, εντάξει, αν θέλετε να το συζητήσουμε και να ξεπεράσουμε τις όποιες διαφορές, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε για να συντονιστούμε και να πάμε ευθεία. Αν δεν θέλετε να καταλάβετε κάποια πράγματα και απλά λέτε οτιδήποτε, λέτε να μας σώσει η Καριστιανού, εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο από το να σας βομβαρδίζω με την αλήθεια. Και σε αυτό το βομβαρδισμό, όπως λέει ο φίλος μου ο γιατρός ο Νίκος Ζουσαντζόπουλος, λειτουργώ ως μυδραλιοβόλο. Και έχω και μπόλικες. Μου είπανε μία ιστορία. Θα την πω άλλη στιγμή αυτή την ιστορία, κράτη. Είναι παλιά σκοπής ιστορία για το τι κάνανε, για να, τι κάνανε παλιά κάποιοι Πασόκ. Πασόκ. Γιατί είχαν κάνει παραγγελίες και οι παραγγελίες αυτές είχαν μίζες, αλλά έπρεπε να έρθουν πολλά πυρομαχικά, για παράδειγμα. Οπότε έπρεπε να τα σπαταλήσουμε κάπως. Τι να τα κλέψει τα πασπού, τα πυρομαχικά. Πες ρε παιδί μου ότι έχεις να κάνεις μια παραγγελία. Και πρέπει να πάρεις σφαίρες. Αλλά για να πάρεις τη μίζα πρέπει να πάρεις 7 εκατομμύρια σφαίρες. Ενώ εσύ για τη χώρα χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, 500.000. Και ενώ χρειαζόσουν 500.000, έχεις πάρει 7 εκατομμύρια σφαίρες για να πάρεις τη μίζα. Ναι, αλλά κάποιος θα έρθει να σου πει, όταν θα κάνει τις αποθήκες, γιατί πήραμε 7 εκατομμύρια σφαίρες. Οπότε εσύ τι κάνεις? Ξαμολάς 3-4 στα βουνά μαζί με τα άρματα και τα... και τους λες, ρίχτε. Ρίχτε μέχρι να πονέσει το χέρι σας, να μην μπορείτε να ρίξετε άλλο. Γίνονται αυτά στην Ελλάδα? Μωρέ γίνονται. Μποτίτσι, έλα δελτίο ειδήσεων. Ήθελα να της πω για τα μακαρόνια. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να το εξηγήσει, γιατί αυτή είναι νοικοκυρά. Πώς γίνεται δηλαδή να είναι 0,73 με την ακριβή τιμή και με τη φτηνή να είναι 1,09? Θαύμα. Μέχρι και η Μποτίτση σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θα έρθει να μας πει δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφω σε λίγο με Αλέξανδρος Βασαράς.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Ίδια ώρα το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με φόντο τις εξαγγελίες. Το κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών, ενώ υπήρξε ράλι ανατιμήσεων. Άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, τονίζει το Πασόκ. Το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε, ενώ νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται έναν τροχονόμο της εσχροκέρδειας όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται την ελληνική λύση που θα πατάξει την εσχροκέρδεια, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη του οικονομικού του προγράμματος. Χάσαμε το λογαριασμό, μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις, σχολίαζαν χαρακτηριστικά κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, επισημένοντας πως τα μέτρα παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Φλόρινα, στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής, όπου ήχησε τα ξημερώματα και το 112. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση σε εξέλιξη και στην Άνδρο, στην περιοχή Συνέτη. Συνολικά 23 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στον περιφερειακό στο ύψος του Επταπηργίου, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων και ατελείωτο μποτιλιάρισμα. Καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα με μικρότερες καθυστερήσεις. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε 3 σταθμευμένα αυτοκίνητα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πηλαίας και συγκεκριμένα στην οδό Γλυφάδας. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες να χτυπήσουν οποιαδήποτε στιγμή τα ιρανικά εδάφη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόουνς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, σταδιακά και στην Θεσσαλία. Τοπικές και μικρής έντασης βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά, με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα είναι περισσότερη συνετή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο τους 32 βαθμούς. Άστατος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου, με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Legacy Rivis Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε

0: Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 6670 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus 811. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εσείς έχουμε περάσει στην τέταρτη ώρα της σημερινής εκπομπής, καθότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα είμαστε μαζί από τις 7 η ώρα το πρωί. Αν βοηθήσει και το μετρόλιο για το οποίο μας πάει τα νεύρα τώρα δύο μέρες. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σηκώνουμε νωρίτερα για να έρχομαι, να προλαβαίνω να παίρνω το μετρό πιο νωρίς. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 7.11 λοιπόν η εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Είναι η εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να βοηθήσει φίλους ακροατές, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι ιδιοκτήτες κάποιας εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι ομόρυθμοι, είτε είναι ετερόρυθμοι, είτε είναι οίκαιοι, είτε είναι ατομικοί, που έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τράπεζες, προς ΕΦΚΑ, που χρωστάτε τέλος πάντων και δεν μπορείτε να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη σας. Και για τους ιδιώτες είναι εξαιρετική σε αυτό το οποίο κάνουν μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό οι άνθρωποι της AG Economy, αλλά και για την περίπτωση των εταιριών που τα προβλήματα με τα χρέη τα εταιρικά είναι πολύ πιο πολύπλοκα ως προς την αντιμετώπιση τους. Εξειδικεύονται πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM και τους συνιστώ ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό και τα όπλα τα οποία έχουν. Οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να δώσουν λύσεις και το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Έχουν βοηθήσει πολλούς ανθρώπους προς αυτή την κατεύθυνση. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την AG Economy είναι πανελλαδικής κάλυψης. Από όπου και αν ακούτε μπορείτε να τους καλέσετε, έστω και για δωρεάν συμβουλές. 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy μαζί μας και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα βρε το είπα το τηλέφωνο. 210-3250-652. 210-3250-652. Έχω new entry. Έχουμε new entry διαφημιζόμενος εδώ στον Focus FM 103,6. Παπουτσάκια, παιδιά. Όχι αυτά που τρώμε. Παπουτσάκια πατούμενα. Special. Και με προσφορά η οποία σφυρίζει. Και οι άνθρωποι οι οποίοι διαφημίζονται εδώ, ξεκινάνε από σήμερα, από το κατάστημα Tamaria Shoes, είναι Focuer, επίσης μέχρι το μεδούλι. Γι' αυτό και θα πρέπει να τους στηρίξουμε και γι' αυτό και μπράβο τους που ήρθαν εδώ στον Focus FM 103,6. Με τις, ξέρετε, εδώ πέρα στο Focus FM έχουμε σίγουρα για εσάς τις καλύτερες προσφορές. Focus FM και προσφορά καλύτερη είναι ένα και το αυτό. Το κατάστημα λοιπόν Tamaria Shoes βρίσκεται στην οδό Δωδεκανήσου 13, είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εδώ σε κοντινή απόσταση από το ραδιόφωνο μας. Έχει αποκλειστική, εξαιρετική προσφορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Focus FM 103,6, γιατί πας στο Tamaria Shoes και για αντρικό και για γυναικείο παπούτσι, αλλά αγοράζεις ένα ζευγάρι και παίρνεις ακόμα ένα ζευγάρι δώρο. Όπως το ακούσατε, πολύ καλά το ακούσατε, πληρώνεις το ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια της αρεσκίας σου δωρεάν. Από μία συλλογή επιλέγεις, έχω να σου πω, με περίπου 100 ζευγάρια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αγοράζεις ένα και υπάρχει και μία συλλογή 100 ζευγάρια παπούτσια, όπου αγοράζεις, όπου παίρνεις δώρο το δεύτερο ζευγάρι. Αγοράζεις το ένα, παίρνεις δώρο το δεύτερο ζευγάρι. Μία καταπληκτική συλλογή. Τα παπούτσια είναι ιταλικά, είναι δερμάτινα, είναι εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής και έχουμε γόβες, έχουμε πέδιλα, έχουμε μοκασίνια, έχουμε sneakers. Πάντε επισκεφτείτε το Tamaria Shoes και θα με θυμηθείτε. Το διαπιστώσετε κι εσείς από μόνοι σας. Η προσφορά που σας λέω για το ένα ζευγάρι είναι ένα δώρο, ισχύει μέχρι τέλους των αποθεμάτων. Το ωράριο καταστημάτων από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο για το Tamaria Shoes, το κατάστημα. 2310 78 30 35. 2310 78 30 35. Μπορείτε να κλείσετε και ένα ραντεβουδάκι, να σας περιμένουν, θα περάσω εκείνη την ώρα, ή να πάρετε πληροφορίες. Δωδεκανήσου 13. Πού είναι το αστυνομικό τμήμα δηλαδή της Δωδεκανήσου? Λίγο παρακάτω.
Από την άλλη πλευρά, από την απέναντι πλευρά. Εδώ, κέντρο Θεσσαλονίκης. Η Δωδεκανήσου είναι η διαγώνια οδός που κατεβαίνει από την οδό Εγνατία και φτάνει μέχρι την αρχή της Πολυτεχνείου. Ή το τέλος της Τσιμισκή, όπως θέλεις πάρτο. Βασικά είναι η αρχή της Τσιμισκή, και να ξέρεις. Από εδώ ξεκινάει η Τσιμισκή και πάει προς τα εκεί. Δεν το ήξερες. Δεν το ήξερες, ε. Τώρα είδες τι μαθαίνεις. Τα Μάρια σου, καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Και καλοφόρητα για εσάς που θα πάτε εκεί. Τι κάνετε, κυρία μου, πώς από τα μέρη μας? Τι γίνεται, η Pfizer, όλα καλά? Ε, όλα καλά, όλα καλά. Πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο γιατί έχουμε και θέματα σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 10 και 20, διανύουμε την τέταρτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μην ακούσω να μου πει κανένας κάνει 5 ώρες. Θα φάμε τα μουστάκια μας, να ξέρεις. Μέχρι εδώ φτάνω. Μέχρι εδώ φτάνω. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο τώρα την κουβέντα με έναν φίλο της εκπομπής, γιατρός. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, αλλά ίγκυ και είναι η ώρα να τα ξαναπούμε. Ο Αλέξανδρος Βασαράς είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατρέ μου, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Focus, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τώρα, από τότε που έχουμε να τα πούμε, έχουν γίνει πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά, αλλά θα προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο από... γιατί δεν το έχουμε κάνει μαζί και θα έπρεπε να έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα. Σχετικά με τις αποκαλύψεις που έχουμε στις ΗΠΑ μετά και από τη δημοσιοποίηση του ημερολογίου του Άντονι Φάουτσι, αλλά και από την παρουσία του στην Γερουσία, αλλά και από τα μηνύματα τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, στα οποία ουσιαστικά παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα κατά το πρώτο τρίμηνο της κοίησης σε έγκυες γυναίκες που έχουν πάρει το εμβόλιο, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποβολές. Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί αυτά είναι ζητήματα τα οποία εσείς θα είχατε εντοπίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και τώρα βέβαια επιβεβαιωνόσαστε, αλλά σας έλεγα ψεκασμένους. Μην σας πω ότι ακόμα στην Ελλάδα ψεκασμένους σας λένε, γιατί κανένας δεν ασχολείται.
1: Ναι, λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μια περίεργη καταγραφή, δηλαδή υποκαταγραφή της πραγματικότητας που υπάρχει για όλα τα υπόλοιπα έθνη. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε ο κόσμος το χιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στη χώρα. Στην Αμερική έχει γίνει, έχει πλέον ουσιαστικά κλείσει το κεφάλαιο, ότι δηλαδή ο Φαούτσι μαζί με την ομάδα του, τον David Morenz, τον Dazak, τον Kush και άλλους οι οποίοι ήταν χρηματοδότες και άλλους οι οποίοι ήταν γνώστες των διαδικασιών και τι συνέβαινε ακριβώς με τις χρηματοδοτήσεις του gain on function, τις επιπρόσθετες ικανότητες, ας πούμε, που κάνανε πειράματα για να προσθέσουν ιδιότητες σε ιούς υπαρκτούς. Όλο αυτό έχει πλέον θεωρείται δεδομένο, θεωρείται ξεκαθαρισμένο. Τα λεπτομέρειες και τα δεδομένα υπάρχουν και από το ημερολόγιο του Φαούτσι που έπεσε στα χέρια. Ουσιαστικά τι πήγε να κάνει ο Φαούτσι, πήγε να στείλει όλες τις καταγραφές που έκανε και τους σχολιασμούς των τηλεφωνημάτων που έκανε μέσω email, το οποίο όμως ήταν κυβερνητικό email, mm-hmm. στον εαυτό του σε ένα ιδιωτικό email. Οπότε για να αποχωρήσει από το NIH χρησιμοποίησε κυβερνητικό email για να στείλει ουσιαστικά το ημερολόγιο που κρατούσε αυτός από τις καθημερινές του συνομιλίες, που για ποιο λόγο τα κρατούσε αυτός ξέρει, πιθανόν για να έχει δεδομένα και να μπορεί να κινηθεί στο μέλλον με κάποιον α ή β τρόπο. Σε κάθε περίπτωση έστειλε το email αυτό μέσα από κυβερνητικό email και μπόρεσαν η CIA, το FBI, πλέον οι καινούργιες διοικήσεις τους να ανατρέξουν και να αποκωδικοποιήσουν και να πάρουν αυτά τα μηνύματα. Έτσι προέκυψε ότι ο Φαούτσι χρειαζόταν να καταλήξει στην Γερουσία, στο Κογκρέσο, και να μπει στη διαδικασία ερωτήσεων, απαντήσεων για το θέμα της προέλευσης του ιού. Ότι δηλαδή γνώριζε πως ο ιός κατασκευάστηκε σε εργαστήριο και μάλιστα, έτσι όπως έχουμε και πολλές φορές πει, ξεκίνησε στην Αμερική αυτή η έρευνα, μετά συνεχίστηκε στη Wuhan στην Κίνα, με χρηματοδότηση από το NIH, τον οργανισμό δηλαδή που έλεγχε ο Φαούτσι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταίες δεκαετίες, και έτσι έφτασε στη Γερουσία να ερωτηθεί τελικά από τους πολύ γνωστούς πλέον γερουσιαστές, οι οποίοι έχουν μέσα στα χρόνια της κορονοχούντας έχουν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και έχουν δείξει τις πτυχές που υπήρχαν ερωτηματικά, αλλά τώρα έχουμε απαντήσεις πλέον. Και ερωτήθηκε ο ίδιος 111 φορές για διάφορα θέματα που αφορούσαν όλη αυτή την κατάσταση. 111 φορές ο Φαούτσι επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος.
0: Είχε παρακολουθήσει το φραπέ, φαίνεται, νωρίτερα.
1: Ναι, είχε μάλλον γνώση του τι γίνεται στην Ελλάδα, έτσι, στο φραπέ. Λοιπόν, το δικαίωμα να αρνηθεί να απαντήσει για θέματα που μπορούν μελλοντικά να τον ενοχοποιήσουν, το έχει. Η κάθε Αμερικανός πολίτης το έχει. θέμα ήταν όμως ότι ανάμεσα στις 111 ερωτήσεις που δέχτηκε, υπήρχαν και ερωτήσεις όπως τι χρώμα έχει η γραβάτα του, το σχέδιο που είχε το χαλί μπροστά του, η μέρα, τι ημέρα της εβδομάδος ήταν. Και σε όλες αυτές τις ερωτήσεις απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία. Το αποτέλεσμα ήταν η επιτροπή να κριθεί από την επιτροπή ότι χειρίζεται το δικαίωμα της πέμπτης τροπολογίας και δεν το χρησιμοποιεί όπως οφείλει, όπως το είχε σκεφτεί ο νομοθέτης. Οπότε κρίθηκε ένοχος στη συνέχεια για εσκεμμένη παρακόλληση του ερευνητικού έργου. Γιατί όταν δεν απαντάς στο τι χρώμα έχει η γραβάτα σου, σημαίνει ότι από τεχνική πλέον δεν απαντάς σε τίποτα και όχι επειδή επί της ουσίας προστατεύεις τον εαυτό σου για κάποια μελλοντική ενοχοποίησή σου, ας πούμε. Πάνω σε αυτό έρχεται να προσθεθεί ότι ο David Morenz, αυτός ήταν ο στενός συνεργάτης του Φαούτσι για δεκαετίες, κρίθηκε ένοχος, παραδέχτηκε την ενοχή του. Και επειδή παραδέχτηκε την ενοχή του και δεν ξέρω τι άλλα στοιχεία προσκόμισε ή έδωσε, ουσιαστικά μάλλον έδωσε τους από πάνω και τους γύρω του, έτσι μπαίνει, εκτίθεται και ο Ντάζακ και ο Κους, επειδή μάλλον ο Morenz άνοιξε το στόμα του και κελάιρισε.
0: Προφανώς το έκανε κάποια συμφωνία ο Morenz.
1: Ναι, ότι έπεσε στα μαλακά, έτσι το συζητάνε, ότι δηλαδή θα κάτσει αντί για, θα κάτσει για 5 χρόνια φυλακή και μάλλον 3 χρόνια υπό επιτήρηση και 250.000 ευρώ πρόστιμο. Τώρα αυτά, αν ακούγονται σοβαρά πράγματα στη στιγμή που η διαχείριση της πανδημίας κόστησε σε αρκετά εκατομμύρια ανθρώπους τη ζωή τους και σε άλλους πολλαπλά εκατομμύρια την ποιότητα ζωής τους και την υγεία τους και σε νεαρά άτομα κιόλας, αυτό τώρα δεν είναι ακόμη σοβαρή η αντιμετώπιση. Έτσι, και περιμένουμε να δούμε σοβαρά, πολύ πιο σοβαρά πράγματα να γίνονται όσον αφορά την καταδίκη, την ανέβρεση και την καταδίκη αυτών που είναι υπεύθυνοι για αυτό το θέμα. Γενικότερα για όλα τα θέματα που υπήρξαν στον κορονοϊό.
0: Πιστεύετε, γιατρέ μου, ότι θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο η διακυβέρνηση Τραμπ? Παρακολουθώ το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχω φιλοξενήσει και στην εκπομπή μου γιατρούς και από τις ΗΠΑ, οι οποίοι πλέον τοποθετούνται με αυστηρή κριτική απέναντι στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τραμπ και στην σιωπή από πλευράς Kennedy Jr., τον οποίο θα τον περιμέναμε πολύ πιο μπροστάρι στο κομμάτι του εμβολίου του κορονοϊού, το οποίο ακόμα και σήμερα κυκλοφορεί. Και πέραν όλων των άλλων, να μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία mRNA δεν ήρθε για να φύγει, ήρθε για να μείνει. Γιατί τώρα είμαστε εν όψη της κυκλοφορίας, δεν ξέρω αν θα γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο και με τι πιέσεις θα συνοδευτεί, των mRNA συσκευασμάτων για τη γρήπη.
1: Ο Dr. Mobin Said έχει αναφερθεί σε έρευνες, είναι ο παγκόσμιος ανοσολόγος, να το πω έτσι, από τον οποίο κατευθύνονται πάρα πολλοί γιατροί, παίρνουν γνώση, αναλύει επανειλημμένως μέσα στις πόσες μέρες είχαμε κορονοϊό, 1.800 εκπομπές στα θέματα που αφορούσαν τον κορονοϊό, την ανοσοποίηση, τους μηχανισμούς, την φαρμακοκινητική, των διαφόρων σκευασμάτων και των διαφόρων φυσικών ουσιών που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του νοσπιτικού και την αντιμετώπιση μιας λίμωξης κλπ. Και φυσικά και έκανε και κάποια τοποθέτηση πάνω στα θέματα της ιατρικής κοινότητας και των πολιτικών θεμάτων της ιατρικής κοινότητας πάντα. Έχει πει ότι η κρίσιμη έρευνα, ας πούμε, που υπάρχει ακόμη στο ανοιχτή, είναι ότι το mRNA έχει από την φύση του την αδυναμία του να χρησιμοποιηθεί ως μέσο θεραπείας ακόμη και για τον καρκίνο και φυσικά όχι για ιούς και όπως είναι ο κορονοϊός είναι η γρήπη, γιατί από τη φύση του έχει κατασκευαστικά καταστροφικό αποτέλεσμα για το μυοκάρδιο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός, και νομίζω το έχουμε πει ξανά στην εκπομπή σου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το mRNA λόγω της φύσης της δομής του. Άρα δεν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.
0: Άρα μπροστά σας ως γιατροί έχετε αγώνα απέναντι σε αυτήν την ιστορία με την γρήπη.
1: Έχουμε αγώνα, αλλά θα πρέπει όλοι να λάβουμε ευθύνες. Η ευθυνοφοβία που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι τρομακτική.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Έχετε μάχημους γιατρούς επικεφαλής στο στον ΕΟΔΗ, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία Άδωνη η κυρία Παγώνη, ο κύριος Βασιλακόπουλος στον ΕΟΔΗ. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το άλλο με τον Τωτό. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι και οι ίδιοι οι συνάδελφοι γιατροί, οι οποίοι είναι ψηφοφόροι εκείνη τη μία αποφράδα μέρα που αναγκαζόμαστε να αφήσουμε τις δουλειές μας και την ησυχία μας και να πάμε να βάλουμε την ψήφο μας στην κάλπη, απέδειξαν ότι τουλάχιστον με το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, ότι 72% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι παρουσιάζονται τα στελέχη μέσα στον Ιατρικό Σύλλογο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρουσιάζονται ως ιατροί, εντάξει. Παρουσιάζονται σαν ομάδες, νομότυπα γιατρών, αλλά οι συζητήσεις είναι εγώ τι είμαι, εσύ τι είσαι, ο άλλος τι είναι κλπ. Λοιπόν, 72% Νέα Δημοκρατία και ένα ακόμη 15%, δηλαδή άλλες δύο έδρες, 11 έδρες Νέα Δημοκρατία και άλλες δύο έδρες το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία που θα το δούμε στην κυβέρνηση αύριο, ή θα προσπαθήσουν να είναι σαν κόμμα ενωμένοι. Εύχομαι να μην τους δούμε σαν συγκυβέρνηση, να τους δούμε σαν συναντιπολίτευση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό το μόρφωμα έχει 13 έδρες. Δηλαδή τώρα μιλάμε για δημοκρατία. Τι εξυπηρετεί το να έχω 90% μία παράταξη και ένα 10% μοιρασμένο σε τρεις παρατάξεις? Και εμείς φυσικά σαν έλευση βγήκαμε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκπροσωπούμαστε δηλαδή ως Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι, νομίζω, ούτε λογικό και η προηγούμενη μας παρουσία στον Ιατρικό Σύλλογο με μία ψήφο στις 15, όταν υπήρχε 11 μονοπλοκ για τη Νέα Δημοκρατία, να περιμένουμε τι, να περιμένουμε αποτελέσματα. Το μόνο αποτέλεσμα που μπορούσαμε να έχουμε ήταν η διάχυση της πληροφορίας του πόσο κομματόσκυλα είναι εκεί μέσα από το κανάλι σας. Δεν υπήρχε δηλαδή κάτι άλλο να γίνει. Πηγαίναμε εκεί για να μας ανακοινώσουν τι αποφάσισε η διοίκηση, δηλαδή ο Υπουργός Υγείας.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε πει πολλές φορές, γιατρέ μου, ότι άμα δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι, η Ελλάδα δεν αλλάζει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις γιατρούς οι οποίοι συμπεριφέρονται ως κομματόσκυλα, όπως είπατε, δεν τιμά πρώτα αυτούς, δεν τιμά την ιατρική και δεν αλλάζει και το πράγμα κιόλας. Η αποχή σε τι ποσοστά κοιμάνθηκε?
1: Ήταν τα ποσοστά παρουσίας των γιατρών μεγαλύτερα, δηλαδή ήταν στις 4.500 περίπου εμφανίστηκαν από τους 7.500. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που εμφανίστηκαν ήταν εντεταλμένοι να ψηφίσουν αυτό που ψήφισαν. Mm. Το παράδοξο ήταν, ας πούμε, ότι ο πρώτος εκλεγόμενος ήταν ο Νίτσας, ο οποίος είχε 3.100 σταυρούς, και αμέσως μετά, με 3.090 σταυρούς, δηλαδή 10 σταυρούς διαφορά, ήταν ο εξανάκτηλος. Αυτό λίγο μας μπέρδεψε, πώς έγινε να είναι τόσο κοντά και τόσο με τη θέση αυτή, τη σειρά αυτή. Δηλαδή ο Νίτσας ήταν να κατέβει στην Αθήνα για να πάρει ουσιαστικά τη θέση του εξαδάκτυλου.
0: Ναι.
1: Οπότε βγήκανε με 10 ψήφους διαφορά. Τι συντονισμός ήταν αυτός φοβερός. Αυτά είναι λίγο πράγματα τα οποία δεν ξέρω ποιοι πρέπει να πραγματικά να βάλουν το χέρι.
0: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, γιατί έπρεπε να βάλει στη θέση του Προεδρείου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου την, έστω και προσωρινά είπα, αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, την Ματίνα την Παγώνη.
1: Ναι, προσωρινός χαρακτήρας. Είναι 6 μήνες συν 3 παράταση και βλέπουμε. Προσωρινή πρόεδρος διορισμένη από τον Άδωνη στις 27 Ιουλίου του 26, η Παγώνη Ματίνα.
0: Ναι.
1: Ο προσωρινός χαρακτήρας της διοίκησης, εντωμεταξύ, δεν συνεπάγεται διοικητική αδράνεια. Θα έχουν πλήρη διοικητική δραστηριότητα, η οποία ποιος ξέρει πού θα οδηγήσει τα πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ο Άδωνης ήθελε να έχει τις μαριονέτες τους τοποθετημένες εκεί που τις έχει, ΕΟΔΗ, ΕΟΠΗ και ΠΙΣ, ώστε να μπορεί να περάσει κάποιες νομοθεσίες οι οποίες απλά δεν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά των μηχανισμών φορέων που έπρεπε να ελέγχουν αυτές τις διαδικασίες.
0: Η Ματίνα Παγώνη ως γιατρός είναι αποδεκτό πρόσωπο από τους νεοδημοκράτες και πασόκους γιατρούς?
1: Μπορεί να είναι από τους
0: νεοδημοκράτες. Γιατί δεν είδα κανέναν να αντιδρά. Δηλαδή,
1: πήρε και πολλούς ψήφους.
0: Πήρε και πολλούς ψήφους, μάλιστα.
1: Ναι. Κοιτάξτε όμως, η ουσία είναι αυτό που είδαμε όλοι στα μάτια μας μπροστά. Η ουσία είναι, η αλήθεια είναι αυτό που είδαμε όλοι μας στα μάτια μας μπροστά. Δηλαδή, είδαμε ούτως ή άλλως όλη την ιατρική κοινότητα και να εμβολιάζεται και ένα προάγητο εμβόλιο, χωρίς να έχει δεδομένα στα χέρια της, μόνο με τα νούμερα που ο Φαούτσι, διαλαλούσε και έστελνε την πληροφορία από μέσα από τις άκρες του και μέσα από τα δικά του κανάλια παγκοσμίως, ώστε χωρίς να έχουμε δεδομένα στα χέρια μας, να προάγουμε και να συζητάμε τον COVID σε ένα επίπεδο φανταστικό. Αυτές οι πλειοψηφίες που δεχτήκαν αυτό το αφήγημα και το προώθησαν παρακάτω, αυτές οι πλειοψηφίες που πηγαίνουν εντεταλμένα να ψηφίσουν στους ιατρικούς συλλόγους, αυτές οι πλειοψηφίες που επιλέγουν μια Παγώνη ή έναν Βασιλακόπουλο ή έναν Άδωνη Γεωργιάδη να είναι οι διοικητές τους ουσιαστικά, αυτές οι πλειοψηφίες αυτή τη στιγμή με αυτό που γίνεται και στην Αμερική εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Δείχνουν ότι δεν έχουν επιστημονικό βάθος, δεν ακούνε έρευνες κατά το δοκούν, δηλαδή τι τους βολεύει, γιατί όλο και κάποια έρευνα θα βγει σε ένα περιοδικό που θα υποστηρίζει λανθεσμένα ή παραποιημένα ή μέσω παραπληροφόρησης μία γραμμή του στυλ τα εμβόλια COVID βοηθάνε. Τι βοηθάνε, αλλά οποιαδήποτε άλλη έρευνα που είναι πολλαπλάσιες θα δείξει ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό, αυτή δεν θα πάρει καθόλου την έκταση που θα έπρεπε. Δεν μιλάω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά έχουν χάσει το παιχνίδι. Έτσι, αυτά είναι πλέον άκρα του τάφου σιωπή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε πρόκειται για έρευνες, είτε πρόκειται για δεδομένα και καταστάσεις που εξελίσσονται στην Αμερική, τον ίδιο το Φαούτσι. Τι να συζητήσουμε. Τα 11 γραπτά μηνύματα δεν είναι παλιό, δεν είναι ο Φαούτσι είχε κάποιο ημερολόγιο πριν 6 μήνες, πριν 5 μήνες, ή ξέρω εγώ, ο Φαούτσι βγήκε στην Ιερουσία και αρνήθηκε 111 φορές να μιλήσει. Είναι 11 γραπτά μηνύματα πριν 2 εβδομάδες. Είναι καινούριο αυτό τώρα με τις εγγύους. Έτσι, και σίγουρα θα δούμε και άλλα. Δηλαδή, τώρα κάπου περιμένουμε από τις συγκυρίες να μας υποστηρίξουν το που πάμε και όχι από. Δηλαδή, κάποιος μπορεί και να οδηγεί τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ναι. Το που πάμε μέσω από τις συγκυρίες και όχι επειδή έχουμε εγκατεστημένους μηχανισμούς ελέγχου οι οποίοι πραγματικά μπορούν να αποδώσουν. Αυτό το βιώνουμε και όπως είναι και στην Ελλάδα. Έτσι, με τη δικαιοσύνη βλέπουμε τι γίνεται. Ναι. Ότι δηλαδή δεν λειτουργεί ανεξάρτητα. Έτσι, δεν λειτουργεί ανεξάρτητα και πουθενά στον κόσμο. Προφανώς.
0: Γιατρέ μου, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι για να συνεχίσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Για να μας συνεχίσουμε ναι. με τον χρόνο. Οπότε μείνετε στη τηλεφωνική γραμμή. Σε πολύ πολύ λίγο ξανά μαζί.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 8.11. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά εκπομπής. Στα 10 θα ασχοληθούμε με την συνέντευξη, με τη συνέχεια της συνέντευξης του γιατρού. Και ένα δεκάλεπτο θα το αφιερώσουμε σε επικοινωνία μεταξύ μας. Για εσάς που μου στέλνετε πολλά μηνύματα για το ότι δεν ακουγόμαστε στον αέρα στους 103,6, υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Θα μας δώσετε λίγο το χρόνο μέχρι να το καταφέρουμε. Από εκεί πέρα μπορείτε να μας ακούτε κανονικά μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr, να επικοινωνείτε μαζί μας στα μηνύματα 6907-483-484. Καλημέρα στον φίλο των 933, και φυσικά να δώσω την καλημέρα μου και στην Έφη, η οποία λέει το καλύτερο φάρμακο, λέει, κάθε μέρα είναι ο αγιασμός. Σαν τον αγιασμό δεν έχει, η αλήθεια είναι αυτή. Πόσο εμπιστεύεται την ηλεκτρονική ψήφο που υπήρχε στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου? Πόσοι ψήφισαν και με τι αποτέλεσμα? Προφανώς είναι μια ερώτηση που στέλνει ένας φίλος ακροατής προς τον γιατρό, τον κύριο Βασαρά. Πείτε μου λίγο, ενημερώστε με όταν τον έχουμε τον γιατρό στην τηλεφωνική γραμμή. Και με το ζόρι, λέει, κάνεις 3 ώρες και μιλάς. Πού είσαι, ρε Ερμέ? Όλα θα σου τα πω όταν έρθεις πίσω, Κώστας από τώρα. Ρε εσύ, Κώστα, άσε με ρε που κάνω και με το ζόρι 3 ώρες και μιλάω. Με το ζόρι. Με βλέπεις να είμαι με το ζόρι? Λοιπόν, πράσινο φως στην Ακρίτα για τον αντιπρόεδρο της Βουλής από την Ελληνική Λύση. What the hell, κουβέντα δεν είπες το πρωί γι' αυτό, Μούγκα? Ρε εσύ, αδελφέ, μη μου λέτε βλακίες. Μάθετε λίγο πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο. Μάθετε πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο. Και σε τελική ανάλυση, αλήθεια τώρα, δεν μπορώ να ασχολούμαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το παραμικρό για τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλίου και έχουν άποψη. Και έχουν άποψη. Δηλαδή, η θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, να μην το πάω στον αντιπρόεδρο, να σε πάω στον πρόεδρο, εγώ σου λέω. Η θέση του πρόεδρου της Βουλής, τι ακριβώς αλλάζει? Για πες. Τροχονόμος είναι. Τροχονόμος είναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ένας τροχονόμος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει γίνει μείζον ζήτημα συζήτησης η Έλενα Κρήτα. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Θα συντονιστείτε λίγο. Με τόσα και τόσα θέματα που αναδεικνύουμε, τι να ασχοληθώ με την Ακρίτα? Σε πολιτικό επίπεδο χάος μας χωρίζει. Αλλά τώρα μία θεσμική θέση τυπική του τροχονόμου θα πρέπει να αποτελέσει μείζον πολιτικό? Αυτά είναι θέματα τα οποία τα πετάνε τα κανάλια για να χάνουμε το focus μας, την εστίαση. Λοιπόν, γιατρέ μου, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε μία απάντηση σχετικά με αυτό το ερώτημα που έθεσε ο φίλος ο Κροατής για το πόσο εμπιστεύεστε την ηλεκτρονική ψήφο που υπήρχε στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Εγώ ήδη απάντησα σε αυτό.
0: Ναι.
1: Απάντησα με την καταγραφή που έγινε στην εκλογή του Νίτσα και του Ξαντάκτυλου.
0: Άρα θεωρείτε ότι εκεί έγινε μαγείρεμα. Εκεί έγινε μαγείρεμα. Αυτό αφήσατε να εννοηθεί. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ καταγράφω αυτό που είδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε, αν μου επιτρέπετε, λίγο και στο κομμάτι, γιατί ξέρω ότι έχετε αυτές τις ευαισθησίες με τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και ήταν από τα θέματα τα οποία και εσείς παρακολουθήσατε στην προχθεσινή εκδήλωση που έγινε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ημέρα μνήμης της έναρξης των αναστολών των υγειονομικών των ανεμβολίαστων. Και εσείς ήσασταν εκεί, πώς θα μπορούσατε να μην ήσασταν άλλωστε. Την ακούσατε την ανησυχία που υπάρχει και είναι εύλογο με όλα αυτά τα οποία μας βγάζουν κάθε τρεις και λίγο, που μας βάζουν ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι. Το τελευταίο κομμάτι είναι αυτή η ιστορία με το σκορ του πολίτη. Στα δικά σας τα αυτιά, πώς ηχούν όλα αυτά?
1: Πρόσφατα είχα μια εμπειρία, την οποία τη μετέφερα κιόλας στο διαδίκτυο, στο Facebook, στη σελίδα μου. Είχα πάει σε ένα ταχυδρομείο και είχα ζητήσει να κάνω μια πράξη. Για αυτή την πράξη μου ζήτησαν να γίνω μέλος του ταχυδρομείου. Μου ζήτησαν φορολογική ενημερότητα αφημί, ε9. Λέω, καλά, είναι δυνατόν να δώσω εγώ στο ταχυδρομείο που θα δω μια φορά στο εξάμηνο για κάτι να δώσω, να γίνω μέλος και να σας δώσω αυτά τα στοιχεία, γιατί λέω τι είστε, τράπεζα είστε, και κακός και στην τράπεζα, αλλά τέλος πάντων στην τράπεζα έχουμε σκύψει το κεφάλι όλοι και τα δίνουμε. Γιατί πρέπει να έχετε εσείς αυτά τα δεδομένα? Μου λέει ο νόμος, λέει. Λέω ποιος νόμος, λέω, φέρετε μου τον νόμο. Δεν είχε να μου παρουσιάσει νόμο. Λέει εδώ και ένα χρόνο ισχύει. Λέω εδώ και ένα χρόνο ισχύει, γιατί δεν έχει να μου παρουσιάσει νόμο? Και δεν είχε να μου παρουσιάσει νόμο. Οπότε λέω, αφού δεν έχει να μου παρουσιάσει νόμο, εκτέλεσε την πράξη. Και εκτέλεσε την πράξη, ενώ υπάρχει νόμος υποτίθεται. Την εκτέλεσε όμως, χωρίς να μου ζητήσει στοιχεία πλέον. Δηλαδή, το πήγε να το επιβάλλει και απ' την άλλη το πήρε αμέσως πίσω. Αυτά εμένα ήδη με ανησύχησαν. Αυτό δηλαδή είναι προσωπική εμπειρία η οποία με ταρακούνησε. Λέω, τι λέω για τώρα εδώ πέρα. Είναι νόμος τελικά ή δεν είναι? Επιβάλλεται ή δεν επιβάλλεται? Ισχύει ή δεν ισχύει? Και σε ποιον εξαρτάται από τον υπάλληλο απέναντι που μπορεί να μου μιλήσει με ευχέρεια ή να μου επιβάλλει, άμα ήταν λίγο πιο φασιστικός ο χαρακτήρας του, και να μου το επιβάλλει, ή ξέρω εγώ, εξαρτάται από το αν είναι μια κυρία η οποία, ξέρω εγώ, και αυτή τα μασάει. Δεν μπορώ να καταλάβω πού οδηγούμαστε. Αυτά είναι θέματα που είναι αναλύσεις για άλλους. Αυτό που βλέπω εγώ, παρακολουθούσα μια συνάντηση, μια συζήτηση του Kennedy, του Robert F. Kennedy, με τον Tony Robbins, και μιλούσαν για την τεχνητή νοημοσύνη και για το μέλλον της υγείας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, αυτοί συζητούσαν, και στην Αμερική δηλαδή αυτή η συζήτηση γίνεται, πώς μέχρι το 2032, μεθαύριο, 2031, 32, 33, 35, θα έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την τεχνολογία μέσα στο σώμα των ανθρώπων. Δηλαδή να φοράς ένα τσιπάκι, και στην αρχή φυσικά για ιατρικούς λόγους, για να μην χάσει τη μνήμη του ο γέροντας, ή ξέρω εγώ, για να επανέλθει τη μνήμη σε κάποιον που έχει κάποιο ατύχημα, και φυσικά μετά να γίνει εμπορικό προϊόν και να το κάνουν όλοι, να το μπορούν να βάλουν, ας πούμε, να μάθουν 10 γλώσσες με ένα τσιπάκι, και να υπάρχει η μνήμη, λέει, η φυσική μνήμη και η τεχνητή μνήμη, και να μην ξέρεις να διαχωρίζεις κιόλας από πού προέρχεται η πληροφορία που έχεις, αν είναι από τη φυσική σου μνήμη, αν είναι από την τεχνητή σου μνήμη. Όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται, και γίνονται μάλιστα με τη λογική ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε ένα super intelligence, το οποίο με υπερ νοημοσύνη, η οποία θα μπορεί να έχει όλη τη γνώση και όλη τη μνήμη του κόσμου, όλων των ανθρώπων μάλλον στον πλανήτη. Όταν σου λένε τέτοια πράγματα και γίνεται αυτή η συζήτηση εκεί, εγώ φοβάμαι για την εξέλιξη της κοινωνίας μας, γιατί εδώ έχουμε για ελεγκτές και προέδρους αυτών των ελεγκτικών φορέων αυτούς που αναφερόμασταν προηγουμένως, έτσι. Δηλαδή ΕΟΔΗ, ΕΟΠΗ, ΠΙΣ, Υπουργείο. Δεν γίνεται να έχουμε αυτά τα άτομα και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού να γίνονται αυτές οι συζητήσεις, και εμείς εδώ πέρα να πρέπει να μιλάμε για όλη την ώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι. Μιλάμε κανένα 2 μήνες τώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, άμα παρακολουθήσετε τις προβολές του Βασιλακόπουλου ή της Παγώνη.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, κάποιος αποφάσισε, εγώ θεωρώ, ότι θα είμαστε οι τελευταίοι, οι ουραγοί της Ευρώπης, έτσι, οι υπηρέτες της Ευρώπης ή και του κόσμου όλου, και μάλλον μπορεί και να αποφάσισαν και παρακάτω ότι απλά δεν θα υπάρχουμε ως έθνος ή ως λαός. Οι προσλαμβάνουσες των Ελλήνων, έτσι, οι προσλαμβάνουσες μας υπέρ της ελευθερίας είναι τεράστιες και είναι διαχρονικές και χιλιετής. Είναι το τελευταίο οχυρό της ανθρώπινης κοινωνίας μας, ο ελληνισμός και ο ελληνικός τρόπος σκέψης. Και στη σχεδιασμένη κοινωνία των μετανθρώπων που θέλουν κάποιοι, απλά δεν χωράμε από ό,τι φαίνεται. Δεν χωράμε. Στην Αμερική, το θέμα, ας πούμε, που επιλαμβάνεται ο Kennedy, είναι σε αυτή τη φάση το να βρει τα αίτια του αυτισμού. Και το ψάχνει με πολλούς τρόπους, έτσι, με τα
0: φυσικές
1: τα τρόφιμα, με τις φυσικές τα τρόφιμα, με τα
0: εμβόλια,
1: λιπάσματα, με τα εμβόλια. Μάλιστα έχει φτάσει στο σημείο να θέλει να διαχωρίσει το MMR, το εμβόλιο για την ηλαρά, παρατίδα και ερυθρά. Το θέμα έχει πάει και παρακάτω, ότι και ποια είναι τα έκδοχα, πέραν από το τμήμα που αφορά το εμβόλιο ή τον απενεργοποιημένο ιό ή τον σκοτωμένο ιό μέσα στο σκεύασμα αυτό, και ποια είναι τα έκδοχα που υπάρχουν μέσα στα θυαλίδια. Γίνεται η συζήτηση αυτή. Έχουν ευαισθητοποιηθεί, γιατί βέβαια εκεί ο πληθυσμός τους, ένας στα 117 άτομα εμφανίζει αυτισμό. Μάλιστα υπάρχουν πολιτείες όπως είναι η Καλιφόρνια, που ένας στα 12 αγόρια έχει αυτισμό. υπάρχουν οι συζητήσεις ανοιχτές, μιλάνε για το ότι άνω του 40 δεν υπάρχει αυτισμός στις κοινωνίες, οπότε κάτι άλλο συμβαίνει με τις νεότερες ηλικίες και προφανώς έχει να κάνει με το πλήθος των εμβολίων. Από 50 δόσεις εμβολίων κατέβασαν τις δόσεις στα 11 με προεδρικό διάταγμα τον Τραμπ. 11 δόσεις θα κάνουν τώρα, λέει, εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που θα έπρεπε να συμβαίνουν δεν συμβαίνουν και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο που δεν συμπληρώνουμε τις κίτρινες κάρτες, ότι υπάρχει υποκαταγραφή. Είναι και παγκόσμιο φαινόμενο και με το VIRS και με το Ultra Vigilance, τα αντίστοιχα δηλαδή στην Αμερική, ναι, ναι, ναι, στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει σωστή φαρμακοεπαγρύπνηση. Οι γιατροί δεν είναι εκπαιδευμένοι. Ούτε
0: και είναι πολύ κρίμα μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει, είναι πολύ κρίμα, γιατρέ, να μην έχουμε έστω καλύτερα ποσοστά φαρμακοεπαγρύπνησης σε σχέση με αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Είναι κρίμα.
1: Ναι.
0: Το πάθημα δεν έγινε μάθημα.
1: Στην Αμερική έχει εκεί τουλάχιστον και μια μεγάλη κοινότητα η οποία λειτουργεί σαν ομάδα αναφοράς, σαν ομάδα ελέγχου, αυτή η γνωστή κοινότητα των Amish, ναι, οι οποίοι έχουν ένα πληθυσμό 400.000 ανθρώπων, όπου τα μισά άτομα είναι κάτω των 18 ετών, 200.000, δηλαδή έχουν πάρα πολλά παιδιά ανά οικογένεια. Και σε αυτά τα 200.000 παιδιά δεν υπάρχουν άτομα με αυτισμό. Δηλαδή το ποσοστό αυτό, το 1 προς 117, στους Amish είναι 0.
0: Αυτό έχει θορυβήσει πολύ την διακυβέρνηση του Τραμπ, έτσι. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος ο Τραμπ αυτό.
1: Μα δεν υπάρχει πρόβλημα εξόφθαλμα και δεν αποτελεί αυτό καν θέμα συζήτησης στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, εξημέρωσης. Λοιπόν, λύσεις θα δοθούν εφόσον, εγώ θεωρώ, και εκεί θα το πάω, ότι θα δοθούν εφόσον απορρίψουμε ο καθένας για τον εαυτό του την ευθυνοφοβία. Mm. Και ευθυνοφοβία σημαίνει να αναλάβουμε ευθύνες σε κάποιους τομείς και συγκεκριμένες δράσεις να κάνουμε, όπου έχει να κάνει με την αυτονομία μας. Γιατί αυτό πάει αυτό πάμε να στερηθούμε. Στο Huxley, ή μάλλον να το πω αλλιώς, στον Orwell, μιλούσε για μια παγκοσμιοποίηση όπου υπήρχε επιβολή. Εντάξει. Αλλά βέβαια τουλάχιστον εκεί ήταν αφυπνισμένοι οι άνθρωποι και ξέρουν ότι είναι σκλάβοι λόγω επιβολής.
0: Στο Huxley είναι χειρότερα.
1: Στο Huxley, ναι, στο Huxley αυτό που λέει είναι ότι είναι όλοι χαρούμενοι. Mm. Όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Υπνοτισμένοι.
1: Παίρνουν και ένα χαπάκι βέβαια για να τους ευχαριστεί αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, τα χάπια που λέγαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Ναι. Αλλά τους έχουν τάξει και τους έχουν δώσει τη δυνατότητα να είναι για πάντα νέοι, έτσι, μέχρι να πεθάνουν. Mm-hmm. Οπότε κανένας δεν ασχολείται με τα κοινά, κανένας δεν ασχολείται με... δεν ανησυχεί ότι κάτι συμβαίνει. Η ελευθερία εκεί πέρα έχει παραποιηθεί με έναν τρόπο που μάλλον προς τα εκεί φαίνεται να θέλουν να οδεύσουν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Γιατρέ μου, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
1: Θέλω να το κλείσω αυτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς πρέπει να καταφέρουμε να υποτάξουμε το εγώ μας και να βγάλουμε μπροστά το εμείς. Γιατί το εγώ θα μας οδηγήσει στο μεταανθρωπισμό. Το εγώ σημαίνει ότι εγώ θέλω να ξέρω 10 γλώσσες και να μπορώ να απαντήσω σε 100 εκατομμύρια ερωτήσεις απλά με τη σκέψη. Αυτά οδηγείται η κοινωνία μας προς τα εκεί. Όταν το εγώ θα υπερισχύει, θα θέλουμε να το καταφέρουμε ο καθένας για τον εαυτό του αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Το εμείς όμως έχει να κάνει με το πόσο ασχολούμαστε με το τι γίνεται γύρω μας. Και επειδή το εμείς και αυτό έχει το εγώ του, δηλαδή βλέπουμε τις ποδοσφαιρικές ομάδες λειτουργούν σαν ομάδα, εμείς, αλλά όλοι θέλουν απλά να κερδίσει η ομάδα τους και μπορούν και να σκοτώσουν για μια φανέλα, έτσι. Ή ξέρω εγώ, βλέπουμε τους ακροατές ενός αφηγήματος, ας πούμε, που εκπέμπεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι μαζί είναι ικανοί να βρίσουν, να χτυπήσουν αυτούς που είναι αντιστασιακοί, να το πω έτσι, αυτοί που είναι ψεκασμένοι. Και οδηγοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αυτών των αφηγημάτων είναι κάποιες ολιγαρχίες πάλι. Λοιπόν, δεν μπορεί το εμείς να λειτουργήσει πάλι, γιατί έχει αυτό το δικό του εγώ. Πρέπει να βάλουμε στο κέντρο το παιδί. Δηλαδή πρέπει η συλλογικότητα να έχει πρωταρχικό της στόχο τη βιώσιμη εξασφάλιση της διόνυσης του έθνους μέσα από τα παιδιά της. Δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε για τα παιδιά μας. Αν δεν έχουμε σαν στόχο κύριο τα παιδιά μας, αντί το εγώ δηλαδή να θέλουμε να κυριαρχήσει το εμείς, αλλά το εμείς να υπάρχει ως δημιουργός ενός περιβάλλοντος μελλοντικού και να είμαστε και τροφοδότες νέων γενναίων, εδώ η υπογεννητικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Δηλαδή έχει φύγει πλέον, τελείωσε το κόκκινο, το περάσαμε από πολλά χρόνια πριν. Γι' αυτό το περιβάλλον με αρχές, διαχρονικές όμως, δηλαδή να έχουμε την ελευθερία μπροστά, να έχουμε την αλήθεια μπροστά, να έχουμε την αγάπη μπροστά και τελικά να θέλουμε μια φωτεινή υστεροφημία. Δηλαδή ο στόχος ενός ανθρώπου πρέπει να είναι όταν θα πεθάνει να αφήσει πίσω του το όνομα του φωτεινό. Έτσι, φωτεινό. Και ανταυτού του οράματος εμείς ασχολούμαστε με το γάμο του Καραγκιόζη, δηλαδή με τους καλεσμένους, με την Παγώνη, με τον Σπύρο, με τον Βασιλακόπουλο, με τον Φαούτσι, τον Γκέιτς, με τον Μπουρλά, έτσι, με τον Χάξλεϊ, με τον Χέγκελ, με τον Χαράρι. Αυτά και κάθε άλλο αλλοπαρμένο αντιανθρωπιστή, εφιάλτη, που φόρεσε τη μάσκα του μετανθρωπιστή και δικαιολογεί με αυτή τη μάσκα την εγκληματική του δραστηριότητα. Εγώ προτείνω να πάρουμε την μπάλα της εξεδρές, να τη γυρίσουμε στο γήπεδο. Αυτό το κάναμε μόλις τώρα, πούμε, αυτό μέσα σε πέντε κουβέντες γίνεται αυτό. Είδατε πότε γίνεται, πόσο εύκολο γίνεται.
0: Όχι, σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι.
1: Συνεχίζεται. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο να πούμε εδώ πέρα. Ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, γιατρέ μου, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Χαιρετίσματα για τη μούσα μου, την Πέννη. Ήθελα να το πω και αυτό. Θα τα πούμε άλλη φορά γι' αυτά.
0: Εντάξει, λοιπόν. Okay. Να είστε καλά.
1: Έγινε καλή μου.
0: Γεια. Focus 103,6. Λοιπόν. Έχουμε 5 λεπτά. 5. 5 ολόκληρα. Όπως με ακούτε τώρα, θέλω να κάνετε το εξής. Θα μπείτε σε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Ανοίξτε όποιοι μπορείτε μια σελίδα στο διαδίκτυο. Και θα πληκτρολογήσετε. Και εσύ κάντο. Εκλογικό με λατινικούς χαρακτήρες. Εκλογικό παύλα κέντρο .gr. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Κάντε το τώρα. Στο διαδίκτυο. Εκλογικόκέντρο.gr. Το έβγαλε. Ωραία. Τι διαβάζεις εκεί πέρα? Έχει κάποιες δημοσκοπήσεις. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός, πρόθεση ψήφου, καλύτερο κόμμα. Ας πάμε σε αυτό. Πρόθεση ψήφου, καλύτερο κόμμα. Πατάς που λέει ψήφισε τώρα. Έχει μία δημοσκόπηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει αυτή την ώρα που μιλάμε 18.267 ψήφους και σου δίνει δυνατότητα να ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Είναι μια διαδικτυακή δημοσκόπηση την οποία την έχουν κυκλοφορήσει και διάφοροι συστημικοί για να πάνε ψηλά, και διάφοροι αντισυστημικοί την έχουν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, εκλογικό παύλακέντρο.gr είναι σε εξέλιξη και μπορείτε να δείτε και τα αποτελέσματα, τέλος πάντων. Εντάξει, εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr και είναι, έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις δημοσκοπήσεις σε εξέλιξη. Εντάξει, οι πρώτες δύο είναι αυτές που έχουν το ενδιαφέρον, ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και το καταλληλότερο το κόμμα, τι θα ψηφίσετε σαν κόμμα, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή στο κόμμα, που είναι η δεύτερη κατά σειρά, πρόθεση ψήφου, καλύτερο κόμμα. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, σας ρωτάει. Πατάς από κάτω που λέει ψηφίστε και μπορείς να ψηφίσεις ό,τι θέλεις. Αυτή τη στιγμή προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 3.700 ψήφους και ποσοστό 20,3%. Ακολουθεί η Ελλάς με 2.920 ψήφους και ποσοστό 16%. Απορώ πραγματικά. Πραγματικά απορώ. Έχει τόσα πολλά τρολάκια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ έχει 11,2% στην τρίτη θέση με 2.055 ψήφους. Με 10,5%. Α, τι, 0,7 πίσω. Είναι από το ΠΑΣΟΚ δηλαδή η τρίτη θέση, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση. Η τρίτη θέση παίζεται μεταξύ Ελληνικής Λύσης και ΠΑΣΟΚ. 1.913 ψήφους έχει η Ελληνική Λύση, 2.055 έχει το ΠΑΣΟΚ. Πιο κάτω, στο 7,9% η Γρατσιανού, απορώ πραγματικά. Η Νίκη στο 6,5%, επίσης απορώ. Το Κουκουέ στο 6,2%, η Πλεύση στο 5,6%, άλλο κόμμα στο 3,8%, Φωνή Λογική στο 3,7%, απορώ. Αποχή στο 3,4%, επίσης απορώ, μακάρι η αποχή να ήταν στο 3,4%, αλλά εδώ πέρα μπαίνουν να πεις, εδώ μπαίνουν να ψηφίσουν αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν, γι' αυτό είναι τόσο χαμηλά η αποχή. ΣΥΡΙΖΑ 1,8, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8 και Νέα Αριστερά 1,3. 18.271 ψήφοι αυτή την ώρα. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Μπείτε να κάνετε μερικές ψήφοι. Μερικές ψήφοι να κάνετε. Κάντε μερικές ψήφοι, ρε παιδί μου. Ψηφίστε. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Ό,τι θέλετε ψηφίστε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να είναι στο 16% ο Αλεξάκος. Λοιπόν, εκλογικό παύλακέντρο.gr. Θα μπείτε εκεί στη δεύτερη δημοσκόπηση για δημοσκόπηση βουλευτικών εκλογών. Αν θέλετε, ψηφίστε και ποιος είναι ο καταλληλότερος για υπουργός. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα. Αύριο θα σας πω λίγο πώς τρέχει αυτή η ιστορία. Έτσι, εκλογικό, pavlakendro.gr, μπαίνετε μέσα και κάνετε την ψήφο τη δική σας όπως τη θέλετε εσείς. Αυτά από μένα για σήμερα, πρώτα ο Θεός, αύριο ξανά μαζί. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται Δελτίο Ειδήσεων, μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γρηγόρης Σουσερέτης και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Από μένα, γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν, στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά, στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλειδώνει η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που ήδη έχουν νομοθετηθεί. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Στο κόστος ζωής εστιάζουν την κριτική τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών ενώ υπήρξε ράλι ανατιμήσεων. Άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πολιτική σας, η κοινή πολιτική όλων σας που θυσιάζει το σήμερα και το αύριο του λαού στο βωμό των κερδών και των πολέμων των εκμεταλλευτών του, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε. Νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται έναν τροχονόμο της εσχροκέρδειας όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα χρειάζεται την ελληνική λύση και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα χρειάζεται την ελληνική λύση

0: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Από σήμερα έως και τις 8 το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2023. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Σήμερα οδηγούνται εκ νέου στον ανακριτή, καθώς τους ασκήθηκαν και νέες διώξεις για την θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος του 15χρονου κοριτσιού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, σταδιακά και στη Θεσσαλία. Τοπικές και μικρής έντασης βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά, με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα είναι περισσότερη αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη άστατος ο καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Η Ελλάδα μιλά.
10: Η Ελλάδα μιλά.
9: Και όταν ο λαός σηκώνει τη

Σήμερα θα αναγκαστώ, και είναι η δεύτερη φορά που αναγκάζομαι θα έλεγα, να απαντήσω στις αήθεις, ψευδείς, συκοφαντικές, δυσφημιστικές επιθέσεις εναντίον της ελληνικής λύσης, στην προσπάθεια ενός ολόκληρου βρώμικου συστήματος να αποδομήσουν την παρουσία μας. Ξέρετε, από την ακροδεξιά και καλά πατριωτική ακροδεξιά και τους ακροαριστερούς δίθεν προοδευτικούς, μέχρι το κέντρο, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, όλοι κάνουν αντιπολίτευση στην ελληνική λύση. Όλοι κλέβουν από την ελληνική λύση, όλοι κάνουν αντιπολίτευση στην ελληνική λύση και όλοι κάνουν τα αδύνατα δυνατά, βρίζοντάς μας, με ψέματα πολλές φορές, εναντίον της ελληνικής λύσης και κυβερνάει η ελληνική λύση. Τελευταίο παράδειγμα, η προσπάθεια του Sky σώνει και καλά να κάνει παίκτες και συνομιλητές τα υποκομματίδια που ετοιμάζονται, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά της, για να χτυπηθεί η ελληνική λύση. Τα υποκομματίδια αυτά ή τα κόμματα αυτά, ή αν θέλετε τα γενώσιμα, μεταλλαγμένα δηλαδή, ή γενώσιμα δημιουργημένα κόμματα, γίνονται από το σύστημα. Το ίδιο το σύστημα. Όταν ο Sky υπερπροβάλλει έστω και αρνητικά κάποιους ή τους προβάλλει, να ξέρετε ότι το σύστημα τους θέλει, τους χρειάζεται. Παράδειγμα, ότι η ελληνική λύση δεν εκπροσωπείται ποτέ στο Sky. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Σύστημα στη χώρα είναι ο Sky και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Κυρίως ο Sky, ο πλέον συστημικός τηλεοπτικός σταθμός του Μαξίμου. Από το Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί σταχαιολόγησα τα 10 ψέματα εναντίον της ελληνικής λύσης. Τα γρήγορα. Δεν θα κάνω μεγάλη ανάλυση. Αλλά θα αναγκαστώ να απαντήσω για ακόμη μια φορά στα ψεύδη που ισχυρίζονται εναντίον ημών. Διάβαζα. Από τότε που έγιναν τα social media, όλοι έχουν γίνει ειδικοί. Γεωστατικοί, γεωπολιτικοί έχουν γίνει ειδικοί. Άσχετα δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά τους σωστά ή αν δεν έχουν δουλέψει το μία μέρα στη ζωή τους και θα σώσουν τη χώρα. Γίνονται όλοι κίνσορες. Πρώτο ψέμα. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε μαζί με την ελληνική λύση, λένε οι ψεύτες, ο Μητσοτάκης να έχει την ΕΕΠ. Ουδέποτε έγινε αυτό. Ουδέποτε η ελληνική λύση ψήφισε κάτι τέτοιο, κι όμως το λένε και το αναπαράγουν. Δεύτερο ψέμα. Για την υπόθεση του Ράμου. Κατά την άποψή μου, ο Ράμος λειτουργήσε ανθεληνικά. Ανθεληνικά, το επαναλαμβάνω. Όταν είσαι υπέρ των φιλοσκοπιανών εντός της Μακεδονίας, της μίας και μόνης ελληνικής, είσαι να βγαίνεις από οποιαδήποτε ανεξάρτητη αρχή, τέλος. Κομμένη ιστορία. Αυτή του η δήλωση ήταν το επιστέγασμα, το επισφράγισμα της ορθής πολιτικής να το ξυλώσουμε από εκεί που ήταν. Το προσπαθήσαμε, δεν το πετύχαμε. Γιατί λένε ψέμα, το ξυλώσαμε. Δεν το ξύλωσε η ελληνική λύση, δεν μπόρεσε. Αφού 5-2 ήταν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ οι 5 και οι 2 ήταν από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή που ήταν στην αρμόδια αρχή του Ράμου. Ο Ράμος λοιπόν δεν ξυλώθηκε, παρέμεινε στη θέση του. Και δεν μπορούσε και να φυλακίσει το Μητσοτάκη. Γιατί λένε ότι στήριξε η ελληνική λύση στη Νέα Δημοκρατία για να μην φυλακιστεί ο Μητσοτάκης. Παραμύθι. Καμία αρχή δεν μπορεί να φυλακίσει κανένα στην Ελλάδα. Η μόνη αρχή είναι η δικαιοσύνη. Ανεξάρτητη εννοώ αρχή. Επίσης η ιστορία του Ράμου για μένα αποδεικνύει κάτι πάρα πολύ σωστό. Ότι ελέγχονται ανεξάρτητες αρχές από τα κόμματα. ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάναμε. Και το ξανά έκανα, αλλά δεν πέτυχε. Δεν μπορώ να το ξυλώσω. Το ΕΣΟΥ το ξυλώσαμε. Και καλά κάναμε και το ξυλώσαμε, διότι ο Κουτρουμάνος και η παρέα του τη λέξη λαθρομετανάστης, όταν την έλεγες, στην κοστολόγησε 50.000 ευρώ. Το ξυλώσαμε γιατί είχε περίεργες απόψεις για τα εθνικά θέματα αυτός και η παρέα του εκεί πέρα. Κάτι περίεργα παιδάκια που μάζεψε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΣΟΚ και τους βάλαν ψευτοδιεθνιστές. Και να μην πω καμιά κουβέντα, και μερικοί μπορεί να είναι και αυτονομιστές. Μερικοί λέω να είναι και αυτονομιστές. Ήταν. Τους ξυλώσαμε και τελείωσε η ιστορία. Δεν πληρώνουμε 50.000 ευρώ για να λέμε λαθρομετανάστες. Απλά είναι τα πράγματα. Τρίτο ψέμα. Η ελληνική λύση ψήφισε το νόμο για τον πόνους. Ναι, και καλά κάναμε. Γιατί εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι μπορεί να πάρει ένα κόμμα στην Ελλάδα 51% με απλή αναλυτική και αν κυβερνήσει? Υπάρχει κανένας? Γιατί η κυβέρνηση συνεργασιών δεν θέλετε. Πώς θα κυβερνήσει η ελληνική λύση, αφού δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από τα υπόλοιπα κόμματα?
Θα πάρει 51%. Ναι, ψηφίσαμε τον πόνους και θα ήθελα και το ξανά έκανα και πάλι. Και θα κυβερνήσω. Πόσο θα πάρει ακόμα, 25, 30, 35 μέχρι εκεί. Δεν σας λέμε ψέματα. Εμείς δεν είμαστε όρκς με φασαρία απλά να λέμε ό,τι να είναι. Εμείς θα κυβερνήσουμε. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει υπ' ωφελία του ελληνικού λαού. Όχι να παίρνουμε τα μεροκάματα από την επιχορήγηση. Δεν τα έχουμε ανάγκη εμείς ως ελληνική λύση τα λεφτά αυτά. Κάποιοι άλλοι άεργοι που δεν δουλεύουν και μένουν με τον μπαμπά και τη μαμά στα υπόγεια ή με παππούδες, γιαγιάδες, θείους, ξαδέρφια, ξέρω τι άλλο ή σιτίζονται από ολιγάρχες, τα χρειάζονται την επιχορήγηση. Εμείς δεν τη χρειαζόμαστε. Γιατί οι ολιγάρχες πληρώνουν για να γίνουν τα κόμματα. Πλην της ελληνικής λύσης. Που τα πληρώναμε εμείς από τη τσέπη μας. Ψέμα τέταρτο. Δείτε ψέματα εναντίον μας. Η μητέρα του Βελόπουλου λέει είναι Εβραία. Και ο πατέρας του Εβραίος. Και η γυναίκα του Εβραία. Καταρχάς ο Εβραϊσμός είναι θρήσκευμα. Έτσι να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα στο μυαλό μας. Άσχετη. Άσχετη. Άλλο σιωνισμός, άλλο Εβραϊσμός. Δεύτερον, δεν κατάλαβα γιατί πειράζει κάποιος να είναι Εβραίος, αν είναι καλός άνθρωπος. Λέω τώρα. Και τρίτον, δεν είναι ούτε η μητέρα μου, ούτε η σύζυγός μου, ούτε ο πατέρας μου Εβραίοι. Στην καταγωγή ή στο θρήσκευμα. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι. Το έχω πει χίλιες φορές, αλλά επαναλαμβάνεται στα social media το ψέμα για να ρίξουν λάσπη. Το κάνουν με δόλο. Δεν ήξερα ότι η Φλόρι να ανοίξει στη Γερμανία. Η γυναίκα του δεν είναι Γερμανοεβραία, λέει ο άλλος. Επειδή γεννήθηκε στη Γερμανία, όπως και εγώ. Τι να συζητάμε τώρα. Πέμπτο ψέμα. Ο Βελόπουλος έχει τα λεφτά στη Γερμανία και είναι. Δύο τοποθενέσχες μου καταρχάς. Και δεύτερον και σημαντικότερον. Είναι φορολογημένα στην Ελλάδα τα λεφτά. Είναι. Μπορώ να έχω επιχειρήσεις ή να λειτουργώ με εξαγωγές κλπ. Μπορώ. Κίνηση κεφαλαίου μπορώ να έχω. Μπορώ. Δείτε λοιπόν τι είναι. Ψάξτε τουλάχιστον. Ψάξτε. Μην πιστεύετε τα ψέματά τους. Βαρέθηκα να ακούω ψέματα. Έκτο. Στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ο Βελόπουλος. Μα μόνο το 4% των νομοσχεδίων ψηφίζουμε και αυτά αφορούν νοσοκομεία, παιδεία, μισθούς. Και λέμε ναι. Τι α πούμε όχι. Όταν άλλοι ψηφίζουν το 40, το 15, το 50% νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, πώς στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Πόσα ψέματα να αντέξει κανείς. Άλλο ψέμα. Ο Βελόπουλος ήταν στο Πασόκ το 2000, κατέβηκε με τον Πασόκ. Ουδέποτε κατέβηκα με τον Πασόκ το 2000. Ήμουν μέχρι το 1987, 22 ετών έφυγα. Δεν ξανασχολήθηκα ποτέ με τον Πασόκ. Και ούτε είχα διάθεση να ασχοληθώ γιατί ήμουν στη Φράξα Χαραλαμπίδη. Ναι, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, ανάπτυξη στην περιφέρεια, αυτά που λέω και τώρα. Δεν έχω αλλάξει εγώ αυτά που λέω. Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες. 8ο ψέμα. Ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 12. Ουδέποτε ήμουν υποψήφιος. Ο Σαμαράς μου πρότεινε να κατέβω σε ευρωεκλογές και αρνήθηκα εγώ. Αρνήθηκα εγώ ίδιος. Υπουργός εξοικειλευτικός είπα όχι. Δεν θέλω. 9ο ψέμα. Παίρνει ρούβλια από τη Ρωσία. Τι ακούω ρε εσείς. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα απορρί. Και το να μπορεί κανείς, το λένε αυτοί που το κόμμα τους κοστάει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Το λένε αυτοί που δεν ψάχνουν να βρουν ο άεργος, ο τεμπέλης, ο τεμπελόσκυλο, ο δίθεν πολιτικός αρχηγός που ψηφίζουν. Έχει εκατομμύρια ευρώ και πού τα βρήκε. Δεν αναρωτιούνται. Έχουν ακίνητα τεράστια και δεν αναρωτιούνται. Ο άλλος ο άεργος που δεν δούλεψε μια μέρα, το παίζει υπερπατριώτης, θα του σώσει λέει. Ποιος θα σε σώσει ρε παιδιά. Αυτός τον εαυτό δεν σώζει. Και όλοι αυτοί οι τύποι δίθεν. Και λέει για μένα. 9ο ψέμα. 10ο. Ο Βελόπουλος θα την τσέπη τα πήρε όλα. Και το κόμμα και όλα. Γιατί έχει. Γιατί η φορεία μόνο πέρσι πρόπεση 300 χιλιάρικα πήρωσα. Άιτ. Ο Βελόπουλος έχει τεράστιο σπίτι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Καταρχάς δεν είναι τόσο μεγάλο το σπίτι μου. Αλλά το έχω 25 χρόνια. Επιχειρηματίας είμαι. Και πού στην Παρμπέγια. Δεν έχω στην Παρμπέγια σπίτι εγώ. Α, βγάλα μια φωτογραφία από ένα παλιό σπίτι και λέγανε ότι είναι δικό μου. Δηλαδή, καταλάβετε με τι αντιμετωπίζω. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Και όμως αντιμετωπίζω αυτή τη συμπεριφορά από φασίστες, ναζιστές, τάχα μου υπερπατριώτες ακροδεξιούς, από ακροαριστερούς, τάχα προοδευτικούς, από τον Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι βάλουν αντίον ημών. Γιατί είμαστε ο φόβος και ο τρόμος. Είμαστε ο τρίτος πόλος, ακούστε, γιατί είναι δύο οι πόλοι. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ, ένας πόλος, τα υπόλοιπα υποκομματίδια του συστήματος, ο δεύτερος πόλος για να υπάρχει ισορροπία και ο τρίτος πόλος είμαστε εμείς, που δεν ελεγχόμαστε από κανέναν. Είμαστε ο πόλος, ο τρίτος, ο φιλολαϊκός. Ο πόλος εξουσίας, ο ελληνικός, κοινωνικός, εθνικός, πατριωτικός. Αυτά.
Και για να καταλάβετε τι ψέματα σας ταΐζουν, θα ήθελα να πω για τους φίλους τους συνταξιούχους ότι τους κοροϊδεύσαν και πάλι. Επίδομα 446 ευρώ με ηλικιακούς κόφτες έκανε ο Μητσοτάκης. Δώρον άδωρον και ψίχουλα. Πάρετε ψυχουλάκια. Αυτό που λέει ότι θα κάνει με τις συντάξεις κυρίας, δεν το κάνει για όλες τις συντάξεις. Γιατί δεν το κάνει για τα δώρα? Ας το κάνει για τα δώρα. Γιατί εκεί λέει όχι. Κατήργησε την εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, αλλά έχει βάλει πάλι κόφτες και όρια. Και ηλικιακά και αστερίσκους. Κοροϊδία. Γιατί αποκλείει από τις αυξήσεις του 3% τις επικουρικές συντάξεις? Είναι όλα αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει εναντίον των πατεράδων μας, των γονιών μας, για έμποτο μεγάλο έγκλημα που έκανε η Νέα Δημοκρατία, εκχωρώντας εθνική κυριαρχία στην Κάσο, στη γαλλική εταιρεία, η οποία γαλλική εταιρεία που πήρε το καλώδιο για την Κάσο, ακούστε, κάνει δουλειές στην Τουρκία και μπορεί ιδιωτικά να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για να βάλει το καλώδιο. Να στείλει ένα email αναγνωρίζοντας κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία, στην Κάσο. Ιδιωτική εταιρεία. Και δεν τρέπονται, το λένε και επιτυχία. Δεν τρέπονται λίγο. Και μου το παίζουν και τσαμπουκάδες και ταΐδες γιατί θέλουν θερμοεπεισόδιο για να συμπληρώσουν το πρατολόγιο τους. Ντροπή είναι αυτό που κάνανε.

0: Πάμε τώρα στην αρχαία Ελλάδα. Να μιλήσουμε λίγο για τους προδότες. Τους προδότες στην αρχαία Ελλάδα κάναμε μια αναφορά σε άλλες εκπομπές. Πάμε και εδώ. Ποιοι αρχαίοι Έλληνες θεωρήθηκαν προδότες και ποιο το τέλος τους. Δημάρατος. Ο Δημάρατος ήταν σπαρτιά της βασιλιάς που αναζήτησε τη βοήθεια των Περσών. Μάλιστα. Βασίλευσε τον 6ο αιώνα, τέλη του 6ου αιώνα προς τον 5ο αιώνα. Μαζί με τον Κλεομένη από τη δυναστεία των Αγιάδων. Μαζί με τον Κλεομένη λοιπόν βοήθησε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας όταν η Σπάρτη φοβήθηκε την πιθανή συνεργασία του Ιππία με τους Πέρσες. Το 506 π.Χ. όταν οι Σπαρτιάτες εξεστράτευσαν εναντίον της Αθήνας, ο Δημάρατος αρνήθηκε να συνεχίσει την πορεία του στρατού προς την Αττική. Ακούστε τώρα. Είπε όχι. Η διαφωνία ανάμεσα στους δύο άντρες, Βασίλης, γιατί αν ξέρετε η Σπάρτη είχε δύο βασιλείς, δεν είχε ένα βασιλιά, είχε δύο βασιλείς πάντα. Δύο. Ήταν έντονη, ώστε οι σύμμαχοι της Σπάρτης έχασαν την εμπιστοσύνη τους και η εκστρατεία κατέρευσε. Η Σπάρτη εναντίον της Αθήνας. Αργότερα η σύγκρουση κορυφώθηκε με την υπόθεση της Αίγινας των δύο βασιλέων. Όταν οι Αθηναίοι ζήτησαν από τη Σπάρτη να τιμωρήσει τους Αιγινίτες για τη συνεργασία τους με τους Πέρσες. Οι Αθηναίοι ζητάνε από τη Σπάρτη και λένε οι Αιγινίτες πήγαμε τους Πέρσες. Τιμωρήστε τους. Ο Δημάρατος παρενέβη και προσπάθησε να εμποδίσει την επέμβαση. Η στάση του θεωρήθηκε αντίθετη με τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί είχε σχέση με τους Πέρσες. Και εδώ ακριβώς ο Κλεμένης τον απομακρύνει, τον Δημάρατο, από το θρόνο και ο Δημάρατος καταφεύγει πού? Στην Περσία. Πήγε στην Περσία. Εκεί έγινε σύμβουλος του Ξέρξη και αποκτά σημαντική θέση στην Περσική Αυλή. Γίνεται σύμβουλός του. Λίγο πριν τη δεύτερη Περσική εκστρατεία, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ενημερώνει τους Σπαρτιάτες για την επικείμενη επίθεση. Ξύπνησε το ελληνικό DNA μέσα του. Ξύπνησε ο Έλληνας. Και τους λέει: παιδιά, ξυπνήστε, έρχονται οι Πέρσες. Αυτή είναι η ιστορία του Δημάρατου που θεωρήθηκε προδότης. Πάμε στον Εφιάλτη. Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το μονοπάτι στις Θερμοπύλες στους Πέρσες. Ποιος ήταν πραγματικά όμως ο Εφιάλτης? Γιατί μαθαίνουμε διάφορα γι' αυτό. Γιατί αυτός άλλαξε την πορεία της μάχης των Θερμοπυλών. Ή την επίσπευσε περισσότερο. Θα μπορούσε δηλαδή να κερδίσουν οι Πέρσες μετά από κάνα μήνα, γιατί ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά δεν μπορούσαν να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Εφιάλτης ήταν γιος του Ευρύδημου, καταγόταν από ελληνικό φύλο των Μαλιαίων, εξού και ο Μαλιακός κόλπος. Μαλιακός κόλπος, Μαλιαίοι, που κατοικούσε στην περιοχή γύρω από το Μαλιακό κόλπο. Εξού και το όνομα. Οι Μαλιαίοι, φύλο ελληνικό στη Φθιώτιδα, έδωσαν το όνομά τους στο Μαλιακό κόλπο. Το 480 εκστρατεία του Ξέρξη εναντίον της Ελλάδος βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο. Ο Ξέρξης αναζητούσε απεγνωσμένα να παρακάμψει την ελληνική άμυνα. Και τότε εμφανίζεται ο Εφιάλτης στις Θερμοπύλες. Για προσωπικό του όφελος, αποκάλυψε στους Πέρσες το κρυφό ορεινό μονοπάτι που περνούσε πάνω από το όρος Καλίδρομων. Από εκεί ο Περσικός στρατός μπορούσε να κυκλώσει τις Θερμοπύλες και τις δυνάμεις του Λεωνίδου. Πρέπει να πω το εξής, ότι υπάρχει και άλλη ερμηνεία ότι ο Εφιάλτης ζήτησε από τον Ξέρξη την πόλη του και την περιοχή του να μην τη σκάψει. Δηλαδή το έκανε για την πόλη του. Πρόδωσε το θρένο τον Λεωνίδα για την πόλη τη δική του. Άλλη άποψη. Ο Εφιάλτης έλαβε μία αμοιβή για την πράξη του. Ποια ήταν αυτή? Μετά την αποτυχία, λεφτά, της Περσικής εκστρατείας, επικηρύχθηκε από την Δελφική Αφικτιονία. Τον επικήρυξαν. Κατέφυγε στη Θεσσαλία, όπου έζησε για χρόνια καταζητούμενος. Παυσανίας, ο ήρωας των Πλατεών, κατηγορήθηκε για προδοσία. Γιατί? Ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στις Πλατεές, μην ξεχνάμε, η νίκη τον έκανε θρύλο κτλ. Αλλά ανάμεσα σε επιτυχίες τις μεγάλες του Παυσανία ήταν η κατάληψη του Βυζαντίου, μιας πόλης στρατηγικά ισχυρής υπό περσικό έλεγχο, ξέρετε που, το Βυζάντιο που έγινε η Κωνσταντινούπολη, εκεί. Μετά την κατάληψη της πόλης ο Παυσανίας έκανε κάτι που φαίνεται ότι αλλάζει η στάση του. Απελευθέρωσε Πέρσες ευγενείς εχμαλώτους, ξεκινάει μυστική αλληλογραφία με τον Ξέρξη, ο Παυσανίας. Η συμπεριφορά του αυτή προκαλεί υποψίες. Υιοθετεί περσικές συνήθειες, του αρέσει η χλειδί, ανατολικός τρόπος. έδειχνε ότι είναι πολύ κοντά στον Πέρση μονάρχη. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν αποφάσισαν να δράσουν ακούγοντας όλα αυτά. Όταν προσπάθησαν να το συλλάβουν, ο Παυσανίας καταφεύγει στο ναό της Αθηνάς Χαλκίικου. Επειδή οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να τους σκοτώσουν μέσα στο ναό, απαγορευόταν, γιατί ζήτησε ο Σικέτης, ζήτησε άσυλο από τη θεότητα στο ναό. Τι έκαναν? Έχτισαν όλα τα ανοίγματα του ναού για να μην βγει ποτέ από εκεί μέσα. Ένας άλλος προδότης, γεμάτο προδότης ήταν η Ελλάδα πάντα και τώρα προδότης έχει πάλι. Γιατί αυτό που κάναμε την Κάσο προδοσία μπορεί να λεχθεί. Ο Τιμόχαρης, άνθρωπος που προσπάθησε να τη δολοφονήσει τον Πύρο, τον βασιλιά της Υπήρου, έζησε την εποχή που η ισχύ της Ρώμης άρχισε να εξαπλώνεται στη Μεσόγειο. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μεγάλο ελληνιστικό κράτος. Ο Πύρος έκανε τεράστιους πολέμους με τους Ρωμαίους. Ήταν σκληρές οι μάχες του, νικητής πάντοτε. Αλλά πάντοτε εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα, είτε οι Ρωμαίοι είτε οι Πέρσες, την ώρα που πέτυχε κάτι κάποιος Έλληνας, έπαιρναν λεφτά οι προδότες για να πριονίσουν τις επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, μετά τη μάχη στο Άσκλο στην Ιταλία, ο προσωπικός του γιατρός του Πύρου, ο Τιμόχαρης από την αρχαία Αμβρακία, προσπάθησε να εξοντώσει τον βασιλιά Πύρο. Έστειλε κρυφά επιστολή στο Ρωμαίο στρατηγό Γάιο Φαβρίκιο Λουκίνιο ή Λουσκίνο, που τον πρότεινε να δηλητηριάσει τον Πύρο, ο γιατρός του. Όσα αντάλλαγα μας ζητούσε, μεγάλη αμοιβή. Όμως ο συγκεκριμένος στρατηγός, ο Ρωμαίος, αρνήθηκε να κερδίσει ένα πόλεμο με δόλο και του είπε: όχι, εγώ θα κάνω μάχη, δεν θα δηλητηριάσω. Αντί να δεχτεί την πρόταση λοιπόν, ενημερώνει ο Ρωμαίος τον Πύρο ότι ο γιατρός του πάει να τον φάει. Ο Πύρος τον διανεκτέλεσε, το δέρμα του τα έκανε για τα χαλινάρια του ενός αλόγου, στέλνοντας ένα σκληρό μήνυμα σε κάθε προδότη. Αυτά για τις προδότες, για να ξέρετε ότι πάντοτε είχε η Ελλάδα προδότες και πάντοτε γεννάει και ήρωες. Αποφασίστε σε ποια πλευρά θα είστε, των προδοτών ή των ηρώων, αυτό που αγαπούν την πατρίδα ή αυτό που την ξεπουλούν, με την ελληνική λύση ή με όλους τους άλλους που είναι απέναντί μας. Επιλογές είναι η ζωή. Είμαστε οι επιλογές μας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. Voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνοντας το νήμα από τον κύριο Κουτσούμπα, θα ήθελα πραγματικά, αν είχε ευθυξεί αυτή η κυβέρνηση, να στείλει ένα κλιμάκιο στη Λέσβο για να δει το δράμα των κτηνοτρόφων. Να σου παίρνουν τα ζωντανά με το ζόρι για να στα σφάξουν είναι ό,τι πιο άθλιο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, την περιουσία σου. Και ξέρετε, δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει ποιμένα ή τσομπάνη. Μάλλον ξεχάσετε πολύ από εσάς, γιατί τσομπάνητε ήταν οι παππούδες σας. Τι σημαίνει να είσαι ποιμένας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δεμένοι με τα ζωντανά τους. Να μην σας πω ότι τα ονοματίζουν και πολλά από αυτά τα ερήφια, τα αμνοερήφια τους. Και πάτε τα κλέβετε, τα σφάζετε με το ζόρι. Η Λέσβος καταστρέφεται καθημερινά. Η κτηνοτροφική οικονομία της Λέσβου, που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι του εισοδήματος αυτού του νησιού, καταστρέφεται καθημερινά και κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Τους έχουν αφήσει μόνους τους, όπως όλη την περιφέρεια έχετε αφήσει μόνη ως κυβέρνηση, για όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ. Και θα αναρωτηθεί κανείς, πείτε μας μέχρι σήμερα τι πετύχατε στην πολιτική προστασία. Για να μιλήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή με επιχειρήματα. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ του voicenews.gr στα πρακτικά της Βουλής, με έγγραφα παρακαλώ, έτσι, με έγγραφα, τα οποία δεν διαψεύδονται. Πού πήγαν τα χρήματα με το αντινέρο, στα πρακτικά της Βουλής παρακαλώ. Συνολικά διατέθηκαν 600 εκατομμύρια ευρώ. 24 πρώτου του 25 η Κομισιόν αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα χρήζει ελέγχου και παραβιάσεων. Καταγγέλθηκε ότι εκατομμύρια ευρώ οδηγήθηκαν σε άσχετα προγράμματα, αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις. Και εγώ ρωτώ, ποιοι έφαγαν τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια αυτά, ποιοι τα έφαγαν, πού πήγαν τα κονδύλια, ποιος θα λογοδοτήσει επιτέλους αυτή τη χώρα. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μετά τον Ντάνιελ ότι έχει ένα πρόγραμμα κάποιων Ολλανδών από τον Ταύρο, ήταν άνθρωποι, ένα γραφείο είχαν εκεί πέρα, ότι η Θεσσαλία θα κάνει αντιπλημμυρικά κτλ. Η Θεσσαλία ακόμη και τώρα είναι ανοχήρωτη. Τόσα χρόνια μετά τον Ντάνιελ και τις πλημμύρες, καταστροφές, θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν προβλήματα υδροδοτήσεων σε πολλές περιοχές. Αυτά τα λέω γιατί, ναι, λόγια, νομοσχέδια, τροπολογίες, διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις. Δουλειά δεν γίνεται. Και ξέρετε γιατί? Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας εμπλέκονται πολλοί. Και αυτή τη γραφειοκρατία που θα επέλυε η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο δεν την επίλυσε, όχι, τη διόγκωσε για ένα και μόνο λόγο, για να κάνουν ρισφετάκια σε κολλητούς και ημετέρους. Πάμε στον Εύρο. Ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός που είχε πει ότι θα γίνει αναδάσωση. Είχε προϋπολογίσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Εύρο. Ξέρετε πόσα δώσατε? 312 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Αθέτηση απώλειας για τις ελιές, για οτιδήποτε αφορούσε τις καταστροφές. Ανεμογεννήτριες όμως τα καμένα προλάβατε και βάλατε. Όπως και στο Πόρτο Γερμανό που κάθηκε πρόσφατα, βάζετε τώρα ανεμογεννήτριες. Όπως και στο Λάφκο Πηλίου. Δηλαδή, εκεί που πάτε καλά είναι στο τι καταστρέφετε, στις ανεμογεννήτριες. Πάμε στην Εύβοια, αναδάσωση Εύβοιας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εδώ, ήμουν εδώ, το 21, είχε πει το κράτος έχει δεσμευθεί 224 εκατομμύρια ευρώ για να αναδοσούν 165.000 στρέμματα. Από τότε τα δέντρα είναι άφαντα. Άφαντα, δεν υπάρχει δέντρο. Ανεμογεννήτριες μπήκαν όμως επάνω. Πώς γίνεται στο ένα να αποτυχάνεται και στο άλλο να επιτυχάνεται? Πάμε στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την πυροπροστασία. Από τα 554 εκατομμύρια απορροφήστε, ξέρετε πόσο? Όχι εσείς, οι προηγούμενοι. 1%. Να δω θα κάνετε εσείς 1% από τα 554 εκατομμύρια ευρώ. Φτιάξατε ένα κράτος για κλάματα. Κυβερνάτε 8 χρόνια και δεν μπορείτε να διορθώσετε τίποτα από τις παθογένειες. Να δώσω ένα παράδειγμα τι κράτος φτιάξατε. Υπάρχει μια μοναδική ομάδα σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ανούμπης. Την ξέρετε, δεν την ξέρετε, θα σας την πω τώρα εγώ. Η Ανούμπης λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και βρίσκει πτώματα όταν γίνονται καταστροφές. Έχουν ειδικούς σκύλους. Αυτή η ομάδα λοιπόν, αντί να την προστατεύσει το κράτος σας της Νέας Δημοκρατίας, η Δήμαρχος Πεντέλης, η κυρία Κοσμοπούλη, δεν ξέρω, Νέα Δημοκρατία είναι, δικιά τους είναι? Δεν την ξέρω. Του στέλνει εξώδικο για να φύγουν από το χώρο από εκεί, γιατί το πήραν από το Μονή Πεντέλης γραφειοκρατικές ανοησίες. 7 Σεπτεμβρίου τους διώχνει. Αντί να τους έχουμε στα όπα-όπα, γιατί τους χρειαζόμαστε, γιατί δεν έχουμε. Η πυροσβεστική έχει σκυλιά για να βρίσκουν ζωντανούς ανθρώπους. Τα σκυλιά της Ανούμπης είναι εκπαιδευμένα για νεκρούς. Ένα θα τα πω τώρα. Και συμπτωματικά Η εταιρεία αυτή, η ομάδα αυτών των ανθρώπων, αποκάλυψε το έγκλημα στο κουλούρι με τα διαμελισμένα πτώματα που μεταφέρεται με το ξεμπάζωμα. Και το ένα το σκυλί δολοφονήθηκε με χημικό υδρό πριν μερικούς μήνες. Όλα συντοματικά είναι. Αντί να τους έχουμε στο όπα-όπα, τις διώχνουμε, τις εξετρακίσουμε. Αυτό είναι το κράτος σας. Όχι, κάνετε λάθος, δεν είναι κράτος. Και επειδή θέλετε προτάσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν επιβάλλετε άμεσα η θέσπιση έκδοσης καθημερινά και χάρτη πρόβλεψης κινδύνου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, χιονοπτώσεων κτλ. Για όλα τα φαινόμενα. Όχι μόνο για την πυρκαγιά, για όλα. Δεύτερη, να κάνουμε ένα χάρτη. Αυτά μου τα είπε και ο Γκουρμπάτσης εμένα, ο οποίος ήταν στην πρεσβευτική ειδικός και πραγματογνώμονας πλέον για τον Πόρτο Γεμενό. Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι στον Πόρτο Γεμενό δεν μπήκανε από εμπριστές οι φωτιές, αλλά από ανεμογεννήτρια που αμολούσε σπινθήρες. Δεύτερη πρόταση. Εξακολουθούμε να μην έχουμε σύστημα έκτακτης στελέχωσης του συμπολογικού κέντρου εκτός δημοσίου ωραρίου. Το συμπολογικό κέντρο στη χώρα μας, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί εντός δημοσίου ωραρίου. Από το πρωί 8 η ώρα μετά τις 2, μετά βγαίνει τηλεφωνητής. Συμπολογικό κέντρο. Δεν έχετε στελέχη. Τρίτη πρόταση. Οι Δήμοι στην περιφέρεια δεν μπορούν να απορροφήσουν κονδύλια για διάφορα κοινωνικά προγράμματα και για διάφορα ΕΣΠΑ κτλ. Δεν έχουν μηχανικούς. Δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες. Απεγκλωβίστε, αφήστε τις περιφέρειες να πάρουν από δύο μηχανικούς ο κάθε Δήμος. Για να μπορούν να μην χάσουν κονδύλια. Δισεκατομμύρια λεφτά χάνονται. Τρίτη πρόταση. Μια φουτουριστική πρόταση από την Ελληνική Λύση. Τα όμβρια ύδατα σε κάθε περιοχή έπρεπε να μαζεύονται σε υπόγειες τεχνητές λίμνες. Και για λόγους πυρόσβεσης, περιμετρικά να υπάρχει πάρκο με γκαζόν, δεντράκια κτλ. Ώστε να δημιουργείται και αρχιτεκτονική τοπίου. Και έτσι και το περιβάλλον προστατεύεται και τα όμβρια ύδατα τα έχετε σε δεξαμενές. Και αν χρειαστεί η πυροσβεστική να πάει να πάρει από εκεί το νερό. Να μην τρέχει δεξιά και αριστερά. Τόσο δύσκολα είναι. Λίγα χρήματα χρειάζονται. Πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί η ΔΕΘ έχει γίνει ένα λαϊκό πανηγύρι. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Στη ΔΕΘ δικαιούται να πάει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Να πάει να κόψει την κορδέλα, να μιλήσει, να ανακοινώσει και να φύγει. Το ότι πηγαίνει ο κάθε επικραμμένος, ο κάθε ηγετίσκος για 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη που έχει τη ΔΕΘ, ταλαιπωρείται από κουστοδίες και ανθρώπους με αυτοκίνητα, κλείνουν οι δρόμοι, περνάει ο ένας, περνάει ο άλλος, για εμάς οι Βορειοελλαδίτες πρέπει να σταματήσει χθες αυτή η ταλαιπωρία από τον κάθε ηγετίσκο. Και θα πάνε τώρα όλοι του παρακράτους του Κορονακίου οι ηγετίσκοι να μιλήσουν για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία στην πρεμούρα της, όπως λέει και ο οικονόμος στο Sky σήμερα τα έλεγε, τι πράγμα είναι αυτός ο Βελόπουλος, δεν πέφτει ρε παιδί μου. Πρώτος, δεύτερος σε πολλούς νόμους, δεν πέφτει ρε παιδί μου, σταθερός εκεί. Έστειλε 50 υπουργούς. Ακούστε την αντίφαση, Βορειοελλαδίτες. Από τους 50 υπουργούς, κανονικός υπουργός σε παραγωγικό υπουργείο δεν υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ούτε ένας, όχι ένας. Παραγωγικό υπουργείο. Στείλανε του παρακράτους του Κολονακίου τους Αθηναίους υπουργούς να νουθετήσουν τους Βορειοελλαδίτες. Τι λέτε, βρε. Τι λέτε, βρε. Κανονικά όλη η περιφέρεια, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ήπειρος, έπρεπε να έχουν υπουργούς για να μπορούν να βοηθήσουν την περιφέρεια και όχι από το παρακράτος του Κορονακίου. Και ό,τι και να κάνετε, θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε αυτοί που θα κόψουμε το νήμα και στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα είμαστε η μελλοντική, ελληνική, κοινωνική, πατριωτική, εθνική κυβέρνηση του τόπου. Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός και δηλώνει το εξής. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορεί να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος που ως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει Πρωθυπουργός το 2019. Σήμερα τι λέει. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες. Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει διασύνδεση με την Εθνική Οδό, ακόμη περιμένει η σιδηροδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής. Μετρό. Δείξτε μου ένα μετρό στη Βόρεια, στο ολόκληρο τον πλανήτη. Στο ολόκληρο τον πλανήτη, κύριε συνάδελφε, που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Μετρό. Κάθε 6 μήνες και εγκαινιάζει μετρό ο Πρωθυπουργός. Ούτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη πηγαίνει, που είναι η πολυπληθέστερη περιοχή. Εκεί έπρεπε να πάει. Γιατί δεν πάει εκεί. Α, θα πάει. 50 χρόνια βλέπαμε μετρό, ακούγαμε μετρό, το είδαμε τώρα. Και αυτό, κουτσό μετρό, δεν είναι μετρό. Γι' αυτό και είπαν οι Βορελαδίτες, είναι ανεπιθύμητοι οι ψεύτες στη Μακεδονία. Έβγαλαν αφίσες. Γιατί και προδώσατε τη Μακεδονία με το όνομά της και την προδίδετε με τα έργα που δεν κάνετε και θα κάνει η ελληνική λύση, γιατί το αξίζει όλη η περιφέρεια. Πάει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Τρίπτυχον. Ζητώ συγγνώμη, αλλά παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ο Τσίπρας. Και μετά ξύπνησε. Γιατί το λέω αυτό. Αυτός ο άεργος που δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, που δεν παρήγαγε ποτέ τίποτα, μιλάει για παραγωγή πλούτου. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη μέρα σε μια βίλα με τα κότερα, μιλάει για καλύτερη ζωή. Καλύτερα να μην μιλάει, γιατί όταν μιλάει όλη η Ελλάδα γελάει. Να μην μιλάει. Και πάμε στα πιο δύσκολα τώρα, γιατί έχω προειδοποιήσει.
1: Μετά μασάει όταν δεν μιλάει.
0: Κοιτάξτε, το να μασάς δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κάνε μαστιχούλα, καλά φαγητάκι, ναι. Άμα σε ταΐζουν ολιγάρχες είναι κακό να μασάς. Και εδώ τον ταΐζουν οι ολιγάρχες πολύ καλά. Και επικοινωνιακά και διαφορετικά, φαντάζομαι. Πάμε στην εξωτερική πολιτική. Γελιότητες στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική καθημερινά. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι πάτριωτες από την Κάρπαθο. Η Νέα Δημοκρατία τους πήρε από εκεί. Η Τουρκία μας επένεσε γι' αυτό. Η Τουρκία. Όταν σε κυριοκροτάει ο εχθρός και σε επιδοκιμάζει, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν είσαι χρήσιμος εθνικά και πατριωτικά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν τα ντρόν των Τούρκων. Και τι κάνει η Ελλάδα, σηκώνει F-16 για να τα αναχαιτήσει. Είναι γελιότητα να ξοδεύεις κυροζίνη για ντρόν, επειδή δεν έχεις ντρόν ή αντιντρόν. 2019 ήμουν εδώ, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Του είπα, έλα να σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα μαζί από έναν εκπρόσωπο μια μονάδα παραγωγής ντρόνς για την Ελλάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε το 2017-2018. Η Τουρκία είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα σε ντρόνς και εμείς ακόμα παίρνουμε μπαρμπαδάκια για να παίζει ο Δένδιας. Και ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι που το λέω. Να ξοδεύω λεφτά του ελληνικού λαού κυροζήνης για μια επανδρωμένα σκάφη. Είναι γελιότητα για το καλώδιο να μεταβιβάζει την εθνική σου κυριαρχία σε μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία. Είναι γελιότητα. Και να περιμένεις από τους Γάλλους, οι οποίοι κάνουν δουλειές στην Τουρκία, να σε σώσουν. Η εθνική κυριαρχία, κύριοι, δεν μεταβιβάζεται σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες γαλλικές ή οποιασδήποτε άλλες. Υπερασπίζεται. Γελιότητα. Οι Τούρκοι να κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί και η Θεσσαλονίκη να έχει τώρα το Αλκαζάρ. Το ξέρετε το Αλκαζάρ? Γεμίσαμε τεκέδες, χαμάμ, τουρκικά. Είναι δυνατόν? Είναι γελιότητα να βγάζεις ανακοίνωση πρώτος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος για να καταδικάζεις, λέει, την ρωσική επίθεση δήθεν στη Λειψία. Όταν ουδέποτε η Γερμανία, ουδέποτε έκανε μια παρόμοια δήλωση για τα ντρόνς της Τουρκίας, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, δεν μας βοήθησε ποτέ. Είναι γελιότητα, είναι φεδρότητα. Γελιότητα, ακούστε την αποκάλυψη τώρα. Είναι να επιτρέπετε στη Google, κύριε, είστε και πτέραγος, αν δεν κάνω λάθος. Ενημερώστε τον Υπουργό Άμυνας. Η Google να αναρτά στρατόπεδα, αποθήκες, αεροδρόμια, ακόμα και το Μαξίμου. Αν πατήσετε Google, θα δείτε στρατόπεδα όλα κανονικά. Χωρίς ψηφίδα. Παλιά είχε ψηφίδα. Τώρα φαίνονται κανονικά, με κάθε λεπτομέρεια. Με κάθε λεπτομέρεια. Είναι γελιότητα να έρχεται μυστικά ο αρχηγός της ΜΙΤ και μια εβδομάδα μετά να βγάζουν στο κατελόριζο οι Τούρκοι το δικό του ερευνητικό σκάφος. Είναι γελιότητα τα παράνομα πάρκα της Τουρκίας να είναι σε διεθνείς κάρτες maritime traffic, ενώ τα ελληνικά πάρκα που είναι νόμιμα δεν υπάρχουν πουθενά. Πριν το 25 έλεγε ο Πρωθυπουργός θα κάνουμε θαλάσσια πάρκα και δεν υπάρχουν πουθενά στους κάρτες του διεθνείς. Γιατί? και η Τουρκία σε ένα μήνα τον έταξε. Γιατί? Η λύση το ξέρει ο Πτέραχος. Μόνη η στρατηγική και η λύση στα λειτουργικά είναι η ασύμμετρη ανταπόδοση που λειτουργεί απέναντι στους Τούρκους. Ασύμμετρη ανταπόδοση, έτσι λέγεται. Θα μπορούσα να πω πολλά, τα έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά να πάμε και στην οικονομία για να κλείσω. Το κόλπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ξεσκεπάστηκε. Ανακοινώνει τον Ιούνιο μέτρα για τον Αύγουστο. Ότι παίρνει μέτρα για τις τιμές των προϊόντων. Αφήνει τρεις μήνες ανεξέλεγκτες τιμές, ανεβαίνουν 40%, κάνει και μια μείωση 5% και έκανε τη δουλειά του. Ακούστε, η οικονομική πολιτική, η φιλολαϊκή πολιτική, δεν θέλει τροχονόμους στην εσωκέρδεια. Θέλει μια κυβέρνηση της ελληνικής λύσης που θα πατάξει την εσωκέρδεια με συγκεκριμένο σχέδιο και προτάσεις. Και πάμε στα ψευτοεπιχειρήματα του κυρίου Μαρινάκη τα σημερινά, τον άκουσα στο Sky. Να λέει ότι αν κόψουμε τα δάνεια, λέει στους δανειολήπτες, φαίνεται ότι είμαστε υπέρ των παταξίδων. Τα είπε για τον Ανδρουλάκη βέβαια αυτά. Ότι είναι υπέρ των απαταιώνων, λέει, των επαγγελματιών που δεν πληρώνουν, των παταξίδων. Και εναντίον των συνεπών που πλήρωσαν τα δάνειά τους. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία για παταξίδες. 600 εκατομμύρια χρωστάτε στα δάνεια σας. 600 εκατομμύρια. Ρε παταξίδες. Μιλάτε για παταξίδες. Μα είναι δυνατόν? Και τον Πάσο χρωστά άλλα 500 εκατομμύρια. Μιλάτε για πανταξίδες εσείς που είστε οι πρώτοι πανταξίδες και οι πρώτοι διδάξαντες. Και το καλύτερο, είχα πει πριν 1,5 χρόνο εδώ μέσα σειρά εταιριών που κάνετε κούρεμα 90% στα δάνεια αυτών, κολλητών και φίλων. Το πρώτο ψέμα, ας πούμε, το πρώτο θέμα. 90% κούρεμα έκανες. Ποιος το έκανε, η Νέα Δημοκρατία. Α, για να ζηλεβανίζει όλη μέρα ο Καραμίτσης, πώς λέγεται. Καλό παιδί, βγαίνεστε, ας πούμε. Μια χαρά άνθρωπος, είναι άνθρωπος, δουλειά του κάνει. Εντάξει, κουρεματάκι. Θα κάνετε κούρεμα 90%, όχι στους γαλάζιους λακοκεφαλούς μόνο, σε όλους τους Έλληνες. Θέλετε, δεν θέλετε. Αλλιώς υπάρχει άλλη λύση. Όλοι οι δανειολήπτες να αντιγράψουν τη Νέα Δημοκρατία. Τους παταξίδες. Να μην πληρώσει κανένας, αλλά μην τους πάρετε τα σπίτια. Αλλιώς να πάρουμε τα σπίτια του Πρωθυπουργού και όλων των Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας που έβαλαν τη Νέα Δημοκρατία και τη βούλιαξαν. Να κάνουμε ένα deal, ρε παιδί μου. Να τα κατασκέσουμε. Λέω τώρα. Λέω. Τώρα για τις εσωστρέφειες και τα σοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σχεδιάζουμε το καλό του τόπου. Δεν μας αφορά έτσι κι αλλιώς. Εμείς τους αφήνουμε να επιλύσουν τα ενδοοικογενειακά τους. Το κυριότερο, δεν συμμετέχουμε στην ενδοοικογενειακή τους βία. Στη σύμβρη μεταξύ τους. Βρείτε μεταξύ σας γιατί κοινός παρανομαστής είτε Σαμαράς είτε Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία. Βρείτε τα παιδιά. Μια παράταξη είστε τα παιδιά. Μισάβηνα, βρείτε μεταξύ σας για να συνεχίσετε το αντιλαϊκό, αντικοινωνικό σας έργο που μόνη ανάσχεση είναι η ελληνική λύση σε αυτό το έργο σας. Απευθυνόμενοι λοιπόν στους Έλληνες, τους λέμε. Εμείς στην ελληνική λύση μάθαμε 5 πράγματα να κάνουμε και να κοιτάμε 5 κατευθύνσεις. Ούτε μία ούτε δύο. 5. Κοιτάμε μπροστά, πάντα μπροστά, γιατί έχουμε στόχο, το καλό των Ελλήνων. Δεύτερον, κοιτάμε πίσω για να μην ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε, από τον ελληνικό λαό. Τρίτον, κοιτάμε κάτω για να βεβαιωθούμε πως δεν ποδοπατάμε κανέναν πλην των εχθρών του ελληνικού λαού και του έθνους. Και τέταρτον, κοιτάμε πλάι, δίπλα μας, ποιοι είναι και βλέπουμε ποιοι μας στηρίζουν. Οι απλοί Έλληνες πολίτες, ο άνθρωπος του μόχθου και του κόπου. Ο άνθρωπος παράγει πλούτο. Αυτούς στηρίζουν την ελληνική λύση. Ο λαός, όχι οι ολιγάρχες. Και κοιτάμε ψηλά, πάντα ψηλά, για να ευγνωμονούμε τον Θεό και τον ελληνικό λαό που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.
3: Να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κλειδώνει το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου, ενώ περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν σε ενισχύσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί. Την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στο κόστος ζωής. Εστιάζουν την κριτική τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών, ενώ υπήρξε ράλι ανατιμήσεων. Άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, σημειώνει το Πασόκ. Αυτή είναι η πολιτική σας, η γενή πολιτική όλων σας, που θυσιάζει το σήμερα και το αύριο του λαού στο βωμό των κερδών και των πολέμων των εκμεταλλευτών του, επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούπας. Το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε. Νομιμοποιεί τις όποιες κρύφες ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα τροχονόμο της εσχροκέρδειας όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα χρειάζεται την ελληνική λύση που θα πατάξει την εσχροκέρδεια, τόνισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στην Θεσσαλονίκη. Χάσαμε το λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Τα σχόλια κύκλουν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε Εφρούριο μετατρέπεται σταδιακά από σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης με 3.500 αστυνομικούς κεντρώνουν στους δρόμους εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Από σήμερα έως και την Κυριακή δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι και ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο. Οριοθετήθηκε τέλος η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι Άνδρου. Αντίθετα, συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, βόρεια του οικισμού.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, σταδιακά και στην Θεσσαλία σήμερα. Τοπικές και μικρής έντασης βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά, με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα είναι περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου θα φτάσει το θερμόμετρο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μετρώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρη.

0: τροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
5: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
4: Αφού ήρθαμε με Seajets.
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
12: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
16: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1.
19: Τι εννοείς?
18: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
19: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
18: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
19: Ταμάρια Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
20: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας αγαπημένοι μου, και σήμερα μαζί εδώ Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, από Βόρεια Ελλάδα. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής, καθημερινά 12 με 1 μαζί μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Μέσω Viber, μηνύματάκια 69 074 83 4 84. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καταφθάνουν ήδη. Μία μέρα δροσερή θα έλεγα, πτώση της θερμοκρασίας παρουσιάζει ο καιρός. Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη θα φτάσουμε ενδεχομένως και τους 31-32 βαθμούς. Έχουμε βέβαια προειδοποίηση για βροχές, για καταιγίδες μέχρι και το βράδυ. Η προειδοποίηση και αυξημένη υγρασία σε κάθε περίπτωση. Χθες είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα στο κέντρο. Οι δρόμοι, αυτή η κλισέ έκφραση, μετατράπηκαν σε ποτάμια. Νομίζω ταιριάζει Γάντι, γιατί αν παρακολουθήσετε εικόνες, αν ήδη είδατε τι γινόταν στο κέντρο μετά τις 9.30, 10, 10.30, ειδικά εκεί στην Εθνική Σαμίνη, στους δρόμους γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όχι μόνον. Ναι, ήταν ισχυρή η βροχόπτωση, αλλά οι εικόνες νομίζω δεν τιμούν μια πόλη που μετρά αντίστροφα για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Βέβαια από νωρίς το πρωί, δεν το συζητώ, το ότι συνεργεία βγήκαν στους δρόμους. Πρέπει να λάμπει η Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και επίσημους προσκεκλημένους επισκέπτες. 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα, στην Λάρισα 29 και στην Αττική βλέπω ίδια θερμοκρασία, 27 στη Βέρεια, στα Γιάννενα 27, να είστε καλά. Βέβαια από Σουκού θα ανέβει πάλι, θα πάμε στο ίδιο μοτίβο, εντάξει μην περιμένετε και καύσονες. Θα μου πεις Σεπτέμβρης μπήκε και ακόμη συνεχίζουμε, πολεμάμε να κατασβήσουμε πυρκαγιές, όχι εμείς. Οι άξιοι πυροσβέστες, αυτοί οι ήρωες και οι εποχικοί βεβαίως και εθελοντές. Στην Άνδρο είχαμε σήμερα φωτιά, στην Φλόρινα εκεί στην Κρυσταλλοπηγή, όπου είχαμε και 112 για εκένωση βόρεια της Κρυσταλλοπηγής. Συνεχίζεται εκεί αυτή η άνηση μάχη με τις φλόγες και φτάσαμε στον Σεπτέμβρη. Να δούμε ιδίως οι εποχικοί πώς θα αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση. Λοιπόν, θέλω να δώσω λίγο την εικόνα, να δούμε λιγάκι τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και κυρίως στην περιφερειακή, γιατί το τι έγινε σήμερα δεν περιγράφεται. Ναι, από ανατολικά προς δυτικά, μετά στα Κωνσταντινοπολίτικα ένα μικρό κόλλημα και έπειτα από Άνω Τούμπα μέχρι και 40 εκκλησιές, έτσι ένα μποτιλιάρισμα, και σε κάποια σημεία στο κέντρο, εντάξει, είναι κατάσταση που μπορείς να την διαχειριστείς αυτήν την στιγμή. Το πρωί και στο κέντρο σε κύριες οδικές αρτηρίες, αλλά κυρίως στον περιφερειακό, γινόταν ο κακός χαμός. Ουρές χιλιόμετρων φωτιά σε ένα φορτηγό στο ύψος του Επταπυργίου, αλλά ήταν απίστευτη ταλαιπωρία που ακολούθησε για τους οδηγούς και στο κέντρο της πόλης, ενδεχομένως από την χθεσινή νεροποντή. Πολλά προβλήματα. Ένα φανάρι κατεδαφίστηκε κυριολεκτικά στην 26η και στην Εγνατία εκεί στο ύψος της Αντιγονιδών. Δεν λειτουργούσαν οι σηματοδότες. Είχαμε με το καλημέρα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι πιο ομαλά η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο. Θα μου πεις βέβαια, είναι και το μετρό. Ναι, έχουμε και το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο δυστυχώς παραπέει, και κακά τα ψέματα όλοι χαρήκαμε και ιδιαίτερα οι καλαμαριώτες για την επέκταση, όπως και να το κάνουμε, τους εξυπηρέτησε, λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, έφερε και περισσότερους επιβάτες στο μετρό, αλλά και πολλά παράπονα για την συχνότητα των σειρμών
Η χρόνη άφιξης προς Νέα Ελβετία είναι της υπομονής, θα έλεγε κανείς. Αναφορές για αναμονές έως και 14 λεπτά σε ώρες αιχμής για αυτούς που χρησιμοποιούν το μετρό για να πάνε κυρίως πρωινές ώρες στην δουλειά τους. Νομίζω πως αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπολογίσουν με σιγουριά το χρόνο άφιξης στην εργασία τους. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζεται κάτι που μόλις ξεκίνησε, κάτι που τόσα χρόνια περιμέναμε, γιατί νομίζω πως σιγά σιγά θα γυρίσουμε δικαίως την πλάτη σε αυτό το μέσο που τόσο μεγάλη υπομονή κάναμε πόσα χρόνια για να το δούμε να υλοποιείται. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτές οι καθυστερήσεις τώρα που έγιναν μετά την επέκταση προς Καλαμαριά, είναι και τα λέγαμε χθες, ακινητοποιήθηκε σειρμός, οι σκάλες, εντάξει, αυτό είναι πλέον κανονικότητα, η χαλασμένη σκάλα, δεν το συζητώ. Ας τα ξεπεράσουμε, αλλά αυτό με τις καθυστερήσεις, με τα σοβαρά προβλήματα, νομίζω ότι αν μη τι άλλο προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια, αναξιοπιστία πάνω απ' όλα στους επιβάτες. Και μιλάμε για το μετρό, για ένα μέσο που θα έπρεπε να προσφέρει σιγουριά, σταθερότητα, ταχύτητα. Έχω την εντύπωση ότι και η ταχύτητά του μειώθηκε. Όπως και να έχει, θα πρέπει να διευκολύνει και όχι να δυσκολεύει την καθημερινότητα μας. Και μη μου πείτε ότι γκρινιάζω. Αν είναι να παίξεις κορώνα γράμματο, αν θα φτάσεις στη δουλειά σου στην ώρα σου, γελάει ο Μάνος. Έτσι είναι, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Δέσποινα Ποτίτσι. Στο Viber ο Νικόλας εδώ, στα σούπερ μάρκετ μου γράφει, μειώθηκε η τιμή της τσίχλας 1 λεπτό. Wow, αυτό κι αν δεν είναι γενναία έκπτωση. Μασάμε από σήμερα, Μάνο. Αριάδνη μου, έχεις δίκιο, τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται στα χθεσινοβραδινά λόγω των καιρικών συνθήκων, μόνο διαδικτυακά. Από Δήμο Χαλκιδόνας μας ακούτε, ευχαριστώ πολύ πολύ. Ο Δημήτρης είναι εδώ από την Κόρινθο. Ο Κωνσταντίνος. Η Κατερίνα στην Ευνομία μας από την Πολωνία μας ακούει, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ γλυκιά μου, να είσαι καλά. Η Σοφία και ο Δημήτρης. Κυρία Μαρία, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Λέγαμε για το μετρό, Μάνο, να δω έστω και για το τυπικό της υπόθεσης αν ένας από όλους αυτούς που βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη, εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα δεν το συζητώ, παντού οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι υφυπουργοί, και στην πόλη και Πέριξ και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα έχουν απλωθεί, να δω αν έστω και ένας, έτσι συμβολικά βρε αδερφέ, αφήσει στην άκρη το αυτοκίνητο και μετακινηθεί με το μετρό. Εντάξει, γέλιο, ναι, προκαλεί και μόνον η σκέψη. Σιγά μην αφήσουν τα πολυτελή αυτοκίνητά τους να μετακινηθούν με το μετρό. Θα μου πεις, θα πρέπει να είναι συνεπείς την ώρα τους. Είναι δυνατόν να ρισκάρουν? Τι, δεν είναι σίγουροι?

Και στη Μηχανιάνα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, το γνωρίζουμε. Γενικότερα έχουμε εδώ η Μενδώνη, ο Βρούτσης, είναι όλοι εδώ, εδώ. Συγκεντρωμένοι. Γιατί το ενδιαφέρον και πολιτικά κινείται εδώ γύρω από την συμπρωτεύουσα, από την Θεσσαλονίκη μας. Και φυσικά τα μάτια είναι στραμμένα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Εν τω μεταξύ τη λύση τη βρήκε ο Τσίπρας. Ναι βέβαια, εδώ από την Θεσσαλονίκη μας είπε: μην άγχεστε, θα τα τακτοποιήσουμε όλα εμείς. Ξεχάστε τα προηγούμενα, γυρίσαμε σελίδα. Πάμε για άλλα, δεν είμαι ο ίδιος. Έμαθα. Όπου γιατί δεν ακούσαμε τι αυξήσεις μισθών στα 1000 ευρώ κατώτατος, ΦΠΑ 6% στα τρόφιμα. Είδατε που αγωνιάτε, φάρμακα χωρίς συμμετοχή. Στους εκπαιδευτικούς αυξήσεις, ναι, και στους νέους, στους φοιτητές που σπουδάζουν, θα δώσει επιδόματα μέχρι 500 ευρώ, αφού άλλος που δεν το είχε κατά νου σου λέει θα σπουδάσω. Και οι γιατρές και οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα πάρουν αυξήσεις. Εγώ λέω καλού κακού, πάρτε χαρτί μολύβι. Ποιο χαρτί μολύβι? Θα καθυστερήσετε ένα κομπιουτεράκι εκεί, το κινητό στην αριθμομηχανή, και ξεκινήστε, γιατί θα ακούσουμε τόσα πολλά νούμερα. Μιλάμε για δις που θα τρελαθούμε, θα χάσουμε την μπάλα. Οπότε καλό είναι να έχουμε και τον έλεγχο. Οπότε ναι, το κινητό αναχείρας και ξεκινήστε.

Να δω λίγο πώς κινείται το πετρέλαιο. Α, ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Πάμε πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Άκουγα ανθρώπους της αγοράς. Ακούστε λοιπόν, εάν άνοιγε σήμερα η πλατφόρμα για πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο πιστεύετε ότι θα πωλούνταν το λίτρο σήμερα τώρα? Στο 1,80. 1,60 πήγε να πει ο Μάνος. Στο 1,80 λέει. Με αυτήν την ανωδική πορεία που συνεχίζει. Πέρυσι όταν ξεκίνησε Οκτώβριο νομίζω 1,10 ήταν κάπου εκεί. Δηλαδή μιλάμε για... Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα ζεσταθούν τα νοικοκυριά φέτος. Θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Ανέβηκε πολύ πολύ και το φυσικό αέριο. Καλά, για το ρεύμα δεν το συζητώ. Θα το χρυσοπληρώσουμε. Και με αυτές τις ασύλληπτες αυξήσεις σταματήσανε, αγαπημένοι μου, και τα σταθερά προγράμματα. Η λέξη δύσκολος χειμώνας νομίζω δεν φτάνει για να περιγράψει κανείς αυτά που σκέφτεται για το πόσο ακριβώς θα είναι, για το πόσο ακριβή θα είναι οι χειμερινοί μήνες. Εκτός, ακούστε, εκτός αν επικοινωνήσετε, αν πάρετε τηλέφωνο στην Vulcom, γιατί εκεί προς το παρόν θα σας προτείνουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Οπότε καλέστε στην Vulcom στο 2310-208-808 άμεσα τώρα. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808, για να ενημερωθείτε για τα δύο αυτά προγράμματα, για να γλιτώσετε τις υποχρεώσεις και τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας. Προβληματισμός και έντονη ανησυχία στις ΕΡΕΣ στην κλειστή δομή στο Κλειδί. Ανήκει στον Δήμο Συντικής Σερών και χθες είχαμε άλλο ένα επεισόδιο εξέγερσης. Δεν ξέρω, είναι το δεύτερο, τρίτο, το τελευταίο διάστημα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι αλλοδαποί που μένουν στην δομή έφτασαν σε σημείο, επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, τους πέταξαν πέτρες, άλλα αντικείμενα, προκάλεσαν καταστροφές σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα, επενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα αστυνομικοί, έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών, συνέλαβαν και δύο Αιγύπτιους και φυσικά αυτό που αναρωτιέται ο κάθε ένας είναι πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Είναι πολύ και ο χώρος πολύ μικρός. Και υπάρχει και το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών που ζητά να διακοπεί η λειτουργία της δομής στο Κλειδί, και ο Δήμαρχος, ο κύριος Τάτσιος, ζητά επιτακτικά το σχετικό κλείσιμο, αλλά δεν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποια εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση ανησυχούν για την ασφάλειά τους και ο Δήμαρχος για την ασφάλεια των δημοτών του φυσικά. Πάντως ο Μητροπολίτης Ιτηροκάστρου Μακάριος είναι αντίθετος και μάλιστα έστειλε και επιστολή στον Θάνο Πλεύρη. Δεν θέλει, λέει, να κλείσει η

Έχουν αγανακτήσει, λέει, αυτοί που βρίσκονται στην δομή, ζητούν να βγουν. Το θέμα είναι πώς ακριβώς θα αντιδράσουν όταν κάποιος είναι κλεισμένος σε έναν χώρο για μεγάλο διάστημα. Δεν ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα και σε κάθε περίπτωση εύλογα τρέμουν στην ιδέα του να γίνει κάποια εξέγερση, κάποιο σοβαρότερο επεισόδιο. Οι κάτοικοι, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε κοντινές αποστάσεις από την δομή, φοβούνται, λογικό είναι, και η πολιτεία δεν κάνει κάτι. Είναι μια κατάσταση έκριθμη εδώ και καιρό, αλλά δεν βλέπουμε λύση στο πρόβλημα.

0: Επιστροφή από εκεί που ήρθαν, γράφει ο Νικόλας, που θα έπρεπε δηλαδή να τους βάλουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Αναρωτιέται, ναι, παράνομα μπήκε στη χώρα, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι, όπως είπα και προηγουμένως, δεν πάει άλλο. Δεν μπορούν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί να ελέγξουν την κατάσταση. Νομίζω έχει χώρο στην Αίγυπτο και στο Μπαγκλαντές για αυτούς που ξεσηκώνονται κιόλας. Επίσης από την ΑΔΕ είμαστε, λέει. Για το συμβόλαιο της Μποτίτσι, ε. Περάστε από το γραφείο. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Η Θάλια μου γράφει, ο χειμώνας θα είναι εξοντωτικός, γιατί αυτό είναι το σχέδιο. Μία με τα εμβόλια, έπειτα με την οικονομική δυσχέρεια, που θα πάει, θα τους βγει το σχέδιο. Ή μήπως όχι, Θάλια. Στο χέρι μας είναι. Στην αγαπημένη μας Γιάννα, τα φιλιά, την αγάπη μας. 7:40 στα FM έχει κενό, ναι, έχουμε θεματάκι, επιποδώσει η τεχνική εδώ στο ραδιόφωνο. Διαδικτυακά μας ακούτε όμως, καμπάνα. Και 31, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα, μένετε εδώ.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
7: Τι εννοείς?
6: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM 102,6 από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής 69 07 483 484, τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Δόξα τω Θεώ, καμπάνα μας ακούνε, Τάσο, μου γράφουν οι ακροατές. Τα χαιρετήσματά μας, τα φιλιά, την αγάπη μας στην κυρία Ελισάβετ. Αυτό που με ανησυχεί, γράφει με νόημα η Θάλια, είναι που είναι στο χέρι μας η κατάσταση.

Είχαμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικού. Τα ξημερώματα έγινε το περιστατικό, αλλά τώρα έγινε γνωστό στον Λαγκαδά. Περίπου στις 4 τα ξημερώματα χτύπησε συναγερμός κοσματοπολίου, το οποίο ακούστε βρίσκεται λίγα μέτρα από το αστυνομικό τμήμα στο Λαγκαδά. Ο αστυνομικός του τμήματος, μόλις άκουσε τον συναγερμό, πήγε κοντά ο άνθρωπος να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Εκείνη τη στιγμή είδε 4 κουκουλοφόρους, οι οποίοι είχαν ήδη μπει στο κοσματοπολείο για να κλέψουν τα κοσμήματα. Μάλιστα ο ένας κρατούσε καραμπίνα. Μόλις είδε τον αστυνομικό, χωρίς να διστάσει, πυροβόλησε. Ανταπέδωσε και ο αστυνομικός στα λάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο προσπάθησαν να μπουν για να διαφύγουν. Το θέμα είναι ότι έχει σημάνει ένας συναγερμός για τον εντοπισμό των δραστών, έρευνες και από βιντεοληπτικό υλικό, αλλά αυτό που προκαλεί εντύπωση μεγάλη είναι το γεγονός ότι γίνεται ληστεία σε κοσματοπολείο το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα από αστυνομικό τμήμα, και μάλιστα είναι τόσο μεγάλο το θράσος. Τι να πω, δεν ξέρω, χάνεις τα λόγια σου. Και φυσικά εμφανίζεται ο αστυνομικός και πέφτει πυροβολισμός εναντίον του. Όχι καμπανάκι, καμπάνα για την ασφάλειά μας. Όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά, αναρωτιέσαι όχι πού έχουμε φτάσει, πού πάμε.

Στην Θεσσαλονίκη από σήμερα τα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη των εγγενείων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο επαναλαμβάνουμε από τις 3 το μεσημέρι και ανάλογα βέβαια με τις κινητοποιήσεις, τις προσυγκεντρώσεις. Θα είναι κλειστό απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης. Μην επιχειρήσετε να κατέβετε αν δεν θέλετε να συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις. Νομίζω όμως πως όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις και τις πορείες. Πάντως 3.500 αστυνομικοί έχει γίνει γνωστό, αλλά και drones θα βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

0: Το θέμα είναι τι θα ακούσουμε τελικά από τον Πρωθυπουργό από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο εδώ το Σάββατο. Νομίζω πως έχει κουμπώσει το πακέτο των μέτρων. Να πάμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, στον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, στον γνωστό εργατολόγο. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή κυρία Μποτίτση. Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το σταθμό για την
0: καλά.
1: Τιμή.
0: Να είστε καλά.
1: Ετοιμαζόμαστε αύριο να ανέβουμε Θεσσαλονίκη να διαδηλώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως για να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, Τσίπρα Κατρούγκαλου, ο σκληρότερος νόμος που ισχύει σήμερα στην Ευρώπη.
0: Εδώ ο κύριος Τσίπρας υπόσχεται καλύτερες μέρες του συνταξιούχους, λέει.
1: Και πρέπει, επειδή δεν θα πάρουν οι νέοι σύνταξη, θα πάρουν ένα μικρό επίδομα λόγω της ρήτρας Τσίπρα που βγαίνει η σύνταξη με βάση όλο τον εργασιακό βίο, όλους τους μισθούς. Ο πρωταρχικό μέλημα όλων και του συνταξιωτικού κυγήματος, το έλεγα και χθες στο Κόντρα, είχε προηγηθεί ο κύριος Βελόπουλος, ότι πρέπει το πρώτο μέλημα όλης της κοινωνίας είναι να καταργηθεί άμεσα ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, ο χειρότερος ασφαλιστικός νόμος, και μάλιστα αύριο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συνταξιούχων. Καλό τον κύριο Πρωθυπουργό όχι μόνο να καταργήσει αλλά να ζητήσει συγγνώμη, διότι το 2019 είχε υποσχεθεί και είχε πάρει το 65% των ψήφων των συνταξιούχων, υποσχεθεί τότε ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον κατήργησε τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και όχι μόνο αυτό. Τις περισσότερες σκληρότερες διατάξεις τις συμπεριέλαβε στον δικό του νόμο, στον νόμο της δικής του κυβέρνησης, τον νόμο Βρούτσι. Άρα πρωταρχικό μέλημα των συνταξιούχων, και γι' αυτό ερχόμαστε να διαδηλώσουμε, είναι να καταργηθεί άμεσα ο σκληρός νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου που θα στερήσει τις συντάξεις από τους νέους συνταξιούχους, τους σημερινούς νέους, οι οποίοι αντί για σύνταξη, αν ισχύσει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, θα πάρουν μόνο ένα επίδομα.
0: Έχει, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, εδώ
1: λοιπόν
0: είμαστε.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι πρώτο μέλημα όλων. Δεν άκουσα την ομιλία του κυρίου, δεν πιστεύω και θα ζήτησε συγγνώμη.
0: Υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, με λίγα λόγια, κύριε Μητρόπουλε.
1: Δεν άκουσα αν ζήτησε συγγνώμη για το νόμο του, γιατί ότι κατήργησε τον ΕΚΑΣ, το ΕΚΑΣ, ή για το ότι για 5 χρόνια, 6 χρόνια στην κυβέρνηση εφάρμοσε τον υποκατώτατο μισθό των νέων. Με 511 ευρώ ο κύριος Τσίπρας πλήρωνε τους νέους έως 25 ετών. Τον σκληρό νόμο για τον κατώτατο μισθό. Άκουσα ότι θα δώσει 1000 ευρώ, ενώ ο ίδιος για όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής του έδινε 586 ευρώ για 8ωρο στους ενήλικες εργαζόμενους και 511 ευρώ για 8ωρο στους εργαζόμενους έως 25 ετών. Αυτά εφήρμοσε ο κύριος Τσίπρας μέχρι δύο μήνες πριν φύγει από την κυβέρνηση.
0: Πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά που υπόσχεται?
1: Αυτό λέμε, υπό αυτή την έννοια να δούμε τώρα. Βεβαίως στο τραπέζι είναι η 13η συνέντευξη.
0: Ναι, εδώ τι γίνεται, κύριε Μητρόπουλε, με
1: εμείς
0: την 13η?
1: Εμείς λέμε τα δώρα, κυρία μου, εμείς λέμε να επανέλθουν τα δώρα. Και επειδή ανοήτως και αυτοί που τα κατήργησαν, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, τα δύο κόμματα εννοώ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο κύριος Τσίπρας που με το τρίτο μνημόνιο ξανακατήργησε τα δώρα, τσακώνονται πού θα βρούνε τα λεφτά. Τα χρήματα είναι, υπάρχουν υπό την έννοια ότι υπάρχει ένας κουμπαράς από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που μαζεύει χρήματα από το 2010 μέχρι το 2026. Εκεί είναι 20 και πλέον δισεκατομμύρια από το υστέρημα των συνταξιούχων, κλεμμένα χρήματα των συνταξιούχων, αρκούνε για να δοθούν τα δώρα στους συνταξιούχους μέχρι και 8-10 χρόνια. Άρα, αντί να αλλάζουν τη συζήτηση και να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, να πάρουν τα χρήματα αυτά από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, είναι ένα ταμείο που το εποπτεύει ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος μάλιστα προχθές είπε ότι τα χρήματα δεν θα φτάνουν για τις συντάξεις τα επόμενα χρόνια. Όλοι τους μαζί, αυτοί που κατήργησαν τα δώρα, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, και αυτός που τα κατήργησε, το κόμμα Τσίπρα, αλλά και ο υπουργός που τα κατήργησε, ο κύριος Τουρνάρα, να συνοηθούν να ξαναδώσουν τα δώρα στους συνταξιούχους μας, να ζήσουν αξιοπρεπώς, κυρία Μποτίτση.
0: Το θέμα είναι ότι οι συνταξιούχοι, κυρία Μητρόπουλε, αποτελούν διαχρονικά μια σημαντική εκλογική βάση, είναι από τους πολίτες της χώρας μας που έχουν σταθερή συμμετοχή στις εκλογικές αναμετρήσεις, οπότε νομίζω πως το λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό. Και θα,
1: είναι
0: θα,
1: η πολυπληθέστερη εκλογική ομάδα.
0: Έτσι.
1: Είναι 2,5 εκατομμύρια μόνοι τους και πλέον 2,550,000. Είναι μαζί με τις οικογένειές τους, είναι η πολυπληθέστερη. Θεωρώ ότι η κεντρική ενότητα των εξαγγελιών του κ. Πρωθυπουργού θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως ακούω και καθημερινά και άλλες ηγεσίες άλλων κομμάτων να στοχεύουν. Επειδή τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου λαϊλάτισαν τις συντάξεις, στέρισαν το 55% στις κύριες συντάξεις, το 60% και πλέον στις επικουρικές, το 65% και πλέον στους ΑΕΦΑΠΑΞ, να συνοηθούν τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, που λαϊλάτισαν τους συνταξιούχους και τους φτωχοποίησαν, να αποδώσουν τα δώρα σε μόνιμη βάση.
0: Να. Και φυσικά θα έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις και συμμετοχή και από τους δημοσίους υπαλλήλους. Είχαμε, τα έχουμε πει,
1: και
0: τα έχετε πει
1: και
0: εσείς.
1: Ακριβώς, τους δικαστές, οι οποίοι ενώ έχουν αυτοί 3.000 μειχτό μισθό και πλέον, όλοι τους, είπαν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1.095 μέσο μισθό και οι ένστολοι δεν τους είναι αναγκαία για να ζήσουν αξιοπρεπώς τα δώρα. Αυτό είπανε. Το αναρτήσαμε και στην ιστοσελίδα της ενημέρωσης. Είπαν οι αθεόφοβοι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με 1.095 ευρώ μέσο μισθό και οι ένστολοι μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς χωρίς τα δώρα, και το είπαν αυτοί που έχουν μέσο μισθό 3.000 και πάνω, το ίδιο και μέση σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο πολίτης και να το χωνέψει. Όσοι δικαστές που έχουν τύσει τη στήριξη σε όλων μας, και βεβαίως όλοι λέμε να αμείβονται καλά και να συνταξιοδοτούνται, και σήμερα έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ευρώπη και τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ευρώπη, μιλάμε για τους Έλληνες δικαστές, να λένε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, που έχουν μέσο μισθό 1.095 ευρώ, δεν τους είναι αναγκαία τα δώρα για να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό λέει η απόφαση 1021 του 26 που δυστυχώς δημοσιεύτηκε προχθές και λέει αυτό που μόλις είπαμε.
0: Αυτό λοιπόν το αίτημα, η επιστροφή θα είναι των δώρων στα συνθήματα των δημοσίων υπαλλήλων εδώ το Σάββατο.
1: Στόχος να ζήσουν αξιοπρεπώς οι συνταξιούχοι. Όταν βλέπουν στο καφενείο του Εύωσμου και της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά, ότι η κυβέρνηση επέρεται που θα προεξοφλήσει δάνεια του πρώτου και δεύτερου μνημονίου 13 δις, μόνο το 26, και ξεπροεξόφλησε 9,5 δις το 25, και θα προεξοφλήσει 10 δις το 27, όταν τα βλέπουν αυτά οι συνταξιούχοι, πώς δεν έχει χρήματα αφού προεξοπλεί δάνεια που πρέπει να τα δώσει το 2050. Πώς δεν έχει χρήματα για τη δική μας αξιοπρέπεια. Γιατί εμάς συνεχίζουν τα κόμματα του μνημονιακού τόξου, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, να μας στοχοποιούν, ενώ μπορούν και προεξοφλούν δάνεια του πρώτου μνημονίου που πρέπει να τα αποδώσουμε το 2042 και μετά.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, κύριε Μητρόπουλε. Και επίσης πολλά τα ερωτήματα, αν θα αυξηθεί αυτό το μικρό επίδομα, η βοήθεια για τους ευάλωτους, για τους συνταξιούχους, που έχει κάτσει μπίλια με λίγα λόγια.
1: Να πούμε, κυρία Ποτίτση, αγαπητή Δέσποινα, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι είναι το μόνο, η μόνη σίγουρη παροχή που είναι στο τραπέζι.
0: Το μόνο σίγουρο, έτσι.
1: Είναι νομοθετημένη, είναι θεσπισμένη, είναι προσδιορισμένη και είναι κοστολογημένη. Αλλά και από αυτή την παροχή των 300 ευρώ του Νοεμβρίου εξαιρούνται 800.000 συνταξιούχοι, εκ των οποίων η μισή είναι χάμηλο συνταξιούχοι. Γιατί η κυβέρνηση εδώ επιμένει να βάζει τον ηλικιακό κόφτη. Δηλαδή λέει η κυρία Μποτίση, εάν δεν είσαι 65 ετών το προηγούμενο έτος, το 2025, στο στερό. Αυτό το επίδομα θα το πάρεις του χρόνου. Άρα λοιπόν, επειδή εξαιρούνται πολλοί, το 1 τρίτο των συνταξιούχων εξαιρείται από αυτή την κατά τα άλλα θετική παροχή. Ένα τρακοσάρικο είναι, θα μου πείτε εφάπαξ στους ευάλωτους και συνταξίουχους. Θα το πάρουν όμως από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξίουχων 1.700.000. Εξαιρούνται 800.000, κυρίως χαμηλοσυνταξίουχοι, λόγω του ηλικιακού κόφτη. Γύρω από το τρακοσάρικο οικοδομείται μια φιλολογία τις τελευταίες μέρες ότι αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως κάνουν δίπλα σας οι καλόγυροι, θα το πει 13η σύνταξη,
0: ναι.
1: Θα το αυξήσει κατά ένα εκατοστάρικο, θα το μεγαλώσει, θα το διευρύνει κατά περισσότερους δικαιούχους και θα το πει 13η σύνταξη για να πάρει και άλλες ψήφους των συνταξιούχων αλλά και των άλλων ευάλωτων. Εδώ είμαστε. Άρα λοιπόν για τη 13η σύνταξη φαίνεται θα ακούσουμε κάτι κατά το πνεύμα που μόλις εξήγησα στην εξαιρετική εκπομπή και σας και στους αξιοτίμους ακροατές.
0: Και
1: βεβαίως κάτι θα ακούσουμε, με συγχωρείτε, και για την εισφορά αγγελικής συνταξιούχων.
0: Πείτε
1: αυτό
0: μας,
1: το
0: ναι.
1: φόρο που θέσπισε η πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υπουργούς Λομπέρδο Κουτρουμάνη του 10 και του 11. Και τώρα το 26 από την εισφορά οι συνταξιούχοι θα χάσουν ένα δις. Τόσα θα τους πάρει ο ΕΦΚΑ το 2026 από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Όχι μόνο δεν παίρνουν οι συνταξιούχοι, όχι μόνο παίρνουν κάτι ψυχία, αλλά μόνο από την εισφορά υπερυγείας 6%. Και την εισφορά αλληλεγγύης, αυτό που λέμε, θα χάσουν 3,5 δις το 26. Άρα λοιπόν το 26 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, ότι πάνε καλά τα οικονομικά, οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να ματώνουν πληρώνοντας 6% κυχήρες για τους πεθωμένους συζύγους και εισφορά αλληλεγγύης συνταξίου.
0: Και αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, κύριε Μητρόπουλε, είναι ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν και οι οικογένειες με τρία παιδιά, οι τρίτεκνη.
1: Διαβάζω
0: αυτό...
1: κάποια κυβερνητικά φύλλα. Αυτό είναι χιλιοϋποσχημένο.
0: Εδώ γελάμε, κύριε Μητρόπουλε. Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε και δεν ακούσαμε
1: από
0: τίποτε.
1: Από την πρώτη εξαγγελία του 19,
0: ακριβώς.
1: Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί. Ενθυμούνται οι αξιότιμοι και οι εγρήγοροι ακροατές μας ότι είχε υποσχεθεί την απόλυτη θεσμική εξομοίωση τριτέκνου πολυτέκνου. Το είπε το 19. Έχουμε 26. Και θα πει τώρα ότι από πρώτη 27 θα εξομοιωθούν. Δηλαδή στον χρόνο των εκλογών θα εξομοιωθούν μετά από 7 χρόνια υποσχέσεις.
0: Θα επαναλάβει ένα κείμενο της περσινής, προπερσινής ομιλίας του εδώ στο Βελίδιο.
1: Αυτό είναι λοιπόν. Και βεβαίως είναι επιτακτικό λόγω και της δημοσκοπικής κατάρρευσης. Mm-hmm. Λόγω και της πληθυσμιακής κατάρρευσης. Λόγω και της συρρήκνωσης των γεννήσεων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για αυτό το έθρος, το οποίο συνέχεια συρρυκνούται. Μετά τα μνημονιακά χρόνια, με τις στερήσεις, με τις πολιτικές σε βάρος της οικογένειας και των γυναικών. Τους κατήργησαν τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, λένε, θα γεννάτε αλλά θα βγαίνετε στα 67 και στα 70 στη σύνταξη. Ενώ παλιότερα, με παιδιά ή χωρίς παιδιά, ή με πολλά παιδιά, ή με ασθενή παιδιά, βγαίνανε στα 55, 56, 60.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: παρήχε τη δυνατότητα, κυρία Μποτίτση. Και αγαπητοί ακροατές, να συνδυάζουν οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, να συνδυάζουν οικογένεια και δουλειά και βιοπορισμό.
0: Όχι,
1: και αυτό επέλεξαν
0: ναι,
1: τα
0: ναι,
1: μνημονιακά ναι. κόμματα, κυρίως το καταστροφικό τρίτο μνημόνιο που του Τσίπρα, που αύξησε τα όρια ηλικίας κατά 12 χρόνια και δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας, που καταποντίστηκε στην ψήφο των γυναικών το 19, τους αύξησε κατά 12 χρόνια τα όρια ηλικίας. Αυτό φοβούνται οι γυναίκες. Μήπως τώρα ξαναέλθει ο Τσίπρας και ξαναυξήσει τα όρια ηλικίας, γι' αυτό το πρώτο εφτάμηνο του 26 έχουμε τις περισσότερες αιτήσεις για σύνταξη από τη μεταπολίτευση και δότε. Φοβούμενες μήπως πάρει λόγο και κύρος και επιρροή ο Τσίπρας και τους ξαναψήσει τα όρια ηλικίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μας υπενθυμίζει όσον αφορά την ευαισθησία της κυβέρνησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, γιατί θα έχουμε λέει και αύξηση των επιδομάτων. Μας υπενθυμίζει ακροατή στον αγώνα που δώσατε κι εσείς και εμείς από εδώ για το 150, για τους πολύτεκνους. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι έβαινε μαχαίρι. Άρα τι ακριβώς.
1: Το πήραν είναι εφάπαξ βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς θέλουμε αυτά τα επιδόματα 150 να δίνονται ανά μήνα. να στηρίζουν μόνιμα τις οικογένειες.
0: Ιδιαίτερα για τους πολύτεκνους, κύριε Μητρόπουλε,
1: πολύτεκνους και τρίτεκνους και μονότεκνους φυσικά. Και δίτεκνους και τους μελλοντικούς πατεράδες και μανάδες. Διότι αν δεν στηριχτούν και οι νέοι, πώς θα κάνουν οικογένεια? Δεν μπορούν να πιάσουν σπίτι λόγω ενοικίων. Δεν μπορούν να πιάσουν σπίτι λόγω χαμηλών μισθών. Καταργήθηκαν και τα οικογενειακά επιδόματα με τον νόμο Σαμαρά Βενιζέλου, υπουργούντος του κυρίου Στουρνάρα. Και ο Τσίπρας ξανά τα κατήργησε, οικογενειακά επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, πώς θα στήσει οικογένεια ο νέος? Άρα πρέπει να δίνουμε και για τους μελλοντικούς οικογενειάρχες που σκέφτονται να στήσουν οικογένεια και χρειάζεται πολλαπλή, μόνιμη και διαρκή στήριξη.
0: Να δούμε λοιπόν. Ο χρόνος για τις εξαγγελίες.
1: Θα σας πάρω και όλους, και αν μπορούσε και όλους τους ακροατές που μας αγαπά να τους κεράσουμε και να
0: είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Θα σας περιμένουμε. Ο χρόνος μετά αντιρρήστροφα μένει να δούμε τι θα ανακοινωθεί, κύριε Μητρόπουλε. Το σημαντικότερο είναι τι από αυτά θα έχουν και άμεση εφαρμογή. Γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, είναι στα οριά του ο κόσμος.
1: Για τους αγρότες μας, για τους νέους μας.
0: Πολύ μεγάλη συγκέντρωση.
1: Για τους επαγγελματίες μας, για τους αλληλείς, τους μελισσοκόμους.
0: Πρωτογενής τομέας, επιποδός.
1: Πρωτογενή τομέα έτσι, που έτσι. Καταραίει, φεύγουν τα παιδιά, οι νέοι αγρότες.
0: Όλοι στους δρόμους, κύριε Μητρόπουλε, όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε, να είστε καλά. Γεια σας. Focus 103,6.

Οι αγροκτηνοτρόφοι θα βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, το ραντεβού, με τρακτέρ, άλλοι με λεωφορεία, γιατί κανένα από τα αιτήματά τους δεν έχει ικανοποιηθεί. Από όλη την Ελλάδα.

από τα βασικά προβλήματα και θα το βρούμε όλοι μπροστά μας είναι οι επιπτώσεις, είναι οι αυξήσεις των λιπασμάτων. Με τα λιπάσματα έχουν θέμα προς το παρόν οι αγρότες, θα έχουμε αύριο μεθαύριο όλοι μας, και το λέω αυτό σε σχέση με την κλιμάκωση του πολέμου, της ένταση στην Μέση Ανατολή με το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Έχουμε πει ότι θα φτάσουμε σε σημείο να σκεφτόμαστε τρόπους ώστε να προχωρήσουμε σε παραγωγή για τα απαραίτητα, έτσι. Ένα περίπου 70% πάνω μέχρι στιγμής τα λιπάσματα, οι τιμές. Η ενίσχυση, αν δεν κάνω λάθος, 10-15, κάπου εκεί, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα μας τα πει. Αύριο μεθαύριο θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη. Καλά και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος, άλλη πληγή, αυτή δεν το συζητώ. Αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είστε καλά, από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Μάνο Ασλάνογλου. Ευχές για καλό μεσημέρι. Μένετε εδώ στον Focus FM. Συνεχίζετε με τον Γρηγόρη Σερέτη, ο οποίος και σήμερα είναι κόντρα στο σύστημα. Γεια σας.

0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο πρωτοδρομός της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Δηλαδή, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία, τόσο λένε και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του οποία έγινε και στη Γαλλία, με τον

0: όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
2: ναι,
1: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
2: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
1: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίλ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
2: ναι,
1: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο Αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, ότι είμαστε γκαντέμιδες? Τι να σας πω, ότι είμαστε γκαντέμιδες? Τι να σας πω, ότι έχει πέσει κεραυνός τώρα και από το πρωί έχει κάψει τα μηχανήματα? Τι να σας πω, ότι μπήκα στο στούντιο να ξεκινήσω εκπομπή και η φέτα που είναι το μικρόφωνο μου έχει καεί? Ότι κάει και η μπαλαντέζα, τα UPS όλα? Τι θέλετε να σας πω, που ήρθε ο Μητσοτάκης στην πόλη και έχουν πέσει όλα? Τι θέλετε να πούμε άλλο?

Να πούμε ότι μας έχουν κάψει το μισό τηλεφωνικό κέντρο. Ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ότι ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ και έχει γίνει της ποπάρας. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ήρθε η Κρουέλα Ντεβίλ στη Θεσσαλονίκη και έχει γίνει χαμός. Έχουμε πρόβλημα στον ήχο, μου λέει. Πού έχουμε πρόβλημα πάλι? Τι γίνεται, ακούγεται λάθος? Μια χαρά ακουγόμαστε. Αφού άνοιξα το μικρόφωνο πριν και δεν ακουγόμουνα. Πάλι καλά, αλλάξαμε εδώ τα καλώδια, μπαμ μπαμ, σε άλλη φέτα. Δεν να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Τι σκόρδα να κρεμάσουμε και τι κρεμμύδια. Και τι να κάνουμε. Ο άλλος μου γράφει 2 ώρες την ημερομηνία, λέει, 3-8 γράφει. Ναι ρε, αφού 3 να του έχουμε, 3-8. 2 ώρες την ημερομηνία. Άστο, σου λέω, πλησιάζει η μέρα που θα βγει να μιλήσει εδώ να μοιράσει χρήμα και θα πέφτουνε κεραυνοί, θα πλημμυρίσει η πόλη. Τι άβρα είναι αυτή που έχει. Το σταυρό μας θα κάνουμε. Να κάνετε το σταυρό σας. Να πάτε να σας διαβάσει κανένας παπάς. Όσοι θέλετε να πάτε στη ΔΕΘ να έχετε το νου σας. Ανάψτε και κάνα θυμιατό να πούμε πας και φύγουν τα διαόλια. Γιατί δεν μας βλέπω καλά με αυτό να. Δεν μας βλέπω καλά. Ρε Παναγίτσα μου, τι πάθαμε. Κατεμόσαυρος. Εδώ μεταξύ, τι να πω τώρα, τι, θα ξεκινήσει, θα κάνουμε την ανάλυση μας. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας και έναν άνθρωπο να μας μιλήσει για τα πετρέλαια, να δούμε πού θα πάει το πετρέλαιο, γιατί πλησιάζει το φθινόπωρο και μετά χειμώνας. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν διατροφολόγο να σας πει τι να τρώτε και τι πρέπει να προσέχουμε από όλα αυτά τα καρκινογόνα από τη συμφωνία Μερκοσούρ και όλα αυτά που έρχονται στην Ελλάδα που δεν θέλει να υπάρχει πρωτογενής τομέας αυτή η κυβέρνηση. Έχουμε να συζητήσουμε πραγματάκια, αλλά αυτή την καντεμιά, το να πάρει τώρα σβάρνα, τα UPS, να πάρει σβάρνα τις μπαλαντέζες που έχουν ασφάλεια, να πάρει σβάρνα τον υπολογιστή, να πάρει σβάρνα τις φέτες, να πάρει σβάρνα εδώ πέρα τα τηλεφωνικά κέντρα, βουίζει λέει. Βουητό. Τι βουητό. Τι είμαστε να βουίζει. Για κάτσε να δω. Εντάξει τώρα. Μας έχετε τρελάνει και στα μηνύματα. 100 τηλέφωνα μας έχουν πάρει. 1000 τηλέφωνα από το πρωί. Ρε το ραδιόφωνο, ρε το. Ρε εντάξει, ρε φίλε, το ξέρουμε. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Ανεβήκαμε στο Χορτιάτι πάνω στην Κεραία. Τι να κάνουμε άλλο δηλαδή. Τι να κάνουμε. Βαράμε. Και σε παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, δεν το σηκώνει και σου λένε γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνο. Και δεν είναι δυνατόν να μην μου σηκώνει τηλέφωνο. Άσε παράτα μας τώρα, όλη μέρα είμαστε να πούμε πάνω εκεί. Τρέχουμε από τις 5 τα γαράματα, τρέχουμε. Θα έχουμε και σένα στο κεφάλι. Θυμήθηκες τώρα να πούμε τα νέα μας. Βρε και Άλεξε, κέραυνο έχουμε και όλα τα έχουμε. Σου λέω ήταν κεραυνός αλακούλη. Αλακούλης. Κεραυνός. Κράους το φόκους τον έριξε. Ήρθε ο αλακούλης και τον έριξε τον κεραυνό κράου κατευθείαν στο φόκους. Πάρ τον απάνω στο Χορτιάτι να τον έχεις. Κάνουμε λέει διακοπές. Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Μπορεί να δώσει και δεύτερο χτύπημα η Κρουέλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με ποιους έφαγε χθες η Κρουέλα Ντεβίλ. Γιατί είχαν γεύμα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γεύμα με τον Μεγιστάνα, τον Μίντια, τον Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν εκεί πέρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος, έτσι. Ο Μέρντοχ είναι ένα πρόσωπο της παγκόσμιας μηντιακής βιομηχανίας και φυσικά συνεργάζεται με διάφορους άλλους ισχυρούς που στηρίζουν Μητσοτάκη γιατί λέει σε όλα ναι. Από ό,τι έμαθα είχαν ένα ιδιαίτερο γεύμα.
Έτσι. Για να μπορούν από ό,τι φαίνεται να κάνουν μαζί δουλίτσα. Από ό,τι φαίνεται να στήσουν μαζί κολπάκια. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τραπέζι υπήρχαν και άλλα πρόσωπα. Κάτι Αυστραλοαμερικανοί επιχειρηματίες. Ήταν και η γυναίκα του, η Έλενα Ζούκοβα. Ήταν και κάτι υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου του. Είχαμε θεματάκια. Είχαμε σουσουδάκι ισχυρό χθες.

Θα τα διορθώσουμε όλα. Μην αγχώνεστε, θα τα διορθώσουμε όλα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Τι να κάνουμε. Βλέπεις άμεση η κατάσταση. Έχουμε λίγο εδώ θέμα στο YouTube, μας λένε. Λοιπόν, συνεχίζω, θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεστε. Ίδιο τεχνικός έχει αναλάβει εδώ πέρα την κατάσταση, ο οποίος από χθες νομίζω έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Πρέπει να του δώσουμε κάποιο παράσημο, να του κάνουμε ένα άγαλμα εδώ μες στο στούντιο, γιατί χωρίς αυτόν τον άνθρωπο νομίζω θα ήμασταν πολύ δύσκολα. Ένα άγαλμα εδώ πέρα μέσα θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι η αλήθεια. Τι χρώμα λες να είναι? Άσπρο? Μάρμαρο θες κι εσύ? Ε? Ή με αυτούς τους εκτυπωτές τους 3D? Καλύτερα. Αλλά πλαστικούρα δεν κάνει. Μάρμαρο ρε, μάρμαρο. Ολόκληρος. Μέσα εδώ στο στούντιο στη γωνία. Μας σωθούμε. Ακούστε τώρα. Κάτσαν στο τραπέζι και μιλήσανε. Και ζήτησε ο πρωθυπουργός από την αυτοκρατορία του Ρούμπερτ Μέρντοχ να τον βοηθήσει. Να του σταθεί. Και να είναι δίπλα του όλος αυτός ο όμιλος και όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη που ελέγχουν τα μίντια. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν συναντιέται ο πρωθυπουργός σαν πρωθυπουργός με κάποιον, πρέπει να είναι εκεί πέρα και όλες οι οικογένειές τους. Δηλαδή όταν κάθεσαι και με κάποιον να συζητήσεις για πολιτικά θέματα ή για το μέλλον της Ελλάδας, πρέπει να είναι και οι οικογένειες μαζί. Αναρωτιέμαι. Καταλαβαίνω ότι μέχρι ένα βαθμό θα έρθει και η γυναίκα σου, θα έρθουν και τα παιδιά σου και θα κάνετε ό,τι να κάνετε. Εδώ πέρα έχουμε. Έχει καταντήσει, λες και είναι βασιλιάδες. Πηγαίνουν παντού μαζί. Φοράνε κάτι φορέματα. Μια φορά θυμάμαι η Γραμπόφσκι είχε ντυθεί η σημαία της Ιρλανδίας. Και τη βγάζαν φωτογραφίες και. Εντάξει. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τέλος πάντων, αυτά είναι απλά για να αναφέρονται και για να μπορείτε να ξέρετε τι συναντήσεις κάνανε. Θα ξεκινήσω τώρα μια πολιτική ανάλυση για όλους αυτούς τους τραγελαφικούς πολιτικούς οι οποίοι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από τον Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρης, ο οποίος έχει χτίσει την περιουσία του, κάνει τις βόλτες του. Πέρσι βγήκε, μας είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Από ό,τι φαίνεται, ο Καρατζαφέρης πλέον έχει συστρατευτεί ολοκληρωτικά ή τον έχουν βάλει να βγαίνει και να λέει πράγματα γιατί έχει λερωμένη τη φωλιά του. Βγήκε τώρα να μας πει ότι ο Μητσοτάκης είναι ηγέτης. Βγήκε και είπε χωρίς να ντρέπεται ότι είναι περήφανος για τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Καρατζαφέρης. Ρε φίλε, δεν ντρέπεσαι να τα λες αυτά τα πράγματα? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Και φυσικά θα τον βάλουν να επιτίθεται κιόλας σε διάφορους άλλους και θα τον αξιοποιήσουν όπως μπορούν. Μπας και πάρει καμιά καρεκλίτσα, γιατί μόνο έτσι παίρνεις καρεκλίτσα. Δεν θα σου πει κανένας εκεί πέρα έξω από αυτούς όλους μέσα στο μαξί μου το ότι ο Μητσοτάκης είναι ανύπαρκτος και επικίνδυνος. Ο Μητσοτάκης που αποθεώνει τη ΔΕΗ για τα χαμηλά τιμολόγια του ρεύματος, λέει, την ώρα που οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν για να φάνε. Για να φάνε. Και εννοείται ότι υπάρχουν χρήματα για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Και εννοείται ότι θα έρθει να σας δώσει 500 ευρώ για να ξεμπερδέψει. Και εννοείται ότι την ίδια ώρα δίνει αλλού τα εκατομμύρια. Και εννοείται ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Και εννοείται ότι έχουμε και τον Τσίπρα στο κεφάλι μας. Η παράνοια, η σκέτη. Το παρακολούθησα όλο αυτό που προσπάθησε να στήσει. Και είδα ποιοι παρουσίασαν τον Τσίπρα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα ήταν και μια γυναίκα η οποία βγήκε να προλογίσει τον πρώην πρωθυπουργό κατά την παρουσίαση αυτού του προγράμματος, της ανθεληνικής θα έλεγα εγώ, αριστερής, ένας θεός τη λέει αριστερή, αυτής της συμπαράταξης. Μιλάω για την Κυβέλη Μάρδα, η οποία είναι γυναίκα του Πέλκα, του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, που ήταν υπουργός. Την παρουσίασαν σαν μια γιατρό,
η οποία είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι μας λένε, και βγήκε και είπε, έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός να σώσει την Ελλάδα. Είναι τυχαίο αυτό το πρόσωπο? Όχι, φυσικά. Και από όσο γνωρίζω, αυτό το πρόσωπο έχει και επαφές με το Rotary Club. Όπως και ο πατέρας της έχει επαφές με το Rotary Club. Ξέρετε τι είναι το Rotary Club? Που τους αρέσουν κάτι τριγωνάκια με κάτι ματάκια ή κάτι άλλα σχηματάκια με κάτι G. Σε κάτι στοές που μαζεύονται και είναι κάτι αδελφότητες και κάτι τέτοιες τρέλες. Έχει επαφές με τον Ροταριανό Σύλλογο η Κυβέλη. Είναι γνωστό και έχει και πολλούς φίλους. Δεν είναι όμως τυχαίο πρόσωπο, βλέπεις. Από ό,τι φαίνεται, μπόρεσε και είναι εκεί που είναι γιατί ο πατέρας της ήταν υπουργός. Υφυπουργός οικονομικών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που ήθελε να κάνει νέο Νταβός με ένα νησί της Ελλάδας. Ο υπουργός του Τσίπρα που έστελνε χιλιάδες ευρώ πριν κλείσει τις τράπεζες ο Τσίπρας. Δεν μετράει αυτό ως οικογενειοκρατία? Δεν βλέπετε το πώς από τη μία στιγμή στην άλλη παίρνουν θέσεις? Δεν έχουν ήχο, λέει, στο YouTube. Βλέπω τα σχόλια. Χάθηκε ο ήχος. Ο Πέλκας τι έχει να πει για όλα αυτά? Πέλκα! Σε κάποια φάση της ζωής μας ήμασταν και συμπαίκτες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Πες ένα ζήτο η Μακεδονία εκεί πέρα στον Πεθερό. Πέλκα! Πες ζήτο η Μακεδονία στον Πεθερό!

Και τι κατάφερε τελικά ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ? Και τι κατάφερε ο Τσίπρας με τον Μάρδα? Και τι κατάφεραν όλοι αυτοί μαζί? Μια τρύπα στο νερό κάνανε, δεν είδατε που έχουμε φτάσει? Ξεχνάτε? Βγήκε και είπε, λέει, ότι θα σώσει την Ελλάδα, ότι θα μειώσει τη φορολογία. Άρχισε τώρα η βροχή των δισεκατομμυρίων. Τώρα θυμήθηκε το λαό και αυτός. Και φυσικά τον στηρίζουν τα νέα, τον στηρίζει το ΙΝ, τον στηρίζουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες που είναι στον όμιλο Alter Ego που κατέχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα μπορώ να ισχυριστώ, εφόσον όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον στηρίζουν, ότι τον στηρίζει ο Μαρινάκης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Ο Μαρινάκης δεν γνωρίζει που είναι η Μακεδονία και στηρίζει τον Τσίπρα? Και οι υπόλοιποι που στηρίζουν Τσίπρα δεν γνωρίζουν που είναι η Μακεδονία? Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δημοψήφισμα? Όλοι αυτοί οι ολιγάρχες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει? Capital Control. Ξεχνάτε τις αγκαλιές που έκανε με τον Ζάεφ? Ή δεν σας ενδιαφέρει? Και ξεχνάτε και τις απόψεις που είχατε όλοι εσείς για αυτούς? Είναι φοβερό. Διαλέγουνε στρατόπεδο, ενώ την ίδια ώρα στο Καστελόριζο οι Τούρκοι δίνουνε τουρκικό όνομα και κάνουν ένα δικό τους θαλάσσιο πάρκο, Φεντιγέ Κάς λέγεται, και λένε ότι η περιοχή νότια του νησιού είναι δική τους και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι, κάτι τουμπιτάκ μαρμαρά και κάτι κρουαζιέρες. Και οι δικοί μας εδώ πέρα, ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, οι καρτογιακάδες, κάθονται στα αυγά τους. Βλέπω ότι κάτι στο σελίδες χρησιμοποιούν τους δικούς μου όρους και χρησιμοποιούν τις λέξεις και τις φράσεις που αναφέρω συχνά πυκνά στις εκπομπές. Λοιπόν, παπαγαλάκια, όσο και να προσπαθείτε να αντιγράψετε, όσο και να φωνάζετε κι εσείς κόντρα στο σύστημα, ο κόσμος ξέρει ποιος πραγματικά είναι κόντρα στο σύστημα και ποιοι προσπαθούν να είναι κόντρα στο σύστημα. Το αναγνωρίζει. Και επειδή βλέπω ότι αντιγράφετε και επειδή ακούω ότι θέλετε και εσείς να χτυπήσετε και να κάνετε και να ράνετε, δεν χτυπάτε. Εσείς έχετε διαλέξει πλευρά. Εσείς προσπαθείτε να κλέψετε εξουσία και να αναλάβετε εσείς να κάνετε κάτι αντίστοιχο όπως κάνανε αυτοί. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτές τις προθέσεις. Και δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους στόχους που έχετε εσείς. Και επειδή σιγά σιγά ξεφεύγετε, πιστέψτε με, έρχεται ρεπορτάζ και για εσάς. Για όλα αυτά τα προσωπάκια. Για όλη την πρώην ΕΡΤ. Και για κάτι δημοσιογράφους που είναι για γέλια, κάτι γλύφτες. Τους οποίους έχετε προσελκύσει και νομίζετε ότι τι, ότι θα χτυπήσετε το focus. Νομίζετε εσείς ότι θα χτυπήσετε το focus με την ΕΡΤ? Με αυτούς που κάναν κάτι στο σελίδες και όλη μέρα γλύφαν τον Πρωθυπουργό? Δεν πάτε πουθενά, για γέλια είστε. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Αλλά επειδή προκαλείτε και λέτε και χαζομάρες δεξιά και αριστερά, γιατί έτσι κάνουν οι γυναικωτοί. Οι γυναικωτοί είστε. Οι γυναικωτοί αυτό κάνουνε. Δεν έχουνε τα κάκαλα, δεν έχουνε τους όρχης να έρθουνε να σε πιάσουνε και να σου πούνε, έλα εδώ ρε μάγκα να μιλήσουμε, έλα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Πάνε δεξιά και αριστερά και λένε όσα λένε, μπας και δημιουργήσουνε άποψη. Μπας και χτίσουνε ένα δικό τους περιβάλλον με κάποιους ανθρώπους. Αν δε... Δεν είναι έτσι εύκολα όταν με γνωρίζουνε οι υπόλοιποι. Δεν περνάνε τα μηνύματά σας εδώ. Θεσσαλονίκη είναι χωριό και όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Γρηγόρης. Να το θυμάστε αυτό όσο και αν προσπαθείτε να τους αλλάξετε άποψη. Με ξέρουνε προσωπικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εντάξει, εντάξει, και θα με μάθουν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για να μην μπορείτε εσείς να ρίξετε λάσπη. Για να μην μπορείτε να διαστρεβλώσετε την αλήθεια. Πάμε τώρα να δούμε τον πρώην αντιδήμαρχο Πύλης Τρικάλων.
Γιατί είστε γαλάζιες ακρίδες και κάνετε όλοι μαζί παρέα. Άκου τι θα σου πω. Υπήρχε ένα καλό παιδάκι της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάζεται Ούτρας. Κύριε Ούτρα, που ήσασταν πρώην αντιδήμαρχος Πύλης Τρικάλων. Για εξηγήστε μου λίγο. Πώς πήρατε όλες αυτές τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Για εξηγήστε μου λίγο, που είσαστε κολλητός του Αυγενάκη, πώς μπορέσατε και πήρατε τέτοιες επιδοτήσεις? Θα σας το πω απλά. Ο πρώην αντιδήμαρχος Πύλης Τρικάλων, ο κύριος Ούτρας, ο οποίος είναι κολλητός του Αυγενάκη και του Σκρεκά, πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτός και η οικογένειά του και τα παιδιά του και η γυναίκα του όλοι. 1.556.908 ευρώ σε 2 χρονιές. Γιατί? Για να εκτρέφει βόδια. Η επιδότηση για τα βόδια, για να γνωρίζετε, είναι 150 με 200 ευρώ το ζώο. Ο κύριος Ούτρας δηλαδή πρέπει να δήλωνε γύρω στα 5.000 γελάδια. Μήπως δήλωνε και εσάς για να παίρνει επιδοτήσεις? Εκτός αν είχε κάπου 5.000 γελάδια και δεν το ξέρω. Είναι τυχαίο? Πέντε χιλιάδες γελάδια δήλωσε ότι είχε και πήρε λεφτά. Σύμφωνα με τα στατιστικά, σύμφωνα με τα αρχεία, σύμφωνα με όσα βλέπω. Άμα δεν είναι έτσι τα πράγματα, καλούμε τον κύριο Ούτρα, αν έχει το θάρρος, να έρθει εδώ στον αέρα να μας πει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Να έρθει εδώ στον αέρα να μας πει αν βγαίνουν τα κουκιά και αν είχε 5.000 γελάδια. Και αν πήρε όλα αυτά τα λεφτά, αυτός, η σύζυγός του, η κόρη του, η αδελφή του, ο αδελφός του και ποιοι άλλοι πήρανε δεν ξέρω. Σε 2 χρονιές, 1,5 εκατομμύριο. Και θυμάμαι μετά και αυτήν εδώ πέρα τη Σεμερτζίδου, πώς τη λέγανε. Την Πόπη, την Καλλιόπη με τις Φεράρι και με τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Άλλοι με τις Φεράρι και άλλος με τις λιμουζίνες. Και ο απλός αγρότης περιμένει να πληρωθεί. Και είναι στα μπλόκα. Εγώ ζητάω απαντήσεις. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Πώς ακριβώς πήρανε τέτοιες επιδοτήσεις? Τι ακριβώς κάνανε τα γραφεία ΚΙΔ? Πώς περνούσαν αυτά τα μαύρα αφημί που έλεγε τη Χεροπούλου? Τα μαυρισμένα, τα πλαστά αφημί. Πώς περνούσανε, ποιος έδινε το εντάξει και ποιοι τελικά θα πάνε μέσα για τις υπογραφές που βάλανε? Ο Αυγενάκης τι κάνει, πού είναι? Ο Βορύδης πού είναι? Ο Σκρέκας? Και οι υπόλοιποι φυσικά, πού είναι όλοι αυτοί ρε παιδιά? Μια χαρά, όλα καλά, κυκλοφορούν άνετοι και ωραίοι. Επίσης μου έρχονται πληροφορίες ότι στην εταιρεία Τεχάν, σε αυτή την εταιρεία με τα σπιτάκια τα υπερκοστολογημένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κανονικά κοστίζουν τα σπιτάκια 60.000, ανακύκλωση σπιτάκια, 60.000 στο εξωτερικό, εδώ τα αγοράσανε με 300.000. Και εγώ έχω φίλο που μου λέει ότι είχε δώσει προσφορά για 40.000 για να τα φτιάξει. Μου έρχονται μηνύματα ότι οι εργαζόμενοι αυτής της εταιρείας, δεν το υιοθετώ, το αναφέρω και ρωτάω. Μου ήρθε μήνυμα που γράφει ότι είναι απλήρωτοι. Εδώ και 1,5 μήνα οι εργαζόμενοι. Είναι αλήθεια? Γιατί αν είναι αλήθεια, θα βγάλουμε τους εργαζόμενους εδώ πέρα στο ραδιόφωνο να μας πούνε αν έχουν πληρωθεί ή δεν έχουν πληρωθεί. Για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε τι παίζεται. Από ό,τι φαίνεται ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όλοι αυτοί οι υπόδουλοι. Όλα αυτά τα τσιράκια. Και έχω βαρεθεί στο διαδίκτυο να βλέπω αρλούμπες. Πληρωμένοι. Οι οποίοι τρέχουν να γράψουν. Α, γέμισε η αίθουσα του Τσίπρα. Α, είναι υπέροχος ο Μητσοτάκης. Ο καθένας τη δική του προπαγάνδα. Κουράσατε. Μας τα έχετε πρίξει. Με τον έναν και με τον άλλον. Δίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένας διαδικτυακός αγώνας ποιος θα πει περισσότερα ψέματα για το κόμμα του.
Είναι φοβερό. Αντί για να κάνουν αντιπολίτευση, αντί για να εξηγούν στον κόσμο τι συμβαίνει, αντί για να δίνουν λύσεις, πληρώνουν τρολάκια, πληρώνουν συγκεκριμένα παιδάκια, τα οποία μπαίνουν και παίρνουν 60 λεπτά στη δημοσίευση και γράφουν όλη μέρα: ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, όλοι οι άλλοι είστε μακάκες, ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Και γράφουν, τα διαβάζουν μετά τα υπόλοιπα χαϊβάνια και διαστρεβλώνεται η αλήθεια και χαλάει και η άποψή τους. Δεν ακουγόμαστε καθαρά, Δέσποινα. Πρέπει να κάνουμε λίγο κάτι. Όσοι δεν ακούτε καθαρά, μπορείτε φυσικά να μας ακούτε ραδιοφωνικά και διαδικτυακά. Σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν λειτουργεί το συγκεκριμένο USB. Πάμε τώρα και στα εμβόλια λίγο, γιατί μου στείλανε και κάτι μηνύματα που λέγανε ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι έχουν υπάρξει αυξήσεις σε διάφορες μορφές καρκίνου. Θα σας διαβάσω ακριβώς αυτό που γράφει εδώ πέρα μία μελέτη του Nano Today, έτσι λέγεται. Λοιπόν, νανοσωματίδια τύπου Pfizer γράφει, που περιέχουν ακόμα και καμιά και mRNA, αυξάνουν το φορτίο μεταστατικού όγκου περισσότερο από 10 φορές σε ποντίκια με καρκίνο. Περιοδικό Nano Today. Αποδεικνύουμε, λέει, ότι η χορήγηση LNP προάγει τη μετάσταση του όγκου μέσω της πρόκλησης μιας συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης, και το επιβεβαιώνουν και οι συγγραφείς της μελέτης. Τα LNPs έδειξαν μια προωθητική επίδραση στη μετάσταση του όγκου. Δεν τα λέω εγώ γιατρός δεν είμαι, ούτε ογκολόγος. Μπαίνω όμως σε διάφορα φόρουμ, επιστημονικά φόρουμ, και διαβάζω το τι γράφουν οι ίδιοι οι γιατροί. Το τι γράφουν άνθρωποι της επιστημονικής κοινότητας και όχι τι μας λέει ο Βασιλακόπουλος και η Παγώνη. Εντάξει, και το προτείνω να το κάνετε και εσείς αυτό το πράγμα. Να μην ακούτε τι σας λένε στην τηλεόραση τύποι οι οποίοι βάλανε, να πούμε, μια γραβάτα, ένα κουστούμι, περάσανε μια βόλτα από το μαξί μου και μετά βγήκανε στην κάμερα. Για να μπορείτε να είστε πιο συγκεντρωμένοι, πιο μαζεμένοι, πιο προσγειωμένοι και πιο σοβαροί. Εντάξει.

Για να καταλάβετε ότι είμαστε σε κατοχή, για να καταλάβετε ότι είμαστε σε πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, ότι είμαστε σε έναν πόλεμο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολεμάνε το Ιράν, ότι είμαστε σε έναν πόλεμο συμφερόντων με στόχο την παγκόσμια αλλαγή των συσχετισμών. Είμαστε στη Δύση της Δύσης. Είμαστε ένα βήμα πριν τη μοιρασιά του Αιγαίου για να μην χαλάσουν την καρδούλα της Τουρκίας. Είμαστε στο σημείο που ζούμε γενοκτονίες. Στο σημείο που βρισκόμαστε κάτω από τα νύχια της ναζιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Και όταν έρθει δύσκολη στιγμή θα πέσει από το ροζ συννεφάκι με ελεύθερη πτώση. Είναι κανονικοί υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Τώρα νομίζω έχω στρώσει τον ήχο. Δεν έχω πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε αλλάξει καλώδια, έχουμε κάνει θαύματα σήμερα για να μπορούμε να ακουγόμαστε, να το ξέρετε. Και αυτό που ακούτε λίγο έτσι να μην έχω το λόγο μου στα ίσια του, είναι γιατί παράλληλα είναι εδώ τεχνικός και γυρνάει γύρω-γύρω, σαν τη σβούρα γυρνάει γύρω-γύρω. Με έχει τρελάνει, με έχει ζαλίσει, δεν μπορώ να σκεφτώ. Καλά, προφανώς βοηθάει, έτσι τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε όμως τι έγραφε λίγο ο Καραϊβάζ πριν τον δολοφονήσουνε. Το Δεκέμβριο του 2020 έγραφε ότι η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω δύο ατόμων από τον ποινικό χώρο, από τον υπόκοσμο έλεγε, έχω γνωρίσει πολύ καλά την παιδιαστικά αφελή μέχρι τότε προσέγγιση και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Έγραφε τότε ο Καραϊβάζ. Μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί, είναι όλοι μπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστείας. Και φυσικά χτυπάνε τους ρομαντικούς Έλληνες πολίτες. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν όλους τους άλλους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και αναρωτήθηκα, λέει, από πού έρχεται αυτό το μαύρο χρήμα και πώς κυκλοφορεί, αφού όπως λένε έχουν θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα με αυστηρούς εποπτικούς κανόνες. Και αφού μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές με μετρητά έχοντας όριο μόνο τα 100 ευρώ. Αναρωτήθηκε αυτό το μαύρο χρήμα, έλεγε ο Καραϊβάζ, ότι κυκλοφορεί μέσα από διάφορες διαδρομές, παγκόσμιες διαδρομές. Είναι αυτοί που μπορούν να χρεοκοπήσουν μια χώρα, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πόλεμο, που μπορούν να πτωχεύσουν μια τράπεζα, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρανομία τους. Είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις τράπεζες, είναι αυτοί που καταχρεώνουν ολόκληρους λαούς για να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Είναι αυτοί που έχουν διάφορους ομίλους, διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ενώ χρεώνονται ξαφνικά διαγράφονται τα χρέη τους. Και εσείς μου μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Όταν βλέπετε ότι στη Σαμοθράκη φτιάχνουν υποδομές για να πουλήσουν όπως είναι τα πάντα στον όμιλο Κότς. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τόσες ΜΚΟ. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν κυκλώματα παιδοβιαστών. Δεν μου αρέσει η άλλη λέξη. Παιδοβιαστών. Και κυκλοφορούν ελεύθεροι παιδοβιαστές και κανένας δεν λέει τίποτα. Όταν βλέπετε δικαστικούς
να φοβούνται να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως φυσικά φοβούνται και οι δημοσιογράφοι μετά από αυτό που έγινε με τον Καραϊβάζ. Τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε? Ποιος συνταγματολόγος, ποιος Άριος Πάγος, ποια ελληνική αστυνομία? Να ξέρετε, όλοι αυτοί που βρίσκονται έτσι σε αυτά τα... σε αυτές τις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται μην τον σταματήσει και το γράψει και του πάρει τις πινακίδες. Και αυτοί που κάθονται στις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Γιατί όλοι ξέρετε ότι με 2, 3, 4, 5, 10 τηλέφωνα το άσπρο γίνεται μαύρο. Το μαύρο γίνεται κόκκινο και το κόκκινο γκρι. Δεν το ζήσατε φέτος με τα Τέμπη. Φέτος, συγγνώμη. Α, το 2023 μέχρι φέτος. Δεν το ζήσατε με άλλες υποθέσεις. Ότι κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εγώ πρέπει να σας το πω ή ο συγχωρεμένος που τα έγραφε και τα ανέφερε? Ποιος πρέπει να σας τα πει? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο τώρα. Ήθελα να συνεχίσω την ανάλυση αλλιώς, αλλά θα πω και αυτό. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί πέρα έξω, όπως ο Φρουθιώτης για παράδειγμα, οι οποίοι λένε ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία και τους κρατάνε όλους. Έχουνε, λέει, στοιχεία, έχω στοιχεία, τους κρατάω, θα τους ρίξω, θα τους γκρεμίσω. Έχω αυτά εδώ για αυτόν, για τον έναν, για τον άλλον, μπορώ να τους κάνω πολύ κακό. Θα τους ξεβρακώσω, κάτι τέτοιες δηλώσεις. Θα τους πάω τάπα. Και δεν βγάζουνε τίποτα ποτέ όλοι αυτοί, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Φρουθιώτη. Μιλάω γενικά. Γιατί ένα διαστήματα έχουν υπάρξει και άλλοι που τα λένε αυτά. Εσείς όλοι οι άλλοι που λέτε έχω αυτά για αυτό, να έχω το για το Μητσοτάκι εκείνο, έχω το άλλο για τον Υπουργό, θα τους κάνω και θα τους ράνω και... Αφού έχετε τα στοιχεία για να γκρεμίσετε την κυβέρνηση όπως οι ίδιοι λέτε, γιατί δεν την γκρεμίζετε? Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να εξετάζουμε? Για το αν κάποιοι μπλοφάρουνε ή για το αν κάποιοι έχουν όντως στοιχεία και εκβιάζουνε. Και πώς παραμένει αυτή η κυβέρνηση εκεί που παραμένει ενώ έχουν αποκαλυφθεί τόσα πράγματα? Πώς? Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα, για να καταλάβετε τι λέω. Κάτσαν στο Σκαμνί 74 άτομα που τι κάνανε? Φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. 74 άτομα στα δικαστήρια φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. Γιατί? Για να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή τι κάνανε? Ό,τι γινότανε και εκεί σε εκείνο το νησί με τους τυφλούς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Εγώ ό,τι έχω πει ότι θα το βγάλω, το βγάζω. Έτσι, και ό,τι έχω στα χέρια μου, το αναφέρω στις εκπομπές μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να πάρω μαζί μου. Και άμα είχα στοιχεία που θα γκρέμιζαν την κυβέρνηση, τώρα θα τα βγάζα. Άμα έχεις εσύ στοιχεία που στέλνεις τα μηνύματα να γκρεμίσουν την κυβέρνηση, στείλ τα τώρα, να τα βγάλω τώρα. Για αυτά που λες. Στείλ τα τώρα, τώρα έτσι πως είσαι. Στείλ τα μου, να τα βγάλω απευθείας στον αέρα. Άμα τα έχεις. Για να δούμε. Άμα θα τα βγάλω ή δεν θα τα βγάλω. Που έχουμε βγάλει τόσα πράγματα και φτάνουμε στο σημείο να μας λες αυτά που μας λες. Λες και ξέρεις. Στείλ εδώ τα στοιχεία που έχεις να τους γκρεμίσω εγώ. Δεν στέλνεις και δεν έχεις. Και μιλάς όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και υποσχέθηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε εδώ πέρα Θεσσαλονικιούς, οι οποίοι μουρμουρίζουνε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω από πού έχετε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνες, Θρακιώτες και όλοι αυτοί που είναι από εδώ και έχουν μεγαλώσει εδώ, δεν ανέχονται Τσίπρες. Το καταλαβαίνετε? Ακόμα κυματίζει περήφανα η σημαία της Μακεδονίας στα γήπεδα. Ακόμα κυματίζει περήφανα ο ήλιος της Βεργίνας
πάνω στα κοντάρια σε όλη την πόλη, όπως και πάνω σε κτίρια, και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε κανέναν Σκοπιανό να έρθει να μας πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Εντάξει, όσοι λοιπόν έχετε τέτοιες τάσεις να μας λέτε ότι αν πάω να πάρω τώρα ένα Σκοπιανό να τον πάω σε κανένα μακεδονικό τάφο για να δούμε αν μπορεί να διαβάσει τι γράφει πάνω τάφος και έχετε τέτοιες ωρέξεις, ελάτε εδώ πέρα από κάτω να πάμε με το αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε ένα Σλάβο, να τον πάμε να δείτε. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, ο οποίος πέρα από τη Μακεδονία πρόδωσε και το λαό. Εκτός αν δεν ξέρετε τι σημαίνει δημοψήφισμα. Δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Χρυσό ψαρά, επειδή σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα 10 μέσα τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Τσίπρα. Εντάξει, δημοψήφισμα. Λέει, ο λαός τι γουστάρει, γουστάρει να γυρίσουμε στη δραχμή. Απαντάει ο λαός και ο Τσίπρας κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απάντησε ο λαός. Πρόδωσε και το λαό λοιπόν. Όπως ήταν και υπέρ των τραπεζών. Όπως βγήκε και μας είπε ότι είναι και υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιος Τσίπρας, ο Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ποιος Τσίπρας θα με τρελάνετε, για άλλη μια φορά τα ίδια, σας βαρέθηκα. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι απέναντι σε όλα. Όπως είναι φυσικά και ο γέροντας Μεθόδιος. Μία μονή, ένας γέροντας με 100 μοναχούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς υλικά αγαθά, απέναντι σε όλα τα μεγάλα συμφέροντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δίνει το παράδειγμα ο γέροντας Μεθόδιος. Δίνει το παράδειγμα. Καθίστε εσείς να σκύβετε το λαιμό, να τρώτε φάπες. Γιατί για φάπες είστε. Το πιστεύετε κιόλας. Ποιον πιστεύετε, ρε, έχετε καταλάβει ποιον πιστεύετε. Ξεχάσατε ποιος είναι. Θα αρρωστήσω, θα αρρωστήσω.

0: τώρα θα τον ανεβάσουν και τα ποσοστά και θα χαίρετε. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την ευθύτητα και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Αυτό κάνει. Δεν γεννήθηκα τρελός. Τρελό με κάνατε εσείς. Γιατί άρχισα να παρακολουθώ τι συμβαίνει και κατάλαβα ότι δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα. Ότι πρέπει να εξηγώ και το ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος. Γιατί εσείς κοιμάστε όρθιοι και είστε στα τσίπουρα. Εδώ ο άλλος προσπαθούσε προχθές να με πείσει ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό. Καλά ρε του έλεγα, είναι δυνατόν να μου λες ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό? Δεν κάνει κακό και πολλές φορές κάνει καλό και ρε, άλλο να το έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου και αν το έχει ανάγκη και έχει συνηθίσει έτσι ο οργανισμός σου να μπορείς να κάνεις ένα τσιγάρο και άλλο να μου λες ότι άμα κάνεις ένα πακέτο δεν είναι κακό. Εννοείται ότι είναι κακό. Άκου τώρα, επειδή γούσταρε να καπνίζει και ήθελε να το συνεχίσει, προσπαθούσε να μας πείσει όλους ότι δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Τι τον λες αυτόν? Άντε πείτε μου εσείς ρε τρελοεπιστήμονες εκεί πέρα έξω, ξερόλες, τι λες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι το κάπνισμα, το να καπνίζεις ένα πακέτο δεν κάνει κακό? Τι τον απαντάς, τι τον λες? Βγάζεις άκρη, το παρατάς το θέμα εκεί, τι κάνεις? Ποιοι πνευμονολόγοι, ποιοι επιστήμονες, ποια επιστημονική κοινότητα? Τίποτα. Άμα ο άλλος φινώσει τη ρόπιτα ανάμεσα τα μάτια και θέλει να πιστεύει εκείνο που πιστεύει, τελείωσε. Ποιο Δαφνή, ποια Σταυρούπολη, ποια τρελοκομεία. Τέλος, τελειώσαμε σου λέει. Αυτό θέλαμε, αυτό θα κάνουμε. Και όχι τίποτα. Πρέπει εσύ να αποδεχθείς όμως και το δικό του, τη δική του την παράνοια. Αυτό είναι το κακό. Άμα τον πεις δηλαδή, ναι εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν τους αρέσει ούτε αυτό. Δεν ξέρεις τι θέλουν. Άμα του πεις έχεις δίκιο, θα σου πει με ειρωνεύεσαι. Ναι, σε ειρωνεύομαι. Τι να σε κάνω, αφού λες μακακίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή ότι το κάνεις να κάνει καλό. Θα σου λέει, ρε, σου λέω, έχεις δίκιο, τι θες, άσε με ήσυχο, έχεις δίκιο. Εντάξει. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Άσε με ήσυχο. Όχι, ειρωνεύεσαι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και δεν ακούς κανέναν και είσαι ισχυρογνώμων και όταν σου λέω εγώ ότι πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι τι θέλουν. Θέλουν δηλαδή να φωνάζουμε, ναι, πετάει ο γάιδαρος, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Για να πούνε εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορέσαμε να κάνουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο παρανοϊκούς. Για να είμαστε εμείς καλά, για να περνάμε εμείς καλά, τους κάνουμε όλους παρανοϊκούς. Δεν αποδέχομαι με τίποτα να πω ότι ο γάιδαρος πετάει. Σας το έχω πει 10.000 φορές. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να πω ότι πετάει ο γάιδαρος, γιατί το θέλετε εσείς. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάει να σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια, να τσιρίζετε, να φωνάζετε ότι πετάει ο γάιδαρος και να μου λέτε όχι, είσαι ισχυρογνώμων, είσαι τρελός, πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Και ούτε πρόκειται να πάω με τα δικά σας νερά. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάει να τρέξετε να φύγετε τον έκτο, να πέστε στο γκρεμό, να φύγετε στο εξωτερικό, κάντε ό,τι γουστάρετε. Έτσι απλά σας απαντάω. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Γκέγκε, γκέγκε. Και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πολλούς γαδάρους. Υπάρχουν πολλοί γαδάροι εκεί πέρα έξω. Οι οποίοι το παίζουν καλοί άνθρωποι ενώ στην πραγματικότητα είναι συμφροντολόγοι. Πολλοί γαδάροι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Φλάσ Κρήτη στους 95 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Μινόπουλο να μιλήσουμε για τα πετρέλαια, να μας δώσει έτσι λίγο μια άποψη για το τι έρχεται. Μπας και καταφέρουμε τίποτα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τώρα έχω δύο τραγούδια να ακούσουμε. Ή αυτό ή το ένα ή το άλλο. Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Θέλετε να το θέσω σε δημοψήφισμα? Ποιο τραγούδι θέλετε εσείς να διαλέξετε εσείς? Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, το ένα τραγούδι είναι του Βολάνη που λέει «Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις». Για να είναι και σχετικό με όσα σχολιάζουμε. Και το άλλο τραγούδι είναι του Γιαννούλη και λέει «Να σταματήσω δεν μπορώ, εσένα και το Μάλμπορο». Ο πρώτος που θα στείλει ποιο από τα δύο τραγούδια να βάλω σε αυτό το δημοψήφισμα κερδίζει. Βολάνης λέει. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται δεν σας αρέσει το δημοψήφισμα και επειδή χειροκροτάτε τον Τσίπρα και πάτε εκεί και χαίρεστε που λέει ότι θα σας δώσει 500 ευρώ, τέτοια δημοψηφίσματα δεν θέλετε? Να λέτε ναι και να λέει ο άλλος όχι. Τέτοια δεν θέλετε? Βολάνη λέτε εσείς? Γιαννούλη θα βάζω. Για να χειροκροτάτε. Γιατί αν κάνω αυτό που θέλετε δεν χειροκροτάτε. Τι είπατε Βολάνη? Θα το πάω αλλά Τσιπρέ. Γιαννούλη εγώ. Το αντίθετο. Κόντρα. Μόνο που εγώ το κάνω για χαβαλέ. Δεν είμαι πολιτικός προδότης.
1: Αγάπη μου παρά, νόμι τη νιώθω τη χαρά.
0: Έλα λίγο. Πάμε λίγο.

Ο άλλος λέει τελικά με ποιους είσαι ρε Γρηγόρη, με εμάς ή με τους άλλους. Καλά μας δουλεύεις, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Εγώ είμαι με την αλήθεια, με κανέναν άλλον.

0: άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ειδών η κυβέρνηση το πακέτο των παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει μέτρα στήριξης ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για φέτος και του χρόνου. Περίπου 250 εκατομμύρια αφορούν ενισχύσεις που έχουν νομοθετηθεί ήδη. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στο κόστος ζωής, εστιάζουν την κριτική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση διαφημίζει μείωση τιμών ενώ υπήρξε ράλι ανατιμήσεων. Άφησαν ανεξέλεγκτη την αγορά 2 μήνες για να μειώσουν ελάχιστα τις μεγάλες αυξήσεις που επέτρεψαν, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πολιτική σας, η κοινή πολιτική όλων σας που θυσιάζει το σήμερα και το αύριο του λαού στο βωμό των κερδών και των πολέμων των εκμεταλλευτών του, επεσήμανε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε, νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει μειώσεις των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται έναν τροχονόμο της εσκροκέρδειας όπως ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα χρειάζεται την ελληνική λύση που θα πατάξει την εσκροκέρδεια, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το επίκεντρο έντονης πολιτικής κριτικής ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών, τα σχόλια κύκλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας βόρεια του οικισμού. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση έξω από την Γερακινή στην Χαλκιδική. Φωτιά αυτήν την ώρα στην πλώρα Ηρακλείου και η αγροτική έκταση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Συνέτι Άνδρου. Ψυχρό πολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία τώρα κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα με μπουρίνια, χαλάζι και κεραυνού σε αρκετές περιοχές, ενώ αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας. Στην Θεσσαλονίκη άστατος ο καιρός με νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστα ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη

0: πηγών ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
2: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
1: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
2: Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1-4.
6: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
7: του. Τη μέση οδό.
6: Ακριβώς.
7: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
6: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
8: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
9: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
8: Ποια δημοκρατία?
9: Υπάρχει.
8: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
9: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
8: Όχι.
9: Στους πολιτικούς.
8: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
9: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
8: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
9: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
8: Δεν πειράζει.
9: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
8: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
10: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό.

0: να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
1: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
0: Τι να του πω.
1: Στα 67 του.
0: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση, κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό, γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
2: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον κύριο Αντώνη Μινόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μινόπουλε.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Μινόπουλε?
3: Καλά, καλά, εσείς?
2: Καλά και εμείς, προσπαθούμε εδώ στον αγώνα. Κύριε Μινόπουλε, ο κόσμος θέλει να μάθει τι προβλήματα υπάρχουν με το πετρέλαιο, γιατί καλώς ή κακώς πλησιάζει το φθινόπωρο, μετά ο χειμώνας, και θέλουν να ξέρουν αν θα έχουμε αύξηση στην τιμή.
3: Κοιτάξτε, η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δηλαδή, και η τιμή πώς καθορίζεται. Παράδειγμα, αν συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η τιμή θα παραμείνει εκεί που είναι, δεν πρόκειται να... Οπότε για να πέσει η τιμή, το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει να τελειώσει ο πόλεμος. Και σε αυτό πρέπει να... Αυτό είναι μια απόφαση το οποίο πρέπει να γίνει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες, αλλά η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους πολέμους που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πόλεμοι, ένας είναι στην Ευρώπη και ένας μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Και όσο υπάρχουν αυτοί οι πόλεμοι, από εκεί ξεκινάει η τιμή. Δηλαδή όσο υπάρχουν πόλεμοι, η τιμή του πετρελαίου πάντα είναι μεγαλύτερη από τα 100 δολάρια. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν και εξακολουθεί να συμβαίνει.
2: Δηλαδή στην ουσία, πόσο θα πάει το βαρέλι, πόσο υπολογίζετε εσείς?
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται, αυτή τη στιγμή ας πούμε είναι στα 90, κοντά στα 93 δολάρια, έτσι. Αλλά εξαρτάται από το τι θα γίνει, παράδειγμα, αν βρεθεί μια συμφωνία, λέμε, τον επόμενο μήνα, ή καλό θα είναι να γίνει αυτό το μήνα, μια συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν, η τιμή θα αρχίσει να υποχωρεί. Αλλά επειδή κρύβονται πάρα πολλά συμφέροντα, δηλαδή οι εταιρείες που είναι στην Αμερική, που έχουν το LNG, το οποίο το εξάγουν, για να έχουν κέρδος, η τιμή πρέπει να είναι συνήθως πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά συμφέροντα τα οποία κρύβονται από πίσω, το οποίο... Αυτή είναι δηλαδή η λόγη που εξαρτάται η τιμή. Αλλά σαν πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει, να τελειώσει ο πόλεμος αύριο. Αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και υπάρχει μια σταθερότητα, η τιμή θα αρχίσει να υποχωρεί. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν στην Ευρώπη κάποιες πρωτοβουλίες που να έχουν ως αποτέλεσμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ δεν το βλέπω. Αλλά ας πούμε η Ευρώπη, αν ξεκινήσουμε από το τι έγινε ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, αυτοί που ήταν χαμένοι ήταν η Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Ούτε η Ρωσία νομίζω έχει χάσει, ούτε η Αμερική έχει χάσει. Αλλά εμείς είμαστε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή είμαστε εμείς που είμαστε χαμένοι. Και αυτό γιατί, διότι δεν υπήρχαν πρωτοβουλίες, δεν είχαν προβλέψει το τι πρόκειται να συμβεί, αυτό έχει στο αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να παραμείνει εκεί που είναι. Και το πετρέλαιο, ξέρετε, είναι ένα... οι τιμές δηλαδή των προϊόντων, τα πάντα εξαρτάται από το πετρέλαιο. Όσο υψηλό είναι το πετρέλαιο, οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν.
2: Βέβαια. Λόγω των μεταφορικών.
3: Ναι, σίγουρα. όπου χρησιμοποιεί το πετρέλαιο. Δηλαδή σε μεταφορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, η τιμή αυτή θα πάει και στα προϊόντα. Πάντα ο τελικός χρήστης είναι αυτός που πληρώνει την τιμή.
2: Άρα τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αποφύγει αυτές τις αυξήσεις ή για να μπορέσει τουλάχιστον να προστατεύσει τον ελληνικό λαό ο οποίος ανησυχεί?
3: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να μειωθεί, επειδή στην Αγγλία, ας πούμε, η τιμή που βλέπει κάποιος στην Αγγλία που είναι, ας πούμε, κοντά στα 2 ευρώ, αναλόγως με την περιοχή, έτσι, κάθε περιοχή έχει διαφορετική τιμή, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από 2 μέχρι 2,20 το λίτρο, θα πούμε μια μέση τιμή. Αλλά επειδή ο φόρος, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ υψηλός, εντάξει, ένας τρόπος είναι να μειωθεί ο φόρος για κάποιους μήνες, γιατί, ας πούμε, την τιμή που πληρώνουμε εμείς στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, το μεγαλύτερο μέρος, νομίζω πάνω από 60% είναι στη φορολογία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μειωθεί ο φόρος, κάτι πρέπει να γίνει με το ΦΠΑ. Παράδειγμα, ΦΠΑ που είναι στα 24%, για μένα είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό, που νομίζω πρέπει να έχουμε τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρώπη. Δηλαδή, από το 24% παράδειγμα, αν πήγαινε στο 20%, θα έχει βοηθήσει αρκετά. Μπορεί να φαίνεται ένα μικρό νούμερο 4%, αλλά είναι μια μεγάλη βοήθεια.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι, θεωρείτε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το βλέπω και θέλω να σας ρωτήσω επίσης για όλα αυτά τα πετρέλαια τα οποία προέρχονται από την Ανατολή. Ποιος είναι ο βασικός πυλώνας πετρελαίων, οι Άραβες?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγορά, παράδειγμα, είναι η Κίνα, έτσι. Ξέρω από ό,τι γνωρίζω, γιατί υπήρχε μια κοινοπραξία στην Αραβία όπου υπήρχαν κινέζικη εταιρεία με, εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, με αραβική εταιρεία για την εξαγωγή του πετρελαίου που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα. Αλλά η Κίνα, η Ινδία είναι οι μεγαλύτεροι, ας το πούμε, πελάτες. Δηλαδή, ας πούμε, το πετρέλαιο, ξέρω, του Ιράν, το 90%, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να διοχετεύεται στην Κίνα. Και ο πόλεμος, νομίζω, που γίνεται μεταξύ Αμερικής και Ιράν, δηλαδή, εντάξει, εγώ πιστεύω έχει ως αποτέλεσμα την Κίνα.
2: Η Ελλάδα από πού αγοράζει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή, από την Αμερική?
3: Κοιτάξτε, ένα ποσοστό είναι το LNG, το οποίο το LNG είναι από την Αμερική. Ένα άλλο ποσοστό μπορεί να είναι από... Είχα ακούσει τώρα ότι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει ή όχι, αλλά θα προτιμούσα να μην απαντήσω αυτό, γιατί ξέρω ότι ας πούμε το LNG είναι σίγουρο ότι είναι από την Αμερική.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μινόπουλε, τι μου λέτε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
3: Κοιτάξτε, το LNG είναι από την Αμερική.
2: Ναι.
3: Τώρα, οι υπόλοιπες ποσότητες από πού έρχονται, εντάξει, υπάρχει μια μικρή παραγωγή στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή στον Πρίνο, όπου υπάρχει μια πολύ μικρή παραγωγή, όπου γίνεται μια διοχέτευση στην αγορά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγωγή από τρίτες χώρες.
2: Ποιες είναι αυτές οι τρίτες χώρες, κύριε Μινόπουλε? Αυτό σας ρώτησα.
3: Ποιες είναι? Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είμαι στο ποιες είναι. Εντάξει, εγώ μπορώ να σας πω κάτι, δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, ποιες είναι οι τρίτες χώρες, γιατί αυτό μπορεί να εξαρτάται από το μήνα σε μήνα.
2: Κύριε Μινόπουλε, δεν θέλετε να πείτε κάτι? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τι πειράζει να πείτε άμα είναι, ας πούμε, από τη Ρωσία, άμα είναι από το Ισραήλ, άμα είναι
3: από
2: κάποιον?
3: Θα ήταν εφικτό να ήταν από τη Ρωσία, διότι αν ήταν, παράδειγμα, από τη Ρωσία, αν από την πρώτη μέρα που είχε γίνει ο πόλεμος, εμείς δεν είχαμε βάλει τα μέτρα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, αν το ότι δεν αγοράζει η Ελλάδα από τη Ρωσία, έχει ως αποτέλεσμα η τιμή να είναι περίπου 6 φορές πάνω. Η Ρωσία τι κάνει? Η Ρωσία πουλάει στην Τουρκία και η Τουρκία μέσω κάποιων άλλων εταιριών μπορεί να πουλάει και στην Ελλάδα. Που σημαίνει εμείς το πετρέλαιο ως χώρα θα το πάρουμε. Το θέμα είναι σε ποια τιμή θα το αγοράσει η Ελλάδα το πετρέλαιο.
2: Ναι, αυτό είναι φυσιολογικό που λέτε. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο, κύριε Μινόπουλε, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, γιατί έχει μπερδευτεί και το ακροατήριο. Εγώ, από όσο γνωρίζω, παίρνουμε σίγουρα πετρέλαιο από το Ιράκ. Περίπου το 30% των εισαγωγών αργού πετρελαίου έρχεται από το Ιράκ. Σωστά μέχρι εδώ?
3: Ναι.
2: Ένας άλλος προμηθευτής μας είναι η Σαουδική Αραβία. Σωστό και αυτό?
3: Σωστό.
2: Ωραία. Από τη Ρωσία, αν έρχεται πετρέλαιο, έρχεται παράνομα.
3: Ναι, δεν μπορεί να έρθει απευθείας με τη Ρωσία λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
2: Εντάξει, άμα έχει έναν Έλληνα εφοπλιστή ο οποίος έχει τα καράβια του δηλωμένα στο Κουβέιτ και κουβαλάει ρωσικό πετρέλαιο στην Ελλάδα, το καταλάβει κανένας?
3: Εντάξει, αυτό τώρα έχει να κάνει με τους ελέγχους που γίνονται. Ναι, σίγουρα δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Ωραία. Άρα υπάρχουν και αυτά. Επίσης, από το Καζακστάν.
3: Και το Καζακστάν έχει μεγάλη παραγωγή.
2: Από τη Λιβύη.
3: Ναι.
2: Από την Νορβηγία, από την Αίγυπτο, από την Αλγερία, όλες αυτές τις χώρες δεν φέρνουν πετρέλαια στην Ελλάδα, γιατί τα δηληστήρια νομίζω έχουν ανάγκες.
3: Ναι, στέλνουν πετρέλαιο. Απλά όσες χώρες είναι στην Ευρώπη, συνήθως υπάρχει διαφορετική τιμή, ας πούμε, για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις χώρες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή τώρα όταν σίγουρα πάντα η Ελλάδα κοιτάει να... Έτσι θέλω να πιστεύω, δηλαδή, ότι θέλει να... Πρώτα εισαγωγές πρέπει να γίνονται από ευρωπαϊκές χώρες, από εταίρους δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, ό,τι επιπλέον πετρέλαιο χρειάζεται θα πρέπει να γίνεται από τρεις χώρες.
2: Ναι. Όλοι αυτοί οι πολέμοι γίνονται, πιστεύετε, γιατί θέλει η Αμερική να πουλήσει το LNG στην Ευρώπη και δεν θέλει, ας πούμε, να ψωνίζει από τη Ρωσία ή να ψωνίζει από άλλες χώρες της Ανατολής?
3: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι... Το γνωρίζω από... Εγώ γνωρίζω, επειδή είμαι στο κομμάτι... Στα πετρελαϊκά έργα που δούλευα από το 2006.
2: Ναι.
3: Από τότε μέχρι τώρα, αυτό που ξέρω είναι ότι πάντα όταν υπάρχει ένας πόλεμος σε σημείο όπως είναι αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, όταν ο πόλεμος υπάρχει σε τέτοιο σημείο, η τιμή πάντα ανεβαίνει. Ξέρω ότι στην Αμερική υπάρχουν αρκετές εταιρείες που για να έχουν κέρδος η τιμή πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή πάνω από 70 δολάρια το βαρέλι. Άρα έχει μια συνέπεια. Παράδειγμα, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο και η τιμή πέσει στα 50 δολάρια,
2: ναι,
3: οι εταιρείες αυτές θα έχουν πρόβλημα. Οπότε, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ασπρομαύρο, δηλαδή δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να γίνει. Σίγουρα το πρώτο πράγμα είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια.
2: Ωραία. Τα ελληνικά πετρέλαια που τα ελέγχει ο όμιλος Λάτσι και το ελληνικό δημόσιο έχει ένα μεγάλο ποσοστό. Τι?
3: Ναι.
2: Δεν διαχειρίζονται αρκετά πράγματα?
3: Αν διαχειρίζονται τι, δηλαδή αν τους προμηθευτές, από πού θα αγοράσουν, παράδειγμα.
2: Μπράβο, ναι, δεν διαχειρίζονται, ας πούμε, δεν μπορούν να χτυπήσουν τιμή.
3: Κοιτάξτε, η τιμή πώς μπορεί να, από τα συμβόλαια που έχουν συναυτεί, δηλαδή παράδειγμα από τους προμηθευτές που έχουν και τι συμφωνίες έχουν κάνει. Δηλαδή παράδειγμα αν έχουν κάνει ένα συμβόλαιο ότι για ένα χρόνο θα πρέπει να παίρνουμε μέχρι αυτή την ποσότητα από μια χώρα, δεν μπορεί μετά αυτό να αλλάξει επειδή έγινε κάτι. Δηλαδή τα συμβόλαια υπάρχουν, βέβαια μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά έχουν να κάνουν και με τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Σίγουρα. Επειδή είμαστε στην Ευρώπη, καλό θα είναι αυτά όλα να γίνονται μέσω Ευρώπης. Τώρα, η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει, παράδειγμα? Μπορεί να πιέσει, παράδειγμα, για μένα τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν ήταν το ότι δεν έπρεπε να είχαμε, παράδειγμα, νομίζω υποστηρίξαμε πολύ την Ουκρανία, που για μένα ήταν λάθος αυτό, προσωπική άποψη, έτσι, δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Χάσαμε τη Ρωσία, που η Ρωσία είχαμε παράδειγμα το φυσικό αέριο, ήταν πάρα πολύ χαμηλή η τιμή σε σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Αλλά σε αυτό δεν έχει η Ελλάδα, θα έπρεπε να πει ότι, ωραία, αν είναι απλά μαθηματικά, δηλαδή όταν χάνεις ένα προμηθευτή, θα πρέπει αυτός που σε πιέζει, ποιοι ήταν αυτοί που μας έβαλαν τα μέτρα, η Ευρώπη, έτσι, θα έπρεπε να μας δώσουν κάποια αντίμετρα, το οποίο δεν έχει συμβεί. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή όσο υπάρχει, όσο υπάρχουν ας πούμε αυτά τα πρόστιμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς, την, προς τη Ρωσία παράδειγμα, ποιοι χάνουν, οι Ευρωπαίοι χάνουν. Αυτό όμως αν δεν τους το παρουσιάσει κάποιος με απλά μαθηματικά, δηλαδή τι ήταν πριν, τι είναι σήμερα, ποια είναι η διαφορά, 6 φορές πάνω. Αυτό είναι σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Οι τιμές σίγουρα στα τρόφιμα έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Το κόστος στα σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί, δεν ξέρω, πάνω από 50%. Και αυτός που πληρώνει το φόρο δηλαδή, το επιπλέον, είμαστε εμείς. Εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Μινόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.

Φταίω εγώ τώρα δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει τίποτα, αλήθεια. Δεν ξέρω, πού βρίσκομαι, πού είμαστε παιδιά. Πού είμαστε. Τι έγινε, καλημέρα. Τι κάνετε, καλό μήνα να έχουμε. Πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται με το πετρέλαιο. Ναι, πρέπει να κάτσω ένα λεπτό λίγο κοιτώντας το μικρόφωνο μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Δώρα! Δώρα! Σου άφησα 2.30. Πάρε ένα καφέ ρε εσύ λίγο. Πάρε λίγο αν μπορείς, παρήγγειλε ένα καφέ να μου φέρουν ένα καφέ εδώ πέρα. Ο κύριος Μινόπουλος μας έστειλε για ύπνο πάλι. Θέλω να τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει πολλά στο μυαλό του. Ένα γλυκό. Λίγη ζάχαρη να ξυπνήσουμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τα πετρέλαια. Αυξηθεί η τιμή. Από πού παίρνουμε πετρέλαιο τελικά. Από όλους. Από όλους παίρνουμε πετρέλαιο. Το Καζακστάν, ναι. Από τη Λιβύη, ναι. Από παντού, ναι. Τη Ρωσία παίρνουμε. Και ποιοι το φέρνουνε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τις πετρελαϊκές. Για να τα βάλουμε σε μια τάξη λίγο να ξανασηκωθούμε όρθιοι. Γιατί είχαμε κάτσει λίγο στο κάθισμα και προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται τα πετρέλαια. Ωραία. Και αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα πετρέλαια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγάλει πολύ χρήμα. Δεν παίρνει όποιος να είναι τώρα τη διαχείριση των πετρελαίων. Πρώτα απ' όλα υπάρχει Hellenic Energy. Που παλιά ονομαζόντουσαν Ελληνικά Πετρέλαια. Που ανήκει από κοινού στον Όμιλο Λάτσι και στο ελληνικό δημόσιο μέσω του υπερταμείου. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε διαπραγματεύεται το χρηματιστήριο Αθηνών ένα μεγάλο ποσοστό να αγοράσει. Απ' την άλλη έχουμε τη Motor Oil. Την οποία τη διαχειρίζεται η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Έχουμε την ΕΚΟ και την BP. Έτσι, που ανήκουν στον όμιλο Hellenic Energy του Λάτσι. Έχουμε την Κοράλ, τη Shell Ελλάδας. Avin Oil, Cyclone. Που είναι θυγατρικές εταιρείες της Motor Oil. Της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Έχουμε την Aegean Oil. Που έχει πολλά πρατήρια, που είναι το επιχειρηματία του Δημήτρη Μελισανίδη και της οικογένειάς του φυσικά. Έχουμε την Ελληνόιλ, που ανήκει στην οικογένεια Καρνέση και έχει και διάφορους άλλους μετόχους, που είναι στο χρηματιστήριο μέσα ήδη. Έχουμε τη Ρεβόιλ, της οικογένειας Ρούσου και αυτή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έχουμε την ΕΤΕΚΑ, του επιχειρηματία Γιώργου Σπανού. Έχουμε την Energian, που είναι εισηγημένη στα χρηματιστήρια Λονδίνου και Τελαβίβ, που διοικητικός ηγέτης είναι ο Ρήγας. Έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι διαχειρίζονται πετρέλαια. Εντάξει, και πολλοί από αυτούς έχουν και κάποια λιμάνια στα οποία κάνουν κουμάντο, γιατί προμηθεύονται από εκεί πετρέλαια. Ωραία μέχρι εδώ. Υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν κάποιοι προμηθευτές. Απ' τη μία είναι οι Αμερικανοί. Απ' την άλλη είναι οι Άραβες. Απ' την άλλη είναι οι Ρώσοι. Έχουν εκεί οι Νορβηγοί. Έχουν και στο Καζακστάν και στη Λιβύη. Και η Ελλάδα έχει πετρέλαια, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν εξορίξει. Δεν θέλουνε. Είναι το Ιράκ, ο οποίος είναι ο σταθερά μεγαλύτερος προμηθευτής της Ελλάδας. Το 32% των πετρελαίων στην Ελλάδα έρχεται από το Ιράκ. Και τώρα τι προσπαθεί να κάνει η Αμερική. Έχει αποκλείσει τη Ρωσία. Προσπαθεί να ελέγξει τους Άραβες για να μπορεί η ίδια να πουλάει το δικό της πετρέλαιο. Δεν ήταν τυχαίες οι κινήσεις που έκανε στη Βενεζουέλα. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις που έκανε στο Ιράν. Γιατί το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
θέλει επεξεργασία. Τα πετρέλαια σε αυτόν τον κόσμο είναι διαφορετικά. Δεν είναι όλα ίδια. Άλλα καίγονται πιο αργά, άλλα πιο γρήγορα. Άλλα είναι καλύτερα για άλλες λειτουργίες και άλλα δεν κάνουνε αν δεν προσθέσεις συστατικά. Μέχρι εδώ πιστεύω να τα εξηγώ όσο μπορώ καλύτερα. Το θέμα ποιο είναι? Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς? Και πώς μπορούμε εμείς σαν Έλληνες να ξέρουμε αν έρχονται αυξήσεις στην τιμή πετρελαίου ή αν δεν έρχονται? Δηλαδή αν έρχεται δύσκολος χειμώνας ή αν δεν έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η μεταφορά με τα δεξαμενόπλια, τα tankers. Υπάρχουν αυτοί οι δύο όμιλοι, σας εξήγησα, διήλυσης, η Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια που έχουν αλλάξει όνομα, οι οποίοι κλείνουν συμβόλαια αγοράς με όλες αυτές τις κρατικές εταιρείες των χωρών προμηθευτών, του Ιράκ, του Καζακστάν και πάει λέγοντας. Μετά γίνεται αυτή η εκφόρτωση σε αυτά τα ειδικά λιμάνια. Δηλαδή δένουν στις προβλήτες των δηληστηρίων που βρίσκονται παραθαλάσσια, όπως είναι στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθου για τη Motor Oil και στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα στη Θεσσαλονίκη εδώ για τη Hellenic Energy. Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, τρία σημεία. Ναι, Ασπρόπυργο, άμα τα θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, τώρα προσπαθώ και εγώ να τα βάλω σε μια τάξη. Τέλος πάντων, και πολλές φορές υπάρχει και αυτή η επεξεργασία μέσα στα δηληστήρια. Υπάρχει αυτό το μαύρο ακατέργαστο πετρέλαιο που μπαίνει σε ειδικούς πύργους και θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει αυτή η διαδικασία της κλασματικής απόσταξης που διαχωρίζεται σε διάφορα προϊόντα, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ, είτε είναι πετρέλαιο θέρμανσης, είτε είναι κυροζίνη για τα αεροπλάνα ή για κάποια βούρλα εκεί πέρα έξω που καίνε κυροζίνη, είτε είναι μαζούτ για κάποιους αργόστροφους και για κάποια πλοία, είτε είναι ό,τι είναι. Υπάρχει και μετά ακόμα ένα στάδιο, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει και η διανομή στα βενζινάδικα. Και πάνε μετά είτε στα βενζινάδικα του Μελισανίδη, είτε στην ΕΚΟ, είτε στη ΣΕΛ, είτε στην ΠΠ, είτε στη Ριβόιλ, είτε στα ΕΛΗΝ, όλα αυτά τα βενζινάδικα που βλέπετε εκεί πέρα έξω. Πώς διαμορφώνεται όμως η τελική τιμή? Πώς διαμορφώνεται, φίλοι μου, ξέρετε? Και τι μπαλίτσα παίζουν όλοι αυτοί της παγκόσμιας σκηνής? Γιατί υπάρχουν και κρατικοί φόροι και οι δασμοί. Και στην Ελλάδα η τιμή αυξάνεται τόσο πολύ γιατί οι κρατικοί φόροι και οι δασμοί είναι στο 55 με 60% της τιμής. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος το πληρώνεται απευθείας στο κράτος, που είναι ο Νταβάς. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο σταθερός φόρος ανά λίτρο, είναι περίπου 70 λεπτά στη βενζίνη. Και αυτό δεν αλλάζει ακόμα και αν πέσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Επίσης έχουμε και το ΦΠΑ που είναι 24%. Δηλαδή επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας του καυσίμου μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή φορολογείται ο ήδη υπάρχον φόρος. Και μετά έχουμε και τα ανταποδοτικά τέλη. Κάποιες μικρές εισφορές για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, τη ΡΑΕ και τη διατήρηση, όπως μας λένε, αυτών των υποχρεωτικών αποθεμάτων ασφαλείας της χώρας. Άρα, όπως και να έχει, το 55 με το 60% θα το δίνετε στο κράτος εσείς για να πάρετε ένα λίτρο πετρέλαιο. Πέρα από την τιμή που κυκλοφορεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα με το πετρέλαιο. Σκέψου πόσα βγάζουν από τους δασμούς και από τους φόρους. Σκέψου το λίγο. Τσόκαρο που δεν ακούς. Άκου. Η διεθνή τιμή σήμερα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ανάλογα με το
η διεθνή τιμή γενικά διαμορφώνεται, όχι στην Ελλάδα, συγγνώμη, ανάλογα με το πόσο πάει το βαρέλι. Δηλαδή υπάρχει μια παγκόσμια αγορά η οποία ορίζει, ας πούμε, κάποια τιμή και ανεβαίνει τιμή, κατεβαίνει τιμή και πάει λέγοντας. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, άμα κάναμε εξορίξεις, θα ήταν πιο φθηνό το πετρέλαιο. Τώρα που δεν κάνουμε τίποτα, περιμένουμε εμείς τι θα μας πει ο προμηθευτής μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό λέμε ότι άμα η Ελλάδα κάνει εξορίξεις θα γίνει πολύ ισχυρή. Γιατί θα μετατραπεί από πελάτη σε πολιτή. Θα αρχίσει να έρχεται χρήμα. Δεν θα είμαστε πλέον καταναλωτές. Θα είμαστε παραγωγοί. Δεν θα το παράγουμε φυσικά, για να μιλάμε και σωστά. Αλλά θα το πουλάμε. Πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση και να πω επίσης ότι παίζει ρόλο και το νόμισμα. Γιατί είναι αυτή η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που παίζει τεράστιο ρόλο. Γιατί παγκοσμίως το πετρέλαιο αγοράζεται σε δολάρια, έτσι. Έχουμε και αυτό στο κεφάλι μας. Τέλος πάντων, το περιθώριο κέρδους για αυτές τις εταιρείες, εκεί που ήθελα να καταλήξω, είναι το ότι πολλές φορές ξεφεύγει. Δηλαδή, φέρνω σαν παράδειγμα τώρα μια τιμή. Σαν παράδειγμα, ξαναλέω. Μπορεί το βαρέλι να κοστίζει 100 δολάρια. Το λέω τώρα έτσι για να καταλάβετε, ο αριθμός είναι χρήσιμος. 100 δολάρια να κοστίζει, για παράδειγμα, το βαρέλι. Και στην Ελλάδα αυτός που σας το πουλάει να το κοστολογεί 150. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες, σε εισαγωγικά, κλεψιές. Γιατί κανένας δεν κάθεται να δει πόσο κοστίζει παγκοσμίως το βαρέλι και πόσο πουλάνε στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται μέσα σε 2 μήνες. Κανονικά όλοι έχουν απόθεμα για 2 μήνες στα δηληστήρια. Και πώς γίνεται ενώ αλλάζει σήμερα η τιμή του βαρελιού, αυτοί να αλλάζουν κατευθείαν σε αυτούς τους ηλεκτρονικούς πίνακες την τιμή τους. Και να μην υπάρχει κανένας έλεγχος. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το τι γίνεται με τα οκτάνια και το πώς φουσκώνουν τα πετρέλαια στα δηληστήρια. Άστο! Άστο, κακός χαμός! Σκέψου τώρα, από το δηληστήριο στην εταιρεία εμπορίας και από την εταιρεία εμπορίας στο πρατήριο. Σκέψου τώρα. Φούσκωμα στο φούσκωμα, φόρο στο φόρο και κάτσε εσύ να πας να δώσεις 3 ευρώ για 1 λίτρο. Από πού ξεκίνησε η τιμή και πού κατέληξε. Και πόσα δίνεις και στο κράτος και πόσο τα αγοράσανε αυτοί οι εφοπλιστές και τι κάνουν οι εφοπλιστές. Για να ξέρετε και αυτό. Ενώ εσάς σας λένε ότι δεν κάνει να ακούτε τη λίμνη των κύκνων, ότι δεν κάνει να διαβάζετε το Στογεύσκι, γιατί έχουν διώξει όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και η Ελλάδα εδώ πέρα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Μόνη της η Ελλάδα αποφάσισε, όχι η Ελλάδα, μόνη της η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης αποφάσισε μόνος του μαζί με την Αμερικανική πρεσβεία το ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, γιατί βοηθάμε μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Καμία λογική. Για να μπορέσουν να ανακυκλώσουν τα όπλα και να ξαναρπάξουν χρήμα. Όπως και να έχει, για κάποιο λόγο η κυβέρνηση αποφάσισε ότι εμείς έχουμε πρόβλημα με τη Ρωσία. Δεν έχει καταλάβει κανένας ακόμα για ποιο λόγο, αλλά ο Μητσοτάκης λέει είναι εχθρός μας η Ρωσία. Μήπως όλο αυτό προέρχεται από κάποιες οδηγίες από ξένες δυνάμεις για να μπορέσουν να πουλάνε Αμερικανοί πετρέλαιο στην Ελλάδα. Και μήπως κάποιοι εφοπλιστές παίζουν ένα παιχνίδι περίεργο με σημαίες διαφορετικές στα καράβια που κουβαλάνε πετρέλαια και φέρνουν τελικά πετρέλαιο από τη Ρωσία και συναντιούνται εκεί κάτω από την Πελοπόννησο και περνάνε από τα στενά της Μαύρης Θάλασσας. Μήπως περνάνε από τα Δαρδανέλια. Και μήπως ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία ξεκινήσει όταν ο Τούρκος κλείσει τα Δαρδανέλια. Γιατί βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα καινούριο δρόμο, θα ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο εκεί πέρα και θα κλείσουμε τα στενά. Για κλείστε τα στενά να δούμε σε πόση ώρα θα κατέβουν οι Ρώσοι προς τα εκεί. Λέτε να βγάλω τον κύριο Μινόπουλο να μας τα πει.
Λέτε να καλέσουμε τον κύριο Μινόπουλο λίγο να μας διαφωτίσει. Παναγία μου. Η Ελλάδα, θέλω να ξέρετε, ότι έχει από τις ακριβότερες βενζίνες στην Ευρώπη. Και χαρακτηριστικό ρόλο παίζει το σύστημα ελέγχου εισροών εκροών. Γιατί το σύστημα αυτού ελέγχου εισροών εκροών υποτίθεται ότι υπάρχει για την καταπολέμηση της νοθείας. Τι πιστεύετε εσείς, στην Ελλάδα υπάρχει πουθενά σωστός έλεγχος? Και ποιος ελέγχει αυτό το σύστημα εισροών νεκρών? Και ποιοι μπαίνουνε αστυνομικοί σε αυτά τα κλιμάκια που πάνε και ελέγχουνε? Μήπως είναι φίλοι με κάποιον εφοπλιστή, με κάποιον επιχειρηματία? Γιατί εγώ σου λέω ένα παράδειγμα. Εγώ τρελός που δεν ξέρω τι μου γίνεται και είμαι συνωμοσιολόγος, άκου τώρα εδώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι ένας που έχει πρατήρια πολλά και έχει πολύ χρήμα δεν μπορεί να πάει να πιάσει τα 5, 10, 20, 30, 40 άτομα τα οποία είναι στο Ισραήλ νεκρών και να τους πει για ελάτε εδώ ρε μάγκες. Ακούστε να δείτε. Τι είστε αστυνομικοί, τι είστε δημόσιοι υπάλληλοι, πόσο παίρνετε το μήνα, 1000 ευρώ, ναι, ωραία. Πώς παίρνετε 2000, ναι, ωραία. Εγώ θα σας δώσω άλλα 2000 κάθε μήνα. Να παίρνετε 4. 4 δεν θέλουμε. Ωραία, θα σας δίνω 5000 κάθε μήνα. Και θα τους δίνει όλους αυτούς τα διπλάσια από ό,τι παίρνουν. Ξέρετε πόσα θα κόψει αν δεν τον κάνουν έλεγχο γιατί τους ταΐζει δεύτερο μισθό? Ξέρετε? Και υπάρχει κανένας που ελέγχει αν αυτοί σε αυτά τα συστήματα ελέγχου γενικά στην Ελλάδα παίρνουν δεύτερο μισθό από κανένα επιχειρηματία ή κανένα εφοπλιστή? Υπάρχει κανένας να ελέγχει αυτή την κατάσταση? Γιατί εδώ πέρα βλέπουμε ότι πολλοί εθελοτυφλούν. Επίσης υπάρχουν και άλλες τακτικές, τις έχουμε συναντήσει, τις έχετε δει κι εσείς. Όπως για παράδειγμα υποθέσεις παλαιότερα και πριν λίγα χρόνια με τη μαφία, όπου μπορεί αυτός που κάνει τον έλεγχο και έχει βρει το θάρρος να το παίξει Σούπερμαν στην Ελλάδα και να πάει να καταδικάσει ένα πρατήριο το τεινοθεύει, ξαφνικά να δέχεται απειλές. Ξαφνικά να τον ακολουθάει κάποιο μαύρο αυτοκίνητο. Ξαφνικά να τον κάνουν κόλπες για να φύγει να κάνει κολοτούμπες. Ξαφνικά να παίρνουν τηλέφωνο στην οικογένειά του. Έτσι λειτουργούν οι μαφίες. Τι πιστεύετε ότι αυτός στο Ισραήλ νεκρών και σε άλλα τμήματα ελέγχου θα συνεχίσει ρισκάροντας τη ζωή του ή την οικογένειά του για να το παίξει Σούπερμαν? Πώς το βλέπετε το έργο? Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα? Έχουμε ή δεν έχουμε νοδευμένα καύσιμα? Γιατί το κράτος έχει αποδείξει το ότι αν κάνεις αυτά που σου λένε, είτε θα πάρεις μια καρέκλα, είτε θα σου δώσει κάποιος λεφτάκια και θα είσαι καλό παιδάκι. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Ωραία, πώς ελέγχεται τώρα η νοθεία? Για να ξέρετε 5 πράγματα. Γιατί τα είπε άριστα ο κύριος Μινόπουλος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Ακούστε τώρα. Στις δεξαμενές υπάρχει η εισρωή. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί ηλεκτρονικοί αισθητήρες ή αλλιώς τις ονομάζουν βέργες που μετρούνε με ακρίβεια χιλιοστού πόσα λίτρα καυσίμου αδειάζει το βιτιοφόρο σε αυτές τις υπόγειες δεξαμενές του βενζινάδικου. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Υπάρχουν οι αντλίες, δηλαδή η εκροή, πόσο βγαίνει, που κάθε φορά που ένας οδηγός σταματάει με το αυτοκίνητό του, πάει να πάρει τσιγάρα, πάει να πάρει καφέδες, πάει να πάρει κάτι μπρέτσελ, κάτι σοκολάτες, κάτι κρουασάν, μπαίνει μία μάνικα μέσα στο αυτοκινητάκι και γεμίζει. Την ώρα που γεμίζει το αυτοκίνητο, δηλαδή την ώρα που ο οδηγός βάζει βενζίνη, η αντλία καταγράφει ηλεκτρονικά τα ακριβή λίτρα που βγήκαν από τη δεξαμενή. Υπάρχει δηλαδή μια αυτόματη διασταύρωση πόσα μπήκαν στη δεξαμενή και πόσα βγήκαν από τη δεξαμενή.
Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα που συγκρίνει αυτόματα τις ποσότητες, αν οι εκροές είναι περισσότερες από τις εισροές, κάτι που σημαίνει ότι αυτός που έχει το βενζινάδικο πρόσθεσε παράνομα ή νοθευμένα καύσιμα κρυφά. Και το σύστημα αυτό στέλνει αμέσως σήμα στην ΑΔΕ, στην εφορία, για έλεγχο, για πρόστιμο ή για σφράγιση του πρατηρίου. Υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια, πέρα από την εξαγορά των δημοσίων υπαλλήλων που είπαμε, πέρα από την απειλή αυτού που κάνει τον έλεγχο, πέρα από τον πιτσιλί που πίνει ποτάκια, να πούμε, με το Μητσοτάκι στην Κρήτη, στα Άστρα, υπάρχουν και άλλα κολπάκια για την οθεία των καυσίμων. Πολλές φορές έχει να κάνει και με τη χημεία. Παίρνουν την κανονική βενζίνη ή του ντίζελ και βάζουν μέσα κάποιους χημικούς διαλύτες, κάποια χημικά υγρά που δεν έχουν τους ίδιους φόρους με τα υπόλοιπα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα λοιπόν υπάρχουν οι διαλύτες και τα χημικά. Το τουλόλιο και η μεθανόλη, που είναι η πιο συχνή μέθοδος στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι λαθρεμπορικές οργανώσεις εισάγουν παράνομα από γειτονικές χώρες όπως τη Βουλγαρία και τα Σκόπια κάποιους βιομηχανικούς διαλύτες. Για θυμηθείτε λίγο και τι λέγαμε για τα Τέμπη. Για τους χημικούς διαλύτες στα Τέμπη, θυμάστε. Αυτά τα υγρά φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι μοιάζουν οπτικά με τη βενζίνη και αναμειγνύονται εύκολα μαζί της. Αλλά είναι πολύ πιο φθηνά, όπως σας είπα, και δεν έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Είναι αυτά τα χημικά στοιχεία τα οποία διαλύουν τον κινητήρα. Είναι αυτοί οι διαλύτες που είναι διαβρωτικοί. Όσοι ξέρετε από αυτοκίνητα, όσοι ασχολείστε με συνεργεία, είναι αυτά τα χημικά υγρά που ξεραίνουν και καταστρέφουν τις τσιμούχες. Τα σωληνάκια, τα μπέκ ψεκασμού, τις αντλίες και όλα αυτά που έχει το αυτοκίνητο εκεί πέρα στο σύστημά του, τέλος πάντων, και στη μηχανή του. Ωραία. Τώρα, νοθεία στο πετρέλαιο. Είναι λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί αναμειγνύουν πετρέλαιο θέρμανσης ή ναυτιλίας με πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και το ναυτιλίας είναι χημικά σχεδόν το ίδιο καύσιμο. Απλά το θέρμανσης και το ναυτιλίας έχουν πολύ χαμηλότερο φόρο. Τι κάνουν λοιπόν, φέρνουν πετρέλαιο θέρμανσης και ναυτιλίας, το αναμειγνύουν με τις κίνησης και γλιτώνουν λεφτά. Και δεν μπορεί να δει φυσικά ο άλλος των εισροών νεκροών το ότι μπαίνει, ας πούμε, πετρέλαιο το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι θέρμανσης. Αυτός βλέπει πόσα λίτρα μπήκανε και πόσα λίτρα βγήκανε. Υπάρχει και ένας έξτρα έλεγχος που πάνε και παίρνουν δείγμα για να δούνε στη βενζίνη πόσα οκτάνια έχει και κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν το κάνει ποτέ κανένας ή το κάνουν πολύ σπάνια σε συγκεκριμένα πρατήρια. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι όλα γίνονται με καταγγελία. Αλλιώς άστα να πάνε, να μην τα συζητάμε. Τώρα, υπάρχει κάτι ακόμα όμως αυτό το ηλεκτρονικό κλείδωμα. Η νοθεία στην ποσότητα. Γιατί υπάρχει και η ποσοτική νοθεία, όπου το καύσιμο είναι καθαρό, αλλά ο καταναλωτής κλέβεται στην ποσότητα. Υπάρχουν πειραγμένες αντλίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα κρυφά ηλεκτρονικά τσιπ, λογισμικά, στους μηχανισμούς των αντλιών. Δηλαδή το κόλπο ποιο είναι, για να τα πούμε όλα. Η οθόνη της αντλίας γράφει για παράδειγμα 50 λίτρα. Και ο οδηγός πληρώνει για 50 λίτρα, αλλά στο ρεζεβουάρ έχουν μπει στην πραγματικότητα 45 λίτρα. Μιλάμε για μια απώλεια περίπου 5 με 10%. Και τα τσίπ αυτά τι κάνουν, απενεργοποιούνται με τηλεχειριστήριο όταν εμφανίζεται ο έλεγχος. Και όταν βάζει με την αντλία δεν βλέπει ότι έχει θέμα. Μια χαρά 50 λίτρα έβαλε. Σας λέω τώρα πραγματάκια για να αρχίζετε λίγο να λειτουργείτε. Και για να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε σε τι κόσμο ζείτε και πόσο ευκολόπιστοι είστε. Πλερουά! Και όταν βγάλεις τις τσέπες και ανοίξεις το ρεζεβουάρ θα είναι άδειο. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην κλεψιά.
Εγώ αυτά περίμενα να συζητήσω με τον κύριο Μινόπουλο. Αλλά ο κύριος Μινόπουλος, από ό,τι φαίνεται, δεν ήθελε. Εντάξει. Μπορεί να μην ήταν σήμερα στα καλύτερά του. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Καλά να είναι, υγεία να έχει. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα, κύριε Μινόπουλε. Βγάλαμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Γιατί αλλιώς θα μέναν οι ακροατές ξεκρέμαστοι. Δεν ξέραν τι να πούνε. Θα τους λέγανε σήμερα ακούσαμε σε ρέτη και δεν μάθαμε τίποτα. Έτσι τα λέγανε. Ακούσαμε σε ρέτη και δεν μάθαμε τίποτα. Και όχι τίποτα. Θα βρίζανε εμένα. Σιγά μην βρίζανε εσάς. Εμένα θα λέγανε τι είναι αυτά που λες. Έτσι. Μπράβο. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Όραμα 101,7 στην Μετρολακαρανία. Στο Ηράκλειο 95,8. Χαλκιδική 98,8. Νότος News 97,8. Και πάει λέγοντας. Αυτό το Νότος News γιατί δεν το κάνετε Ρόδος News. Και με μπερδεύετε. Και στα Ιωάννινα βαράμε τι χαμός παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ακουγόμαστε κανονικά. Γροθιά στο κατεστημένο. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος μου, γροθιά στο κατεψυγμένο. Μη μου πει κανένας εκεί πέρα έξω ότι δεν έχει πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. 100% έχετε πατήσει γροθιά στο κατεψυγμένο. Πολλές φορές βγάζετε κάτι από την κατάψυξη και δεν κουνιέται φίλο. Γροθιά στο κατεψυγμένο, και αυτό σωστό είναι. Σίγουρο. Λοιπόν, ποιο τραγουδάκι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε λες το. Το δικό σας, όχι, όχι, βρήκα τώρα, βάλω την Πάολα. Την είδα σήμερα την Πάολα, πέρασε με το αυτοκίνητο. Μια γκρι Πόρσε, τσιπάκι. Περνάει από μπροστά, πήγα να περάσω τον δρόμο, περνάει εγκαζωμένο κιόλας. Και βλέπω η Πάολα οδηγός. Λέω, δες ρε φίλε που θα μας πατήσει η Πάολα, δεν θα το πιστεύουν στις ειδήσεις. Θα το γράφουν με κεφαλαία γράμματα. Η Πάολα πάτησε το σερέτη. Σαν ανέκδοτο θα είναι. Κι όμως θα με πατούσε η Πάολα με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, γι' αυτό θα βάλουμε λίγο Πάολα να τραγουδήσει, που έχει ωραία φωνή. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα να μιλήσουμε λίγο για τη διατροφή, γιατί υπάρχουν πολλοί καρκινογόνα προϊόντα, κυκλοφορούν πολλά καρκινογόνα προϊόντα και νομίζω ότι και εκεί πέφτουμε θύματα, όπως με τα πετρέλαια και με όλα αυτά, έτσι και εκεί πέφτουμε θύματα. Λοιπόν, τραγουδάκι δυναμικό με Ρόκο. Ο Ρόκος πρέπει σε αυτό το τραγούδι, νομίζω, η συμμετοχή του. Ήτανε η Πάολα να πάει στην εκπομπή στην υγειά μας να τραγουδήσει και επειδή ο Ρόκος δεν προλάβαινε, πήγε λίγο πιο μετά και αναρωτιόντουσαν όλοι πού είναι ο Ρόκος ρε παιδιά. Γιατί ο Ρόκος δεν έχει έρθει ακόμα, έχουνε να πούνε μαζί το «Έτσι αγαπάω εγώ» το τραγούδι. Και ξέρετε που ήταν ο Ρόκος? Ήτανε στην πλατεία Συντάγματος με το Ρούτσι και παίζανε κιθάρα. Κάνανε απεργία πείνας μαζί και παίζανε κιθάρα. Ο Ρόκος με το Ρούτσι είναι στην πλατεία και μετά πήγε ο Καρβέλας. Και έφυγε μετά ο Καρβέλας με τον Ρόκο και πήγανε μαζί στην υγειά μας. Και μετά τραγούδησαν αυτό το τραγούδι. Προφανώς και κάνω πλάκα, έτσι. Προφανώς και κάνω πλάκα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Τραγουδάρα! Άκου εδώ φωνές τώρα, άκου φωνές. Άκου εδώ την Πάολα, πώς τραγουδάει. Πεις να με πατήσεις ρε, πώς πας έτσι να πούμε πάνω στη Τζιμισκή. Με 200 πάνω στη Τζιμισκή τραγουδίστρια πράγμα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, οι υπουργοί και οι γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Εσείς ρημάξατε τη Μακεδονία, δήθεν τη στηρίζετε, αλλά την πτωχεύσατε και την προδίδετε. 50 υπουργοί σπέβδουν στη Βόρεια Ελλάδα γιατί τρέμετε την ελληνική λύση. Εμείς θα είμαστε πρώτοι εκεί, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στην Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, απαντά μέσω Μαρινάκη η κυβέρνηση. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σημειώνει το Πασόκ. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων φανερώνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αναφέρει το ΚΚΕ. Στο αστυνομικό δελτίο, επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά την μεταγωγή του, που επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου, η δίκη του πατέρα του βρέφους, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βάρος μέλους της οικογένειας. Επεισοδιακή διάρρηξη κοσματοπολίου απέναντι από αστυνομικό τμήμα, με πυροβολισμούς και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ ληστών και αστυνομικού στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφεραν να διαφύγουν. Συνεχίζεται μέχρι αυτήν την ώρα η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας, σε εξέλιξη και η φωτιά στην πλώρα Ηρακλείου. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδα στη Χαλκίδα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση έξω από την Γερακινή στην Χαλκιδική. Ψυχρό πολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τώρα τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, σταδιακά και στη Θεσσαλία. Σήμερα τοπικές και μικρής έντασης βροχές προβλέπονται στα ηπειρωτικά, με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην Θεσσαλονίκη άστατος ο καιρός, με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries.

0: καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
7: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
6: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί μου. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
8: Κι αν έχετε ζήσει,
6: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το άγιο. Άγιον Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδική.

0: 98 και 8, Flash Κρήτης στους 98 και 5, στους 95 και 8, συγγνώμη. Νότος News στους 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κλινικό διατροφολόγο και διαιτολόγο, τον κύριο Δημήτρη Χατζιπέτρου. Καλησπέρα κύριε Χατζιπέτρου.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέφη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα και θα μας δώσετε τις δικές σας συμβουλές και θα μοιραστείτε μαζί μας και τις γνώσεις σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και για εμένα προσωπικά και για το ακροατήριο.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Λοιπόν κύριε Χατζιπέτρου, πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω αναρωτιέται πλέον το τι μπορεί να φάει, το τι δεν μπορεί να φάει. Πολλοί αναρωτιούνται ποιες είναι οι καρκινογόνες ουσίες, το αν υπάρχει μία ας πούμε επιλογή το να τρώνε υγιεινά και το πώς μπορούν να καταφέρουν να ξεχωρίζουν το τι πρέπει και τι δεν πρέπει.
1: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι πολυδιάστατο και πολυσύνθετο. Σίγουρα υπάρχουν τροφές οι οποίες έχει αποδειχθεί με μεταναλύσεις και στατιστικές μελέτες ότι είναι υπεύθυνες για τον επιπολασμό του καρκίνου, για τις αυξήσεις των καρδιακών συμβαμάτων και όχι μόνο για τα καρκινικά ή καρδιαγγειακά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Ελλάδα, μια και ζούμε εδώ πέρα, η καλύτερη διατροφή που μπορούμε να εφαρμόσουμε είναι η μεσογειακή διατροφή. Αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πληθώρα επεξεργασμένων τροφίμων στη διατροφή μας. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα ως επιτοπλίστων είναι υπεύθυνα για τις αλλοιώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν μετέπειτα στον οργανισμό μας, στην εμφάνιση καρδιακών ή και καρκινικών συμβαμάτων και ούτω καθεξής προβλήματα τα οποία συνδυάζονται με την υγεία. Ναι. Είναι τρόφιμα τα οποία τα βρίσκουμε συνήθως σε κάθε σπίτι. Μιλάω για τα επεξεργασμένα κρέατα, λαντικά, η έλλειψη των φρούτων από τη διατροφή μας, αλλά και θα σας πω και κάτι άλλο, ακόμα και τα φρούτα πλέον δεν είναι τα ίδια φρούτα τα οποία είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και όλα αυτά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι ασφαλή για την υγεία μας στο μέλλον. Σίγουρα μπορεί να έχουν βιταμίνες, μπορεί να έχουν στοιχεία και ποιητικές σύνθετα τα οποία χρειάζεται η διατροφή μας, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μετέπειτα αυτά ή τι ακριβώς περιέχουν μέσα. Όταν δηλαδή παραδείγματος χάρη οι καρποί ή τα λαχανικά τα οποία τρώμε είναι από υβρίδια, αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο εδώ.
0: Βέβαια. Άρα υπάρχουν, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Υπάρχουν και κάποια ας πούμε, που είναι ελάχιστα επεξεργασμένα ή άλλα που είναι υπερεπεξεργασμένα.
1: Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Φανταστείτε ότι παλιότερα ένας τρόπος συντήρησης ήταν τα καπνιστά. Το να καπνίζουν κάποια κρέατα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Παλιότερα πώς τα καπνίζανε? Με φυσικό τρόπο. Πλέον αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και καταναλώσετε ένα τρόφιμο το οποίο είναι καπνιστό, όπως παραδείγματος χάρη μια γαλοπούλα καπνιστή, λέω εγώ, επί παραδείγματος, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω το συγκεκριμένο προϊόν. Το κάπνισμα γίνεται με υγρά, με χημικά υγρά, γίνεται χημική γεύση. Αυτό δεν είναι ένας φυσικός τρόπος. Δεν επιτυχάνουμε δηλαδή τα αποτελέσματα της συντήρησης του τροφίμου. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφεύγουμε ως επιτοπλίστων είναι τα συντηρητικά και τα επεξεργασμένα. Δηλαδή τα νητρόδη και τα νητρικά τα οποία περιέχουν μέσα τα τρόφιμα αυτά για να μπορέσουν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους, σίγουρα είναι επιβλαβή για την υγεία. Κάτι το οποίο επίσης θα πρέπει να προσέξουμε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στα τρόφιμα από την άποψη ότι τι θα προκαλέσουν καρκίνο. Να δούμε και τι κάνει καλό. Να δούμε ποια τρόφιμα μας βοηθούν.
0: Ναι.
1: Δεν καταναλώνουμε πλέον φυτικές ίνες όπως καταναλώναμε πριν από κάποια χρόνια. Ο σύγχρονος άνθρωπος αυτή τη στιγμή καταναλώνει τριπλάσια ποσότητα πρωτεΐνης από ό,τι καταναλώνει το 1990. Τι γίνεται όμως με τη φυτική ίνα? Τι γίνεται με τα αντιοξειδωτικά? Τι γίνεται με τα τρόφιμα τα οποία έχουν ευεργετικές ιδιότητες? Τα αγνά τρόφιμα, το μέλι. Γιατί χρησιμοποιούμε επί παραδείγματι τόσο πολύ αλάτι και συντηρητικά στη διατροφή μας και δεν βάζουμε, πώς να το πω, μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος, τη μάρη, ρίγανη.
0: Μπαχαρικά βέβαια.
1: Μπαχαρικά τα οποία θα προσδώσουν και μια γεύση. Ξέρετε, υπάρχει και μια μελέτη της Καρδιολογικής Εταιρείας Ελλάδος όπου έχει δώσει τέτοιες συστάσεις ως προς την αποφυγή του αλατιού, του νατρίου δηλαδή, γιατί και να προσδώσουμε γεύση στα φαγητά μας με φυσικά μυρωδικά του φρυγανικού μας οικοσυστήματος. Όλα αυτά συντελούν στο να έχουμε και μία ευεξία, να έχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Και ξέρετε, όλα αυτά λειτουργούν συσσωρευτικά. Μιλήσω για ένα παράδειγμα. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, ένα τρόφιμο το οποίο όλοι πρέπει να το έχουμε στη διατροφή μας, και αυτό είναι το ψάρι. Το ψάρι είναι πλούσιο σε ολιακό στα λιπαρά οξέα. Τα λεγόμενα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά οξέα, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Πάρα πολλοί κόσμοι καταφεύγει σε τρόφιμα και ψάρια τα οποία είναι μεγάλο μεγέθος. Ας πούμε ένα τέτοιο παραδείγματι είναι ο σολομός. Το καλό είναι να τρώμε λιπαρά ψάρια για να προστατεύσουμε την καρδιά μας και το καρδιαγγειακό μας σύστημα, αλλά να τρώμε μικρού μεγέθους.
0: Μικρού μεγέθους είπατε?
1: Μικρού μεγέθους, και θα σας εξηγήσω το λόγο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, στη φύση υπάρχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι βαθμίδες καταναλωτών. Όταν το περιβάλλον είναι μολυσμένο από τον παραγωγό, ένας καταναλωτής πρώτης βαθμίδας για να βάλει ένα κιλό σώματος στο δικό του σώμα πρέπει να καταναλώσει περίπου 100 κιλά από μια χαμηλότερη βαθμίδα καταναλωτή ή παραγωγού. Αυτό εκθετικά στον μεγάλο καταναλωτή μεγάλης βαθμίδας, αντιλαμβάνεστε πόσο εκθετικά η συγκέντρωση π.χ. βαρέων μετάλλων μπορεί να αυξηθεί. Αν δηλαδή η σαρδέλα που τρώει τον πλακτόν, λέμε υποθετικά,
0: ναι,
1: π.χ. βάλει, καταναλώσει 100 κιλά πλακτόν, έχει μια συγκέντρωση βαρέων μετάλλων α. Αν ένα ψάρι μεγαλύτερο για να φάει μια σαρδέλα έχει καταναλώσει 100 κιλά σαρδέλες, λέμε ένα παράδειγμα, φαντάζεται πόσο εκθετικά μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων στον μεγαλύτερο καταναλωτή. Και ποιος είναι στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας? Ο άνθρωπος. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς την πληρώνει ένας άνθρωπος ο οποίος καταναλώνει τέτοια τρόφιμα.
0: Καταλαβαίνω, βέβαια. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, το φρέσκο κρέας, για παράδειγμα.
1: Το φρέσκο κρέας είναι ένα... Κοιτάξτε, το κρέας πλέον, επειδή... Εγώ δεν είμαι αντίθετος με την κατανάλωση του κρέατος. Παν μέτρων άριστον, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Σε όλα πρέπει να καταναλώνουμε τα πάντα με μέτρο. Βέβαια, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα. Έχει βγει φέτος μια καινούργια διατροφική πυραμίδα, η οποία ήρθε από Αμερική. Όπου δίνει ότι στη βάση της διατροφής μας πρέπει να έχουμε περισσότερο κρέας και περισσότερο κατανάλωση πρωτεΐνης. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ακόμα μπορεί να σταθεί. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος για τον οποίο έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω και να πιθανολογήσω είναι το εξής, ότι στην παλαιότερη διατροφική πυραμίδα, η οποία είχε σχηματιστεί από την Αμερική, είχε δημιουργηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής, όπου η βάση του Υπουργείου Γεωργίας ποια ήταν, η κατανάλωση σιτηρών, αυτά δεν παράγουν οι Αμερικάνοι. Οι γεωργοί τους.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι στοχευμένο κάτι τέτοιο. Δηλαδή το να καταναλώνουμε πάρα πολύ όσπρια και ψωμιά και σιτηρά. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε δει ότι στη μεσογειακή μας διατροφή δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Άρα το να τρώμε, ας πούμε, φρέσκο κρέας, φρούτα, λαχανικά και κάποια τέτοια προϊόντα είναι καλό.
1: Είναι καλό και είναι το ιδανικό. Απλά να μην ξεφεύγουμε σε ποσότητα και να μην κάνουμε υπερβολές.
0: Κύριε Χατζηπέτρου, για το τυρί, συγγνώμη, για το τυρί, τι έχετε να πείτε?
1: Για το τυρί, είναι ένα προϊόν γαλακτοκομικό, έχει υποστεί μια ζύμωση, δεν είμαι αρνητικός στην κατανάλωση τυριού. Θεωρώ ότι το καλύτερο το τυρί το οποίο μπορεί να καταναλώνει κάποιος είναι το κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο.
1: Θα είμαι επιφυλακτικός όμως ως προς την συγκέντρωση του νατρίου την οποία έχει. Δυστυχώς το τυρί έχει υψηλά αυξημένο ποσοστό νατρίου μέσα του.
0: Μπορούμε να το καταλαβαίνουμε άμα είναι πολύ αλμυρό, δηλαδή ότι έχει τόσο υψηλά ποσοστά?
1: Αυτό μπορούμε δυστυχώς να το καταλάβουμε, γιατί έχει να κάνει και με την προσωπική επίγευση του καθενός, ξέρετε. Μπορούμε να το καταλάβουμε από την διατροφική ετικέτα του προϊόντος.
0: Ναι.
1: Είναι καλό δηλαδή να καταναλώνουμε τρόφιμα και τυρί χαμηλά σε νάτριο. Mm-hmm.
0: Επίσης με ρωτάνε οι ακροατές, ας πούμε, για το ψωμί, το οποίο και αυτό, ας πούμε, πολλές φορές έχει αλάτι. Για το ψωμί γενικά, το άσπρο ψωμί, από όσο γνωρίζω, δεν είναι και τόσο υγιεινό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τις διατροφικές συστάσεις, η κατανάλωση του ψωμιού που πρέπει να γίνεται είναι η εξής. Πρέπει να καταναλώνουμε και συνθετούς αλλά και απλούς υδατάνθρακες. Η αναλογία πρέπει να είναι 3:1. Τι εννοούμε σε αυτό? Παραδείγματος χάρη, στις 4 φέτες ψωμί, οι 3 φέτες πρέπει να είναι από μαύρο ψωμί ολικής αλέσσος.
0: Μόνο τρεις φέτες, ε.
1: Όταν λέω παραδείγματος χάρη, έτσι αναφέρω, αν έχουμε να καταναλώσουμε τέσσερις φέτες ψωμί,
0: ναι,
1: σας λέω, οι τρεις πρέπει να είναι μαύρο, η μία πρέπει να είναι λευκό. Αυτή είναι η αναλογία που πρέπει να χρησιμοποιούμε στους σύνθετες με τους απλούς υδατάνθρακες.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το θέτω έτσι, ας πούμε, και το διακόμω εδώ. Ναι. Εγώ που τρώω μια μπαγκέτα, έχω πέσει πολύ έξω. Έχω πέσει πολύ έξω, κύριε Χατζηπέτρου.
1: Εξαρτάται πώς η μπαγκέτα αντικαταναλώνεται μέσα σε μια μέρα ή αν γυμνάζεστε ή αν έχετε,
0: ναι,
1: αυξημένο
0: ποια
1: τερμιδικό...
0: Ποια μέρα, μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, υπερεπεξεργασμένα προϊόντα όπως είναι, ας πούμε, τα έτοιμα γεύματα, τα πατατάκια, τα αναψυκτικά, τα γλυκά.
1: Εδώ.
0: Αυτά τα αγαπάει πολύ ο κόσμος, από ό,τι βλέπω.
1: Τα αγαπάει δυστυχώς πάρα πολύ ο κόσμος και είναι τα τρόφιμα τα οποία ευθύνονται για την κακή διατροφική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρετε, παλαιότερα είχαμε πολύ καλά επίπεδα παχυσαρκίας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει να είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά καταναλώνουν τέτοια τρόφιμα, και εγώ θα το πάω και λίγο πιο βαθιά, αν μου επιτρέπετε. Είναι τέτοιοι οι ρυθμοί της καθημερινότητας, που αντί να κάτσουμε να μαγειρέψουμε στο σπίτι μας, επειδή δουλεύουμε όλη μέρα, τρέχουμε σε πανικόβλητη, η μητέρα ή η νοικοκυρά στο σπίτι δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή να κάθεται να μαγειρεύει υγιεινά ή να ετοιμάζει το κολατσό στα παιδιά. Δυστυχώς καταφεύγουν στο να πάρουν κάτι από το κυλικείο, ένα πατατάκι, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, ένα γλυκτζούρι. Αυτά, αν μπορούσαμε να τα περιορίσουμε, θα ήμασταν πολύ πιο καλά στη διατροφική μας πορεία. Βέβαια, έχουν γίνει και από τα Υπουργεία, ξέρετε, Υπουργεία Παιδείας, έχουν βγει κάποιες εγκύκλειες, όπου κάποιοι κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν στα κυλικεία, γιατί ανοίγει και η σχολική χρονιά, να πούμε κάτι και γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Επιβάλλουν στα κυλικεία να έχουν συγκεκριμένα τρόφιμα. Και όντως έχει γίνει μια πολύ καλή κίνηση πάνω σε αυτό, στο να περιορίσουν τα πάρα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Ξέρετε, τα παιδιά δεν έχουν και ένα κριτήριο, δεν τους νοιάζει τι είναι υγιεινό και τι όχι. Νοιάζει τι είναι νόστιμο. Και δυστυχώς τα νόστιμα είναι και συνήθως αυτά τα οποία δεν είναι τόσο υγιεινά. Μπορούμε να βρούμε υγιεινά και τόσο νόστιμα τρόφιμα, αλλά θέλει κάποια λίγο μελέτη παραπάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Άρα θεωρείτε, συγγνώμη λίγο, θεωρείτε ότι αυτό που είπατε για την παχυσαρκία, το ότι τα έτοιμα αυτά γεύματα ίσως έχουν αποκτήσει μια δυναμία οι άνθρωποι και θέλουν να τρώνε τέτοια γεύματα, γιατί βαριούνται κιόλας? Γιατί, από όσο γνωρίζω, πολλοί που κάνουν, ας πούμε, διατροφή λένε ότι θέλει πάρα πολύ ώρα να περνάω στην κουζίνα για να μπορώ να συμβαδίσω με αυτό που μου έχουν πει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε... Ο χρόνος είναι τέτοιος και η κούραση, η ρυθμή της ζωής μας είναι τέτοιοι, που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε σοβαρά ή να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή πάνω στην παρασκευή των φαγητών που θα καταναλώσουμε. Ένας δείκτης επίσης, αν θέλετε να σας πω, μιας οικονομικής κατάστασης μιας χώρας, είναι και η οικονομικής κατάστασης ενός νοικοκυριού, είναι και η κατανάλωση των τροφίμων. Τα παλαιότερα χρόνια, ξέρετε, η παχυσαρκία ήταν χαρακτηριστικό των πλούσιων οικογενειών. Πλέον η παχυσαρκία είναι χαρακτηριστικό των χαμηλότερων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων. Δυστυχώς. Γιατί όταν δεν έχεις, παραδείγματος χάρη, τη δυνατότητα να δαπανίσεις ένα αλφα ποσό για να καταναλώσεις μια αλφα ποιότητα φαγητού, να αγοράσεις κάτι το οποίο κοστίζει, ας πάμε στο κρεοπωλείο, στο σούπερ μάρκετ, πόσο πήγε το μοσχάρι, πόσο πήγε το κρέας. Οι τιμές σε κάποια τρόφιμα έχουν γίνει απαγορευτικές. Δεν θα καταφύγει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στο να πάει να δώσει 1-2 ευρώ για να καταναλώσει π.χ. ένα χοντόκ, και πάλι χωρίς να στοχοποιώ το συγκεκριμένο τρόφιμο, το λέω.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνεστε. Και ξέρετε ποιο είναι επίσης ανησυχητικό σε αυτή την όλη ιστορία? Σύμφωνα με μετααναλύσεις, έχουμε αύξηση των συμβαμάτων Ζαχαρόβους Διαβήτη. Λέγεται ότι το 2060 μπορεί να έχουμε τόσο μεγάλο επιπολασμό στο Ζαχαρόβου Διαβήτη που μπορεί πάνω από το 50% του πληθυσμού να είναι διαβητικό.
0: Τρώνε πάρα πολύ ζάχαρη.
1: Δεν είναι τόσο ότι ευθύνεται η ζάχαρη. Ευθύνεται ο υδατάνθρακας. Ο υδατάνθρακας θα μεταβολιστεί σε γλυκόζη και η γλυκόζη επίσης θα δημιουργήσει τα προβλήματα του ζαχάρου. Επίσης υπάρχει και πολύ μεγάλη αντίσταση στην ινσουλίνη λόγω αύξησης της παχυσαρκίας. Δυστυχώς είμαστε από τους πρώτους πρωτοπόρους στην παχυσαρκία στην Ευρώπη.
0: Συγγνώμη τώρα κύριε Χατζηπέτρου, στην ουσία η παχυσαρκία συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο, αυτή η υπερήσια ζάχαρη αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος?
1: Ναι, αποθηκεύεται στο σώμα ως λίπος. Επίσης, όταν ένας άνθρωπος έχει αυξημένα ποσοστά λίπους, έχει αυξημένες ορμόνες και παρατηρείται αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δηλαδή, η οποία παράγεται από τα β' κύτταρα του παγκρέατός του και μπαίνει στην κυκλοφορία, δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκλειδώσει τα κύτταρα έτσι ώστε να μπορέσουν να τραβήξουν μέσα τους την γλυκόζη για να τη χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο.
0: Έχουν και θέμα με το πάγκρεας.
1: Και με το πάγκρεας, αλλά επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ένας άνθρωπος ζει μόνιμα σε μια στρεσογόνο κατάσταση, σε μια αγχωτική κατάσταση, απελευθερώνονται από τα επινεφρίδια αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Αυτές οι ορμόνες πάνε και κάθονται πάνω στα κύτταρα, στις θέσεις υποδοχής που είναι να κάτσει η ινσουλίνη και τις μπλοκάρουν. Με συνέπεια να υπάρχει κυκλοφορία στο αίμα, να κυκλοφορεί η ινσουλίνη μας, αλλά να μην μπορεί να πάει να κάτσει τα κύτταρα έτσι ώστε να τα ξεκλειδώσει για να τραβήξουν μέσα τους τη γλυκόζη. Και να έχουμε εκείνη τη στιγμή παροδικό ζαχαρόδι διαβήτη, να έχουμε δηλαδή αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης του αίματος.
0: Φοβερό.
1: Έχετε ακούσει ποτέ την έκφραση «ζορίστηκε ή στρεσαρίστηκε και το ανέβηκε το ζάχαρο»?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ακριβώς λαμβάνει η χώρα.
0: Θέλω να μπορέσουμε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο το ότι υπάρχουν και κάποια προϊόντα που έχουν κρυμμένη ζάχαρη. Δηλαδή, όπως είναι αυτές οι έτοιμες σάλτσες, όπως είναι το ψωμί που σας είπα, του τοστ, τα γιαούρτια με γεύσεις. Έχει σε πάρα πολλά προϊόντα ζάχαρη και δεν το καταλαβαίνουμε το ότι υπάρχει.
1: Σε αυτό το οποίο λέτε, έχετε πολύ το δίκιο. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Σε μια προσπάθεια των εταιριών να μπορέσουν να δώσουν στον καταναλωτή τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερων θερμίδων, δηλαδή πιο διαιτητικά. Διαιτητικά. Εδώ κάνουμε και ένα λάθος εμείς. Νομίζουμε ότι οτιδήποτε διαιτητικό σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο έχει χαμηλές θερμίδες. Δεν ισχύει απόλυτα. Δίαιτα δεν σημαίνει πείνα, δεν σημαίνει σπέρυση. Μπορεί να δούμε στη διατροφική ετικέτα ενός σκευάσματος, επί παραδείγματος χάρη ένα γιαούρτι, να δούμε ότι έχει χαμηλότερες θερμίδες από ένα άλλο, από ένα πλήρες γιαούρτι, αλλά αν δούμε τα σάκχαρα τα οποία έχει μέσα, θα δούμε ότι είναι αυξημένα.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή όντως να δείτε ένα γιαούρτι light ή 1,5%, το οποίο να έχει λιγότερες θερμίδες από ένα κανονικό. Αν δείτε στη διατροφική ετικέτα όμως και κάνετε μια σύγκριση, θα δείτε ότι τα σάκχαρα που μπορεί να περιέχει μέσα οι υδατάνθρακες είναι αυξημένα. Αν ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να πούμε ότι θα είναι καλό να τρώει μέχρι, να πούμε υποθετικά τώρα έτσι, 20 γραμμάρια ζάχαρη την ημέρα, θα δείτε ότι με μια τέτοια διατροφή μπορεί να τα ξεπερνάει.
0: Να κάνω τώρα μια ερώτηση, λίγο να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί πραγματικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το απορώ και εγώ πολλές φορές. Έχουμε από τη μία, κύριε Χατζηπέτρου, την κοινή ζάχαρη. Τη σαχαρόζη, όπως γνωρίζω. Φρουκτόζη, γλυκόζη και πάει λέγοντας.
1: Ναι, είναι υδατάνθρακες αυτά. Απλή, σύνθετη και.
0: Ναι. Μετά έχουμε στέβια. Έχουμε ασπαρτάμι. Έχουμε και άλλα γλυκαντικά. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε. Τώρα το πιο γνωστό παράδειγμα θα αναφέρω και μια εταιρεία είναι. Τι διαφορά μου λέει ο άλλος έχει να πίνω μια απλή Coca-Cola από το να πίνω μια Coca-Cola Zero? Ή τι διαφορά έχει, ας πούμε, να πιω ένα καφέ με στέβια ή με ζάχαρη? Ή άλλος μου λέει το πιο υγιεινό είναι να βάζω στον καφέ μέλι. Ξέρω εγώ, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Λοιπόν, σαφέστατα υπάρχουν διαφορές. Οι υδατάνθρακες και τα χωρίζονται καταρχάς σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους απλούς και τους σύνθετους. Και είναι οι μονοσαχαρίτες, δισαχαρίτες και πολυσαχαρίτες. Ωραία. Οι γλυκαντικές ουσίες ανήκουν στους πολυσαχαρίτες. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι το εξής. Έχουμε παράξει, έχουμε βρει κάποιες γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες είναι η φρουκτόζη, η ζαχαρόζη, είναι απλοί υδατάνθρακες. Δηλαδή γίνονται μονοσαχαρίδες, είναι μονοσαχαρίδες ή δισαχαρίδες. Σίγουρα το να καταναλώνουμε τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας σε ζάχαρη είναι κάτι καλό. Γιατί περιορίζουμε τη γλυκόζη και τη ζάχαρη στον οργανισμό μας. Δεν είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις αυτές οι ουσίες εκκίνδυνες. Ας πάρουμε παραδείγματος χάρη την ασπαρτάμη. Η ασπαρτάμη είναι μια ουσία η οποία είναι 200 φορές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη. Όλα τα αυτά απαγορεύεται να καταναλώνετε σε μια περίοδο εγκυμοσύνης. Διότι μπορεί να αποβεί τοξική.
0: Η ασπαρτάμη.
1: Μάλιστα. Ή οι ουσίες οι οποίες περιέχουν μέσα φελιλανδανίνη ή άλλες ουσίες γλυκαντικές δεν είναι τόσο ακίνδυνες. Βέβαια, να μην καταναλώνονται σε καθημερινή βάση σε υψηλή σε ποσότητα τέτοια που να αποβαίνει τοξική. Οτιδήποτε καταναλώνουμε σε λογικά πλαίσια, μπορούμε να το καταναλώνουμε, αλλά να έχουμε πάντως στο νου μας ότι η υπερβολή θα κάνει κακό. Παν μέτρων άριστον. Ναι. Αναφέρατε πριν τον καφέ με το μέλι. Το έχω ακούσει από πολλοί κόσμο και πολλοί διαιτώμενοι μου το ζητάνε. Δεν είμαι αντίθετος αυτό. Το μέλι είναι ένα προϊόν από τα αρχαία χρόνια, το ξέρει ο άνθρωπος, είναι προϊόν της φύσης, το χρησιμοποιούμε, είναι πάρα πολύ υγιεινό, πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών. Γιατί να μην καταναλώνουμε μέλι? Βεβαίως να το καταναλώνουμε το μέλι, είναι πάρα πολύ καλό και υγιεινό. Γιατί να μην καταναλώνουμε φρούτα?
0: Το μέλι στον καφέ οπότε είναι το καλύτερο από τα υπόλοιπα.
1: Τώρα στα θέματα της γεύσης, τι να σας πω, ο καθένας είναι...
0: Μιλάμε για την υγεία, για την υγεία, δηλαδή άμα σας ρωτούσα τι να βάλω στον καφέ, κύριε Χατζηπέτρου, να βάλω ζάχαρη, στέβια, να βάλω σιρόπι σφενδάμου, να βάλω νέκταρ αγάβης, να βάλω μέλι, τι να βάλω?
1: Αν με ρωτούσατε, θα σας έλεγα να πάρετε την καφέινη την οποία χρειάζεστε από το τσάι και να πιείτε ένα πολύ ωραίο τσάι με μέλι.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό.
1: Για να πάρετε τεΐνη, κατεχολαμίνες και όλα τα αντιοξειδωτικά τα οποία παρέχονται και από τα αφεψίματα του τσαγιού.
0: Ναι, αλλά το τσάι δεν μας ξυπνάει τόσο πολύ.
1: Δοκιμάστε και κάποια τσάγια τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δυνατά. Μαύρο τσάι. Εντάξει, είναι. Σίγουρα η καφέινη που περιέχεται στον καφέ μας ξυπνάει όντως.
0: Μας ξυπνάει, βέβαια. Απλά μετά μας ρίχνει κιόλας από όσο γνωρίζει. Δηλαδή μας ξυπνάει για λίγο και μετά μας ρίχνει.
1: Θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο. Μάλλον θα πρέπει να δώσουμε μια βάση σε αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και στα ενεργειακά ποτά. Και δυστυχώς, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχετε παρατηρήσει, γίνεται και ευρεία κατανάλωση αυτών από οι όλο και μικρότερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με κάποιες μεταναλύσεις οι οποίες είχαν γίνει, έδειχναν ότι η ποσότητα της καφεΐνης που περιέχουμε και ζάχαρης είναι τέτοια που μπορεί να παρατηρήσουμε, πώς να σας το πω, αν κάνουμε μια μελέτη, καρδιαγγειακή μελέτη αυτού του ανθρώπου, μπορεί να δούμε ότι η καρδιά του μετά από κατανάλωση τέτοιων ποτών μπορεί να μοιάζει με κάποιον ο οποίος είναι ήδη μεταμφραγματίας.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Στρεσάρουν πάρα πολύ. Δηλαδή, το να καταναλώσει ένας ενεργειακό ποτό μία φορά δεν είναι πρόβλημα. Το να το καταναλώνει καθημερινά όμως και να το καταναλώνουν ιδιαίτερα νέα μικρά παιδιά, αυτό ναι, δεν είναι υγιεινό. Εκεί ναι, θα πρέπει να σταθούμε και να δείξουμε προσοχή.
0: Και εγώ τώρα που το λέτε, σε μια έρευνα που είχα παρακολουθήσει, έλεγε ότι αυτά τα ενεργειακά ποτά μπορούν να προκαλέσουν και κρίσεις πανικού, χωρίς να μπορεί να το καταλάβει. Με την ψυχολογία φυσικά και με το άγχος και με το στρες να συνδυάσουν τις ταχυπαλμίες και να βρεθούν σε σημείο πανικού.
1: Σαφέστατα, γι' αυτό και έχουμε και πάρα πολλά συμβάματα που πηγαίνουν παιδιά σε νοσοκομεία μετά από κατανάλωση ενεργειακών ποτών.
0: Ναι. Και το χειρότερο κύριε Χατζηπέτρου, συγγνώμη, το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και ανάμιξη με αλκοόλ.
1: Α, τώρα είπατε ένα θέμα το οποίο ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Σεβέτη. Ναι, καταναλώνουμε ενεργειακά ποτά, καταναλώνουμε ενεργειακά ποτά με αλκοόλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, υπήρχε μια νομοθεσία στο εξωτερικό, δεν μπορούσαν να σου σερβίρουν μαζί ενεργειακό ποτό, μαζί με αλκοολούχο ποτό. Στο σέρβιραν και το παρήγγειλες νομίζω ξεχωριστά. Τώρα δεν ξέρω στην Ελλάδα αν επιτρέπεται αυτό ή όχι. Αλλά...
0: Γιατί θα γίνει κανένας έλεγχος ποτέ?
1: Τι να πούμε σε αυτό, δεν το ξέρουμε.
0: Το αλκοόλ πάντως δεν πρέπει να το πίνουμε με τίποτα. Δηλαδή είναι βλαβερό.
1: Κοιτάξτε, όπως προείπαμε, αν μέτρων άριστον, το να καταναλώνουμε μια φυσιολογική ποσότητα, όπως π.χ. ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι επιβλαβές. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι είναι και υγιεινό, δηλαδή προάγει την υγεία. Ξέρετε, το κόκκινο κρασί περιέχει μέσα λικοπένιο, το οποίο λικοπένιο έχει φανεί ότι έχει ευρετικές ιδιότητες, έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, έχει καρδιοπροστατευτική δράση, προλαμβάνει στις γυναίκες για τον καρκίνο του στήθους και στους άντρες για τον καρκίνο των όρχων. Δηλαδή έχει υδαργητικές ιδιότητες που τις χρειαζόμαστε.
0: Το κόκκινο κρασί.
1: Το κόκκινο κρασί. Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι, είχα παρακολουθήσει ένα συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος που έλεγε ότι ένα ποτήρι τσίπουρο, αλλά ένα σφινάκι την ημέρα, έχει ευεργετικές ιδιότητες για την καρδιά. Ποιος όμως εξ ημών μένει στο ένα?
0: Ποιος μένει στο ένα? Και τώρα που λέτε για το κρασί, η μπύρα. Για πείτε μας για την μπύρα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα γίνεται της μπύρας.
1: Ωραίος παραλληλισμός.
0: Ναι, πολύ μπύρα, πολύ μπύρα.
1: Η μπύρα είναι ένα προϊόν, καταρχάς θεωρείται πλήρης διατροφή η μπύρα. Προϊόν ζύμωσης από κρυθάρι, πολύ πλούσια σε βιταμίνη B και μάλιστα συμπλέγματος βιταμίνης B. Η κατανάλωση της δεν θεωρούμε ότι είναι κακή. Το καλοκαίρι μας τραβάει κιόλας γιατί μας ξεδιψά. Χαμηλή συγκέντρωση, 5% αλκοόλ. Ερμηδικά δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε να το αποφύγουμε πάρα πολύ. Απλά σας λέω, όπως προείπα, παν μέτρων άριστον. Δυστυχώς δεν μένουμε ποτέ στο αίμα.
0: Ναι, έχει αρκετές θερμίδες πάντως η μπύρα.
1: Έχει αρκετές θερμίδες. Να το βάλουμε κάτω και να δούμε. Αν καταναλώσουμε στα 100 ml 5%, σημαίνει ότι στα 100 ml ποτού περιέχονται 5 γραμμάρια υδατάνθρακα. 5 γραμμάρια αλκοόλης. Ναι. Ένα γραμμάριο αλκοόλης θα αποδώσει 7 θερμίδες. 5-7, 5-5.
0: Τώρα, συγγνώμη, θα το θέσω έτσι, αλλά είναι μια λαϊκή έκφραση. Είναι αυτό που λένε, φίλε, έκανες μπυροκυλιά. Και δικαιολογείται αυτό, ας πούμε...
1: Θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί το αλκοόλ, καταρχάς τα θρεπτικά συστατικά, δηλαδή τα συστατικά τα οποία έχουν θερμίδες και αποδίδουν θερμίδες, είναι τρία. Είναι οι πρωτεΐνες που αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο, οι υδατάνθρακες που επίσης αποδίδουν 4 θερμίδες ανά γραμμάριο και τα λίπη, τα οποία λίπη αποδίδουν 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Το αλκοόλ είναι υδατάνθρακας και αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο. Με όλα τα αυτά, κατά το μεταβολισμό του, ακολουθεί τους ίδιους μεταβολικούς δρόμους που ακολουθεί και το λίπος. Γι' αυτό αποθηκεύεται πιο εύκολα στην κοιλιά. Να το πούμε λαϊκά.
0: Και πώς... Αυτό... Ναι, πείτε μου, πείτε, ναι. Πείτε μου. Πείτε
1: παρακαλώ, όχι, πείτε μου εσείς.
0: Όχι, στην ουσία συσσωρεύεται αυτό το λίπος, το σπλαχνικό λίπος, πώς λέγεται, σπλαχνικό λίπος.
1: Σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος το οποίο υπάρχει κάτω από τους μυς, κάτω από το περιτόνιο, το οποίο προστατεύει τα όργανα, αλλά και η αυξημένη συγκέντρωση και αυτή είναι τη βλαβής.
0: Πώς, να το πω πιο απλά για να... Γιατί,
1: το κοιλιακό.
0: Το κοιλιακό αυτό λίπος πώς φεύγει, κύριε Χατζηπέτρου, για ρωτάει ο κόσμος.
1: Αυτό το λίπος φεύγει με, θα σας πω, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε με φυσιολογική και ισορροπημένη διατροφή και με το να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα θερμιδικό έλλειμμα και να προκαλέσουμε στον οργανισμό μας να ενεργοποιήσουμε τη λιπόλυση. Πώς γίνεται αυτό? Με αερόβια άσκηση. Και όταν λέμε αερόβια άσκηση, γιατί μιλάμε για διατροφή, αλλά δεν μιλάμε καθόλου και για την άσκηση. Ο οργανισμός μας εξαντλεί όλα τα αποθέματα του μυϊκού και υπατικού του γλυκογόνου σε αερόβια άσκηση μέχρι το πρώτο μισάωρο στις 35 λεπτά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να κάνουμε περπάτημα γρήγορο, έντονο, έτσι ώστε να καταλάβουμε διαφορά στην αναπνοή, στους φυγμούς μας, αλλά άνω του μισάωρου. Πρακτικά και ουσιαστικά, ο λίπος αρχίζει να καίγεται μετά το μισάωρο. Το να πω ότι κάνω μισή ώρα περπάτημα, ναι, είναι ιδανικό, το συστήνουν και οι καρδιολόγοι. Είναι πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ καλό, ενεργητικά ωφέλη, απελευθέρωση ενδορφινών, ναι. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε λιπόλυση, πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω, να περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Ή να κάνουμε άσκηση. Και όταν λέω άσκηση, μπορούμε να κάνουμε και κολύμβηση. Τώρα το καλοκαίρι είναι μια... Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να ασκηθούμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, έτσι όπως το περιγράφεται, φεύγει μόνο ανεβαίνοντας στο Γολγοθά. Γιατί η αερόβια άσκηση είναι λίγο δύσκολη, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, γιατί είναι και καλό για την υγεία μας. Κύριε Χατζηπέτρου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για εμένα τουλάχιστον. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είχε κιλάκια. Ήταν εκεί 130 κιλά. Ακούστε τώρα. Σταμάτησε να πίνει ζάχαρη. Σταμάτησε να τρώει υδατάνθρακες. Και σταμάτησε να τρώει και τα ψωμιά αυτά, όλα τα άκοψε αυτά. Και τα όσπρια σταμάτησε και τα μακαρόνια και όλα. Τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν τρώει ζάχαρη και υδατάνθρακες. Και έχει ξεπριστεί.
1: Ναι. Είναι λογικό. Έχει αποκλείσει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα τροφίμων μακροθρεπτικών συστατικών, τις υδατάνθρακες.
0: Και πίνει και πολύ νερό, το νερό. Για πείτε μας για το νερό.
1: Α, πολύ σημαντικό. Το νερό είναι μια... Τεταρχάς είναι πάρα πολύ καλό γιατί δεν έχει θερμίδες, έτσι. Είναι πολύ ευεργετικό. Σαν να σκεφτείτε ότι το 70-80% του σώματός μας είναι νερό, αντιλαμβάνεστε τη σημαντικότητα της κατανάλωσής. Βοηθά το νερό πώς, με ποιον τρόπο. Με το να μπορέσει ο οργανισμός να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού του. Τι εννοούμε με αυτό. Λαμβάνουμε θερμίδες, λαμβάνουμε ενέργεια για να μπορέσουμε να κάνουμε διαδικασίες στον μεταβολισμό μας, για να μπορέσει να λειτουργεί ο οργανισμός μας και να μπορέσουμε να κάνουμε, κάνουμε την καθημερινότητά μας. Έτσι. Τα προϊόντα καταβολισμού ο οργανισμός τι τα κάνει, τα αποβάλλει. Τα προϊόντα καταβολισμού του μεταβολισμού. Δηλαδή, όταν ο οργανισμός μας θα κάψει και θα παράξει ένα θερμιδικό πλεόνασμα ή έλλειμμα, όταν δηλαδή θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός μας θερμίδες, τι γίνεται μετά, πρέπει να αποβάλει τα προϊόντα καταβολισμού. Παραδείγματος χάρη μπορεί να αποβάλει κάποια αμινοξέα τα οποία δεν χρειάζεται γιατί έχει κάνει ίδιος πρωτεϊνοσύνθεση ή γιατί έχει αναπληρώσει ιστούς. Αυτά τα αποβάλει μέσω των ούρων, μέσω του υδρότα, μέσω της αναπνοής. Δηλαδή, πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας, εγώ που θέλω να σταθώ ότι πρέπει να βοηθάμε τον οργανισμό μας να μπορεί να αποβάλει τις τοξίνες και τα προϊόντα καταβολισμού. Οι τοξίνες όταν συγκεντρώνονται στον οργανισμό μας τον μπλοκάρουν. Μπλοκάρουν τον μεταβολισμό μας.
0: Ναι. Υπάρχει και αυτή η κατάσταση στην οποία πολλοί άνθρωποι αποκτούν θυροειδή και ρωτάνε τώρα οι ακροατές τι οδηγεί ας πούμε στο να αποκτούν αυτά τα προβλήματα, τι πρέπει να προσέξουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως οι θυροειδοπάθειες μπορεί να προκληθούν ή να είναι προϊόντα αυτοάνωσων νοσημάτων, να είναι αποτελέσματα αυτοάνωσων νοσημάτων, όσο επιτοπλίστων είναι,
0: βέβαια,
1: ή και κληρονομικότητας. Παραδείγματος χάρη όταν έχουμε δει ότι δύο γονείς έχουν όζους, σίγουρα θα ελέγξουμε και το παιδί αν έχει όζους. Και στην ηλικία που εμφάνισαν οι γονείς. Τώρα όσον αφορά τα αυτοάνωσα, δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα όσον αφορά τις θυροειδοπάθειες. Αν θα σας πω και κάτι άλλο κύριε Σερέτη, πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα με το θυροειδή του και δεν το γνωρίζει. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με μια εξέταση έναν ενδοκρινολόγο, να κράψουμε κάποιες εξετάσεις, οι ενδοκρινολόγοι είναι καταλληλότεροι γι' αυτό, να μας πούνε πού να σταθούμε και τι να προσέξουμε. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θυροειδή μας αδένα, διότι είναι ο αδένας ο οποίος είναι και ως επιτοπλίστων υπεύθυνος για το βασικό μας μεταβολικό ρυθμό.
0: Κρατάει δηλαδή την ισορροπία.
1: Βεβαίως. Εξού και ο υπερθυροειδισμός ή υποθυροειδισμός ή αλλιώς χασιμότο. Ο θυροειδής αδένας παίρνει το ιόδιο και δεσμεύει το ιόδιο. Μία από τις λειτουργίες που κάνει να δεσμεύει το ιόδιο από το αίμα. Όταν έχουμε έλλειψη ιωδίου στον οργανισμό μας, αυτό σαν αδένας, για να τραβήξει περισσότερο ιόδιο, τι κάνει, μεγαλώνει, υπερτρέφεται. Κατά συνέπεια τι έχουμε, υπερθυροειδισμό. Και την αντίστοιχη κατάσταση όπου έχουμε υποθυροειδισμό, με ό,τι συμβάματα και συμπτωματολογία έχει κάθε και αντίστοιχη περίπτωση. Στον υπερθυροειδισμό, παραδείγματος χάρη, έχουμε εξοφθαλμία, έχουμε αδυνάτισμα, χάνει ο άνθρωπος και η συνέχεια, δηλαδή ο μεταβολισμός και η συνέχεια. Και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πολλοί κόσμος τον μπερδεύει. Και δεν ξέρει τι είναι. Ακούμε την έννοια του μεταβολισμού. Τι είναι ο μεταβολισμός. Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας και είναι οι διαδικασίες οι αναβολικές και οι καταβολικές. Τι είναι αναβολική διαδικασία και τι είναι καταβολική διαδικασία? Αναβολική διαδικασία είναι όταν έχουμε από χαμηλότερης ενεργειακής συγκέντρωσης ουσίες και συνθέτουμε μία υψηλότερης. Όπως παραδείγματος χάρη, ο οργανισμός παίρνει αμινοξέα και συνθέτει πρωτεΐνες για τον ίδιο για να αναπληρώσει δικούς του ιστούς. Καταβολισμός είναι όταν από υψηλή συγκέντρωση ουσίες, χημικές, τις αποδομεί, τις διασπά για να πάρει απλά δομικά στοιχεία. Διασπά μια πρωτεΐνη για να πάρει κάποια αμινοξέα τα οποία του χρειάζονται, για να συνθέσει και αυτός μετά άλλες ουσίες. Αυτό ονομάζεται καταβολισμός. Το σύνολο των διαδικασιών του αναβολισμού και του καταβολισμού είναι ο μεταβολισμός. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητό αυτό.
0: Βέβαια, ήταν κατανοητό. Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε, ρωτάνε αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο για το φαινόμενο αυτό που εξηγήσαμε σε κάποια φάση για τη μαγειρική. Χρησιμοποιούμε πολύ ελαιόλαδο. Χρησιμοποιούμε πολύ λάδι γενικά στα φαγητά. Είναι καλό αυτό ή κακό?
1: Το ελαιόλαδο δεν είναι κακό να το χρησιμοποιούμε. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, αλλά θέλει ας πούμε λίγο όριο, θέλει λίγο να το ρυθμίσουμε.
1: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από άποψη θερμίδων. Αλλά να σας πω και κάτι. Αν έχουμε ελαιόλαδο, καταρχάς στην Ελλάδα θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο. Υπάρχουν όμως κάποια τρόφιμα όπως τα τηγανιτά τα οποία δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο. Ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μία φορά, μία-δύο φορές. Πέραν τις μία-δύο φορές τηγανίσματος, π.χ. πατάτες τηγανιτές από 2-3 φορές στο ίδιο λάδι, το λάδι ταγγίζει. Το λάδι μετά γίνεται επικίνδυνο. Δεν είναι ευεργετικό. Γι' αυτό συνήθως στα τηγανίσματα χρησιμοποιούμε ηλιέλαια και σπορέλαια τα οποία έχουν περισσότερο ανθεκτικότητα στην θερμική επεξεργασία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για περισσότερα τηγανίσματα.
0: Ναι.
1: Το ελαιόλαδο πρέπει να το καταναλώνουμε ομό. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή στη σαλάτα βάζεται λάδι. Να το χρησιμοποιούμε. Μπορούμε επίσης να το καταναλώνουμε και στα μαγειρευτά μας, τα λαδερά. Δεν υπάρχει πρόβλημα όταν θα το χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο στο μαγειρευτό. Το πρόβλημα ξέρετε πού θα είναι, όταν θα κάνουμε παραδείγματος χάρη κάποιο λαδερό φαγητό και θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο. Εκεί ναι, δεν είναι σωστό. Και θα σας πω και κάποια άλλη μία μικρή λεπτομέρεια που συνήθως όλοι την κάνουμε. Έχετε παρατηρήσει ότι χρησιμοποιούμε φαγητά τα οποία συνήθως ας πάρουμε ένα παράδειγμα το οποίο πιστεύω αρέσει σε όλους μας, οι πατάτες ή τηγανιτές, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε κάποιους αρέσουν να είναι ξεροψημένες ή ακόμα και σε σημείο να μαυρίζουν. Τα καμένα και ξεροψημένα καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Όταν ένα τρόφιμο φτάνει σε σημείο να μαυρίζει, εκεί σημαίνει ότι λαμβάνει χώρο αντίδραση Maillard. Είναι μια χημική αντίδραση και όταν το καταναλώνουμε αυτό, αυτή την ουσία, η οποία έχει υποστεί σε τέτοιο βαθμό χημική επεξεργασία και θερμική επεξεργασία, αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μεταλλάξεις. Εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα σε μια χρόνια κατανάλωση αυτών των τροφίμων. Επηρεάζεται το DNA. Επηρεάζεται ο γονότυπός μας από το τι καταναλώνουμε και από το εξωτερικό μας περιβάλλον. Όσον αφορά τουλάχιστον τη διατροφή, αυτό λέει η βιβλιογραφία μας.
0: Για το αυγό τι άποψη έχετε? Γιατί ένας ακροατής θέλει τώρα, ρωτήστε τον κύριο Χατζηπέτρου, μπορούμε να τρώμε ας πούμε βραστά αυγά, να βγάζουμε τον κρόκο για τη χοληστερίνη, να τρώμε ασπράδια όλη μέρα?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Το να καταναλώνουμε αυγά, το αυγό είναι μια πλήρης διατροφή. Είναι τρόφιμο το οποίο μπορούμε να το καταναλώνουμε. Έχει... Παλαιότερα ήταν υπεύθυνα τα αυγά και ο κρόκος για τη χοληστερίνη. Είχαν βγει κάποιες άλλες μεταναλύσεις μετά από κάποια χρόνια που έλεγαν ότι αν δεν έχεις χοληστερίνη δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ προσωπικά σαν Δημήτρης, αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι ναι, μπορείτε να καταναλώνετε ένα αυγό την ημέρα, καταναλώστε ένα αυγό ή καταναλώστε και δύο. Απλά καταναλώστε ένα ολόκληρο και από το υπόλοιπο φάτε μόνο το ασπράδι. Το να τρως όμως 10 αυγά την ημέρα, όχι, είναι υπερβολή.
0: Δεν κάνει και καλό στην υγεία.
1: Δεν κάνει καλό στην υγεία, υπερβολική πρόσληψη πρωτεΐνης και αυτό έχει μετά πρόβλημα, επισύρει προβλήματα στα νεφρά. Ξέρετε, η πρωτεΐνη δεν είναι ακίνδυνη. Να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης δεν είναι ακίνδυνη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δίνουμε και να το συστήνουμε ελαφρά την καρδία. Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Η διατροφή του καθενός είναι εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, να του πούμε κατανάλωσε όσο πρωτεΐνη θες. Ναι. Ας κάνουμε μια εξέταση, να δούμε μια κρεατινή είναι στα ούρα.
0: Κατανοητό, ναι.
1: Αν η τιμή είναι στο Θεό, είναι πάρα πολύ ψηλή, αυτόν τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια, να δούμε μια GFR του. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, αν χωρίς να ελέγξει, καταναλώνει πρωτεΐνη γιατί το είπε κάποιος ή το είδε στο ίντερνετ, αυτό μπορεί να επισύρει προβλήματα και να τον δώσει, να τον οδηγήσει 10 χρόνια πιο νωρίς σε μια αποκάθαρση. Μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ πιο δύσκολη.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Απλά επειδή με πιέζει ο χρόνος, έχουμε περίπου 5 λεπτά και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Για τα κρέατα στη σχάρα, για όλα αυτά, ας πούμε, πανσέτες, σουτζουκάκια, σουβλάκια, κάποιοι τρώνε σε καθημερινή βάση. Τι έχετε να πείτε?
1: Δεν είμαι σύμφωνος. Δεν είμαι σύμφωνος στο να καταναλώνετε κρέας παραδείγματος χάρη σε καθημερινή βάση. Διότι δεν είναι, υπάρχει νέα μόδα πλέον, η carnivore, την οποία δεν μπορώ να πω ότι θα την ακυρώσω τελείως, απλά θα σας πω ότι δεν έχουμε ακόμα μελέτες μακροχρόνιες στα χέρια μας για να δούμε αν όντως είναι ευεργετικές ή όχι. Είναι ευεργετική δίαιτα ή όχι. Το να καταναλώνει ο άνθρωπος σε καθημερινή βάση κρέας δεν είναι υγιεινό.
0: Ναι.
1: Δεν χρειαζόμαστε κάθε μέρα κρέας. Ξέρετε πόση ποσότητα χρέας περίπου χρειάζεται ένας άνθρωπος καθημερινά, αν έτρωγε κάθε μέρα κρέας?
0: Πόσο?
1: Όσο μέγεθος έχει η παλάμη του. Ένας μνημονικός κανόνας, ο οποίος μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όσο μέγεθος έχει η παλάμη μας, χωρίς τα δάχτυλα. Πόσο κρέας έχουμε ανάγκη την ημέρα?
0: Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα ζυγούρι, κύριε Χατζημέτρη, πώς το δικαιολογείτε αυτό?
1: Θα σας πω το εξής, ότι θα καλό είναι να πάτε να κάνετε μια εξέταση χοληστερίνης λίγο και να προσέξετε για το ζυγούρι, να είναι πεντανόστιμο. Θα έλεγα ότι είσαστε μερακλής και ότι ξέρετε, έχετε γούστο, ξέρετε να τρώτε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε λίγο ως προς αυτό.
0: Δεν κόβετε το ζυγούρι ούτε η προβατίνα, κύριε Χατζημέτρου, έχω πρόβλημα. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Πάντως έχω να πω στο κρατήριο, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, ναι, το ότι όσοι έχετε προβλήματα με τα κιλά, θέλετε να πάτε σε διαιτολόγο, διατροφολόγο, ο κύριος Χατζηπέτρου Δημήτρης, για εμένα τουλάχιστον, είναι ο καλύτερος. Μπορείτε να μας δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, κύριε Χατζηπέτρου, να βοηθήσουμε λίγο το ακροατήριο?
1: Βεβαίως, μπορώ να σας δώσω το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι το 698-3438-690.
0: Ένα λεπτό, γιατί δεν το πρόλαβα ούτε εγώ.
1: 698-3438-690.
0: Αλλιώς γκουγκλάρετε στο Google Χατζηπέτρου Δημήτρης, κλινικός διατολόγος, διατροφολόγος, και βρίσκουμε και το γραφείο σας και τα μέσα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
1: Βρίσκουμε ακριβώς μπροστά στο μετρό, στην Αγία Σοφία 46.
0: Ακριβώς μπροστά στο μετρό. Μια χαρά, κατεβαίνετε από τη στάση, ανεβαίνετε στο γραφείο στον κύριο Χατζηπέτρου και από εκεί και πέρα ζυγούρι θα το βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηπέτρου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
1: Εσείς να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κλινικό διαιτολόγο, διατροφολόγο, τον κύριο Χατζηπέτρου Δημήτρη. Ο άνθρωπος είναι ο καταλληλότερος. Άμα χρειάζεστε βοήθεια, πάρτε τον τηλέφωνο 6983-43-86-90. Να το ξαναπώ, γιατί έχετε γίνει όλοι σαν μοσχάρια. 6983-43-86-90. Μουσχάρι, μουσχάρι. Πηγαίνετε στον κύριο Χατζηπέτρου να σας τρώσει τη γούνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα κάνετε πασαρέλα στη θάλασσα. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε? Θα σας τρώσουμε και το κορμί και το μυαλό και όλα. Θα βγείτε από εδώ καινούργοι. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους παλεύουν να καταπολεμήσουν την αρρώστια που είχαν με τον υδατάνθρακα και τη ζάχαρη. Που κάθονται και κοιτάνε τις φυτούλες και τους τρέχουν τα σάλια και δεν μπορούν να αντισταθούν. Και όμως στέκονται όρθιοι. Και όμως Με το Πελεγκρίνο στέκονται όρθιοι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Βάλε τώρα ένα σεφερλί εδώ, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα. Βάλε λίγο, δώσε μόνο. Δώσε και ελπίζω να μην πέσει κανένας άλλος κεραυνός στην κεραία, γιατί θα έχουμε θέματα. Θα μείνουμε μόνοι μας. Άντε να φύγει και το Σάββατο, να φύγει και η Κρουέλα Ντεβίλ. Να αδειάσει η πόλη, να είμαστε άνετοι και ωραίοι. Πάμε, δώσε, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα, σε φερλής. Έτοιμος, φύγαμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Εσείς ρημάξατε τη Μακεδονία, δήθεν τη στηρίζετε, αλλά την πτωχεύσατε και την προδίδετε. 50 υπουργοί εισπέδουν στη Βόρεια Ελλάδα γιατί τρέμετε την ελληνική λύση. Εμείς θα είμαστε πρώτοι εκεί, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, απαντά μέσω Μαρινάκη η κυβέρνηση. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σημειώνει το Πασόκ. Αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων φανερώνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Σοκαριστική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στο Μαραθώνα είδε το φως της δημοσιότητας. Μια γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με το 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του που επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Επεισοδιακή διάρρηξη κοσματοπολίου απέναντι από αστυνομικό τμήμα με πυροβολισμούς και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ ληστών και αστυνομικού σημειώθηκαν στην περιοχή του Λαγκαδά. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφεραν να διαφύγουν. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας, φωτιά και στην πλώρα Ηρακλείου, σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στο καλοχώρι της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας στη Χαλκίδα. Υποέλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση έξω από τη Γερακινία στη Χαλκιδική. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, σταδιακά και στη Θεσσαλία. Τοπικές και μικρής ένταση βροχές στα ηπειρωτικά με καταιγίδες στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα είναι περισσότερο αισθητή στα κεντρικά και βόρεια, όπου το θερμόμετρο στη μέγιστη του τιμή φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι άστατος με νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά.

0: email 5 συν 1 δώρο 4 και 15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμους. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Βέρεια.
6: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
7: Καλημέρα από Καρδίτσα.
8: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
9: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
10: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
4: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Καλός.
1: Πασχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου του 2026, ημέρα Τετάρτη. Έχουμε αγωνιστική δράση με κύπελο που ξεκίνησε από χτες με ένα 2-2 του Βόλου με την Καλαμάτα. Αλλά σήμερα έχουμε παιχνίδι από τις 5 ώρα και μετά. Και το τελευταίο παιχνίδι θα είναι 10.30, 10 και 4 θα αρχίσει και θα τελειώσει αύριο. Κατ' 12 και 4 περίπου. Αυτό είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Όφη που θα γίνει σήμερα, αλλά υπάρχουν πολλά να πούμε γι' αυτό. Όμως θα πάρουμε μια σκούπα του ρεπορτάζ από την αρχή και θα πάμε πρώτα στα μεταγραφικά, αφού οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ πάει για δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι του Γιάκιτς. Ο Γιάκιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο Κρίστιαν Γιάκιτς, είναι Κροάτης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Είναι χαφ με αμυντικά χαρακτηριστικά, είναι αμυντικός μέσος δηλαδή. Θα μπορούσε να παίξει στη θέση 6 κυρίως. Είναι 29χρονος, παίζει στην Augsburg, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο Γιαννούλης και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και ο Γιαννούλης είναι αυτός ο οποίος έχει πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι παίκτης που μπορεί να έρθει να κάνει κλπ. Να ενημερώσω ότι ο Γιάκιτς είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν της πλάκας. Είναι καλός παίκτης, μπορείτε να τον δείτε κιόλας. Και θεωρώ ότι ο Γιαννούλης έχει δίκιο που λέει ότι μπορεί να είναι ένας παίκτης που θα παίξει στον ΠΑΟΚ και θα διακριθεί. Είναι αμυντικός χαφ. Είναι παίκτης ο οποίος χρειάζεται στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Το Γενάρη του 24 πήγε στην Augsburg από την Eintracht Frankfurtis, από την Eintracht Frankfurtis, δανεικός. Αρχικά πήγε ως δανεικός, με 3,5 εκατομμύρια τον πήρε η Eintracht και μετά τον έδωσε στην Augsburg δανεικό και στη συνέχεια η Augsburg τον αγόρασε 5 εκατομμύρια ευρώ. Συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28 έχει ο Γιάκιτς, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ πάει να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο και με δικαίωμα οψιών αγοράς για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Γιάκιτς λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ από την Augsburg. Εξάρι είναι ο υποψήφιος για τον δικέφαλο του Βορρά. Κρίστιαν Γιάκιτς το όνομά του. Αυτή είναι μια πληροφορία την οποία σας δίνουμε. Δεύτερη πληροφορία η οποία βγήκε από τη Ρωσία είναι για ένα center for ο οποίος αγωνίζεται εκεί. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλάνε για τον Τιμούρ Σουλεϊμάνοφ. Ο Τιμούρ Σουλεϊμάνοφ είναι 26χρονος Ρώσος επιθετικός, παίζει στο Ροστόφ, στην ομάδα δηλαδή του Σαββίδη, του Ιβάν Σαββίδη. Ξεκίνησε τη σεζόν με 2 γκολ και 1 ασίστ σε 5 παιχνίδια και επίσης επειδή οι σχέσεις που έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τη διοίκηση της Ροστόφ είναι πάρα πολύ καλές, θεωρούν ότι μπορεί να είναι παίκτης ο οποίος να έρθει στον ΠΑΟΚ και να παίξει. Δεν το ξέρω τον παίκτη, ας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, παίχτης 26 ετών, Ρώσος επιθετικός. Στην Ελλάδα οι Ρώσοι επιθετικοί δεν πιάσανε εκεί πάρα πολύ, όπως να το κάνουμε. Τελευταία περίπτωση του Τσάλοφ, αλλά παρόλα αυτά λέγεται ότι μπορεί να είναι ο συγκεκριμένος παίχτης υποψήφιος για τον ΠΑΟΚ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι το ποσό το οποίο θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων της Ρωσίας και ενδέχεται, εάν όλα πάνε καλά, να ταξιδέψει και να έρθει στην Ελλάδα. Άλλος παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να προχωρήσει είναι ο Σαλσέδο, ο παίκτης του Όφη. Είναι ο Έντι Σαλσέδο. Είναι 24χρονος Ιταλοκολομβιανός επιθετικός ο οποίος προτάθηκε τις τελευταίες μέρες. Η περίπτωση του αξιολογείται. Έπαιξε 67 παιχνίδια με τον Όφη, έβαλε 19 γκολ, μοίρασε 5 ασίστ και πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας την περσινή χρονιά. Είναι ένας παίκτης και αυτός που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Και επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες, αύριο μεθαύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ντιέγκο Κώστα για να υπογράψει το συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά, δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από πλευράς δικεφάλου για την επόμενη χρονιά. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν. Δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά παρόλα αυτά ποτέ μίλες ποτέ, δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτή είναι η επόμενη κίνηση την οποία λένε οι άνθρωποι του
του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να τελειώσει εντός των επόμενων ημερών. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε από τον δικέφαλο του Βορρά. Τώρα από εκεί πέρα, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα υπάρξουν και κάποιες άλλες εξελίξεις μεταγραφικές από πλευράς του ΠΑΟΚ. Δεν τελειώνει εκεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο ΠΑΟΚ δεν είναι απαραίτητα δύο ή τρεις παίκτες. Ο ΠΑΟΚ θέλει πέντε παίκτες. Πέντε, όχι ένα και δύο, πέντε. Πραγματικά θέλει πέντε παίκτες. Και μπορούμε να οριοθετήσουμε να πούμε ότι εκτός από center back θέλει center four, δύο, θέλει αμυντικό half, τρία, θέλει δεξί back, τέσσερα και κατά την προσωπική μου εκτίμηση πιστεύω ότι θέλει έναν ακόμη half, πέντε. Αυτή πιστεύω ότι είναι η σημερινή. Εγώ λέω 4 με 5 παίκτες χρειάζονται για τον ΠΑΟΚ για την ενίσχυση του δικεφάλου του Βορρά. Όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, οι μεταγραφές αυτές, γιατί είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, θα προχωρήσουν πολύ αργά. Πολύ αργά πραγματικά, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και για τον Ολυμπιακό. Για όλες τις ομάδες είναι πολύ αργά οι μεταγραφές που γίνονται. Παρ' όλα αυτά, κάλλιο αργά παρά ποτέ, και επειδή υπάρχουν ελλείψεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, πιθανολογώ ότι αυτά θα τελειώσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως να πω ότι σήμερα υπάρχει το παιχνίδι στις 10:15 το βράδυ με την ομάδα του Όφη. Δεν θα είναι εύκολο μάτς αυτό, δεν θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, και ο Όφη έρχεται χωρίς δύο παίχτες βέβαια, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα είναι και εύκολο το μάτς. Και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ως και τον Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά, έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, να το βάλει αλλαγή, να το βάλει από την αρχή ίσως, πιθανόν λόγω και αυτό ότι μπορεί να γίνει, να παίξει δηλαδή από την αρχή ή να παίξει σαν αλλαγή στη διάρκεια του σημερινού αγώνα ο παίκτης που αποκτήθηκε από την Παρτίζαν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες θα έδινε τον Σορετήρε, έτσι έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες. Υπήρχε μια ομάδα της Championship που ενδιαφέρθηκε για τον Σορετήρε. Ο Σορετήρε ήθελε ενδεχομένως, έλεγε εντάξει άμα δεν με θέλετε πάω κλπ. Και τελικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εμφανίστηκε στην αρχή θετικό στο να εντάξει μιλήστε κλπ, το ίδιο ήθελε και ο Σορετήρε να επιστρέψει. Αυτός ουσιαστικά μεγάλωσε και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά εκεί στην Αγγλία, ήταν λογικό να θέλει να γυρίσει. Τελικά ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να μην επιτρέψει τη μεταγραφή του Σορετήρε και λέει ότι απορρίπτει οποιαδήποτε πρόταση, ο παίκτης μένει στην Τούμπα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες από τον δικέφαλο του Βορρά. Όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, ο ΠΑΟΚ δεν πουλάει το Σορετήρε, δεν πουλάει το Χατζίδη, δεν πουλάει κανέναν, γιατί άλλωστε αντί να αγοράσει θα πουλήσει. Δηλαδή εδώ λέμε να αγοράσει, όχι να πουλήσει. Αν φτάνει στο σημείο ο ΠΑΟΚ να διαπραγματεύεται αυτές τις πωλήσεις κλπ, τότε είναι να είχαμε να λέγαμε η όλη ιστορία, και δυστυχώς δεν είναι σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να μην λέμε ότι να είναι, έτσι, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για το μάτς το σημερινό, θα μάθουμε τι θα γίνει με ενδεκάδες και τέτοια. Δεν είναι εύκολο να πεις ποια ενδεκάδα θα κατεβάσει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιους πιτσιρικάδες θα βάλει. Δηλαδή θα παίξει ο Χατσίδης με το Μύθου, θα παίξει τερματοφύλακας, γιατί δεν παίζεις ας πούμε με κάποια ομάδα Β' Εθνικής, Super League 2, παίζεις με τον Όφη, που είναι καλή ομάδα. Μη σου κάνει καμιά ζημιά εδώ μέσα, κάνα 0-0-1-1 ή κάνα διπλό και ζαλιστούν όλοι. Στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου πρέπει να κερδίσεις, να κάνεις τους τρεις, να πάρεις τρεις βαθμούς, να προχωρήσεις δηλαδή. Πρέπει να κάνεις νίκη οπωσδήποτε στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια περίπτωση να παίξει τερματοφύλακας ο Μοναστηρλής, ο οποίος είναι μέσα στο όριο, και να βάλει το Ζίβκοβιτς κανονικά στην επίθεση αντί του Χατσίδη και το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Και υπάρχει και άλλη περίπτωση να βάλει τον τερματοφύλακα και τον Κοσίδη δεξί μπακ και να παίξουν κανονικά στην επίθεση, δηλαδή ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάχα Άλλη αριστερά, και στην κορυφή της επίθεσης να παίξει είτε ο Ενδιαγέ είτε ο Μύθου, ίσως με τον Ενδιαγέ να έχει και περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες, γι' αυτό λέω ότι είναι ρίσκο αυτή τη στιγμή να μιλήσεις και να πεις ποιος θα παίξει, τι θα κάνει κλπ. Δεκάρι αν θα παίξει ο Ούγκρεσιτς, που ρωτάει ο φίλος.

τελευταίες πληροφορίες και δεν αποκλείεται ο Άρης να τον δώσει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει τόσους πολλούς εδερφόρ που δεν το χρειάζεται. Και επίσης χαλάει η μεταγραφή του Ζαουέ, του Αλεξάνδρε Ζαουέ, γιατί όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ενώ υπήρχε μια εντύπωση ότι θα γίνει μεταγραφή, τις προηγούμενες μέρες δηλαδή από τον Άρη δόθηκε ότι είναι πολύ κοντά κλπ. Τελικά χαλάει η μεταγραφή, ξεχάσει τον αυτόν και θα μείνει στην Παστιά, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και ο προπονητής της Παστιά είπε ότι θέλει να τον κρατήσει, όπως λένε, επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες. Ο Κάρλες Πέρεθ έμεινε ελεύθερος. Να το θέμα τώρα. Ο Κάρλες Πέρεθ έμεινε ελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης, γιατί συμφώνησε βέβαια με την Χιρόνα, θα συνεχίσει εκεί. Ο Άρης τον ήθελε αυτόν, το συγκεκριμένο, τον Κάρλες Πέρεθ. Μάλιστα έλεγε ο τεχνικός, ο αθλητικός διευθυντής, ο Ρέγιας, ότι είναι καλός παίχτης και λοιπά, θα μπορέσουμε να τον πάρουμε, να τον κάνουμε και λοιπά. Όμως αποφάσισε να πάει στη Β' Ισπανίας ο Κάρλες Πέρεθ και θα παίξει στη Χιρόνα. Β' Ισπανίας, δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, πάει να παίξει στην πατρίδα του, στην Ισπανία, θα μείνει εκεί. Χιρόνα, Β' κατηγορία της Ισπανίας για τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Άρης ψάχνει για center back, όπως λένε οι πληροφορίες θα πάρει ένα center back, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός center back, αλλά σίγουρα θα πάρει ένα center back. Ακούγονται διάφορα ονόματα, τώρα μην αρχίσω και αραδιάζω ονόματα, δεν υπάρχει λόγος. Από ό,τι φαίνεται και ο Φαμπιάνο είναι καλά, προπονήθηκε κανονικά, δεν έχει θέμα. Όλα δηλαδή κυλάνε έτσι όπως τα ήθελε ο Γρηγορίου, ενώ στο αγώνα με την ΑΕΚ θα είναι δύσκολο μάτς το Σάββατο βράδυ στην Αθήνα, στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα, όπως ονομάζεται, εκεί όπου θα πάει να διεκδικήσει κάτι, θα δούμε αν μπορέσει να κάνει κάτι, μακάρι να κάνει κάτι, γιατί και η ΑΕΚ μέσα στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, αλλά και ο Άρης φέτος φαίνεται ότι έχει καλύψει τα κενά του, είναι και αυτός δυνατός. Ο Ηρακλής τώρα στην όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε, σίγουρα θέλει δύο παίκτες. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο προπονητής έχει ήδη κατασταλάξει σε ποιες θέσεις κλπ. Βέβαια παρέχεται να σας πω εδώ ότι ο Ηρακλής θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έχει περίπτερο ο Ηρακλής κανονικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και να πούμε και ότι αρχίζει το Σάββατο. Δεν περιμένουμε και πάρα πολλά, αλλά οκ. Okay. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον η πληροφορία ότι πάει για δύο ποδοσφαιριστές. Ποιους θα πάρει και λοιπά, για τα ονόματα τα ξέρει ο προπονητής. Του Ραμίρες χάλασε, του Μπενίτο Ραμίρες. Πάνε για κάτι άλλο, για μεσοεπιθετικούς. Και πιθανολογώ ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα, αφού μέχρι 15 του μηνός είναι οι μεταγραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έχουμε σε λίγο να ακούσουμε, στο δεύτερο μέρος ίσως, το τι έχει πει ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση και μιλάει για το όσα συνέβησε στο παιχνίδι με το Βόλο. Στο παιχνίδι με τη... ναι, με το Βόλο, σωστά, και για τον κόλπο ακυρώθηκε, την αποβολή και όλα τα σχετικά. Η ανάρτηση του Γιάννη Κόντη θα έχουμε την δυνατότητα. Είναι ηχητικό, ένα ηχητικό μήνυμα το οποίο έστειλε ο Κόντης και το οποίο θα μπορέσουμε να ακούσουμε ίσως λίγο αργότερα, για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι για το τι λένε οι άνθρωποι του Ηρακλή για αυτή την όλη ιστορία. Τώρα σήμερα πάω στα μπασκετικά. Ο Άρης ξεκίνησε με τον Βασίλη Σπανούλη για πρώτη μέρα, μετά την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας επί της Ισπανίας, ένα Grand Guignol παιχνίδι που μας δίνει ελπίδες φυσικά για πρόκριση. Ο Βασίλης Σπανούλης σήμερα στην προπόνηση του Άρη έκανε την πρώτη προπόνηση, και μάλιστα και ο Ζήσης δίπλα, εννοείται. Και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κανονικά στην προπόνηση του Άρη, και ο Χαλαραμπόπουλος, ο οποίος δεν έχει τίποτα, προπονείται κανονικά, έκανε μάλιστα και πλακίτσα με τον Ποχορίδη εκεί κλπ, γιατί γνωρίζονται χρόνια. Και σε καλό κλίμα η προπόνηση του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος απέτησε κάποια πράγματα από τους άνθρωπους του Άρη, από τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι έχασαν σε ένα φιλικό παιχνίδι προχτές από τον Ηρακλή, αλλά αυτό ήταν φιλικό παιχνίδι προπόνησης, και επίσης ο Άρης θα συνεχίσει τώρα, γιατί υπάρχουν κάποια κλεισμένα φιλικά και τουρνουά και όλα τα σχετικά. Πάνε της εδώ ο Ηρακλής παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακα στην Κυριακή στο μπάσκετ, φιλικό παιχνίδι. Ο Άρης λοιπόν σε αυτή την περίπτωση περιμένει και
την τελική έτσι απόφαση για το αν θα γίνει άλλη μεταγραφή, που δεν νομίζω, νομίζω ότι κλείνει με τον, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Τώρα από εδώ και πέρα βέβαια μπορεί να αλλάξει κάποιος, μπορεί ο Σπανούλης να κάτι να σκεφτεί άλλο στη διάρκεια της προετοιμασίας, να φύγει εσύ ελασί, αυτά γίνονται όπως καταλαβαίνετε, και αυτό τουλάχιστον περιμένουν όλοι να δούνε, με τον Άρη να συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία πλέον με Βασίλη Σπανούλη, τον οποίον δεν είχε μέχρι τώρα λόγω της εθνικής ομάδας. Και επίσης έχουμε στον ΠΑΟΚ Μπόσνα Σεράγεβο, παιδιά. Μπόσνα Σεράγεβο στον όμιλο του ΠΑΟΚ. 42 χρόνια μετά, το 74 έπαιξε το ΠΑΟΚ Μπόσνα, 77-74, ένα παιχνίδι το οποίο ίσως οι παλαιότεροι το θυμούνται πάρα πολύ καλά, στο Αλεξάνδριο, στο Παλέντε Σπορ, σε εκείνο το παιχνίδι όπου έχει αξία να ακούσετε ότι ποιοι ήταν οι σκόρερ εκείνη της εποχής. Ο Κανακάκης, ο Γιάννης, 25 πόντους είχε βάλει. Ο Γκουσγκούνης 17. Ο Μιχόπουλος, ο Άγγελος, 12 πόντους. Ο Πολίτης, 11 πόντους. Ο Μπάτζιος, 6 πόντους. Ο Τσομπανάκης, 6 πόντους. Ο Παρασκευάς και ο Μελετιάδης είχαν συμμετοχή. Αυτή ήταν η ομάδα, και στην Μπόσνα του Σεράγεβο έπεσε ο Ντελίμπασιτς. Πεχτάρα πραγματικά, 16 πόντους τότε. Ο Σέτσουρ και ο Πέσιτς, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος μετέπειτα είναι προπονητής, έγινε από 15 πόντους. Φοβερό παιχνίδι, όπως λένε τουλάχιστον οι παλαιότεροι. Και μετά πήγε ο ΠΑΟΚ να παίξει στη Βοσνία. Το Μπόσνα ΠΑΟΚ ήταν 83-73. Το παιχνίδι έγινε 3-12 του 74. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, έπαιξε 26 Νοεμβρίου του 74. Και εκεί έχασε ο ΠΑΟΚ, και εκεί ο ΠΑΟΚ το πάλεψε, συγγνώμη, το παιχνίδι από την αρχή. Επαναλαμβάνω, πρώτο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο 77-74, και δεύτερο παιχνίδι παίξανε στο 83-73, αλλά αυτό έγινε 10 χρόνια αργότερα. Έτσι, 10 χρόνια αργότερα, όχι εκείνο το διάστημα, το Δεκέμβριο, όπως σας είπα προηγουμένως, του 74. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι έχει γίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Το 84-82 κέρδισε η Μπόσνα εκείνο το φιλικό, εκείνο το παιχνίδι. Επίσης ήταν αγώνας πρόκρισης αυτός για τον ΠΑΟΚ, και υπήρχαν και υποδοχές στα Σκόπια, στους Ευζώνους κλπ. Φανατικοί οπαδοί του Κεφάλου υποδέχτηκαν τον ΠΑΟΚ. 42 χρόνια μετά, μάλιστα, κάνει αναδρομή και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτό. Η Μπόσνα Σεράγεβο είναι και πάλι μπροστά στο δρόμο του ΠΑΟΚ στο Euro Cup, όπου θα συναντηθούν, γιατί πήρε την θέση της Μονακό, όπως γνωρίζουμε όλοι μας.

0: όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Tamaria Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε σήμερα, είχαμε σήμερα στη Βουλή κάτι το οποίο συνέβη το πρωί, όπου μίλησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά δεν λέω τι έχει πει για τα πολιτικά κλπ. Που δεν μπαίνουν σε αυτή την εκπομπή, αλλά λέω ότι μίλησε για τον Ιβάν Σαββίδη και μίλησε για το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Και πέταξε, μάλιστα το έχει ξαναπεί ο κ. Βελόπουλος, δεν ασχολήθηκε κανείς, μάλλον κάναν δεν ακούγανε ή κάνουν δεν ακούνε ή οτιδήποτε άλλο. Έχει πει μια ατάκα σήμερα ο κ. Βελόπουλος στην Βουλή, η οποία αξίζει να την ακούσουμε για τον Ιβάν Σαββίδη, τον Τέλη Μιστακίδη και το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τι έχει πει ο κ. Βελόπουλος.
1: Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει διασύνδεση με την Εθνική Οδό, ακόμη περιμένει η συνδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής.
2: Focus 103,6.

0: Ο κ. Βελόπουλος, τον οποίο ακούσατε, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει τις κινήσεις για να διώξει το Σαββίδι από το λιμάνι Θεσσαλονίκης, όπου δεν έχει γίνει, βέβαια, αυτό το θέμα του, δεν έχει γίνει σύνδεση του λιμανιού με τον οδικό δίκτυο, με τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού και με το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, είναι τραγικό για την πόλη, πραγματικά. Δηλαδή, και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλες, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, δεν κάναν τίποτα για τη σύνδεση. Πες ότι δεν είναι ο Σαββίδης, δεν έχει καμία σχέση ο Σαββίδης. Είναι άλλος ιδιοκτήτης του λιμανιού. Καμία κίνηση για σύνδεση του λιμανιού με οδικό άξονα και με σιδηροδρομικό σταθμό. Τα φορτηγά μπαίνουν μέσα από στενά. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Αντί να υπήρχε απευθείας σύνδεση του λιμανιού, απευθείας. Κατεβαίνουν τα φορτηγά, παίρνουν τα φορτηγά, μπαίνουν στο προβλήτα 6 και από εκεί φεύγουν κατευθείαν από τον εμπορευματικό σταθμό, κατευθείαν για Εγνατία Οδό. Έτσι έπρεπε να είναι. Δεν είναι έτσι. Έπρεπε να είναι επίσης ότι από εκεί κατευθείαν πρέπει να πηγαίνουν στο σιδηροδρομικό σταθμό, με γραμμή σιδηροδρόμου. Δεν είναι έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο, δεν μπορεί κανένας να πει κάτι. Το άλλο για το Σαββίδι και το Μιστακίδη είναι βεβαίως η αξιολογική κρίση και οι πληροφορίες που έχει φυσικά καλύτερες από όλους μας ο κύριος Βελόπουλος, σαν πρόεδρος κόμματος, και λέει αυτά τα οποία λέει εκεί. Δεν θέλω να επεκταθώ, είναι θέμα του κυρίου Βελόπουλου και προφανώς θα ξέρει καλύτερα από μας, εννοείται. Δεν κάνουμε τους έξυπνους και ειδικά σε θέματα τέτοια πολιτικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για την σύνδεση του λιμανιού, ναι. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ο Ιβάν Σαββίδης είναι κυριολεκτικά μόνος του στη Θεσσαλονίκη. Μόνος του εντελώς. Παλεύει με 5 συνεργάτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και κάποια στιγμή αυτά πρέπει να λεχθούν, έτσι. Πρέπει να ακουστούν, πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι οι πάντες για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, τώρα, επειδή υπάρχει και αυτή η... Έτσι ορείται και αυτό το οποίο συνέβη στο ποδόσφαιρο, δεν είχαμε χτες το χρόνο να... επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι παρέθεση εδώ για το Σουλεϊμάνοφ, για το Center for της Ροστόφ. Παιδιά, εγώ σας μετέφερα τι γράφουν οι Ρώσοι. Ότι ο Σαββίδης πάει να πάρει, λόγω των καλών σχέσεων που έχει με τη Ροστόφ, το Center for του Σουλεϊμάνοφ. Δεν τον ξέρω τον παίχτη. Δεν τον έχω δει ποτέ. Ποτέ. Δεν μου πείτε αυτός είναι ο Σουλεϊμάνοφ, θα σου πω κάνε. Υπήρχε ένας Σουλεϊμάνοφ στον Άρη. Εγώ όταν έμαθα ότι είναι ο Σουλεϊμάνοφ Center for, λέω ποιος αυτός του Άρη, ο κοντός, ο εξτρέμ. Όχι, δεν είναι αυτός, είναι άλλος. Μετά είδα φωτογραφία κλπ. Δεν έχω δει ακόμη βίντεο. Όπου τον είδα ότι δεν έχει καμία σχέση με εκείνον τον κοντό του Άρη, τον οποίο τον πούλησε ο Καρυπίδης στην Αμερική στο MLS. Που δεν ξέρω τώρα ποια είναι η τύχη του, αν είναι ακόμα εκεί ή αν έχει φύγει από εκεί. Δεν το γνωρίζω. Γιατί ήδη ο. Μανού Γκαρθία επέστρεψε και μάλιστα με γκολ στον Άρη. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορώ να ξέρω αν ο Σουλεϊμάνοφ είναι τόσο καλός παίχτης ώστε να είναι καλύτερος από το Μύθου και καλύτερος και από τον Εντιαγέ. Δεν το γνωρίζω, παιδιά, ζητώ συγγνώμη, θα μάθω και θα σας ενημερώσω. Από το να λέω τώρα ότι να είναι, δεν μπορώ να πω ότι να είναι. Αν δεν τον ξέρω τον παίχτη, αν τον έχω δει, τον Ούγκρεσιτς τον έχω δει πολλές φορές και έχω άποψη και λέω ότι κατ' εμέ είναι παιχταράς, έτσι πιστεύω. Αυτή η μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν είναι Κωνσταντέλιας, επαναλαμβάνω, το έχω πει και προχτές, το ξαναλέω και τώρα, άλλο εργοστάσιο έβγαλε τον Κωνσταντέλια, άλλο εργοστάσιο έβγαλε τον Ούγκρεσιτς, επομένως μην περιμένετε να δείτε τον Τέλια. Θα δείτε όμως κάτι διαφορετικό από τον Ούγκρεσιτς. Μια ταλεντάρα που έχει χρόνο μπροστά του, γιατί ο Τέλιας είναι 23, ο Ούγκρεσιτς είναι 20. Άρα έχει άλλα 3 χρόνια για να φτάσει του Τέλια το επίπεδο. Και νομίζω ότι είναι καλή μεταγραφή αυτή του Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε τον πλήρωσε και αρκετά λεφτά, 8 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο Σαββίδης για να τον πάρει. Και ποντάρει σε αυτόν με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας για να βγει κάποια στιγμή και να πουληθεί. Είναι με μεταπολιτική αξία ο Σέρβος. Γι' αυτό αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Και έχει και τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος ήδη τον έβαλε στα καλούπια, τον ενημερώνει για τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται, όλα τα σχετικά. Προέρχονται από την ίδια ομάδα, την Παρτιζάν. Έχουν ίδιους κοινούς φίλους. Άρα νομίζω ότι για τον Ούγκρεσιτς θα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι θείο δώρο το ότι υπάρχει ο αρχηγός, ο Ζίβκοβιτς, στον ΠΑΟΚ και θα μπορέσει να τον βοηθήσει ανά πάσα στιγμή να εγκληματιστεί πιο γρήγορα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, επειδή ρωτάνε και κάποιοι και για το κύπελο Ελλάδας, να πω ότι υπάρχει η εκδίκαση της υπόθεσης του Αστέρα Τρίπολης μετά τη δικαίωση του Λεβαδιακού από την Πειθαρχική Επιτροπή. Υπάρχει έφεση αύριο Πέμπτη στις 4 η ώρα το απόγευμα θα εκδικαστεί. 4 η ώρα το απόγευμα θα εκδικαστεί. Και επίσης θυμίζω ότι ενώ κέρδισε 2-0 ο Λεβαδιακός, η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης το παλεύει για να κερδίσει τα χαρτιά την πρόκριση. Εάν θα το κάνει, θα το δούμε αύριο στις 4 η ώρα το απόγευμα. Είναι δύσκολο να το κάνει πάντως. Πιστεύω ότι θα δικαιωθεί και στη δευτεροβάθμια ο Λεβαδιακός. Αν και ποτέ μιλες ποτέ σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα βγάλουν αυτοί οι δικαστές οι οποίοι δικάζουν διάφορες υποθέσεις με το πειθαρχικό δίκαιο, το αθλητικό πειθαρχικό δίκαιο. Το οποίο έχει και αρκετές τρύπες, ας πούμε. Είναι γεγονός ότι έχει αρκετές τρύπες. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα γίνονται και παιχνίδια για το, τα παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδας, 5 η ώρα. Πρώτον να πω ότι στις 5 η ώρα μπορείτε να δείτε και το παιχνίδι στην ΕΡΤ2 Ελλάδα-Σερβία στο βόλεϊ των γυναικών. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών σήμερα. Έτσι, 5 ώρα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Βόλεϊ Γυναικών, Ελλάδα-Σερβία. Και επίσης, στο Sky στις 5 η ώρα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ για το Κύπρο Ελλάδας. 5.30 ώρα, στον Ιβριδικό Sky, Μαρκό Κηφισιά. Στις 6, Κοσμοτέ Σπορ 1, Ελλάδα-Συρία, είναι World Cup. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, σόκερ, όσοι ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω, 8 η ώρα στο Sky, ΑΕΛ Λάρισα με Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Στις 8 η ώρα την ίδια ώρα στον Ιβριδικό Sky Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4, άκου να δεις, από το γήπεδο της Τούμπας το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Όφι από το Sky κανονικά, 10 και 4 από την τηλεόραση του Sky. Αυτές είναι οι σημερινές μεταδόσεις των αγώνων. Λοιπόν, και το κύπελλο Ελλάδος, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Χτες είχαμε το μάτς ανάμεσα στο Βόλο και την ομάδα της Καλαμάτας που τελείωσε ισόπαλο 2-2 στο Πανθεσσαλικό. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Κόντι. Ο κύριος Γιάννης Κόντης, ο οποίος μίλησε για τα όσα συνέβησαν στο Βόλο, στο παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή, έριξε τις ευθείες βολές του και έστειλε και το μήνυμά του προς πάσα κατεύθυνση για τον Ηρακλή. Γιάννης Κόντης, πολύ έμπειρος παράγοντας, κοντά στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Στην ποδοσφαιρική ζωή μου απέφευγα πάντα να αναφέρομαι σε διαιτησίες, γιατί θεωρούσα ότι αφενός πρέπει να βρούμε τρόπους να κερδίζουμε ακόμα και τις διαιτησίες που είναι εναντίον μας, να έχουμε καλή ομάδα, αλλά επίσης γιατί ήμουν σίγουρος ότι ήταν ένας τρόπος αποποίησης ευθυνών των παιχτών, οι οποίοι έβρισκαν δικαιολογία τη διαιτησία και δεν έβλεπαν τα δικά τους λάθη ή τη δική τους ελλειπή προσπάθεια στο παιχνίδι. Ως περιπτώσεις αμφιβολίες, σίγουρα δεν πρέπει κανείς να μένει σιωπηρός. Θα πω λοιπόν ότι από το προχθεσινό παιχνίδι στο Βόλο, εκτός από τα σφυρίγματα τα οποία έδινε ο διαιτητής, τα οποία ήταν μεροληπτικά υπέρ των γηπεδούχων, αλλά στους αγώνες συμβαίνει αυτό, είχαμε μια περίπτωση που ίσως να διαμορφώνει το αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα είμαι κάθετος. Όπως εξ αρχής είπα ότι η φάση που έγινε η αποβολή ήταν καλός κακός κόκκινη κάρτα, έτσι λέω ότι στην περίπτωση σοφάρισης του γκολ δεν είμαστε σίγουροι, δεν μας έχει δείξει κανείς υπεύθυνα ότι η μπάλα πέρασε στη γραμμή. Άκουσα και είδα πολλά σε εκπομπές τηλεόραση, κάποιος θες μάλιστα έφτασε στο σημείο να κοιτάζει το πόδι του Μπούρου και να λέει ότι άνοιχτη γραμμή με το κεφάλι του, το πόδι ήταν μέσα από τη γραμμή. Τότε καταλαβαίνουμε ότι η μπάλα έχει περάσει. Δηλαδή, ό,τι, δεν θέλω να πω βλακή, αλλά ό,τι δικαιολογία θέλει κανείς να ακούσει, την άκουσε. Η μπάλα, να θυμίσω ότι πρέπει να περάσει ολόκληρη τη γραμμή και όχι ένα κομμάτι, ένα μέρος της. Λοιπόν, ο επότης, όπως είδα προσεκτικά στα βίντεο, όταν έγινε η φάση αυτή δεν ήταν καν στην ευθεία γραμμή, ήταν 10-15 μέτρα πιο μπροστά προς τη σέντρα και έτρεχε προς το κόρνερ. Οπότε δεν θα μου πει κανείς ότι ο επόπτης είχε άποψη. Ο επόπτης σήκωσε μεν τη σημαία, κατακύρωσε τον γκολ, αλλά δεν είχε άποψη, δεν είχε ιδία άποψη. Υπέθεσε από τη διαγώνια αυτή γωνία, από τη γωνία μάλλον που το έβλεπε, ότι η μπάλα πέρασε στη γραμμή. Και τώρα θα έρθω και στο VAR. Βέβαια το VAR δεν θα μας διαφώτιζε πολύ. Για ποιο λόγο όμως δεν κλήθηκε ο διαιτητής να ελέγξει τη φάση? Για ποιο λόγο κοιτάμε και γυρίζουμε φάσεις 30 και 40 δευτερόλεπτα πίσω για να βρούμε ένα φάουλ στην έναρξη επίθεσης μιας ομάδας και ακυρώνουμε ένα γκολ και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση δεν εξέτασε τη φάση? Εδώ βέβαια χρειαζόμασταν τη γραμμή του offside για να δούμε αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αλλά όταν υπάρχει αμφιβολία δεν θα δώσεις κατακύρωση στον γκολ. Όταν υπάρχει αμφιβολία είναι υπέρ του αμυνόμενου. Εδώ λοιπόν είχαμε μία ελαφρά την καρδία κατακύρωση και μία, εάν το γκολ δεν είχε περάσει, αν η φάση δεν είχε κατακυρωθεί γκολ και δεν είχε περάσει η μπάλα τη γραμμή, έχουμε μία αφαίρεση 2 βαθμών από τον Ηρακλή. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι διαιτητές. Με ρωτάνε κάποιοι αν βγάλουν ανακοινώσει οι διοικήσεις, βγάλει ανακοίνωση κτλ. Τι ανακοίνωση να βγάλει σε μία περίπτωση στην οποία απέφυγαν οι υπεύθυνοι να σου την αναλύσουν και να σου δείξουν κάτι? Κερδίζεις κάτι με τις ανακοινώσεις αυτές? Το έχω ζήσει χρόνια, οι ανακοινώσεις είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το θέμα είναι η ουσία. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια, όταν υπάρχει εμφιβολία, να μας κάνει τη χάρη ο κύριος από το VAR, να μας κάνει τη χάρη ο διαιτητής, ο τέταρτος να το φωνάζει και όχι να κατακυρώνουν ένα γκολ το οποίο ούτε οι ίδιοι είμαι σίγουρος δεν γνωρίζουν αν τελικά πέρασε τη γραμμή ή όχι. Και στέκομαι σε αυτό, γιατί στο σημείο που επιτέχθηκε αυτό το γκολ ήταν και καθοριστική η έκβαση του αγώνα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Η ομάδα ετοιμάζεται τώρα για την Τρίπολη τη Δευτέρα και ελπίζω να γίνει απαρχή νέας πορείας στο πρωτάθλημα, ανωδικής, και η ομάδα να πάρει την νίκη. Focus 103,6.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κατά διαστήματα μας δίνει τα φώτα του για θέματα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Έμπειρος δημοσιογράφος, πολλά χρόνια. Ντίνος Καραμητρούς είναι μαζί μας. Μπορούμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Ντίνο, και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλό μήνα σε σένα, στους συντελεστές της εκπομπής και στους φίλους τηλεθεατές, ακροατές γενικά.
0: Να είσαι και καλά. Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, Ντίνο, είναι ότι στον ΠΑΟΚ είναι μια περίοδος, θα την πω μεταβατική, θα μπορούμε να την πούμε μεταβατική, μπορούμε να την πούμε εντελώς διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά έκανε δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος που του δίνουν και μια ψυχολογική όθηση, πιστεύω.
1: Ναι, βέβαια. Είναι σίγουρα μια μεταβατική περίοδος, μια περίοδος προσαρμογής, καθώς δεν είναι μόνο οι προσαφαιρέσεις υλικού, καθώς έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές και έχουν έρθει επίσης αρκετοί. Είναι και ότι άλλαξε η τεχνική ηγεσία, οπότε έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα καινούριο πρόσωπο, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος σταδιακά μετά από τα 8 μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει καθίσει σε επίσημους αγώνες στον πάγκο της ομάδας, βάζει τη δική του μεθοδολογία, τη δική του ποδοσφαιρική κουλτούρα, κάνει τις κινήσεις που ο ίδιος εκτιμά ότι θα είναι προς όφελος της ομάδας και φυσικά όλο αυτό το διάστημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ικανό για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει, ακόμα και ο ίδιος ο προπονητής, την κανονική αγωνιστική εικόνα της ομάδας και το τι μελιγενέστε σε μια περίοδο η οποία, όπως είπαμε, τέλειωσε η προηγούμενη με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Η καινούργια ξεκίνησε με προοπτικές, ελπίδες, φιλοδοξίες, αλλά και όλες αυτές εδώ τις προσθήκες αλλά και τις απουσίες ποδοσφαιριστών, τις απουσίες εννοώντας τις παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίοι για χύψη λόγους εγκατέλειψαν τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ εγκατέλειψε τους ίδιους, και είναι γνωστά όλα αυτά τα ονόματα, ξεκινώντας από τον Κωνσταντέλια που πήρε μεταγραφή και έφυγε, και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές σαν τον Σάντσες, τον Γκετζιόρα, τον Οσντόεφ, τον Σάστρε, τον Γερεμέγεφ, τον Λίρατζι, ποδοσφαιριστές που άλλος λίγο, άλλος περισσότερο είχαν φιλοδοξίες να προσφέρουν στην ομάδα. Προφανώς όμως στο πλαίσιο αυτού του ανταγωνισμού που πάντα υπάρχει σε υψηλό επίπεδο δεν κρίθηκε ότι θα ήταν αναγκαίοι και απαραίτητοι, καθώς ήρθαν αντίστοιχα άλλοι ποδοσφαιριστές σημαντικοί τουλάχιστον σαν ονόματα. Απομένει να δούμε αν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σύντομα, να αποδώσουν αυτό για το οποίο ήρθαν, γιατί αν πούμε ότι έρχονται στον ΠΑΟΚ 6, 7, 8 ποδοσφαιριστές, οι τέσσερις να αποδώσουν καλά και να μπουν στον κορμό της ομάδας, οι πέντε θα είναι ένα όφελος, καθώς δεν μπορεί να έρθουν πέντε και να παίξουν και οι πέντε. Δεν έχει συμβεί αυτό πουθενά και το βλέπουμε και στις υπόλοιπες ομάδες Ελλάδας και εξωτερικού.
0: Αυτό είναι γεγονός. Επίσης ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι στα προηγούμενα παιχνίδια δεν υπήρχαν. Γιατί πρώτον τον Μπέλκα δεν τον έβαζε ο προπονητής και δεύτερον ο Τάχα Άλλη ήταν τραυματίας. Δύο καινούργιες. Κατά με παλιά του Πέλκα, αλλά καινούριος στην ενδεκάδα, γιατί δεν έπαιζε και μάλιστα αποδίδει και πολύ καλά. Αυτό εξηγείται ότι έχουν όρεξη τα παιδιά να παίξουν μπάλα φυσιολογικά. Ένα. Έτσι.
1: Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ποδοσφαιριστής είτε νέος, πολύ περισσότερο νέος, αλλά και ένας έμπειρος όπως είναι ο Δημήτρης Πέλκας, δεν μπορεί να έρθουν στο γήπεδο, στην ομάδα, στην καινούργια προετοιμασία, στην καινούργια αγωνιστική περίοδο και να μην έχουν όρεξη, να μην έχουν φιλοδοξίες.
0: Ναι.
1: Δεν τους πήραν τους μεγαλύτερους η ηλικία και τα χρόνια. Ο Πέλκας, που δεν περίμενα εγώ ότι δεν θα χρησιμοποιούνταν με την πρώτη ευκαιρία και δεν θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει. Η ευκαιρία αυτή που δημιουργήθηκε με την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια έδωσε την ευκαιρία, έστω κι αν δεν έπαιξε στα δύο πρώτα παιχνίδια με την απουσία του άτυχου και νεαρού διεθνή ποδοσφαιριστή, δόθηκε η ευκαιρία στον Πέλκα και έδειξε και στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ότι είναι ένας σημαντικός, πολύτιμος, έμπειρος ποδοσφαιριστής, μπορεί να προσδώσει με την αγωνιστική του και ηγετική ως ένα σημείο παρουσία να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ομάδα, στον κορμό και να δώσει αυτό που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, όσο το δυνατόν βέβαια, γιατί δεν μπορεί να περιμένει κανείς από έναν ποδοσφαιριστή, ούτε από τον Δημήτρη Πέλκα, όπως πολλές φορές έχει συμβεί με πάρα πολλούς χαρισματικούς ποδοσφαιριστές.
0: Τάχα Άλλη τραυματίστηκε, φάνηκε και συζητάμε όλοι ότι πόσο έλειψε Αν αυτός είναι ο παίκτης που είδαμε με τον Ατρόμητο, γιατί τον είχαμε δει στα βιντεάκια κλπ. Έχει μια φοβερή εκρηκτικότητα, ταχύτητα κλπ. Το έδειξε με τον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Πόσο έλειψε από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά.
1: Θα έλεγα ότι εγώ έτσι όπως τον είδα στο παιχνίδι του Περιστερίου, δεν περίμενα ότι ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται μετά από όχι πολύ μεγάλη απουσία χρονικά, αλλά απουσίασε κάποιες εβδομάδες, και ομολογώ ότι είδα έναν ποδοσφαιριστή, όπως το είπες, με ένα εκρηκτικό ξεπέταγμα, μια άνεση στη διαχείριση της μπάλας, μια επιθετικότητα που από τα πλάγια προσέγγιζε την αμυντική γραμμή της αντίπαλης ομάδας και με πολύ έτσι επιδέξιους ελιγμούς έμπαινε στα καρέ. Ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ και περιμένω να δω ακόμα περισσότερα πράγματα στη συνέχεια, καθώς θα πάρει παιχνίδια στα πόδια του, και νομίζω ότι λύνει ένα πρόβλημα που λίγο πολύ υπήρχε στην αριστερή πτέρυγα, καθώς όλα τα περιμέναμε από τον Τάισον, που σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να παίζει επί 90 λεπτά και σε μια σειρά 40-50 παιχνιδιών, όπως ήταν οι υποχρεώσεις μέχρι τώρα του ΠΑΟΚ. Λέω μέχρι τώρα, γιατί φέτος δεν υπάρχουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από εδώ και στο εξής. Οπότε ο Τάχα Άλλη έρχεται να προσδώσει τη φρεσκάδα του, την ταχύτητά του, την εξαιρετική ικανότητα που έχει στο ένας εναντίον ενός, και μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις στην επιθετική γραμμή, καθώς ξεκινάει από την πλάγια γραμμή, ακόμα και από την μεσαία γραμμή και πλάγια προς την επίθεση, για να μπορεί έτσι να πλαγιοκοπεί και να μοιράζει και σέντρες ασίστ, μπορεί να φτάσει και στον γκολ, που είδαμε ότι δεν είναι μακριά από αυτό.
0: Ναι. Τώρα, Ντίνο, η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ, μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν, λέει ότι, όπως το είχαμε συζητήσει και παλιό, τι χρειάζεται δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ότι ο Ντιέγκο Κώστα, ο οποίος έπαιξε ένα αγώνα κυπέλου με την Κράσνονταρ, έχασε πέναλτι, αλλά έρχεται στην Θεσσαλονίκη και θα είναι μια μεταγραφή κεντρικού αμυντικού για τον ΠΑΟΚ που χρειάζεται, νομίζω, αυτή τη στιγμή ο κεντρικός αμυντικός, ναι. Ο τέταρτος, έτσι, ναι.
1: Ναι. Λέμε ότι στο ποδόσφαιρο ο κάθε καλός που έρχεται μπορεί να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, αξία, αγωνιστική υπόσταση και να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού. Οπότε μπορούμε να πούμε ευθέως ότι χίλιοι καλοί χωράνε. Γιατί ο ένας μπορεί να κάνει καλύτερο τον συνάδελφό του, τον συμπαίκτη του, και είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει ή συμπληρώνει με την παρουσία του Βραζιλιάνου αμυντικού που έρχεται από τη Ρωσία, να συμπληρώσει την αμυντική διάταξη. Ένας παίκτης ο οποίος έχει και, από ό,τι έτσι πληροφορήθηκα, διάβασα, υψηλό αγωνιστικό και οικονομικό αντάλλαγμα, έρχεται με υποσχετική ενός χρόνου, και βέβαια στο τέλος αυτής της περίοδου, όταν θα ολοκληρωθεί, θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση και μπορεί να πληρώσει αυτή τη ρήτρα για την αποδέσμευσή του, την οριστική, από την Κράσνονταρ για να μείνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, ουσιαστικά την αγωνιστική του παρουσία, πόσο θα παίξει, γιατί και ο Λόβρεν ήρθε με περγαμηνές, αλλά δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά βέβαια ήταν τα δεδομένα με τον Λόβρεν, που είχε μεγάλο όνομα, αλλά βρίσκονταν στην τελική ευθεία της αγωνιστικής του διαδρομής. Περιμένουμε ότι και με τον Κώστα θα λυθούν αρκετά από τα προβλήματα που λίγο πολύ τώρα εντοπίζονται σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα τα 8 ο ΠΑΟΚ, γιατί υπήρξαν προβλήματα κυρίως αλληλοκάλυψης, επικοινωνίας, συνεννόησης μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Βλέπουμε ότι και ο Ιταλός προπονητής κάνει αρκετές δοκιμές, θα βάλει πότε τον Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη, ύστερα θα διάλεξει κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά νομίζω ότι πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία, και με την ολοκλήρωση των μεταγραφικών κινήσεων ο Ιταλός προπονητής θα έχει να διαλέξει και να κάνει το καλύτερο δυνατό σχήμα για την αγωνιστική περίοδο που ξεκίνησε, και μάλλον ας πούμε μπαίνει στο πιο εντατικό της πεδίο. Υπάρχει αύριο το πρώτο παιχνίδι της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Όφη, τα παιχνίδια πρωταθλήματος που ακολουθούν, και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ Από τη μια πλευρά χάνει βέβαια αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα που είχε με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη θα έχει ένα ή δύο παιχνίδια την εβδομάδα, ένα κυρίως του πρωταθλήματος και όταν προκύπτει και αγωνιστική υποχρέωση στο κύπελλο, οπότε και ο προπονητής και οι παίκτες θα μπορούν να βάλουν ένα πλάνο, ένα αγωνιστικό πρόγραμμα που να μπορεί να το ανταπεξέλθει και ο κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στην ομάδα και η ίδια η ομάδα στις υποχρεώσεις της. Βέβαια, είναι λυπηρό που ο ΠΑΟΚ δεν παίζει πλέον στην Ευρώπη, που έχει φύγει τόσο νωρίς, που θα περιοριστεί μονάχα στις ελληνικές υποχρεώσεις, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις του πρωταθλήματος περιλαμβανομένου και του ΟΦΗ θα δώσουν μια σειρά παιχνιδιών τα οποία πάντα δημιουργούν συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού και υψηλής ετοιμότητας, αλλά ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Η ομάδα αποκλείστηκε, έχασε με αυτόν τον τρόπο που έχασε. Τα λάθη, όπως έχω ξαναπεί, ότι δεν ξεκίνησαν φέτος, ξεκίνησαν από το τέλος της περασμένης σεζόν, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε, πέταξε κυριολεκτικά στον κουβά και τις τρεις ευκαιρίες που είχε για να μπορέσει να πάρει καλύτερη θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να μην μπει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, από τον οποίο αποκλείστηκε μετά από τις ήττες από την Anderlecht, και στη συνέχεια να φύγει και από το Conference League μετά από την αποτυχία των συναντήσεων με την Brand.
0: Εγώ ήθελα να πω κάτι πριν μιλήσω για το επόμενο, ότι σε αυτό το μάτς που έπαιξε τελευταίο παιχνίδι ο Diego Costa της Krasnodar, έφερε 1-1 στο κύπελο, σούταρε ένα πέναλτι, βασικά τον γκολ της Krasnodar το βάλε ο Σντόεφ, ο οποίος ήταν παίχτης του ΠΑΟ και παίζει στην Krasnodar τώρα, και επίσης στα πέναλτι, με πέναλτι του Σντόεφ η Krasnodar πέρασε στην επόμενη φάση. Και εκεί βέβαια είναι και ο Ντόγκλας Αουγκούστο, δηλαδή παίχτες οι οποίοι ξέρουν από ΠΑΟΚ, τους οποίους ρώτησε ο Diego Costa τι γίνεται που πάω και του είπανε με κλειστά μάτια πήγαινε. Και έτσι προχωράνε διαδικασίες. Παρένθεση ήταν αυτή στο θέμα του Diego Costa, παρασκηνιακή. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια το παιχνίδι με τον Όφη, που όπως είπες δεν είναι παιχνίδι της πλάκας, είναι σοβαρό παιχνίδι. Δεν παίζει δηλαδή με καμιά ομάδα Β' Εθνικής Super League 2 που λες ότι θα πάω πιο χαλαρά όπως ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα με την νίκη Βόλου, που και αυτή είναι δυνατή ομάδα Β' Εθνικής, αλλά έχει και το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή. Είναι και μετά ΠΑΟΚ Άρης. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζονται τώρα.
1: Σίγουρα. Καταρχήν δεν μπορεί καμία ομάδα να θεωρήσει οποιοδήποτε αντίπαλο σαν εύκολο. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι έχασε πολύτιμους βαθμούς που του στέρισαν ακόμα και τη δυνατότητα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και μάλιστα μετά το Γενάρη είχε αρχίσει να αγωνιστικά να χάνει το καλύτερο του, το ίσιο του μέσα στο χορτάρι, απόλυτες βαθμών στη Θεσσαλία με την ήττα από τον Βόλο, με την ισοπαλία με τη Λάρισα, ήττα από τον Ατρόμητο, παιχνίδια δηλαδή τα οποία μπορεί εκ των προτέρων κάποιος να τα θεωρούσε ότι αυτό είναι εύκολο. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, γιατί και ο θεωρητικά μικρομεσαίος αντίπαλος, όταν θα παίξει εναντίον των κορυφαίων ομάδων του πρωταθλήματος, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, θα βάλει τα δυνατά του για να δημιουργήσει την αίσθηση της μεγάλης επιτυχίας που θα έχει απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Συνεπώς, δεν μπορεί κανείς να περιμένει εύκολο παιχνίδι. Πολύ περισσότερο βέβαια το αυριανό, όπου ο ΠΑΟΚ δοκιμάστηκε σκληρά και κυριολεκτικά ταπεινώθηκε από τον Όφη σε αυτόν τον τελικό του κυπέλου που έγινε τον περασμένο Μάιο στο Πανθεσσαλικό. Τώρα, αν πει κάποιος ότι έχει ευκαιρία να πάρει λίγο από το αίμα πίσω, θα ήταν θεροβάμωνας. Γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί ο τελικός του κυπέλου και η εκπροσώπηση σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως την κέρδισε ο Όφη, με ένα παιχνίδι που μπορεί με οποιοδήποτε αποτέλεσμα στη συνέχεια να ανατραπεί με βάση το σύστημα διεξαγωγής των παιχνιδιών του κυπέλου στη link phase. Δηλαδή, όπως ο ΠΑΟΚ πέρυσι έχασε από τον Λεβαδιακό και μάλιστα με 4 γκολ, στη συνέχεια όμως βρήκε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για να περάσει στην επόμενη φάση, να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Ναι. Συνεπώς, το παιχνίδι το αυριανό είναι ένα παιχνίδι όπως κάθε άλλο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μέχρι την περασμένη Κυριακή είχε ένα σερί αίτητων εμφανίσεων. Έχασε στο Χαριλάου από τον Άρη. Αλλά παραμένει μια πολύ καλή, δυνατή ομάδα, η οποία Έχει μια χημεία μεταξύ της, ο προπονητής είναι ο ίδιος, οι παίχτες στο μεγαλύτερο του σύνολο είναι αυτοί που ήταν και πέρυσι και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ένα καλό παιχνίδι και να δούμε τον ΠΑΟΚ αν μπορεί έτσι όπως ξεκίνησε να συνεχίσει στο πλαίσιο των ελληνικών του υποχρεώσεων, στα δύο παιχνίδια δηλαδή που έχει δώσει μέχρι τώρα, και να προχωρήσει στην συνέχεια και αυτής της διοργάνωσης.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι το μάτς θα το αντιμετωπίσει σοβαρά ο ΠΑΟΚ, γιατί τώρα πλέον πήγε σε μια άλλη φάση. Θέλω να μου πεις, Δίνο, αν παρακολουθείς λίγο τις κινήσεις του προπονητή του Αλέσιο Λύση, τις πρώτες κινήσεις. Και σαν, εντάξει, ναι, προπονητές δεν είμαστε, αλλά με την εμπειρία που έχεις και έχεις γνωρίσει τόσους προπονητές, πώς βλέπεις το Λύση στον ΠΑΟΚ? Τον βλέπεις αγχωμένο, τον βλέπεις ότι κάνει αλλαγές, ανακατεύει την τράπουλα, τι βλέπεις?
1: Ναι, καταρχήν είναι εύλογο να είναι σχετικά αγχωμένος, γιατί μπορεί να έρχεται από δύο ποδοσφαιρικές χώρες οι οποίες είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τη δική μας ποδοσφαιρικά. Είναι Ιταλός, πέρασε αρκετά χρόνια στην Ισπανία και το Ισπανικό πρωτάθλημα σαφώς είναι καλύτερο, όχι καλύτερο, δεν γίνεται σύγκριση με το αντίστοιχο ελληνικό, και είναι αγχωμένος θα έλεγα, γιατί θέλει να αποδείξει. Είναι εύλογο ότι οι απαιτήσεις στον ΠΑΟΚ είναι πολύ υψηλές, η πίεση που ασκείται είναι πολύ μεγάλη και ο ίδιος το γνωρίζει αυτό και το καταλαβαίνει, και είναι εύλογο ότι να έχει αυτό το καλό άγχος, το οποίο είναι δημιουργικό στη διάρκεια ενός παιχνιδιού και από την αρχή της περίοδου, ακόμα και από την προετοιμασία. Όμως, στο άλλο σου σκέλος της ερώτησης που έκανες, έχω να πω ότι βλέπω τις κινήσεις που κάνει. Και εντάξει, συμφωνώ ότι δεν είμαστε προπονητές, δεν βλέπουμε τις προπονήσεις καταρχήν, ούτε μπορεί να τις δει κανένας, για να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζει και πώς εξελίσσεται η συγκρότηση μιας ομάδας μέχρι που να παρουσιαστεί στα μάτια των φιλάθλων. Αλλά βλέπω ότι ο άνθρωπος το παλεύει, χρησιμοποιεί αρκετούς ποδοσφαιριστές σε εναλλακτικές θέσεις και εναλλακτικές λύσεις, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό. Όταν έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, το παλεύει και μπορεί να πετύχει αυτό που πέτυχε και στο Περιστέρι εναντίον του Ατρομήτου, να βρίσκεται πίσω στο σκορ, ενώ η ομάδα ακόμα και στο 0-0 είχε τουλάχιστον τρεις πολύ καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά είχε ο ίδιος την έμπνευση και την δημιουργία προϋποθέσεων με τις αλλαγές που έκανε, ώστε να ισοφαρίσει και να πάρει τη νίκη στο παιχνίδι αυτό. Και μπορώ να πω ότι εμπιστεύεται και σε ποδοσφαιριστές τους οποίους λίγο πολύ δεν περιμέναμε ότι θα είχαν χώρο και χρόνο συμμετοχής μέσα στην ομάδα. Το βλέπουμε αυτό και αυτό είναι πολύ θετικό. Προχθές είδαμε μάλιστα και τον Θημιάνη να παίζει για ένα 15 λεπτό διάστημα στο τέλος του παιχνιδιού. Και εμένα με ικανοποίησε αυτό, γιατί δεν μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να είναι για τρίτο χρόνο στην ομάδα και να μην έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να προσφέρει. Γιατί αν δεν μπορεί να προσφέρει, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο του και νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ θα τον αποχαιρετήσει και αυτός θα κοιτάξει να βρει μια ομάδα για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί το να κάθεται ένας αναπληρωματικός διαρκώς ή να είναι αναπληρωματικός του αναπληρωματικού ενός στην Ξάνθη και στον Πασαραϊκό ήταν χρήσιμος, θα πει κάποιος ότι άλλο η Ξάνθη, άλλο ο Πασαραϊκός, άλλο ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει και ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει και να βάλει μέσα στο παιχνίδι ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει δουλέψει ένας προπονητής ή και ο προκάτοχός του. Να θυμίσω ότι τα πολύ παλιά χρόνια, και οι πιο ηλικιωμένοι ίσως να μην θυμούνται ή κάποιοι να θυμούνται, ότι οι προπονητές που είχαν έρθει για να εργαστούν στον ΠΑΟΚ έβρισκαν ένα υλικό το οποίο μπορεί η διοίκηση, είτε ήταν αυτή του Γιώργου Παντελάκη, είτε ήταν του Πέτρου Καλαφάτη, είτε ήταν οποιαδήποτε διοίκηση εκείνων των χρόνων της δεκαετίας 80-90 κτλ. Έβρισκαν ένα υλικό το οποίο μπορεί να μην ήταν το καλύτερο δυνατό, αλλά με τη δουλειά μπορούσαν να κάνουν τον παίκτη του 6 να γίνει του 7, του 8 και να διακριθεί και να προσφέρει υπηρεσίες. Ναι. Τώρα έχουμε μια διαφορετική εποχή, όπου υπάρχει ένα τεχνικό επιτελείο, ένας τεχνικός διευθυντής, άνθρωποι στο scouting οι οποίοι οργώνουν την Ευρώπη ή έρχονται σε επαφή με διάφορους manager, ατζέντιδες, συναδέρφους τους, βλέπουν, παρακολουθούν, καταγράφουν στατιστικές υπηρεσίες, βλέπουν τι χρειάζεται και πού πονάει μια ομάδα και προχωράνε στις μεταγραφικές κινήσεις. Και βλέπουμε μάλιστα ότι πολλές από αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις δεν αξιοποιούνται, όχι γιατί δεν υπάρχει θέληση και δουλειά, γιατί δεν δένουν με την ομάδα κάποιοι ποδοσφαιριστές ή για χύψη λόγους δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο αγωνιστικό κλίμα και στις απαιτήσεις ενός προπονητή. Ο λύση, συνεπώς, από μένα είναι, μόνο ότι είμαστε ακόμα στα 8 πρώτα παιχνίδια τα επίσημα της περίοδου, είναι ένας προπονητής που το παλεύει. Πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες, γιατί λάθη οπωσδήποτε θα κάνει και ο νέος προπονητής, όπως έκαναν όλοι οι προηγούμενοι τεχνικοί, και θα μπορέσει να συγκροτήσει μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη του μέχρι τώρα αναμενωμένου και να δώσει στον ΠΑΟΚ αυτά τα οποία έλειψαν στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, δηλαδή από την είσοδο του 2026 σε αυτόν τον χρόνο των 100 της επετείου των 100 χρόνων της ομάδας, που μέχρι τώρα εξελίχθηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
0: Δίνω, να συμπληρώσω μόνο ότι εκτός των κινήσεων αυτών πρέπει να πούμε ότι έκανε και αμυντικό χαφ τον Τέιλορ από αριστερό μπακ, όπου ήταν ο τέταρτος αριστερός μπακ. Τον έκανε αμυντικό χαφ και μέχρι στιγμής ο Τέιλορ θα πάει καλά, αν το δούμε αγωνιστικά. Δίνει λύσεις, όχι ότι είναι ο Αυγούστο ας πούμε, αλλά δίνει λύσεις εκεί στη τέτοια. Είναι και αυτό ένα σημαντικό του προπονητή, πιστεύω. Και επίσης παρεμπιπτόντως να πω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Τζόναθαν Γκόμες, τον αριστερό μπακ, δανεικό στην Όσναμπρικ. Πάει εκεί γιατί όταν έχεις Γιαννούλη και Μπάμπα από αριστερά, δεν νομίζω ότι χωράει ο Γκόμες σαν τρίτος μπακ. Τον έδωσε δανεικό στην Όσναμπρικ για να μπορέσει να παίξει και το παιδί εκεί, γιατί εδώ δεν θα έπαιζε με Γιαννούλη και Μπάμπα. Έτσι δεν είναι? Λογικό. Λογικό είναι αυτό.
1: Οι παρατηρήσεις που έκανες, ειδικά για τον Τέιλορ, είναι... θα ήθελα και εγώ να το τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί είχαμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν ξεχασμένος στην άκρη των ενδιαφερόντων του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ιταλός προπονητής τον πήρε από αριστερό μπακ και τον έκανε ανασταλτικό μέσο με κυνήγημα της μπάλας, με καλή παρουσία, και όπως είπες μπορεί να μην είναι ένας ποδοσφαιριστής περιοπής, αλλά μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και σημαντικός, γιατί για να κληθεί και να έρθει στον ΠΑΟΚ...
0: Κάτι θα είδανε, δεν μπορεί. Έτσι.
1: Κάποιοι συγκεκριθήκαν, κάποιοι πρότειναν, κάποιοι τον απόκτησαν. Συνεπώς, είναι μια λύση η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη και ήδη φαίνεται ότι είναι χρήσιμη στο ξεκίνημα της περίοδου. Επίσης βλέπω και τον Σόρε Τίρε, ο οποίος πήρε μια ευκαιρία, έδειξε ότι είναι καλύτερος από ό,τι όταν έφυγε δανεικός, δούλεψε προφανώς περισσότερο, απόκτησε πράγματα τα οποία χρειάζονταν για τη δική του διαδρομή και για την ομάδα, και μπορεί και αυτός να προσφέρει υπηρεσίες. Νομίζω ότι ο Ιταλός τεχνικός αξιοποιεί και τους Έλληνες νεαρούς, όπως είναι ο Ανέστης Μύθου και ο Δημήτρης Χατσίδης, και περιμένω και από αυτούς να δώσουν καλύτερη αγωνιστική παρουσία, ειδικά από τον Μύθου, ο οποίος πέρσι στο τέλος της περίοδου έδειξε ότι είναι ένας πολύ εξελίξιμος, νεαρός, σημαντικός ποδοσφαιριστής, έρχεται στη φάση, στην ευκαιρία και στον γκολ. Φέτος ακόμα δεν έχει μπει στην ρότα και στη διαδικασία των παιχνιδιών, αλλά όλος ο χρόνος είναι μπροστά του, όπως επίσης και ο Χατσίδης, ο οποίος τον ξέραμε και από πέρσι, που είναι πολύ καλός και διεισδυτικός πλάγιος επιθετικός που μπορεί να κάνει πράγματα και θάματα.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μήπως πρέπει όμως να γίνει πρώτα το μάτς με τον Όφη και μετά να δούμε την κατάσταση της ομάδος, ή θα είναι διαφορετικό παιχνίδι εκείνο?
1: Κοίταξε, μετά τόσα χρόνια έχουμε υιοθετήσει και την άποψη των προπονητών που λένε ότι
0: game
1: το κάθε παιχνίδι χωρίς.
0: Game by game.
1: Έτσι. Και αφού αύριο είναι το παιχνίδι και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα σε μια διαφορετική διοργάνωση απέναντι σε έναν γνωστό αντίπαλο, ας δούμε αυτό και στη συνέχεια το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι στιγμή να παρουσιάσει κάποια σκαμπανεβάσματα. Τον είδαμε ότι στην Ευρώπη πέρασε στο τσακ για να μπει στη φάση τη league phase, τη φάση των ομίλων, ας πούμε, όπως λέγαμε παλιότερα, αλλά στη Λιβαδιά πέρασε τη Δευτέρα με ένα πολύ εύκολο προσπέρασμα απέναντι στην γηπεδούχο ομάδα, που πέρσι ήταν η θετική έκπληξη. Φέτος να δούμε με νέο προπονητή τον Ηλία Αναστασίου πώς θα μπορέσει να πορευθεί.
0: Δίνω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σου μας έδωσε για μια άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πριν κλείσω, Νίκο, ναι, πριν κλείσω, ναι, να κάνω μια αναφορά,
0: ναι,
1: καθώς πρέπει να μνημονεύσω ότι έφυγε από τη ζωή πριν από 2 μέρες την Κυριακή και σήμερα έγινε η κηδεία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν ήταν μεν τόσο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Υπήρξε για μια τετραετία από το 2015 έως το 2019 στην ΔΕΑΒ ως παρατηρητής αγώνων στη Θεσσαλονίκη, του Γιάννη Χατζηγεωργίου, ενός ανθρώπου ο οποίος ανάλογε τη ζωή του στην πολιτική, στην αριστερά, αγωνιστής, ένας έντιμος άνθρωπος ο οποίος μετά από επιπλοκές της υγείας του έφυγε την Κυριακή από τη ζωή και άφησε πίσω του πάρα πολύ θλίψη σε φίλους που στην Νάπολη το γνώρισαν, αλλά και γενικότερα σε όλο το εργατικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Τα συλληπιτήριά μου συνεπώς στους οικείους του. Ήταν ο πατέρας της πρώην Υπουργού Μακεδονίας Τράκης της Ελευθερίας Χατζηγεωργίου.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια βεβαίως Χατζηγεωργίου. Καλά έκανες και το έθεσες δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνο. Να είσαι καλά και καλό βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλό.
0: Λοιπόν.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση, προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε με τον Στέλιο Στεριάδη που είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ μία αναχώρηση και μία άφηξη που δεν ήρθε ακόμη, αλλά θα έρθει.
1: Ναι, ήδη για τον Τζόναθαν Γκόμες πριν από λίγο ανακοινώθηκε την ΠΑΟΚ η μετακίνησή του ως δανεικός στην Osnabrück, ναι. Μια ομάδα η οποία ανέβηκε πέρσι από την τρίτη κατηγορία στην δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Πριν φύγει ο Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος είναι ήδη στην Γερμανία από χθες, πριν φύγει, ανανεώθηκε, μάλλον αναπροσαρμόστηκε το συμβόλαιό του για να μπορεί να πάει δανεικός, γιατί είχε μπει τελευταίο χρόνο συμβολέου ο Αμερικανός. Οπότε πρώτα έγινε χρονικά η αναπροσαρμογή του συμβολέου και στη συνέχεια πήγε δανεικός στην Osnabrück. Τρίτος δανεισμός όσο είναι στον ΠΑΟΚ ο Τζόναθαν Γκόμες. Ξεκίνησε με Μιραντές, πέρσι στην Αλμπαθέτε και φέτος πάει στην Osnabrück σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Μετά από δύο γεμάτες σεζόν, ο Γκόμες, ο οποίος ξεκίνησε καλά και στην προετοιμασία, ήταν τα πρόσωπα που ξεχώρισαν και στα δύο μας με την Δυνάμο, αλλά η έλευση Γιαννούλη άλλαξε τα δεδομένα στο αριστερό άκρο της άμυνας και η παραμονή του Μπάμπα. Γι' αυτό και αναζητήθηκε η λύση και θα συνεχίσει την καριέρα του τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο στην Zweite Liga. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει την τάση να αναδεικνύει νεαρούς ποδοσφαιριστές, ούτως ή άλλως πιο πολλές ομάδες εκεί παίζουν με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και ένας εξ αυτών θα είναι και βασικός στην Osnabrück, ο Τζόναθαν Γκόμες. Τώρα, για αυτόν, γιατί είπες ότι και ένας έρχεται.
0: Να πω ότι είναι, σήμερα, σωστά το είπες, Zweite Liga, δεύτερη κατηγορία Γερμανίας, η Osnabrück βέβαια, πάει εκεί. Εκεί είχε πάει και ο Στέφανος Τζίμας στην κατηγορία αυτή και διακρίθηκε.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Πάμε στο αυτό που έρχεται.
1: Τώρα, ναι, λίγο παράξενο ότι υπάρχει deal μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Κράσνοντα και η Κράσνοντα να του βάζει 90 λεπτά να παίξει τον Diego Costa στο σημερινό ματς κυπέλου με την Φακέλ για την ομάδα του Μουρέτ Μουσάεφ. Mm-hmm. Λίγο παράξενο τώρα να υπάρχει deal και να χρησιμοποιείται ποδοσφαιριστής 90 λεπτά, είναι λίγο παράτερο, λίγο παράξενο. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τον έβαλε όλο το παιχνίδι, σούταρε και πέναλτι, το έχασε, αλλά τελικά έρχεται. Αυτό πράγματι είναι.
1: Το είδα το παιχνίδι ολόκληρο της Γκράσνοντα.
0: Ο Σντόεφ, με ο Σντόεφ πρωταγωνιστή.
1: Ο τίτλος είναι «Ο Σντόεφ έσωσε τον Diego Costa». Αυτός είναι ο τίτλος του αγώνα.
0: Καλό.
1: Γιατί όχι μόνο ο Σντόεφ σκοράρει και στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 57, η Γκράσνοντα στο 60 ισοφάρισε ο Σντόεφ 1-1. Και μετά, στη διαδικασία των πέναλτι, ο Diego Costa ήταν ο μοναδικός παίκτης Κράσνοντα που έχασε πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τόρκιο τερματοφύλακας. Τελευταίο πέναλτι πήγε ο Μαγκομέντος Σντόεφ, ο οποίος εκτέλεσε αλαπανέγκα και έδωσε τη νίκη στην Κράσνοντα. Μια νίκη η οποία δεν δίνει πρόκριση. Είναι λίγο παράξενη η κανονισμή στο κύπελλο της Ρωσίας. Είναι όμιλη, αλλά δεν υπάρχουν ισοπαλίες. Δηλαδή δεν είναι λίγο παράξενο το κύπελλο της Ρωσίας. Πήγε το μάτς στην ισοπαλία και δεν πήραν από ένα βαθμό. Ούτε πρόκριση πήρε. Πήρε το τρίποντο και συνεχίζει. Υπάρχει η αγωνία για το τι συμβαίνει με τον Diego Costa. Γιατί τώρα, παραλαμβάνω, όταν υπάρχει deal το οποίο δεν διαψεύστηκε ούτε από τους Ρώσους ούτε από τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Και ο ποδοσφαιριστής χρησιμοποιείται 90 λεπτά. Δεν το έχουμε δει πολύ συχνά να συμβαίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω ότι μέχρι την Πέμπτη, λένε οι πληροφορίες, Πέμπτη θα είναι εδώ Παρασκευή. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, υπάρχει πληροφορία ότι αν όχι αύριο που είναι το match ΠΑΟΚ, την Πέμπτη. Δηλαδή, θα γυρίσει η αποστολή της Κράσνονταρ πίσω στο Κράσνονταρ. Προφανώς, αν όλα είναι όπως τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, θα πάρει το αεροπλάνο να έρθει στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί και με τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ και ο ΠΑΟΚ με τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω, Στέλιο, εκτός του συγκεκριμένου παίχτη που βεβαίως δεν έκλεισε, αλλά αναμένεται να κλείσει, ακούγονται κάποια ονόματα και για center for?
1: Προς το παρόν είμαστε μόνο στο ακούγονται.
0: Ναι, μόνο ακούγονται. Σωστό αυτό.
1: Ναι, δεν είναι. Υπάρχει μια κολλησιεργία μεταγραφική στον ΠΑΟΚ. Θα ξαναπείς τι είχε και αν είχα πάντα. Okay. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά έχει ο ΠΑΟΚ 15 μέρες ακόμα για να ολοκληρώσει το ρόστερ, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ρόστερ θα υποστεί και άλλες αλλαγές. Δεν θα είναι μόνο τα παιδιά που είναι να έρθουν. Ενδεχομένως θα υπάρχουν και άλλες, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις από το ρόστερ. Δεν είναι απίθανο να φύγουν ακόμα τουλάχιστον 3-4 ποδοσφαιριστές. Και δεν εννοώ μόνο υπό το καθεστώς πώλησης. Θέλω να παραχωρηθούν δανεικοί οι δύο-τρεις παίκτες. Όπως ο Χατσίδης για παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη απορρίψει μια πρόταση προχθές της Άντρελετ για να του δώσει δανεικό. Σίγουρα πάντως ο ΠΑΟΚ, από ό,τι λένε και οι άνθρωποι του, θέλει να κάνει τουλάχιστον 2-1 κινήσεις. 2-1 εννοώ να πάρει έναν αμυντικό χαφ και έναν σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Αν βρει κάτι στην δεξαμενή των ελεύθερων ποδοσφαιριστών για το δεξιά άκρο της άμυνας, σίγουρα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να παίξει εκεί, γιατί για παράδειγμα στο αυριανό παιχνίδι με τον Όφη, ή θα παίξει ο Κένι, ο οποίος έχει το 8 στα 8 και πάει για το 9 στα 9, ή θα πρέπει να πάρει ανάσεις ο Κένι και να γίνει αλχημία για να παίξει είτε ο Ελιστόν το δεξιμπάκ, είτε κάποιος άλλος παίκτης που δεν είναι δεξιμπάκ.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν τα βρήκε με την. Μάλλον ενώ τα βρήκε με την Ισπανιόλ, ήρθε ο αποκλεισμός και ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω για την απόκτηση του Ρούμπεν Σάντσες, ο οποίος σήμερα υπογράφει στην Έλτσε. Ενώ τελικά δεν τα βρήκε με τον Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος πήγε στην Ντάρμστατ, τη Β' Γερμανίας. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Κένι στο δεξιά άκρο της άμυνας.
0: Παίκτης από την ΚΑΠΑ 19 ή από τον ΠΑΟΚ Β' που μπορεί να παίξει εκεί, υπάρχει.
1: Υπάρχουν παίκτες, ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτό το πρόβλημα που έχεις πει και εσύ, και το έχω πει και εγώ, ότι του δεξιού μπακ, αν ο Κένι πάθει κάτι, αν πρέπει να κάνει, είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να βάλει εκεί μπακ δεξί ένα πιτσιρικά, ας πούμε. Και...
1: μπορεί να βάλει το. Κοίτα, ένα παιδί που ήταν στην προετοιμασία, αλλά δεν έπαιξε δεξί μπακ. Ήταν στόπερ, αλλά είναι και δεξί μπακ, είναι ο Κωσίδης. Εγώ δεν αποκλείω να δούμε τον Κωσίδη. Αν δεν βρεθεί λύση άλλη μέσω μεταγραφής, είτε κάποιου παίκτη ελεύθερου είτε κάποιου δανεικού, δεν βλέπω. Είναι η πιο εύκολη λύση για τον Λύση και για τον ΠΑΟΚ γενικότερα.
0: Κωσίδης.
1: Το να ανεβάσει κάποιο παίκτη από την. Κυρίως τον Κωσίδη που τον είχε στην Ολλανδία μαζί.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Άρα για ενδεκάδα δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάτι, δεν ξέρεις ποιο θα.
1: Καταρχήν, ακόμα δεν έχει βγει αποστολή. Περιμένουμε. Είμαι 10 παρατέταρτο, ακόμα περιμένουμε την αποστολή.
0: Δεν έχει βγει αποστολή. Μπορεί και να μην βγάλει κιόλας αποστολή, ξέρω εγώ.
1: Περιμένουμε να βγει ο λευκός καπνός όπως όταν κλαίγει ο νέος Πάπας.
0: Ο Πάπας. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Κάτι άλλο υπάρχει ενδιαφέρον για τους φίλους του ΠΑΟΚ?
1: Αύριο το μάτς με τον Όφη 10 και 4. Η μοίρα τα φέρνει έτσι, ώστε το τελευταίο μάτς πέρσι στη διοργάνωση να είναι ίδιο με το φετινό. Με το πρώτο φετινό. Υπάρχει μια αίσθηση του. Να πάρει μια ρεβάνση για το χαμένο κύπελο. Θα μου πεις, ο Όφη, ευχαριστώ πολύ, είπε. Ο ΠΑΟΚ έκανε δώρο το κύπελο πέρσι. Στον Όφη, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά η μοίρα και η κλήρωση τα έφεραν έτσι, ώστε ο ΠΑΟΚ αύριο να υποδέχεται τον Όφη, την ομάδα που του πήρε το κύπελο στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Πέρσι. Αρκετές αλλαγές. Σίγουρα θα δούμε πρώτη φορά στην αποστολή τον Ούγκρεσιτς. Φλερτάρει και με την ενδεκάδα ο Σέρβος. Να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές κάτω των 21 που πρέπει να είναι στην ενδεκάδα. Να δούμε ποιος θα επιλέξει ο Λύση, αν θα επιλέξει το Μοναστηρλί για το τέρμα. Ο οποίος πέρσι είχε δώσει και την πρόκριση στο μάτς με τον Ατρόμητο στα πέναλτι. Πάλι στο κύπελο. Αν θα επιλέξει. Παναλαμβάνω, είναι δύο παίκτες, έτσι. Αν θα επιλέξει το Μύθου για να παίξει μπροστά. Αν θα επιλέξει τον Παταούλα που είπε και μόνος του Λύση μετά τον Ατρόμητο.
0: Και το Χατσίδι.
1: Αν θα επιλέξει Χατσίδι. Το Χατσίδι. Θα δούμε. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχω αποστολή ακόμα και είναι λίγο
0: Μπέρδο. Ο Μπέρδος πόσο είναι κάτω και ο Μπέρδος.
1: Ναι, ο Μπέρδος είναι ακόμη πιο μικρός. Ο Μπέρδος είναι 17-18, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα νομίζω τα πιο πιθανά σενάρια είναι ή να παίξει ο Μοναστηρλής τερματοφύλακας και ο Μύθου μπροστά. Ή να παίξει ο Τσιφτσής τερματοφύλακας για να παίξει ο Χατσίδης και ο Μύθου μαζί οι δύο κάτω των 21. Αν βάλει το Μοναστηρλή Νίκο, αν βάλει το Μοναστηρλή εκεί, ξεκλειδώνει και μια επιλογή παραπάνω για να βάλει π.χ. ξέρω, τον Τάισον ή να βάλει τον Τάχα Άλλη ή να βάλει τον Ζίβκοβιτς μεσοπιθετικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Στέλιος Παρθενάκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Τι λογίζονται, ακροατές, τηλεθεατές, τι τους
0: τηλεθεατές.
1: Λέμε. Αφού το ρωτάμε, που το ρωτάμε. Ε?
0: Τηλεθεατές.
1: Τηλεθεατές.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
0: Είναι και ακροατές παράλληλα όμως.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Είναι μια διτή, ναι. Διτή κατάσταση. Όλα καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, Νίκο, από την ειδησιογραφία, όπως γίνεται κατά κύριο λόγο. Ο Άρης ανακοίνωσε το Θανάση Αντετοκούνμπο. Το τετελεσμένο ουσιαστικά ανακοινώθηκε. Απλά υπήρξε μια σιγή ηχθείως και θα μου πεις τι θα χαλάσει, ποιοι θα το πάρουν, οι Miami Heat. Όχι, φυσικά. Δεν πάβει να είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων ντύθηκε στα κυτρινόμαυρα και επίσημα, κατά την προσφυλή συνήθεια της ΚΑΕ να ανακοινώνει μια συγκεκριμένη ώρα τις μεταγραφές, και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, έτσι, το τελευταίο κομμάτι του πάζλ για τον κύριο Σπανούλη, ο οποίος νομίζω ότι έχει όλα πλέον τα στοιχεία, όλα τα συστατικά για τον φετινό Άρη. Κάποιοι θα αργήσουν να γυρίσουν, κάποιοι θα γυρίσουν. Χαραλαμπόπουλος, Μοκόκα και Τανούλης είναι οι μεγάλοι, έτσι, χαμένοι της προετοιμασίας, αλλά νομίζω αυτό συνηθίζεται να γίνεται σε όλες τις ομάδες. Για τον λόγο αυτό το ρόστερ είναι πιο γεμάτο και καλό θα είναι να μην βιάζονται οι φίλοι προπονητές και οι φίλοι κινούντες των ομάδων να διώξουν κάποιο παίχτη. Και το λέω αυτό γιατί όλοι είναι χρήσιμοι και σε μια διαδικασία πάρα πολλών αγώνων. Θα τα λέμε στο τέλος της χρονιάς πόσοι, γιατί τώρα δεν μπορείς να υπολογίσεις, θέλει χαρτί και καλαμάρι, χαρτί και μολύβι. Πάντως είναι πολλές υποχρεώσεις και αν πούμε ότι μέχρι το Φλεβάρι τουλάχιστον οι ομάδες θα έχουν διπλούς αγώνες, τότε καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει γεμάτο ρόστερ. Και κάποιοι παίκτες θέλουν και ιδιαίτερη μεταχείριση.
0: Πάντως ο Άρης παρουσίασε τον Αντετοκούνμπο σαν Βεζούβιο, δηλαδή για έκρηξη φεστίου. Έτσι.
1: Εκρηκτικός παίκτης είναι λίγο. Δεν είναι τόσο. Γιατί τον έβλεπα και με την ειδική, δεν είναι τόσο μπασκετικός, Ρενικό. Είναι λίγο ατσούμπαλος, τα λέγαμε, στη τεχνική του. Αλλά την ψυχή που έχει και τη δουλειά που κάνει την.
0: Στο γήπεδο.
1: Την μη μετρήσιμη, δεν την αντικαθιστάς με τίποτα. Δεν είναι τυχαίο που όλοι τον αγαπάνε και όλοι το θέλουν στην ομάδα. Είναι ένα παίκτη ψυχολογίας. Είναι ένα παίκτη ο οποίος είναι βαρόμετρο για όλες τις ομάδες, εθνικές και όχι, που συμμετάσχει. Και για τον λόγο αυτό παίζει και σε τόσο υψηλό επίπεδο. Όχι, δεν είναι χρήσιμος, αλλά δεν είναι και τόσο ταλαντούχος όσο είναι τα υπόλοιπα αδέρφια του. Από εκεί και πέρα. Του βγάζουμε το καπέλο στα 34 του, θα είναι και αυτός κάτοικος Θεσσαλονίκης. Μαζεύουμε την καλύτερη φουνιά. Σιγά σιγά, όλη την βάγκατε. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος έχασε τον Ηρακλή, αλλά δεν λέει κάτι αυτό, είχε 7 απουσίες. Περιμένει σιγά σιγά από αύριο ο κύριος Σπανούλης να τους βάλει στα δικά του καλούπια. Είχε την εθνική, τώρα θα έχει την ομάδα του Άρη. Ο κύριος Σπανούλης, ο οποίος είχε ένα κρίσιμο χθες μετά την νίκη της εθνικής, 108-106. Και σαφώς δεν τον αδικό, γιατί κάποιοι περιμένουν στην εγγονία, κάποιοι όμως θα πρέπει να χτυπάνε και τα καμπανάκια, και δεν ήταν. Η εικόνα ομάδας αυτής, που λέγεται εθνικής ομάδας, στους αγώνες με Ρουμανία, Πορτογαλία και Ουκρανία. Άντε με Ουκρανία, είναι και η πρώτη του ομίλου. Δίνουμε ένα μικρό έτσι, βαθμό δικαιολόγησης, αλλά νομίζω ότι η καλή εθνική έδειξε ότι δεν φοβάται κανέναν. Και αν βρεθεί κάποιος να πει για την Ισπανία ότι δεν ήταν πλήρης, ήταν πλήρης, πολύ πλήρης, και δεν θα είναι κάποιοι από αυτούς τους παίχτες στην επόμενη αναμέτρηση που είναι τον Νοέμβριο με την Ισπανία. Οπότε η εθνική που δεν θα έχει πολλές αλλαγές, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει Ευρωλίγκα τον Νοέμβριο και το Φλεβάρι δεν υπάρχει Ευρωλίγκα. Άρα πάμε με δύο ταχύτητες, δύο παραθύρων. Πρέπει να κάνουμε το 2-2, Νίκο, γύρω το Νοέμβριο και το Φλεβάρι και με τη Γεωργία, ώστε να την σκόψουμε βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, νομίζω με νίκη με μισό πόντο με την Ουκρανία, αν πεις ότι η Ουκρανία είναι στο 6-2 και δείχνει πιο σοβαρή από όλους, να πάμε για την τρίτη θέση. Αλλά νομίζω έχει πολύ δρόμο ακόμα, γιατί είναι όλες οι ομάδες κοντά, 5-3-4-4, και η εθνική, αν είναι, νομίζω το έμαθε λίγο το μάθημά της, και νομίζω ότι και οι παίχτες, πολλοί από τους παίχτες που δεν παίζουν τόσο πολύ όπως ο Μίτογλου και ο Ντόρση πλέον, νομίζω ότι είναι σε μια δαιμονισμένη κατάσταση από πέρσι με την εθνική. Είναι τρομερό το attitude που έχει μέσα στο παρκέ. Νομίζω ότι θα είμαστε σοβαροί και θα ξέρουμε το Φλεβάρι αν θα είμαστε παρόντες. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε. Ναι. Με τρεις νίκες υπενθυμίζω. Αν κάνουμε κάποιο αποτέλεσμα ατυχές, νομίζω δεν είμαστε σε θέση να προκριθούμε. Θα περιμένουμε μετά τις συγκυρίες. Το μαγικό νούμερο είναι 3 στα 4 τουλάχιστον.
0: 3 στα 4.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε η Εθνική είχε θέμα στα παράθυρα. Αλλά πάντοτε κατάφερε να είναι παρόν. Είτε πρόκειται για παγκόσμιο, είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό. Και τελευταία και με το προολυμπιακό που έγινε στην Αθήνα, δηλαδή εννοώ τα προκριματικά τουρνουά που κρίνουν παρουσία στις τελικές φάσεις. Είτε αυτή είναι Ολυμπιάδα, είτε είναι ευρωπαϊκό, είτε είναι παγκόσμιο. Αυτό είπε ο κ. Σπανούλης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η Εθνική του 24 ήταν στην Ολυμπιάδα, προκρίθηκε από το προολυμπιακό, πέρσι πήρε χάλκινο μετάλλιο και φέτος παλεύει για το παγκόσμιο. Ας κρίνουμε όταν τελειώσει η διαδικασία. Για τον Ηρακλή και τον ΠΑΟΚ που είπε και εσύ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη για ένα μικρό διάλειμμα, σήμερα οι παίκτες έχουν ρεπό. Νομίζω ξεχωριστή θέση λαμβάνει η δήλωση που έκανε ο κύριος Πετμεζάς σε ένα τοπικό εκεί.
0: Στο Ιόνιαν. Στο
1: Ιωάννινα Γκολ. Ιωάννινα Γκολ. Ξέρω, μάλλον ο κύριος Πετμεζάς το έκανε πάνω στην καλή του διάθεση, γιατί υπό άλλες συνθήκες δεν νομίζω ότι είναι και ομιλητικός, αλλά αυτό που υπογράμμισε και κατάλαβα και εγώ ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τη δήμαρχο του Μεωτσόβου. Οπότε για να υπάρχει και μια έτσι πιο χαλαρή στάση, θεωρώ ότι καλά έκανε και τοποθετήθηκε. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι ο δεύτερος στην τάξη μετά τον κύριο Μιστακίδη σε διοικητική και ιεραρχική θέση που μπορεί να εκφράσει μια άποψη ηγετική για τον ΠΑΟΚ. Είναι ο πρόεδρος της ΚΑΕ. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε από τη φύση και μόνο η θέση, κάθε τι πει είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε στην Ευρωλίγα, μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως και αυτά που είπε δεν είναι τυχαία, οπότε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Παραμένει ο ΠΑΟΚ πολύ θετικός, πολύ αισιόδοξος, αλλά δεν μπορεί να προδικάσει τίποτα, δεν εξαρτάται από αυτόν. Η ομάδα θα πάει στην Ιταλία από την Πέμπτη την Παρασκευή, έχει δυνατά φιλικά και θα συνεχίσουν τα φιλικά. Στο ίδιο τέμπο θα είναι και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ταϊρή. Είχε ένα τραυματισμό. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι προφυλάσσονται και από αύριο, νομίζω μεθαύριο, θα είναι και οι δύο-τρεις διεθνείς, ο Μπαζίνας, ο Νίκα Λάτς που έκανε ένα τρομερό επτάήμερο με την Εθνική και ο Τσέντι Όσμος, ο οποίος και αυτός είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός, τέλος κλείνοντας, να πούμε ότι δίνει φιλικό την Κυριακή με την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν θα συνεχίσει ο Ραφαήλ Λαναράς, ο οποίος δοκιμαζόταν. Παραμένει ανοιχτό το κενό του βασικού point guard για Έλληνα. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Ηρακλής, αρκεί να βρει κάτι το οποίο θα του ταιριάξει. Είναι λίγες επιλογές, αυτή τη στιγμή καθόλου θα έλεγα εγώ. Και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να βρει μέχρι το Σεπτέμβριο ο κύριος Λούκιτς, ο οποίος κάνει και αυτός τις έρευνες του. Αλλά δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή, την παρούσα φάση, να βρεις Έλληνα ικανό και έμπειρο για αυτά που θέλει ο Ηρακλής. Θα είναι και άνοιχτο για τους φιλάθλους Νίκο την Κυριακή το μάτς στο Ιβανόφιο κόντρα στην ομάδα της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια μέτρα για τους μικρομεσαίους, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους έχουν οριζοντιώσει, δηλαδή έχουν ισοπεδώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αδύνατο να λάβουν τέτοια μέτρα αυτοί που έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να καταστρέψουν τη σπονδυλική στήλη της εθνικής οικονομίας, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Με απλά λόγια, αφού θανάτωσαν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ισχυρίζονται τώρα ότι θα την αναστήσουν με ημίμετρα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με το πρόγραμμα και το σχέδιο της Ελληνικής Λύσης θα ορθοποδήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής, ο Αλέξης Τσίπρας μετά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, απαντά μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη η κυβέρνηση. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σημειώνει το Πασόκ. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων φανερώνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχή, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ενισχυμένες επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστη στο πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ξάνθης, καθώς και από τις ένοπλες δυνάμεις. Σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιά βρίσκονται αύριο Παρασκευή 5 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής σε πολύ υψηλό κίνδυνο επίπεδου 4 αύριο η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο και ολόκληρη η Κρήτη. Επίσης σε κίτρινο συναγερμό επίπεδου 3 είναι το μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Στο αστυνομικό δελτίο, σοκαριστική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στο Μαραθώνα είδε το φως της δημοσιότητας. Μία γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης κατά τη μεταγωγή του επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφους σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Επεισοδιακή διάρρηξη κοσμηματοπολείου απέναντι από αστυνομικό τμήμα με πυροβολισμούς και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ ληστών και αστυνομικού σημειώθηκε στην περιοχή του Λαγκαδά. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφεραν να διαφύγουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποντάζ. Η Ρωσία αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στα ανατολικά και βαθμία στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-6 μποφόρ και τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών καταρρακτώδων βροχών. Η άνεμη μεταβλητή με ένταση 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα το απόγευμα ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή απόγευμα την Μαγκαζίνου.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και μεσοαδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας.

0: ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Τομάς από Στουτγκάρδη.
6: Λούντερσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάο.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζουρίχη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από Βέρεια.
17: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
18: Καλημέρα από Καρδίτσα.
19: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
20: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
21: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: βρεφτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τον Focus FM 103,6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα γραπτά στο Viber, τα οποία μπορείτε να στέλνετε δωρεάν στο Viber στην ομάδα μας στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, που είστε πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό που ακούτε καθημερινά και όλο το 24ωρο τον Focus FM. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι πάντα στους 103 και 6 των FM και στον Focus FM. Ωστόσο, αναλυτική ενημέρωση πέρα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και τις εκπομπές μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολλές φορές μέσα στο 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας, όπου και αν είστε στον κόσμο, όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, μπορείτε διαδικτυακά να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κομμάτι πλέον της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς, είναι εκεί ο Focus παντού, όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε, είτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση να γράψετε Focus FM 103,6 για να εμφανιστεί η σελίδα η αντίστοιχη του Focus και να την ακολουθήσετε. Με τον τρόπο αυτό θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε πολύ εύκολα και γρήγορα και φυσικά εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνουμε σε αυτή την πλατφόρμα, γράφουμε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε. Θα εμφανίσει την εφαρμογή του Focus, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Θα έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας όπου και αν είστε. Και μέσα από αυτή την εφαρμογή, 24 ώρες το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι, και βέβαια να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Μόλις 2-24 ώρα απέμειναν, τέτοια ώρα περίπου το Σάββατο θα είναι σε εξέλιξη διαδηλώσεις, πορείες, διαμαρτυρίες εδώ στην πλατεία της Χάνθ και θα είμαστε εν αναμονή των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης και της έλευσης του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ομιλίας του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Να θυμίσουμε ότι ο Focus από νωρίς το πρωί όλες οι εκπομπές μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα είναι στο κλίμα της Διεθνούς Έκθεσης, έτσι, με συνδέσεις, με ενημέρωση συνεχή για όλα όσα συμβαίνουν. Όμως από τις 6 και μετά και μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι και τις 10 το βράδυ και όσο πάει, θα υπάρχει μαραθώνια εκπομπή αποκλειστικά και μόνο για τα γεγονότα γύρω από τη Διεθνή Έκθεση και για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με ζωντανές συνδέσεις, με ενημέρωση συνεχή για όλα όσα θα συμβαίνουν. Έτσι, είτε μέσα είτε έξω από το Βελίδιο, τα πάντα όλα θα τα πληροφορηθείτε λεπτό προς λεπτό και θα τα ακούτε εδώ στον Focus FM. Οπότε συντονίζεστε από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, όπως κάνετε άλλωστε κάθε μέρα, αλλά ειδικότερα το Σάββατο, και δεν θα χάσετε δευτερόλεπτο ενημέρωσης γύρω από όσα θα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των εγγενείων της ΔΕΘ.

Τώρα, εν ώψη της ομιλίας Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση και των εξαγγελιών που αναμένεται να κάνει, ήδη υπουργοί της κυβέρνησης αλλά και γαλάζιοι βουλευτές έχουν ξεκινήσει περιοδίες κυρίως εδώ στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρούν έτσι να στρέψουν την αρνητική εικόνα της κυβέρνησης και τις χαμηλές, όπως φαίνεται, δημοσκοπικές επιδόσεις του κυβερνώντος κόμματος. Έχουν ξεκινήσει δηλαδή τις κινήσεις τους και τις περιοδίες τους. Και βέβαια υπάρχουν τώρα ήδη και οι κινήσεις των πολιτικών αρχηγών, που οι περισσότεροι από αυτούς θα παρελάσουν από την Διεθνή Έκθεση να κάνουν ο καθένας την ομιλία του σχετικά. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η ημερομηνία των εκλογών, είτε γίνουν την άνοιξη είτε γίνουν νωρίτερα, είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Επομένως, το βήμα της ΔΕΘ είναι και προεκλογικό βήμα, δυστυχώς. Και λέμε δυστυχώς γιατί δεν θα έπρεπε να είναι έτσι η Διεθνής Έκθεση. Θα έπρεπε να έχει καθαρά έναν εμπορικό και οικονομικό χαρακτήρα, όπως είναι και ο ρόλος της άλλωστε, και από εκεί και πέρα να είναι μια γιορτή για την πόλη. Αλλά δυστυχώς μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης κάθε χρόνο των πολιτικών αρχηγών.

0: Το επίκεντρο έτσι της κριτικής, μάλλον όχι στο επίκεντρο των εξαγγελιών που γίνονται κυρίως από τον Πρωθυπουργό που θα γίνουν το Σάββατο, αναμένεται να είναι η λεγόμενη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη που ξέρουμε όλοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια, αλλά κυρίως η μεσαία τάξη αυτή η οποία κινούσε μάλλον τα νήματα της οικονομίας και ουσιαστικά κρατούσε στα χέρια της την οικονομία της χώρας και τα τελευταία χρόνια, έτσι από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, καταστράφηκε σχεδόν η μεσαία τάξη και δεν υφίσταται. Τώρα θυμούνται όλοι τη μεσαία τάξη την περιβόητη και με εξαγγελίες και λοιπά προσπαθούν να δείξουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη λεγόμενη μεσαία τάξη που πλέον δεν υφίσταται. Το ξαναλέμε. Επίσης, ήδη ξεκίνησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, ας πούμε, χθες ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε οικονομικό πρόγραμμα, λέει, για το κόμμα του, προκαλώντας αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας. Το Πασόκ είπε ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τόνισε ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων φανερώνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Για τα θέματα αυτά, βέβαια, έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τις έχουμε, Αλέξανδρε, πάμε να τις ακούσουμε λίγο.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια μέτρα για τους μικρομεσαίους, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Τσίπρα Σαμαρά τους είχαν οριζοντιώσει, δηλαδή είχαν ισοπεδώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αδύνατο να λάβουν τέτοια μέτρα, αυτοί που έκαναν τα δύνατα δυνατά για να καταστρέψουν τη σπονδυλική στήλη της εθνικής οικονομίας, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, αφού θανάτωσαν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ισχυρίζονται τώρα ότι θα την αστήσουν με ημίμετρα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με το πρόγραμμα και το σχέδιο της Ελληνικής Λύσης θα αρθοποδήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη δακοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είπαμε ότι όταν ο Τσίπρας μιλάει, όλη η Ελλάδα γελάει, αλλά χθες ξεπέρασε τον εαυτό του με το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που το στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%, αλήθεια από πού, και ακόμα ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ειδικά η πρότασή του για φορολόγηση των τραπεζών στην τετραετία, σε συνεννόηση με τον SSM, δηλαδή όταν λήγουν διευκολύνσεις του αναβαλόμενου φόρου, προκαλούν κλαυσίγελο, αφού είναι η ίδια με την πολιτική του Μητσοτάκη, υπηρετεί τραπεζίτες και ολιγάρχες.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά έτσι από την πολιτική επικαιρότητα. Όσο πλησιάζουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης, θα έχουμε να πούμε και αύριο φυσικά και το Σάββατο ιδίως πολύ περισσότερα. Να θυμίσουμε ότι η πόλη θα είναι αποκλεισμένη. Ήδη από σήμερα ξεκίνησαν οι απαγορεύσεις στάθμευσης σε πολλές περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης και γενικά περιμετρικά γύρω από την έκθεση. Από το Σάββατο από τις 3 η ώρα το μεσημέρι θα υπάρχουν και αποκλεισμοί δρόμων στο κέντρο της πόλης, οπότε καλό είναι το Σάββατο όσοι τουλάχιστον δεν υπάρχει ανάγκη να μετακινηθείτε, μην χρησιμοποιήσετε το αυτοκίνητό σας, έτσι, ή όσοι έχετε σκοπό να κατέβετε στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν στην έκθεση, κατεβείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μην χρησιμοποιήστε το αυτοκίνητό σας για να μην ταλαιπωρηθείτε. Για τους υπόλοιπους, υπομονή στους δρόμους, θα υπάρχουν παρεμβάσεις από την τροχέα προκειμένου να καθοδηγούν τους οδηγούς για εναλλακτικές διαδρομές έτσι ώστε να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει στο έργο, κάθε χρόνο το βλέπουμε, δεν είναι η πρώτη φορά, οπότε υπομονή για όσους τυχόν θα είστε εκείνες τις ώρες στα αυτοκίνητά σας.

Λοιπόν, πάμε και στο μέτωπο των πυρκαγιών. Τελευταία εξέλιξη στο Πετροχώρι Ξάνθης. Είχαμε μια πυρκαγιά με ενισχυμένες εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν. Παρότι μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν λένε να μας αφήσουν πυρκαγιές. Είχαμε νωρίτερα και άλλες πυρκαγιές. Και στην κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας, εκεί σε ένα δύσβατο σημείο από χθες και η φωτιά. Στην Ξάνθη τώρα, στο Πετροχώρι, 76 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, συνδρομή και από τον τοπικό δήμο της Ξάνθης εκεί και τις ένοπλες δυνάμεις για να ελεγχθεί η κατάσταση. Τώρα και αύριο είναι σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιφέρειες της χώρας. Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο και ολόκληρη η Κρήτη. Σε κίτρινο συναγερμό τώρα, επίπεδο 3, είναι ένα μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας με βάση πάντα τον χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιές που εκδίδει καθημερινά όλο το καλοκαίρι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907483484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη. Έτσι είχαμε τα πρώτα μηνύματα που βλέπω τώρα εδώ. Περιμένουμε και μηνύματα και σχόλια από εσάς στο Viber να τα διαβάζουμε στον αέρα. Έτσι. Ένας ωραίος τρόπος επικοινωνίας και δωρεάν φυσικά. Δεν σας κοστίζει τίποτα το γραπτό μήνυμα. 6907 483 484 στο Viber.

0: Λοιπόν, λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή και στις προηγούμενες για τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας που συνεχίζονται με παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με το ερευνητικό σκάφος να αλωνίζει στο Αιγαίο, με ρηματική διακίνηση της Τουρκίας και με την παράνομη ναύτεξ που εξέδωσε. Όλα αυτά λοιπόν που το τελευταίο διάστημα φέρνουν και πάλι στην επικαιρότητα έτσι και στην την ένταση ανάμεσα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα υπάρχει μια εξέλιξη, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα προέβη λέει σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και τις προεδρικές αποφάσεις που πάρθηκαν στις 15 Αυγούστου για τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία. Λοιπόν, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά την επίδοση του ελληνικού αυτού διαβήματος το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε λέει ρηματικές διακοινώσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Την ώρα βέβαια που συμβαίνει όλο αυτό και παρά το γεγονός ότι η Τουρκία κινείται απειλητικά απέναντι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη συνεχίζει μια χαρά τις εμπορικές και άλλου είδους σχέσεις της με την Τουρκία, έτσι. Τουλάχιστον δεν βλέπουμε στο βαθμό που θα έπρεπε να δούμε και όπως θα έπρεπε να δούμε τη στήριξη ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που θα έπρεπε να έχουμε απέναντι στην Τουρκία, εν αντιθέσει με άλλες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν άλλες χώρες που τους βλέπουμε να είναι πιο θερμοί, έτσι, και με περισσότερη ένταση. Παράδειγμα για την Ουκρανία. Δίνει τα πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ας μην είναι και μέλος της η Ουκρανία. Με την Τουρκία τίποτα. Και μάλιστα συνεχίζονται και έτσι, οι εμπορικές σχέσεις και όχι μόνο. Και πολλά άλλα. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά σε λίγο πιο εκτενέστερα. Και άλλα που έχουμε να πούμε ακόμα. Για την ώρα θα δώσω μια πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε λίγο επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο, για να συζητήσουμε πολλά και διάφορα έτσι θέματα, αυτό που σας προαναγγείλαμε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα φοριού αξίας 20 ευρώ.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6 από νιωματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, στο κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, σχολιάζοντας, είπαμε για τις προκλήσεις της Τουρκίας που συνεχίζονται όλο το τελευταίο διάστημα. Και σχολιάζοντας, είπαμε και για το πώς αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε άλλες περιπτώσεις δείχνει έτσι με ιδιαίτερη θέρμη τη στήριξή της. Στη χώρα μας όμως δεν το βλέπουμε αυτό, απέναντι στους Τούρκους τουλάχιστον, έτσι. Ανταυτού, η Τουρκία συνεχίζει κανονικά τις εμπορικές και όχι μόνο σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν έχει ανοίξει η πόρτα για την Τουρκία για να εισέλθει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα και με τις συμπορικές σχέσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και όχι μόνο, και για ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το θέμα που συζητάμε σήμερα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι για εμένα και για εμάς και στο ECR Group και ως Ελληνική Λύση είναι ένα από τα 2-3 σημαντικότερα θέματα που έχουμε ως σκοπό να αναδείξουμε. Έχουμε ως βασικό στόχο και αποστολή να αγωνιστούμε για αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κάνουμε ήδη όλα τα τελευταία χρόνια που ανήκουμε στην οικογένεια του ECR Group, τα τελευταία 7 χρόνια που έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε τους Έλληνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ζήτημα με την Τουρκία, πέρα από το ότι είναι για την Ελλάδα το πιο σημαντικό, είναι και πάρα πολύ σχετικό και με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και πολυπαραγωγικό και είναι διάφοροι τομείς και διάφορα ανοιχτά μέτωπα στα οποία αγωνιζόμαστε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ένα πρόσφατο ζήτημα που αναδείχθηκε είναι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να δαπανίσει δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό χρημάτων, τα οποία θα επιβαρύνουν όχι μόνο τις υπάρχουσες γενιές των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και τις μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων πολιτών. Πέρα από το ότι αν είναι σωστό ή λάθος, εμείς αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει με την Τουρκία. Πρόσφατα λοιπόν δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα για να αποκλειστεί η Τουρκία από τα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η Τουρκία μπαίνει κανονικά στα προγράμματα άμυνας. Ό,τι και να λένε κάποιοι παπαγάλοι στην Ελλάδα, πρόκειται για μια ξεκάθαρη αποτυχία της ελλαδικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για άλλο ένα απόνερο της πολιτικής των ήρεμων νερών, καθώς η Τουρκία έχει καταφέρει να μπει και από την πίσω πόρτα και από το παράθυρο και γενικώς έχει καταφέρει να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Μεταξύ άλλων, αγοράζοντας ευρωπαϊκές εταιρείες, έχει κανονική πρόσβαση και στην τεχνογνωσία και θα έχει και στα οικονομικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έχει ως βιτρίνα δηλαδή τις ευρωπαϊκές εταιρείες και από πίσω γίνεται η δουλειά από τους Τούρκους κανονικότατα.
1: Αυτή ήταν μια κερκόπορτα την οποία αναδείξαμε εμείς. Εγώ εκτιμώ ότι η ελληνική κυβέρνηση σίγουρα το ήξερε, αλλά προφανώς επειδή δεν θέλει να διαταράξει τα ήρεμα νερά, δεν έκανε το παραμικρό. Είναι δεδομένο ότι μπορεί δηλαδή στα προγράμματα άμυνας να μην υπάρχει μια τουρκική εταιρεία, η Baykar για παράδειγμα, αλλά μπορεί η Baykar να έχει αγοράσει μια εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτής της εταιρείας που θα λειτουργεί σαν κέλυφος να έχει κανονικά πρόσβαση, επαναλαμβάνω, και στο οικονομικό σκέλος, αλλά κυρίως και στην τεχνογνωσία που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Πέρα από αυτό όμως, ένα άλλο ζήτημα που θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε είναι οι τεράστιες και οικονομικές ενισχύσεις που δέχεται η Τουρκία όλα τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορούν από τη διαχείριση του μεταναστευτικού, που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς φυσικά είμαστε κατά και έχουμε ζητήσει να διακοπεί κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, χρήματα για τη διαχείριση των μεταναστών, και η Τουρκία όχι μόνο δεν έκανε το παραμικρό, τους έσπρωχνε και στην Ελλάδα.
0: Και συνεχίζει να τους στέλνει.
1: Συνεχίζει κανονικά και χρήματα που λαμβάνονται ακόμη και επειδή θεωρείται υποένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και χρήματα. Η Τουρκία έχει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος λόγω των εμπορικών συναλλαγών που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν, ακόμη και να μην είχε τη δυνατότητα η Τουρκία να επωφεληθεί άμεσα οικονομικά από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μπορεί μέσω του εμπορίου να βγάζει δισεκατομμύρια, αυτά τα χρήματα εν συνεχεία τα διοχετεύει και στην πολεμική της βιομηχανία και μπορεί να αγοράζει όπλα. Για το μεταναστευτικό, ας πούμε, είμαστε σίγουροι και είναι δεδομένο ότι μπορεί να αγοράστηκαν σκάφη ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, και αυτά είναι τα σημερινά σκάφη τα οποία απειλούν τους ψαράδες μας στην Κάλυμνο, στο Καστελόριζο, μέχρι ακόμη και στη Θάσο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό που αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε για ευνότητους λόγους τη στήριξη των υπόλοιπων Ελλήνων Ευρωβουλευτών, αλλά ως ECR έχουμε δώσει ένα τεράστιο αγώνα, και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι το ECR, επειδή έχουμε και την κυπριακή εκπροσώπηση από το ΕΛΑΜ και τον συνάδελφο τον κύριο Γεάδη, που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, είμαστε και οι δύο μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αυτό ακριβώς αναδεικνύουμε. Είναι δεδομένο για εμάς, και εμείς αυτό που λέμε καθημερινά και στην Επιτροπή Εμπορίου και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Οικονομικών, είναι ότι δεν μπορεί να έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία σειρά από κυρώσεις στη Ρωσία που έχουν στραγγαλίσει οικονομικά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο με την Ουκρανία, τη στιγμή που η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και την ίδια στιγμή που η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου που είναι ευρωπαϊκό έδαφος στην ουσία, και απειλεί καθημερινά ένα άλλο κράτος μέλος, την Ελλάδα, να σφυρίζουμε αδιάφορα. Να σφυρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιάφορα, να μην γίνεται το παραμικρό, και όχι μόνο να μην γίνεται το παραμικρό, να συνεχίζεται η ενίσχυση που στην ουσία είναι επιβράβευση και ξέπλυμα προς το κράτος τρομοκράτη, την Τουρκία. Αυτό λοιπόν εμείς σε όλους τους τομείς κυνηγάμε και προσπαθούμε να σταματήσει. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα ακόμη και να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές τουρκικών αλλιευμάτων. Μας έχει ανάψει η Επιτροπή το πράσινο φως έπειτα από τεράστια προσπάθεια που έγινε με μια σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, με παρεμβάσεων στην Ολομέλεια, με παρεμβάσεων στην Επιτροπή, με κατηδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Επιτροπής. Λοιπόν, μας άναψε το πράσινο φως η Επιτροπή και είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μπλοκάρει τις εξαγωγές τουρκικών αλλιευμάτων, όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα τουρκικά αλλιεύματα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο καλύτερος πελάτης, ο νούμερο ένα εξαγωγικός προορισμός για τα τουρκικά αλλιεύματα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή μπαίνουν μέσα της Ελλάδας, η Ελλάδα μπορεί να το μπλοκάρει, γιατί μπορεί να καταγγείλει ότι αυτά τα αλλιεύματα αλλιεύονται παράνομα, ανάρχα και εντός των ελληνικών υδάτων. Για όλα αυτά υπάρχουν τεκμήρια, υπάρχουν τα βίντεο που μας στέλνουν και δείχνουμε, και τα οποία είναι τα αποδεικτικά μας στοιχεία ουσιαστικά από τους Έλληνες ψαράδες, που μας δείχνουν για παράδειγμα τουρκικά αλλιευτικά να αλλιεύουν 100 μέτρα από το Φαρμακονήσι.
0: Η Επιτροπή άναψε το πράσινο φως, αλλά η ελληνική κυβέρνηση έχει την πρόθεση και τη βούληση να προβεί σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό το ζήτημα, εμείς, αυτή είναι η διαφορά, επιτρέψτε μου να σας πω, και ως πολιτική ομάδα και ως κόμμα, στην πολιτική που ασκούμε. Εμείς δεν ασκούμε απλώς κριτική, εμείς δίνουμε μασημένη τροφή. Ουσιαστικά εμείς δώσαμε όλη την τεχνογνωσία στην ελληνική κυβέρνηση, όλο το... η στρατηγική, το τι πρέπει να κάνει ακριβώς για να δώσει ένα κέριο πλήγμα στην Τουρκία. Διότι δεν χρειάζεται μόνο και δεν είναι μόνο το ντρόουν που μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα και φυσικά πρέπει να καταρριφθεί. Είναι και μια σειρά από άλλα χτυπήματα και πλήγματα τα οποία σου δίνεται το δικαίωμα να κάνεις προς την Τουρκία. Το οποίο είναι αυτό με τα αλλιεύματα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό. Το έχουμε καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια, το καταγγείλουμε συνεχώς. Πρόσφατα ο Επίτροπος Αλίας, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο Κύπριος Επίτροπος, μας είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει την παραμικρή καταγγελία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους Τούρκους που μπαίνουν παράνομα και ψαρεύουν στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μια άλλη πρόταση που έχουμε κάνει είναι στα σύνορα που μπαίνουν τα φορτηγά με τα λαχανικά από την Τουρκία, μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα ταράξει στους ελέγχους, να ελέγχονται όλα τα φορτηγά για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Διότι πέραν των άλλων έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, είναι πολύ υψηλά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε όλα αυτά τα λαχανικά, οπότε είναι ζήτημα και δημόσιας υγείας. Καταλαβαίνετε ότι όσο τους δυσκολεύεις την εξαγωγή, δηλαδή τις εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορτηγό ντομάτες που σαπίζει από την Τουρκία είναι ένα χτύπημα και είναι ένα μήνυμα πως η Ελλάδα δεν παίζει, πως η Ελλάδα αγωνίζεται και διεκδικεί. Κάτι τέτοιο φυσικά η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει. Εμείς, επαναλαμβάνω, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική συγκεκριμένη, έχουμε προτάσεις και έχουμε θέσεις τις οποίες εκφράζουμε όλα τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία όμως δυστυχώς ξεπλένεται με όλη αυτή την πολιτική που ασκείται. Εμείς ως ECR Group έχουμε δώσει σαν πολιτική ομάδα σίγουρα τον μεγαλύτερο αγώνα για να χτυπήσουμε σε αυτό το κομμάτι την Τουρκία. Δυστυχώς όμως χρειαζόμαστε τη δύναμη των πολιτών να μας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη και πολιτική ομάδα και κόμμα και να είναι σίγουροι και είναι αποδεδειγμένο ότι θα είχαν γίνει πολλά πράγματα πολύ διαφορετικά αν είχαμε εμείς τη διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και ένα δεύτερο θέμα, κύριε Φράγκο, και να πάμε και λίγο σε αυτό γιατί να προλάβουμε να το συζητήσουμε και αυτό, που αφορά, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, τους διωγμούς των χριστιανών στην Συρία. Η Συρία από το τελευταίο διάστημα προσπαθούν κάποιοι να την προβάλλουν ως, πέρα του γεγονότος ότι είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά προσπαθούν κάποιοι να προβάλλουν ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι εξυγχρονίζεται, ότι διάφορα τέτοιες εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Όμως οι διωγμοί των χριστιανών συνεχίζονται και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, πρόκειται σε λίγες μέρες να γίνει και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα οι χριστιανοί είναι η θρησκεία που βιώνει τον μεγαλύτερο διωγμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελλαδική κυβέρνηση, όπου είχαμε την αλλαγή της εξουσίας στη Συρία και έπειτα από την πτώση του Άσαντ, οι χριστιανοί και οι αλαουίτες και μια σειρά ομάδων που είχαν μια, δεχόντουσαν μια όχι ευνοϊκή μεταχείριση, μια δίκαιη μεταχείριση από την διακυβέρνηση του Άσαντ, αυτή τη στιγμή όχι βρίσκονται απλώς υποδιωγμό, οι σφαγές συνεχίζονται καθημερινά. Μιλάμε ότι ο αριθμός των χριστιανών έχει μειωθεί περίπου στα 1/3 και παραπάνω. Καθημερινά δολοφονούνται χριστιανοί στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τη στιγμή που στέλνει εκατομμύρια ευρώ στη Συρία δεν βάζει σαν προαπαιτούμενο το παραμικρό για τους χριστιανούς. Είναι ντροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει για παράδειγμα ότι εγώ για να στηρίξω οικονομικά τη Συρία απαιτώ να υπάρχει φιλική προς τους ΛΟΑΤΚΙ πολιτική και να μην λέει τίποτα για τους χριστιανούς. Είναι ντροπιαστικό να μας έχουν ζαλίσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια χριστιανική ένωση και εμείς αγωνιζόμαστε για να μείνει μια χριστιανική ένωση και την ίδια στιγμή να σφυρίζουν αδιάφορα για τις σφαγές των χριστιανών. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι σε αυτό το ζήτημα έχει ευθύνη και το Πατριαρχείο, καθώς είναι εκείνο που έπρεπε πρωτίστως να προστατεύει τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, επανέρχομαι και στο προηγούμενο θέμα μας, είναι δεδομένο ότι έχει βάλει το χέρι της και η Τουρκία, η Τουρκία που είναι παρεμβαίνει ανοιχτά στη Συρία και η Τουρκία όπου, επιτρέψτε μου να σας πω, αλλά η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία είναι το εθνικό της άθλημα. Είναι το μόνο που κάνει όλα τα τελευταία χρόνια όσο υπάρχει η Τουρκία είναι γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις. Μόνο αυτό γνωρίζει.
0: Για να ανατρέξουμε στην ιστορία της, μόνο τέτοια θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Δηλαδή, και εμείς οι Πόντιοι, οι Ασσύριοι, οι Αρμένοι έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
0: Έτσι.
1: Με τους προγόνους μας αυτή την κατάσταση. Και είναι ντροπή η ελλαδική κυβέρνηση να μην λέει το παραμικρό. Είναι ντροπή όχι μόνο που κάνουν υποκλήσεις στον Ερντογάν. Είναι ντροπή που όλα αυτά τα ζητήματα δεν τα αναδεικνύουν, που δεν έχει ασκήσει ένα βέτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ντροπή που στείλανε συγχαρητήρια ανακοίνωση και κάνανε συγχαρητήρια ανάρτηση ουσιαστικά το Υπουργείο Εξωτερικών για την λήψη της, της εξουσίας από τον Τζολάνι, έναν τζιχαντιστή που αποδεδειγμένα όλη τη ζωή φάζει χριστιανός.
0: Αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από τους πρώτους που έσπευσε.
1: Ο Πρωθυπουργός τον έχει συναντήσει και φυσικά τον έχουν συγχαρεί. Και πανηγύριζαν για την πτώση του Άσαντ, με συγχωρείτε, αλλά εμείς προτεραιότητά μας έπρεπε να είναι οι χριστιανοί στη Συρία. Η Συρία χωρίς τους χριστιανούς δεν είναι η Συρία. Λοιπόν, εμείς στο συγκεκριμένο κομμάτι και για τους χριστιανούς και ιδιαίτερα για τη Συρία δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα, πάλι με τον συνάδελφο επίσης τον Γεάδη. Έχουμε καταθέσει πλήθος τροπολογιών. Θεωρούμε δεδομένο και απαιτούμε οποιαδήποτε ενίσχυση προς τη Συρία να πρέπει να έχει ως προαπαιτούμενο την προστασία των χριστιανών. Και ουσιαστικά εμείς αυτό που λέμε, για να το πω και πιο απλά και να το κατανοήσουν οι ακροατές, είναι ότι ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να πηγαίνει στη Συρία αν οι χριστιανοί δεν είναι στο απειρόβλητο. Αν ένας χριστιανός δεχθεί βία ή ακόμα και την παραμικρή απειλή, θα πρέπει να κοπεί κάθε ενίσχυση προς τη Συρία. Αυτός είναι ο σκοπός που βρισκόμαστε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και καλό συγκεκριμένα τους Έλληνες να παρακολουθήσουν το έργο των ευρωβουλευτών, γιατί είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν κάτι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ότι δήθεν ο Ερντογάν τρέμει τώρα που βρίσκονται, που είναι εισηγητές σε εκθέσεις και τέτοια, και μάλλον οι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές ξεχνούν ότι βρίσκονται στο κόμμα που έφερε τα ήρεμα νερά, στο κόμμα που η Τουρκία δεν επιτρέπει την διασύνδεση Ελλάδα, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο κόμμα που η Κύπρος συνενεί ουσιαστικά στην καθημερινή απειλή που δέχεται η Κύπρος και η Ελλάδα, και στο κόμμα που οι υπουργοί κάνουν υποκλήσεις στον Ερντογάν.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, κύριε Φράγκο, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και η προστασία
1: των χριστιανών. Είναι σημαντικό, και ό,τι είπαμε είναι 100% συνδεδεμένο, ναι, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πολιτική και τη δουλειά που κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, διότι και τα δύο θέματα, αν προσέξατε, μιλήσαμε για το οικονομικό σκέλος. Και στο τέλος της μέρας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι μια οικονομική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική που ασκεί και το μαστίγιο και το καρότο που έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Γι' αυτό και εμείς τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, αν είδατε και στα δύο θέματα, αναπτύξαμε τις θέσεις που έχουμε, οι οποίες πάντα εστιάζουν σε αυτό και είναι άμεσα και εφαρμόσιμες και πέρα για πέρα πρακτικές και ουσιαστικές.
0: Μάλιστα. Και είναι το πιο σημαντικό, και αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει και χριστιανική και να το δείχνει αυτό προς τα έξω, έτσι, ότι κινείται με βάση τον χριστιανισμό. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουμε για την ώρα. Τέλος πάντων. Μάλιστα, κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να αναλύσουμε και άλλα σημαντικά ζητήματα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Focus FM 103,6 από Νιωματινό Μαγκαζίνο. Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μανώλη Φράγκο, τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης. Δύο σημαντικά, πολύ σημαντικά ζητήματα. Το ένα είχε να κάνει με την οικονομική και αν θέλετε εμπορική προσέγγιση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία απειλεί καθημερινά ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα και απειλεί τα σύνορά του και κατέχει παρανόμως το 40% του εδάφους ενός άλλου κράτου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ευρώπη δεν βλέπουμε καμία ουσιαστική αντίδραση έτσι, προς την κατεύθυνση αυτή, εν αντιθέσει με την περίπτωση ας πούμε, της Ουκρανίας, το είπε και ο κ. Φράγκος πριν, που εκεί βλέπουμε να δυνηγεί και είδωρ. Και με μέτρα κατά της Ρωσίας και με δισεκατομμύρια που ρέουν προς την Ουκρανία και όλα αυτά. Αναρωτιέται κανείς βέβαια για το ρόλο της Ευρώπης, αναρωτιέται κανείς για το πόσο οραματιστήκαμε όλοι κάποτε πριν πολλές δεκαετίες, όταν πρώτο ξεκίνησε η είσοδος της χώρας μας σε αυτή την περιβόητη ΕΟΚ, τότε που μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλα περιμέναμε, το ξαναείπαμε. Και άλλα βρήκαμε στην πορεία και άλλα συναντάμε μπροστά μας. Αλλάξαν και οι εποχές βέβαια, αλλά και δεν ήταν τα πράγματα όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς να είναι.

Λοιπόν, για να δείτε τώρα τι συμβαίνει, είχαμε μία ακόμα περίπτωση ενός Τούρκου τώρα που συνελήφθη σήμερα στην Αθήνα, 34χρονος, εναντίον του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, Τούρκος υπήκος, καταζητούταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που υπήρξε, ο συγκεκριμένος Τούρκος καταζητούταν από τις αρχές της χώρας του για να εκτίσει ποινή σχετικά με αδικήματα διακεκριμένης κλοπής και παρεμπόδης άσκησης, λέει, δημοσίου συμφέροντος. Τώρα η διαδικασία να παραπευθεί στους εισαγγελέα και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες νόμιμες για να απελαθεί στην Τουρκία προφανώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Πόσες φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι αρκετούς μήνες προηγούμενους, έχουμε δει να συλλαμβάνονται Τούρκοι στο ελληνικό έδαφος, οι οποίοι ήταν καταζητούμενοι, έτσι, ή παραβατικοί ή οτιδήποτε άλλο. Ή δεν έχουμε δει, ας πούμε, μέρα μεσημέρι να πέφτει πιστολίδι, επιτρέψτε μου την έκφραση, έτσι, από τουρκικές ομάδες επί ελληνικού εδάφους, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, εδώ που προλάβανε δεν έγινε κάτι, στην Αθήνα έγινε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει βλέπουμε λοιπόν τι παρισφρεί μέσα στη χώρα μας, έτσι, και όλο αυτό σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει.

Εγώ τώρα αυτό δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Στην επικαιρότητα σήμερα υπάρχει και ένα θέμα που είδε το φως δημοσιότητας από μια υπόθεση που εκτελήχθη στην περιοχή του Μαραθώνα. Ακούστε, το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλαδή μια γυναίκα εκεί πριν 10 χρόνια πέθανε η μητέρα της. Ο Γιαννόπουλος κουνάει το κεφάλι, έτσι είναι. Πού φτάσαμε ρε φίλε? Δηλαδή την έθαψε στην αυλή του σπιτιού. Επί 10 χρόνια την είχε θαμμένη εκεί, δεν δήλωσε το θάνατό της για να μπορεί να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που πραγματικά, τι να πει κανείς, δεν υπάρχουν σχόλια, πραγματικά δεν υπάρχουν σχόλια. Απίστευτο περιστατικό, έτσι. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη βέβαια από την αστυνομία για να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και στη συνέχεια βέβαια η υπόθεση αυτή να πάρει την νόμιμη οδό. Αλλά είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό που έρχεται στο φως δημοσιότητας και πώς έγινε γνωστό μία συγγενής της ηλικιωμένης αυτής της γυναίκας, η οποία πέθανε και την θάψαν στην αυλή, την αναζήτησε γιατί είχε πολλά χρόνια να έρθει σε επαφή μαζί της. Ήρθε σε επαφή με τις αρχές, διαπιστώθηκε μετά στη συνέχεια ότι μέσω του ΕΦΚΑ ότι δεν έχει δηλωθεί θάνατος. Ξετυλίχθηκε το κουβάρι των έρευνων και οδηγήθηκε στην αυλή του σπιτιού εκεί που τελικά η κόρη αυτής της γυναίκας, όπως λένε οι πληροφορίες, είπε ότι την είχε θαμμένη λέει στην αυλή για να παίρνει τη σύνταξη. Άκουσαν. Τι να πει κανείς. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πρώτα ο Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM στους 103.6 με το απογευματινό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η Εύη Κιαγιάκο, δικό Σέβη. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus στις 8 και στις 9 δελτία ειδήσεων με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο για την ενημέρωσή σας. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόπουλο που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ, να σας αποχαιρετήσουμε έτσι και μουσικά όπως κάνουμε πολλές φορές κάθε μέρα. Καλό σας βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

εξηγεί και πώς ακριβώς ποια λάθη γίνονται συχνότερα στις αγορές. Το θέμα των τροφίμων και ειδικά των τροφίμων που αγοράζουμε μέσα από τα σούπερ μάρκετ και όλα τα καταστήματα τροφίμων αφορά όλους μας, χωρίς καμία εξαίρεση. Από το μωρό μέχρι τον ηλικιωμένο. Από εκείνο που ψωνίζει καθημερινά και από εκείνο που κάνει ψώνια μία φορά την εβδομάδα. Αν και αυτό το δεύτερο έχω να σας πω ότι είναι λίγο σπάνιο, γιατί όλο και κάτι σου λείπει. Θα μιλήσουμε όμως για τα τρόφιμα. Την ποιότητα, την ασφάλεια, αλλά και το πώς ακριβώς γίνεται η νοθεία. Ξέρετε, κάποτε νόμιζα ότι όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι νοθευμένο ή ότι θα είναι πιο ποιοτικό από τα υπόλοιπα. Πιο εγγυημένο, με λιγότερα πρόσθετα. Αυτό έχω να σας πω, δεν ισχύει. Ισχύει αυτό που ξέραμε πάντα. Η φίρμα μετράει. Τι κι αν τα Adidas, για παράδειγμα, της δεκαετίας του 80, τα περισσότερα φτιάχνονταν στην Τουρκία και έρχονταν σαν Adidas στην Ελλάδα. Το ίδιο συνέβαινε με πάρα πολλές μάρκες, δεν λέω συγκεκριμένα για την Adidas, με πάρα πολλές μάρκες, ειδικά τότε είχε γίνει γνωστό ότι παίρνουν το franchise, κάπως έτσι το λένε, και κατασκευάζονται στην Τουρκία με μηδενικό σχεδόν κόστος, ούτως ώστε στην Ελλάδα όταν έρχονται και η Τουρκία κερδίζει λίγα, αλλά σίγουρα τα περισσότερα τα κερδίζει αυτός που αντί να πουλάει το αυθεντικό, πουλάει το μη αυθεντικό στην ίδια τιμή του αυθεντικού. Κάπως έτσι λοιπόν η νοθεία στα τρόφιμα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο γίνεται από παλιά, δυστυχώς, εις βάρος της υγείας μας. Γιατί άλλο είναι να παίρνεις ένα ρούχο, ένα παπούτσι και να μην είναι το αυθεντικό που θα σου χαλάζει πιο γρήγορα, ενδεχομένως. Και άλλο είναι κάτι το οποίο εισέρχεται στον οργανισμό σου. Πάμε τώρα στα τρόφιμα και στην νοθεία τους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλά μέλια που κυκλοφορούν είναι νοθευμένα. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος να νοθεύουν το μέλι, που είναι δύσκολο να το διακρίνεις από την ετικέτα σε ένα κλειστό βάζο που υπάρχει στα ράφια, θα σε παραπλανήσει και θα πάρεις το νοθευμένο και όχι το αυθεντικό. Με ζαχαρόνερο, αν θυμάμαι καλά, το νοθεύανε και τώρα. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Το βλέπουμε να αναμειγνύεται με φθηνότερα φυτικά έλαια. Προϊόντα που παρουσιάζονται σαν ελληνικά, ενώ προέρχονται από άλλες χώρες. Αλλά βλέπουμε επίσης και να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες παραπλανητικές ονομασίες που δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις στον καταναλωτή και πέφτει στην παγίδα του να το αγοράσει. Όμως, αυτό που οι περισσότεροι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα παραλείπουμε να κάνουμε και πολλές φορές είναι αδύνατον, γιατί η ετικέτα στην οποία αναγράφονται τα διάφορα συστατικά είναι με τόσο ψηλά γράμματα που χρειάζεσαι μεγεθυντικό φακό για να καταφέρεις να διαβάσεις τι λέει στη συσκευασία. Πολλοί λοιπόν παραλείπουμε να διαβάσουμε την ετικέτα. Αλλά συνήθως αυτή είναι η ταυτότητα του προϊόντος, η ετικέτα. Εκεί αναγράφεται υποχρεωτικά και η χώρα προέλευσης και τα συστατικά και οι οδηγίες συντήρησης, η διατροφική αξία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα συστατικά βάσει νόμου αναγράφονται με την σειρά ποσότητας. Δηλαδή το πρώτο συστατικό περιέχεται σε μεγαλύτερη αναλογία στο προϊόν από ότι τα επόμενα. Τώρα, το πρόβλημα είναι, εγώ σας έχω ξαναπεί, ένας βασικός κανόνας, τουλάχιστον
τον τηρώ και πιστεύω ότι δεν

0: πέφτω έξω και τον τηρώ για χρόνια. Ένας βασικός κανόνας είναι τα συστατικά που περιέχονται μέσα σε συγκεκριμένο προϊόν και αναγράφονται. Δεν χρειάζεται σε αυτό να έχεις μεγεθυντικό. Άμα δεις πάνω από 2, 3, 5 συστατικά, να ξέρεις ότι το προϊόν είναι αμφιβόλου ποιότητος. Έτσι, οπότε αν οι γραμμές που περιέχουν τα συστατικά είναι πάνω από 2-3, να ξέρεις ότι αυτό το προϊόν είναι επίφοβο για την υγεία μας. Δεν θα δηλητηριαστείς, αλλά δεν είναι επιθυμητό, δεν είναι ποιοτικό. Γιατί τα περισσότερα συστατικά από τα οποία προσθέτονται, έχω να σας πω, στα τρόφιμα, είναι όπως και στα φάρμακα. Προσθέτονται για να κάνουν την εμφάνιση πιο ωραία, να βελτιώσουν τη γεύση, να το προστατέψουν από το να διαλυθεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο χωρίς να πάει στο όργανο στόχος κτλ. Κτλ. Έτσι και στα τρόφιμα. Εν τω μεταξύ, το πιο τραγικό είναι το εξής στα τρόφιμα, ότι προσθέτουν ένα απαραίτητο συστατικό που θα δώσει κάποια οξύτητα στο προϊόν, αλλά το συστατικό το οποίο προσθέτουν για να δώσει μια οξύτητα στο προϊόν ταυτόχρονα το κάνει και πιο πικρό. Μετά βάζουν ένα άλλο συστατικό το οποίο αφαιρεί την πικρίλα, αλλά το κάνει πιο δύσοσμο. Μετά προσθέτουν ένα άλλο συστατικό το οποίο αφαιρεί τη δυσοσμία και είναι φοβερό, έτσι. Όλα αυτά τα συστατικά που περιέχονται σε αυτή τη λίστα που γράφουν πάνω οι ετικέτες είναι χημικές ουσίες με κάποιους κωδικούς πολλές φορές. Εσύ δεν μπορείς να ξέρεις ποιο από αυτά τα χημικά συστατικά είναι καρκινογόνα, ποιο θα μπορούσε να σου προκαλέσει αλλεργία κτλ. Κτλ. Επίσης, κάτι που επίσης αναγράφεται στις συσκευασίες και σίγουρα προκαλεί σύγχυση είναι οι λέξεις παραδοσιακό, χωριάτικο, φυσικό, χειροποίητο. Ακούγονται όμορφα. Δημιουργούν θετικά συναισθήματα, αλλά δεν αποτελούν επίσημη πιστοποίηση ποιότητας. Είναι κυρίως εμπορικοί χαρακτηρισμοί. Αντίθετα, η πραγματική αξία έχουν οι πιστοποιήσεις όπως τα προϊόντα POP, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, και τα προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες παραγωγής και αυστηροί έλεγχοι. Πάμε τώρα σε μερικούς από τους μεγάλους μύθους γύρω από τα τρόφιμα. Μύθος πρώτος. Το ακριβότερο προϊόν είναι πάντα καλύτερο. Σας λέω, δεν ισχύει. Σας είπα και το παράδειγμα με τα παπούτσια στην αρχή. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και σίγουρα από μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση ποιότητας. Άλλος μύθος. Ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πάντα πιο θρεπτικά και πιο υγιεινά. Παιδιά, δεν ισχύει. Έχω ζωντανό παράδειγμα, σας έχω ξαναπεί, με τις μπανάνες από ένα συγκεκριμένο μέρος της Κρήτης, όπου ξέρω πολύ καλά ότι είναι σε πεδιάδα, αλλά γύρω-γύρω έχει βουνά. Με άλλες καλλιέργειες, οι οποίες λιπαίνονται. Και με λιπάσματα τα οποία μόνο βιολογικά δεν είναι. Όταν βρέξει λοιπόν, η βροχή δεν σταματάει αυτές τις ουσίες να περάσουν και να πάνε στα πιο χαμηλά επίπεδα του εδάφους, δηλαδή στις μπανάνιες. Έτσι. Οπότε πόσο μπορεί να είναι βιολογική μια τέτοια μπανάνα? Σε καμία περίπτωση. Επίσης, τα βιολογικά προϊόντα παράγονται με διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές. Αυτό όμως δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Ένας άλλος μύθος που κυκλοφορεί για το μέλι είναι ότι το μέλι που κρυσταλώνει είναι νοθευμένο. Οι περισσότεροι που γνωρίζετε από μέλι, αυτό δεν ισχύει. Μάλιστα, το αντίθετο ισχύει. Η κρυστάλλωση τις περισσότερες φορές είναι φυσικό φαινόμενο και αποτελεί ένδειξη ότι πρόκειται για πραγματικό μέλι και όχι νοθευμένο. Τέταρτος μύθος. ότι το θολό ελαιόλαδο είναι καλύτερο. Φυσικά ούτε αυτό ισχύει. Η θολότητα δεν αποτελεί απόδειξη ποιότητας. Όχι απαραίτητα. Θα σας εξηγήσω αμέσως, επειδή είμαι ελαιοπαραγωγός, όταν πρωτοβγεί το λάδι, ναι, το ελαιόλαδο από το ελαιοτριβείο, ναι, είναι πιο θολό από τα υπόλοιπα. Όμως με τον καιρό, το ίδιο λάδι, να ξέρετε, χάνει λίγο την μυρωδιά του και χάνει και τη θολότητά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ελαιόλαδο δεν είναι καλό. Δεν μπορείς να κρίνεις από τη θολότητα ένα ελαιόλαδο. Θα το κρίνεις από την οξύτητα. Μόνο. Και από τη γνώση του αν είναι βιολογικό ή όχι. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Το οποίο είναι ένας φοβερά παραπλανητικός, ένας μύθος και φοβερά παραπλανητική πληροφορία, η οποία είναι και επικίνδυνη. Αν ένα τρόφιμο μυρίζει ωραία και φαίνεται καλό, δεν σημαίνει ότι είναι ασφαλές. Υπάρχουν μικροοργανισμοί που δεν αλλοιώνουν ούτε τη μυρωδιά, ούτε την εμφάνιση, αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ψήνετε κρέας, μία μπριζόλα. Τη βάζετε, μόλις κρυώσει, στη συντήρηση του ψυγείου. Αν δεν καταναλωθεί τα πρώτα 2-24 ώρα, το τρίτο 24ωρο επίσης μυρίζει τόσο ωραία όσο την πρώτη μέρα που την έψησες. Όμως έχει μαζέψει τόσες τοξίνες που άμα την καταναλώσεις μπορεί να σε πάει και στην τουαλέτα 3-4 φορές. Προτιμότερο είναι λοιπόν μετά την τρίτη μέρα να την πετάξεις. Υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είχα μια συζήτηση με ένα φίλο της προάλλες. Αν δεν έχει σκοπό να καταναλώσεις αυτό που σου περίσσεψε την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη μέρα, το πολύ, δηλαδή μία μέρα μετά ή δύο μέρες μετά, κατευθείαν με το που θα κρυώσει δεν το βάζεις στη συντήρηση, το βάζεις στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη παραμένει αναλύωτο. Εντελώς. Και ειδικά στη βαθιά ψύξη που έχουν οι καταψύκτες. Αυτό σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί και αυτά τα έχω ψάξει. Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να πετάμε όπως κάναμε παλιότερα, πολλά πολλά χρόνια πριν, ό,τι περίσσεψε, έλα μωρέ δεν πειράζει, το πετάξουμε. Δεν είναι έτσι τώρα. Τώρα κάνουμε και το παξιμάδι που λέει ο λόγος. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από τη μία για να μην βλάψουμε τον οργανισμό μας και από την άλλη να μην πετάξουμε φαγητό που έχει αγοραστεί, έχει μαγειρευτεί και αν το πετάξεις είναι διπλή η χασούρα. Οπότε για να καταλήξω, ένα προϊόν το οποίο φαίνεται όμορφο, μυρίζει ωραία, δεν είναι βέβαιο ότι είναι ασφαλές προς κατανάλωση. Τώρα, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και πολλοί κόσμος τον μπερδεύει και το βλέπω σχεδόν πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, είναι οι ημερομηνίες που αναγράφονται στις συσκευασίες. Κάποιες ημερομηνίες, θα έλεγα για μένα πολύ πονηρές, γιατί πρέπει να έχεις γνώση μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να καταναλώσεις ένα προϊόν, είναι αυτές που αναγράφουν ότι παραγωγή έγινε σήμερα ή χτες. Ημερομηνία παραγωγής. Ημερομηνία παραγωγής δεν λέει τίποτα. Λέει απλά πόσο φρέσκο είναι τώρα. Δεν σου λέει όμως πόσο καιρό μπορεί να διατηρηθεί φρέσκο. Και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει τα επόμενα χρόνια, γιατί ακόμα το βλέπουμε, να καταργηθεί. Είναι τεράστιο λάθος. Η άλλη ένδειξη που είναι ανάλωση έως αφορά στην ασφάλεια του τροφίμου. Και υπάρχει και μία τρίτη που λέει ανάλωση κατά προτίμηση πριν από. Αυτό αφορά κυρίως την ποιότητα. Ένα προϊόν που γράφει ανάλωση κατά προτίμηση πριν από, μπορεί μετά την ημερομηνία αυτή να έχει χάσει λίγο από το άρωμα ή τη γεύση του, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αλλοιωθεί, ότι είναι επικίνδυνο, έτσι. Αντίθετα, όταν αναγράφεται ανάλωση έως, τότε η ημερομηνία αυτή σχετίζεται με την ασφάλεια και πρέπει να τηρείται αυστηρά. Τώρα, πάμε να δούμε για το ελαιόλαδο. Ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά προϊόντα, έτσι. Όταν αγοράζουμε ελαιόλαδο, καλό είναι να προσέχουμε, την έχουμε πατήσει, και εγώ προσωπικά την έχω πατήσει, αναγράφεται αν είναι εξαιρετικό παρθένο. Μπορεί να γράφει παρθένο ελαιόλαδο. Όχι εξαιρετικά παρθένο. Στην ετικέτα πρέπει να δούμε την οξύτητά του, σίγουρα. Οξύτητα πάνω από ένα οξύ, εγώ δεν σας λέω γραμμές, γιατί οι γραμμές μπορείς μόνο από τον παραγωγό. Οι υπόλοιποι, έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μεγάλα εργοστάσια που συσκευάζουν ελαιόλαδο να έχουν οξύτητα γραμμές και όχι ένα οξύ, δηλαδή 2, 3, 5 γραμμές. Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει όντως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που έχει οξύτητα γραμμές. Πρακτικά μόνο από παραγωγό μπορείς να πάρεις τέτοιο ελαιόλαδο. Τώρα, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο σε χαμηλή τιμή πάντα πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις. Ούτε καν τεράστιες προσφορές. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει τρόπος να δούνε αν είναι νοθευμένο και η επιστήμη σήμερα διαθέτει τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές για να εντοπίζει την οθεία. Με πρικαστριακές αναλύσεις μπορούν να διαπιστωθούν και η αυθεντικότητα και η γεωγραφική προέλευση, ακόμα και ο τρόπος παραγωγής πολλών τροφίμων και όχι μόνο του ελαιολάδου. Οι επιστήμονες, να ξέρετε, βρίσκονται σε ένα συνεχή αγώνα απέναντι σε όσους προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές, γιατί όπως λένε οι ίδιοι, εκείνος που παρανομεί προσπαθεί συνεχώς να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Το ίδιο συμβαίνει και στον αθλητισμό. Όλο και καινούρια προϊόντα που δεν ανιχνεύονται, ντόπινγκ, χρησιμοποιούνται. Μέχρι που θα βρεθεί τρόπος να ανιχνεύονται και οι νέες ουσίες. Οπότε, να συνοψίσω λιγάκι για να κρατήσετε τα πιο σημαντικά σε τίτλους. Πρώτα είπαμε να διαβάζουμε πάντα την ετικέτα. Παιδιά, τώρα υπάρχει κι άλλος τρόπος, γιατί τώρα υπάρχει κι άλλος τρόπος ευτυχώς. Βγάζεις μια φωτογραφία με το κινητό και μεγεθύνεις την εικόνα για να μπορέσεις να διαβάσεις τα συστατικά. Και πάλι σας λέω, ένας πολύ απλός κανόνας για μένα, ο οποίος δεν με έχει αφήσει ποτέ να πέσω έξω στην αγορά ενός προϊόντος, είναι να βλέπεις σε πόσες γραμμές αναγράφονται τα συστατικά. Αν δεις πάνω από 1, 2, 3, άστο στην άκρη, προτίμησε κάποιο άλλο. Με βεβαιότητα. Και ας λήγει σε πιο κοντινή ημερομηνία. Ξέρετε, αυτά τα προϊόντα που λήγουν βραχυπρόθεσμα, που λήγουν σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραγωγής τους, νομίζω, εγώ, κατά τη γνώμη μου, είναι και τα πιο υγιεινά. Διατηρούν τα περισσότερα θρεπτικά τους στοιχεία σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να λήξουν. Είναι πάντα προτιμότερο να αγοράζεις τέτοια. Για παράδειγμα το γάλα. Υπάρχουν γάλατα που λήγουν σε 1,5-2 μήνες. Από αυτά έχει αφαιρεθεί μόνο τη συσκευασία, παίρνει σε τα πράγματα, κάπως έτσι. Με νεράκι, με χρώμα λευκό. Κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι τόσο υπερεπεξεργασμένα για να μπορέσουν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, που φαντάζομαι τους έχουν αφαιρεθεί σχεδόν τα πάντα από μέσα. Πάμε τώρα όμως συνοπτικά. Πρώτα την ετικέτα. Μετά να διαβάζουμε, να αγοράζουμε, αν μπορούμε, από αξιόπιστα καταστήματα και παραγωγούς. Να διατηρούμε σωστά τα τρόφιμα στο σπίτι. να μεταφέρουμε γρήγορα τα ευπαθή προϊόντα στο ψυγείο. Προς Θεού, μακριά από πολυδιαφημισμένα προϊόντα. Εννοείται ότι αν παρατηρήσουμε ότι κάποιο τρόφιμο, κάποιο προϊόν παρουσιάζει πρόβλημα ή πιθανή νοθεία, ενημερώνουμε το κατάστημα, τις αρχές κτλ. Κτλ. Και θα σας πω και το εξής. Όταν ένα προϊόν το καταναλώνετε πάρα πολύ συχνά, σας παρακαλώ, καθίστε και ψάξτε ένα-ένα τα συστατικά τα οποία αναγράφονται στην ετικέτα. Τώρα υπάρχει το ίντερνετ. Ψάξτε αν αυτά τα διάφορα ε120, σας λέω ενδεικτικά, το ένα, το άλλο, το τρίτο συστατικό που αναγράφονται, τι ακριβώς είναι. Και αποφύγετε, προς Θεού δηλαδή, αποφύγετε ό,τι περιέχει σπορέλαιο, κραμβέλαια, σισαμέλαια, πυρινέλαια, ηλιέλαια, καλαμποκέλαια και όλα αυτά τα έλαια, πλην του ελαιολάδου. Τέλος, ας επιλέξετε μικρότερη ποσότητα από ένα πιο ακριβό προϊόν, παρά να πάρετε το άχρηστο, απλά και μόνο επειδή είναι πολύ ή είναι χορταστικό. Και να μην ξεχάσω και το εξής. Αυτή η απατεωνιά που γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα θα έπρεπε ήδη να έχει σταματήσει. Τι εννοώ? Η απατεωνιά να παίρνεις το γάλα, να του κάνεις μερική ή ολική αποβουτήρωση, να το πουλάς σαν light και η τιμή του να είναι περισσότερη από αυτό που λέγεται πλήρες. Αφενός, από τη μία πλευρά, τα light είναι πιο ανθυγιεινά από τα πλήρη σε λιπαρά, αφού επιδέχονται πενταπλάσιας, δεκαπλάσιας επεξεργασίας για να αφαιρεθεί το βούτυρο. Και από την άλλη, γιατί να σας πιάνουν κορόιδα. Αυτοί βγάζουν τα λιπαρά, τα κάνουν βούτυρα, κρέμα γάλακτος, τα χρησιμοποιούν παντού, το λίπος, γιατί το λίπος κοστίζει, και σας πουλάνε δύο προϊόντα στην τιμή του ενός. Ένα γάλα light και ένα βούτυρο. Επίσης, την κρέμα γάλακτος light δεν την έχω καταλάβει. Αν θέλεις να βάλεις κρέμα γάλακτος στο φαγητό, βάλε γάλα, ρε αδερφέ, και λίγο βουτυράκι αγνό. Βάλε πλήρες γάλα, λίγο βουτυράκι αγνό και έφτιαξες σχεδόν κρέμα γάλακτος. Για ποιο λόγο να αγοράσεις κρέμα γάλακτος light? Όχι, εξηγήστε μου αυτό τον παραλογισμό και θα σας παραδεχτώ. Εξηγήστε μου για ποιο λόγο. Επειδή βγήκε ο Πετρετζίκης και σας έδωσε τη συνταγή. Αυτή που η γιαγιά μας έκανε με 3 υλικά, έχει 33 υλικά. Και ένα εκ των οποίων είναι κρέμα γάλακτος light, ε? Κλείστε τις διαφημίσεις, κλείστε την τηλεόραση, κλείστε τους τα κανάλια. Να πάνε να βρούνε κανονική δουλειά. Όχι να μας κοροϊδεύουν. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
23: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Τώρα, δεν θα μπορούσε και από την εκπομπή μου να περάσει απαρατήρητη αυτή η κατάπτυστη διαφήμιση, η οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών των οποίων τα σχόλια διάβασα, προωθεί πάλι την πολυπολιτισμικότητα. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη αποτυχημένη διαφημιστική καμπάνια. Δεν είναι ένα ακόμα λάθος κάποιο ανίδεου διαφημιστή. Είναι η επίσημη και απροκάλυπτη και θρασίτατη διακήρυξη μιας πολιτισμικής συνθηκολόγησης. Είναι το σημείο μηδέν. Είναι ακόμη μια φορά η ίδια δήλωση μέσα από αυτή τη διαφήμιση. Ξεχάστε ποιοι είστε, ξεχάστε τι πολιτισμό έχετε, προσαρμοστείτε στη νέα πραγματικότητα, γιατί αυτή έχει σχεδιαστεί για εσάς και βγάλτε το σκασμό. Βλέποντας λοιπόν αυτή τη διαφήμιση, έχω να σας πω, τη διαφήμιση για το Lidl, έχω να σας πω ότι νόμιζα ότι είναι τίποτα τεχνητή νοημοσύνη, ότι κάποιος μας τρολάρει στο διαδίκτυο. Δυστυχώς όμως είναι πέρα για πέρα αληθινή. Μια διαφήμιση που έρχεται για ακόμη μια φορά να ισοπεδώσει τα πάντα. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η διαφήμιση, η οποία ξεκινάει ως εξής. Μια νέα εργαζόμενη με χιτζάμπ, παρακαλώ, μέσα στα Lidl, που αποκλείεται να το δούμε, αλλά πάμε παρακάτω, μπορεί και να το δούμε, δε στο μέλλον, που να ξέρεις. Ξεκινάει λοιπόν η διαφήμιση με το ότι η νέα αυτή συνάδελφος στα Lidl, εργαζόμενη, έχει ένα δύσκολο όνομα, το οποίο οι συναδέλφισές της δεν μπορούν να το προφέρουν. Και αποφασίζουν να την φωνάζουν με το χαϊδευτικό, με ένα άλλο χαϊδευτικό. Τελικώς συνθηκολογούν και μετά από αρκετή ώρα της ζητούν συγγνώμη και της ζητάνε να γράψει το όνομά της για να μάθουν οι άλλες να το προφέρουν σωστά. Τι λέτε βρε, τι λέτε βρε, τι μας δείχνει αυτή η αθλειότητα? Μας δείχνει μια πλήρη, βήμα προς βήμα, προσαρμογή στα ισλαμικά δεδομένα. Προωθεί την εξάλληψη κάθε παραδοσιακού στοιχείου και την αντικατάστασή του από μια νέα κατασκευασμένη κανονικότητα, τη δικιά τους κανονικότητα. Και το κάνουν έτσι με έναν τρόπο τόσο ύπουλο, τόσο γλιώδη, που προσβάλλει την νοημοσύνη κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου. Ποια είναι η γραμμή τους? Γίνεται κάτι άλλο? Αλλάξτε! Εξάλλου τελειώνει με το Lidl, γιατί σας αξίζει. Τι λέτε βρε, σε ποιον αξίζει βρε? Μας λέει ξεκάθαρα, κρύψτε τα σύμβολά σας, γιατί δεν είναι αρκετά, δεν είναι συμπεριληπτικά. Γιατί αυτή είναι η καραμέλα της εποχής, η συμπερίληψη. Μόνο που στην πράξη η δική του συμπερίληψη σημαίνει τον απόλυτο αποκλεισμό και τον εκπατρισμό της πλειοψηφίας μέσα στην ίδια της τη χώρα. Και σας ρωτάω, από πότε η διαφήμιση έγινε εργαλείο κοινωνικής μηχανικής? Από πότε ένα brand ή ένας κρατικός ή ένας ιδιωτικός φορέας έχει το δικαίωμα να κάνει υποδείξεις για τη δημογραφική και πολιτισμική αλλίωση ενός ιστορικού έθνους?
Αν δείτε τη διαφήμιση, αν κοιτάξετε τις εικόνες, αν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια, το κάθε βλέμμα, το κάθε ρούχο, κάθε σκηνοθετική οδηγία έχει ένα και μόνο στόχο: να συνηθίσει το μάτι σου. Να αποδεχθεί ο Έλληνας ότι είναι μειονότητα στο σπίτι του. Να νιώσει ενοχές για αυτό που είναι. Ένοχες έδειχναν οι υπόλοιπες επειδή δεν μπορούσαν να προφέρουν το ονοματάκι της χιτζαμπούς. Ακούγομαι ακραία? Ακούγομαι εθνικίστρια? Δεν πειράζει. Ας είναι. Τουλάχιστον στον είμαι Ελληνίδα, πατριώτισα, που σέβεται την παράδοσή της, τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες της, που τιμά τη χώρα που τη γέννησε και το χριστιανισμό, και δεν είμαι μειονότητα στη χώρα μου, ούτε θα μου επιβληθεί η μειονότητα στη χώρα μου, ούτε θα με αλλαξοπιστήσει η μειονότητα στη χώρα μου. Και όχι, δεν μ' αρέσει να μάθω το όνομά σου σωστά, κυρά μου, που δεν σέβεσαι τη θρησκεία μου. Γιατί έχεις τη δική σου και καλά κάνεις και δεν τη σέβεσαι. Εγώ γιατί πρέπει να σε σεβαστώ? Από πού και σπου. Εσύ σε κάθε βήμα σου, με κάθε τρόπο, μου δείχνεις ότι δεν σέβεσαι τη θρησκεία μου. Που δείχνεις ότι δεν σέβεσαι τη χώρα στην οποία μπήκες παράνομα, αλλά αυτή είπε ναι, θα σε φιλοξενήσω. Δεν σεβάστηκες τίποτα. Πολλές φορές, βρε, δεν σέβεσαι την δικιά σου τη θρησκεία. Δεν σέβεσαι τα δικά σου ήθη και έθιμα. Θα σεβαστώ εγώ τα δικά σου. Αν θέλεις σεβασμό, πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Γιατί εγώ δεν σου επιτρέπω, και σένα και στους όμοιους σου, να έρχεσαι στη χώρα μου και να με αλλοιώνεις με κάθε τρόπο. Αυτή η διαφήμιση στάζει περιφρόνηση για την ελληνική φυλή. Εξυμνεί το χιτζάμπ. Με λίγα λόγια μας λέει, εμέσως πλην σαφώς, ότι η Ελλάδα του 21ου αιώνα πρέπει να αποκόψει τον ομφάλιο λόρο με το παρελθόν της. Να γίνει πολυπολιτισμική. Πρέπει να ξεχάσει το Βυζάντιο. Να ξεχάσει το 1821. Να ξεχάσει τις παραδόσεις της. Και να μετατραπεί σε έναν ουδέτερο χώρο υποδοχής, φιλοξενίας και προσαρμογής. Εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτούς. Αλήθεια τώρα? Έχετε κάποιος φιλοξενούμενος στο σπίτι σου και απαιτεί να προσαρμοστείς εσύ στις συνήθειές του? Αλήθεια τώρα? Το πιο εξοργιστικό είναι ότι όλο αυτό όμως το πλασάρουμε με ένα χαμόγελο γεμάτο αυταρέσκεια. Με μια δίθεν αισθητική μοντέρνα, μια αισθητική προόδου, για να καταπιούμε το δηλητήριο πιο εύκολα. Μπορεί να εκφυλιστούμε, αλλά θα είμαστε εκμοντερνισμένοι, συμπεριληπτικοί, δεν θέλω καμία συμπεριληπτικότητα. Πώς το ακούτε αυτό? Εγώ δεν θέλω συμπεριληπτικότητες. Γιατί δεν με ρωτάει κανείς? Και πού είναι όλοι αυτοί που κόπτονται για τα δικαιώματα? Πού είναι οι προστάτες της διαφορετικότητας? Γιατί όταν πρόκειται για την ισλαμική κουλτούρα και το σεβασμό στο Θεό τους, απαιτείται από μας απόλυτη προσαρμογή. Όταν πρόκειται όμως για τη δική μας ελληνοορθόδοξη παράδοση, το μόνο που εισπράττουμε από αυτούς είναι χλεβασμός. Και στην τελική, γιατί πρέπει η ελληνική οικογένεια να αλλάξει τα δεδομένα της για να μην ενοχληθούν οι χιτζαμπούδες? Γιατί πρέπει να εξαφανιστεί η δική μας πολιτισμική ταυτότητα για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση? Και γιατί να γίνει ενσωμάτωση ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους δεν έχουν καμία διάθεση να ενσωματωθούν? Γιατί με το ζόρι? Αυτοί δεν θέλουν ενσωμάτωση. Αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους θρησκευτικά και κοινωνικά πρότυπα. Δεν θέλουν ενσωμάτωση. Τους ρωτήσατε αν θέλουν ενσωμάτωση?
Είδατε κανέναν από όλους αυτούς να έρχεται στην Ελλάδα να γίνεται χριστιανός και να βαπτίζεται? Ρωτάω. Σαν παιδί έχω απορίες. Θα μου τις λύσει κανένας? Γιατί απαιτούν από μένα. Το απαιτούν και το ξέρετε. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί απαιτούν από μένα να μην βάζω μήνυ και προκλητικά ρούχα στο δρόμο? Αλλιώς θα με διάσουν. Ε! Γιατί το απαιτούν από μένα? Γιατί εμένα δεν με προσβάλλει ο άλλος να κυκλοφορεί με μπούργκα που δεν ξέρω στο κάτω-κάτω και τι είναι από κάτω, έτσι? Αφού είναι κρυμμένος. Που ξέρω τι είναι. Γιατί εγώ να μην τον θεωρήσω τρομοκράτη και να τον αφήνω αυτός να με θεωρεί προκλητική? Και θέλετε και κάτι άλλο? Όλοι αυτοί που προώθησαν, έφτιαξαν και προώθησαν αυτό το έκτρωμα, θα υποστούν ποτέ τις συνέπειες αυτής της πολιτικής τους? Γιατί είναι πολιτική αυτό που κάνουν. Όχι βέβαια. Αυτοί έχουν τις περιφραγμένες βίλες τους. Αυτούς τους φιλάνε μπράβη. Τις συνέπειες της προσαρμογής, σε εισαγωγικά, στα ισλαμικά δεδομένα, καλείται να τις πληρώσει ο απλός λαός. Εγώ και εσύ. Ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, που βλέπει το περιβάλλον του να αλλάζει βίαια, αυτός θα πληρώσει αυτή την αλλαγή και τη νέα κανονικότητα. Και αν τολμήσει και μιλήσει, θα τον πούνε ρατσιστή, εθνικιστή, φασίστα, ομοφοβικό, ξενοφοβικό και όλα αυτά τα ωραία. Για να σταματάει να μιλάει, για να σοπάσει και να βλέπει το έγκλημα να διαδραματίζεται μπροστά του, αλλά αυτός να σωπαίνει. Γιατί η σιωπή είναι χρυσός, του είπαν. Όχι, δεν θα σοπάσουμε. Και δεν πρόκειται να καταπιούμε και αυτό το κατασκεύασμα. Και αυτή η διαφήμιση θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να αποτελέσει την αφύπνισή μας, την περαιτέρω αφύπνισή μας. Γιατί ήταν τόσο, είναι τόσο χονδροειδής, τόσο προκλητική, που για μερικούς από εμάς πέτυχε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επεδίωκαν οι δημιουργοί της. Αν δεν καταργηθεί άμεσα, για ακόμη μία φορά θα μας αποδείξει ότι είμαστε έθνος από τα Lidl. Είμαστε το έθνος που γέννησε τον πολιτισμό, που κράτησε αναμένη τη φλόγα της ελευθερίας, παρόλο τους πολέμους, παρόλα τα δεινά, τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε κάτω από ζυγό. Και ούτε πρόκειται να ζητήσουμε συγγνώμη, επειδή ακόμη υπάρχουμε. Και δεν πρόκειται να ζητήσουμε την άδεια κανενός διαφημιστή για να κρατήσουμε τα έθιμά μας, τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας και την ιστορική μας μνήμη ζωντανή. Ας το καταλάβουν καλά αυτοί οι κύριοι και επιτέλους κάποιος σας παρέμβει. Και όσα κι αν ξοδέψουν για να προωθήσουν την ατζέντα της παγκοσμιοποίησης και της ισλαμοποίησης, θα βρίσκουν πάντα τείχο. Τον τείχο του Έλληνα, της ελληνικής συνείδησης. Όσο για τους διαφημιστές και αυτούς που την προώθησαν, αποτύχατε. Το προϊόν σας είναι ελαττωματικό. Η προσπάθειά σας να μας επιβάλλετε την πολυπολιτισμικότητα έπεσε στο κενό. Το μόνο που καταφέρατε είναι να δείξετε το πραγματικό σατανικό σας πρόσωπο. Ένα πρόσωπο χωρίς πατρίδα, χωρίς σεβασμό. Εσείς είστε τα παράσιτα που πρέπει να εξαφανιστείτε από τη γη. Γιατί η Ελλάδα δεν θα προσαρμοστεί στην παρακμή σας. Θα ζήσει. Και το έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να ζήσει. Με τον πολιτισμό της, με τις αξίες της, με τη θρησκεία της και με όλα όσα της παρέδωσαν οι πρόγονοί της. Φτάνει πια, ως εδώ και μη παρέκει. Αφού το πήγα με τις διαφημίσεις στο δεύτερο μέρος, θυμηθείτε μία διαφήμιση, δεν την έχω δει καιρό τώρα,
Αλλά υπήρχε μια διαφήμιση για την ιδέα, αν θυμάμαι καλά, που, όπου τρεις ή τέσσερις ωραίες κοπέλες, μια λευκή, μια μαύρη και μια ασιάτισσα, πανέμορφες, με τέλειο δέρμα, ντυμένες στα λευκά ή σε απαλά χρώματα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, χαμογελάνε στην κάμερα, αγκαλιάζονται, χαϊδεύουν το δέρμα τους και κρατάνε μια κρέμανη ιδέα. Αν το δεις έτσι επιφανειακά, θα πεις, εντάξει, μια απλή διαφήμιση, και θέλει να δώσει το... να στείλει το μήνυμα ότι η κρέμα κάνει καλό για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από το χρώμα τους. Εγώ και εκεί είδα την απόλυτη υποκρισία και μια συνταγή που έχει κουράσει. Πλέον κάθε δεύτερη διαφήμιση περιλαμβάνει τρεις φυλές. Είναι κάτι σαν ένα υποχρεωτικό. Άμα φτιάξεις διαφήμιση, πρέπει να βάλεις μία λευκή, μία μαύρη, μία ασιάτισσα. Έχει καταντήσει βαρετό ένα πράγμα. Δηλαδή, μία εταιρεία που πουλάει καλλυντικά ξαφνικά παριστάνει το δάσκαλο της ανθρωπότητας, τη συμπερίληψη και εκεί. Ή μήπως τους έπιασε ο πόνος για την αδελφοσύνη των λαών. Απλά ξέρουμε ότι αυτό το πακέτο είναι της μόδας. Το πακέτο της πολυπολιτισμικότητας είναι της μόδας. Και φανταστείτε, αυτές είναι οι ίδιες εταιρείες που πριν από μερικά χρόνια πουλούσαν στις χώρες της Ασίας κρέμες που υπόσχονταν να λευκάνουν το δέρμα. Επειδή τότε, εκεί, αυτό θεωρούσανε όμορφο, θεωρούνταν όμορφο. Δηλαδή όπου φυσάει ο άνεμος, έτσι, και το κέρδος. Τότε ασπρίζαμε τον κόσμο, τώρα τον κάνουμε πολύχρωμο, ανάλογα με το τι φέρνει χρήμα στο ταμείο. Και πάλι όμως, μέσα και από αυτή τη διαφήμιση, προέβαλαν ένα κόσμο που δεν υπάρχει, όπου όλα είναι τέλεια, όλα είναι ρόιδο. Στην πραγματικότητα όμως, προσπαθούσαν πάλι να επιβάλλουν την ιδέα ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία εθνική ταυτότητα, καμία ιδιαιτερότητα. Ό,τι κάνει ο ένας, να το κάνουν όλοι, ανεξαρτήτως φίλης. Θέλουν να είμαστε όλοι ίδιοι. Σαν μια μάζα άμυαλων καταναλωτών χωρίς ρίζες, που απλώς αγοράζει τα ίδια προϊόντα. Είτε είναι Ασιάτης, είτε είναι Κινέζος, είτε είναι μαύρος. Συγγνώμη. Είτε είναι Ασιάτης, είτε είναι μαύρος, είτε λευκός, ήθελα να πω. Και αυτή η διαφήμιση λοιπόν προωθούσε την πολυπολιτισμικότητα. Και όχι, πιστέψτε με, δεν είναι όλα ρόδινα. Έχω να σας πω δε ότι στις περισσότερες ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία, το ανοιχτόχρωμο δέρμα θεωρείται το απόλυτο πρότυπο ομορφιάς και κοινωνικής τάξης εδώ και αιώνες. Αντίθετα, το σκούρο δέρμα συνδέεται ιστορικά με τη χειρονακτική εργασία στην Ήπεθρο και με τη φτώχεια. Ένας μαύρος στην Ασία συχνά αντιμετωπίζει έντονη καχυποψία, περίεργα βλέμματα στο δρόμο και άρνηση να του νοικιάσουν σπίτι ή να τον εξυπηρετήσουν σε μαγαζιά. Το ξέρετε αυτό? Αχα, βέβαια. Ακούστε και κάτι άλλο. Σε μια πόλη της Κίνας, την Γκουαντζού, φιλοξενούνταν για χρόνια μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Αφρικανών εμπόρων στην Ασία. Η λεγόμενη Σοκολατένια Πόλη. Η συνύπαρξη εκεί έβγαλε στην επιφάνεια τεράστια προβλήματα. Οι ντόπιοι αντιμετώπιζαν τους Αφρικανούς ως προσωρινούς και ξένους, που δεν κολλούσαν με την κουλτούρα τους. Υπήρχε έντονος ρατσισμός, συνεχής έλεγχη διαβατηρίων, αποκλεισμοί από ξενοδοχεία, αποκλεισμοί από καταστήματα. Και η κατάσταση τροχιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι
Κινέζικες αρχές και οι πολίτες στοχοποίησαν ανοιχτά τους Αφρικανούς, πετώντας τους έξω από τα σπίτια τους, με την κατηγορία ότι μεταφέρουν τον ιό. Άρα γενικότερα, ούτε οι Ασιάτες θεωρούν ότι μπορεί να ενσωματώσουν Αφρικανούς. Τώρα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να επιμένει ο Θανούλης και ο κάθε Θανούλης και ο Κουραμπιές εδώ και χρόνια να ενσωματωθούν όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Έχουμε κάτι κοινό? Ένα θέλω να μου πει. Και αν μου πει ένα, να το συζητήσω, βρε αδερφέ. Μήπως εγώ δεν τα βλέπω καλά και έχουμε πολλά κοινά με αυτούς? Δεν μπορώ. Πραγματικά. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής ο Αλέξης Τσίπρας μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, απαντά μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη η κυβέρνηση. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σημειώνει το Πασόκ. Είπαμε ότι όταν ο Τσίπρας μιλάει, όλη η Ελλάδα γελάει, αλλά χθες ξεπέρασε τον εαυτό του με το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%, αλήθεια από πού, και ακόμα ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ειδικά η πρότασή του για τη φορολόγηση των τραπεζών στην τετραετία, σε συνεννόηση με τον SSM, δηλαδή όταν λήγουν οι διευκολύνσεις του αναβαλλόμενου φόρου, προκαλούν κλαυσίγελο, αφού είναι ίδια πολιτική με τον Μητσοτάκη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων φανερώνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σοκαριστική υπόθεση που εκτελήχθηκε στο Μαραθώνα είδε το φως της δημοσιότητας. Γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με τον 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης, κατά τη μεταγωγή του επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Ψυχροπολεμικό το σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία από την πλευρά της αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στα ανατολικά και βαθμία στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-6 μποφόρ και τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα το απόγευμα θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 με 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: από στον αέρα. Λοιπόν, αύριο δεν ακούω καλά. Γιατί έτσι.
1: Θα το πούμε.
0: Κάπου δεν ακούω, δεν έχω τη στροφή. Γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω πρόβλημα.
2: Τώρα επιτέλους. Είδομεν φως. Γι' αυτό λέω ότι ξέρεις, άμα θέλει να σε θάψει ο ηχολήπτης σου, σε θάβει χωρίς παπά κατευθείαν. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλες και όλους. Πρέπει να πω ότι αυτό, επειδή μου λέει ο Βασίλης κομματάρα είναι αυτή, θα σας πω ότι είναι μια διασκευή που έχω κάνει πάνω στην παράγια του Διονύση Σαββόπουλου. Τώρα το ορχιστρικό μέρος της, μάλλον από αύριο ή τη Δευτέρα τέλος πάντων, θα αποτελεί και το καινούριο σήμα της εκπομπής μας. Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλεξανδρό Τσίγκο. Και σήμερα είχα ένα φίλο που μου έγραψε ένα άρθρο, τέλος πάντων, και το βρήκε το άστρο καταπληκτικό. Τι αφορά? Το αφορά η ιστορία με τα 13 αρδείς των προπληρωμών. Δεν ενέχει τον κίνδυνο μονάχα ότι μπορεί να πληρώσουμε, όχι να πληρώσουμε, μπορεί, ότι θα πληρώσουμε σε σχέση με το 1,5% που αφορούσαν αυτά τα δάνεια που είναι τα δάνεια που μας δώσανε το 10. Λοιπόν, και θα τα αντικαταστήσουμε με καινούργια δάνεια των 4, 5, 6, 7, 8%. Λέγαμε χθες για την παγκόσμια κρίση ξεπουλήματος των κρατικών ομολόγων, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, και εν γέννη των κρατικών ομολόγων. Λοιπόν, δηλαδή σημαίνει ότι αυτό γίνεται πιο ακριβό το χρήμα για τον κάθε ένα από εμάς, και φυσικά ακόμα πιο βόγκος θα λέγαμε θα αφορά τον κάθε ένα που έχει ένα δάνειο α, β, γ, δ. Έλεγα λοιπόν εκεί ότι η συστημική αυτή νατοϊκή, όπως την ονομάζω αριστερά, η αριστερά δηλαδή που έδωσε, που δίνει αίμα και πώς το λένε, νερό και είδωρ στο αμερικάνικο σύστημα, στο νατοϊκό σύστημα, έτσι. Δεν αφορά τον αντιαμερικανισμό αυτό το πράγμα. Το ΝΑΤΟ έπρεπε να έχει ήδη καταργηθεί την εποχή που διαλύθηκε και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Υπήρχε άλλο σχέδιο, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά η αριστερά υποτίθεται ότι είναι αντιεμπεριαλιστική και όλα αυτά εδώ. Στο λόγο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που δεν τολμάει να πει κανένας στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω μονάχα ίσως ο κύριος Βιλιάρδος, προς τιμή του, εξαιρετικός οικονομολόγος, είναι ότι αυτά τα δάνεια που γεννηθήκαν μέσα από τον

0: δανεισμό. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Είναι ένας δανεισμός στο διηνεκές, αέναος. Μας δίνουν χρήματα, παίρνουν απίστευτο αριθμό τόκων. Έχω κάνει μια εκπομπή πάνω σε αυτό το ζήτημα ακριβώς, όπου λέω πόσα έχουμε δώσει σε δισεκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε τόκους σε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε ξεπληρώσει πολλές φορές τα δάνεια που έχουμε πάρει, αλλά δεν έχει σημασία. Και το πιο βασικό είναι ότι υποτίθεται η αριστερά που αγαπάει τον άνθρωπο δεν αποκαλύπτει αυτή την βρωμερή, τρισάθλια, σταθερή σχέση που έχουμε. Οκ. Okay. Δηλαδή, την υποτέλεια και την υποταγή στο διηνεκές. Σε ένα κρατικό μόρφωμα που λέγεται Ελλάδα, το οποίο δεν είχε ποτέ την επιλογή, γιατί δεν του τη δώσανε και γιατί δεν το φτιάξαν για να έχει την επιλογή. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη γενικά της πολιτικής ή των πολιτικών στην Ελλάδα, μέσα από διάφορα πλαίσια συσχετισμών, είμαστε με τους συμμάχους, ανήκουμε στην άλλη συμμαχία κτλ. Δεν με αναφέρομαι τώρα, αναφέρομαι από γενέσεώς μας. Έτσι. Δεν την αφήσανε ποτέ να αναπτυχθεί, να αναπτυχθεί δηλαδή να αποκτήσει την οικονομική της πρώτα απ' όλα αυτοτέλεια. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει χώρο, θα μου πείτε, που είναι ανεξάρτητη. Όχι, αλληλοεξάρτηση όμως. Όχι εξαρτημένη στο βαθμό που να εξαθλιώνει τον άνθρωπο που ζει εδώ και να ψευδολογούν κιόλας. Δεν υπήρξε ποτέ περιφερειακή ανάπτυξη. Θα το εξετάσουμε ίσως σήμερα αυτό μετά το κεντρικό μας θέμα. Δεν υπήρξε περιφερειακή ανάπτυξη. Πώς θα έχει περιφερειακή ανάπτυξη, αδελφέ, που ήρθαν εδώ και μας λέγανε επί Πασόκ, από την εποχή του Πασόκ συζητάω, έτσι. Περιφερειακή ανάπτυξη. Ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μας είπε επανασυγκρότηση του κράτους και περιφερειακή ανάπτυξη. Τι περιφερειακή ανάπτυξη? Για να κάνεις περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να έχεις ύπαιθρο. Για να έχεις ύπαιθρο πρέπει να έχεις αγρότες. Εδώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συρρήκνωσης δημογραφικής που ξεκινάει από την ύπαιθρο και φυσικά πλέον επεκτείνεται και στην πόλη. Εδώ για δεκαετίες. Δεν μπορεί να το βλέπω εγώ και να μην το βλέπουν αυτοί οι φωστήρες. Οπότε το πρόβλημα λοιπόν της αριστεράς ήταν η προπληρωμή και γιατί δεν μπήκε αυτό, δεν μπήκε. Αυτό γράφω στο άρθρο, και γιατί τα 13 δις δεν δίνονται για κοινωνικές δαπάνες, για σχολεία κτλ. Δηλαδή τι λέει η αριστερά στην πραγματικότητα? Αυτό που λέει είναι το εξής: να αναδιανύμουμε με έναν πιο δίκαιο τρόπο την υποτέλειά μας και την υποταγή μας. Όχι να σχεδιάσουμε ξανά αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να επιβιώσει οποιαδήποτε Ελλάδα περισσέψει μέσα από τα χρόνια που έρχονται. Όχι μόνο μία αναδιανομή σε επίπεδο και δημογραφική. Είμαι ίσως προπέτης, ίσως είμαι άγγελος κακονιδήσεων, αλλά σας το έλεγα και χθες ότι αυτά είναι εξισώσεις, μαθηματικά και αριθμητική. Όταν δεν σου βγαίνει εξίσωση δεν μπορείς να λες μια φαντασίωση. Και αυτό αποκρύπτεται. Αποκρύπτεται σταθερά, συνεχές, σε ένα θέατρο σκιών ή ένα θέατρο παραλόγου εδώ και δεκαετίες. Λέει λοιπόν, αφού λέει είναι, δηλαδή στην πραγματικότητα σε δεύτερο τόνο, λέει εντάξει είμαστε σκλάβοι, τουλάχιστον να ζήσουμε καλύτερα ως σκλάβοι. Λέει λοιπόν αυτός ο φίλος, καταπληκτικό το άρθρο, τον ευχαριστώ πολύ. Και τι θα κάνουμε, λέει, γι' αυτό εδώ? Θα το πετάξουμε, κάνουμε. Και του λέω, για μένα όπως κατανοώ σήμερα τα πράγματα, σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία μας, θεωρώ το πιο σημαντικό που μπορεί να γίνει είναι να της προσφέρουμε τη γνώση που έχουμε. Τη γνώση μας. Θα μου πεις, η πράξη, μάλιστα, η πράξη είναι πρώτα απ' όλα ο δικός μας προσωπικός τρόπος. Δηλαδή πώς θα μπορούμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι ή καλύτεροι Έλληνες μέσα από την καθημερινή μας ζωή. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εφικτό. Σου λέει δηλαδή ο Σοφοκλής η Αντιγόνη. Υπέροχο πλάσμα η Αντιγόνη. Τα βάζει με την κρατική δύναμη. Ε? Μια γυναίκα μόνη της. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Αντιγόνες, αλλά έχουμε έναν φάρο, γιατί είμαστε άνθρωποι με, με τη φύση μας ελαττωματική. Είμαστε ατελείς φύση. Έχουμε όμως φάρους. Άμα χάνουμε το δρόμο μας, ας έχουμε το φάρο της Αντιγόνης ή το άλλους φάρους, τέτοιους σπουδαίους, για να μπορούμε να προσανατολιζόμαστε όταν χανόμαστε. Αυτό θα πει η πράξη. Λοιπόν, και το άλλο είναι ένας ανοιχτός διάλογος. Κάτι που κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Και όσον αφορά τον άρθρο, το άρθρο του λέω και σε ευχαριστώ για την καλή σου κριτική, αυτό είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, όπως και η εκπομπή. Παρόλο που έχει την ευχέρεια να, να βρίσκεται στον χώρο του ραδιοφώνου και των Ερζιανών, είναι σε έναν ωκεανό παραπληροφόρησης, προπαγάνδας, εικόνων. Οι εικόνες έχουν κατακτήσει, έχουν απικήσει το νου μας. Έχει απικήσει το νου των παιδιών. Όταν ήμασταν μικροί και διαβάζαμε ένα βιβλίο, όποιο βιβλίο, το φανταζόμασταν. Λειτουργούσε σαν έτσι, ένα αόρατο χέρι το οποίο μας δημιουργούσε εικόνες. Δημιουργούσαμε τη φαντασία μας. Τώρα δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά δέχονται ένα τέτοιο βομβαρδισμό εικόνων. Γι' αυτό είμαι κατά της χρήσης των κινητών από όλους μας, ή στο ελάχιστο τέλος πάντων, εφόσον δεν μπορούμε. Γιατί δεν μένει χώρος για τη φαντασία μας. Ό,τι υπάρχει φτιαγμένο σήμερα στην ανθρωπότητα. Ακόμα και ο στραβός δρόμος. Ό,τι είναι αυτό. Τα ωραία τα κτίρια. Τα άσχημα τα κτίρια. Πρώτα υπήρξαν στη φαντασία κάποιου ανθρώπου. Δεν έχει σημασία αν το αποτέλεσμα είναι εφιαλτικό. Συμβαίνει. Μίζες, διαφθορά, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αλλά πρώτα ο άνθρωπος οικοδομεί στη φαντασία, του έρχεται δηλαδή η ιδέα και μετά δημιουργεί. Όταν λοιπόν η φαντασία των ανθρώπων είναι κλειδωμένη από τις εικόνες που δεχόμαστε όλοι μας, χιλιάδες και μυριάδες μέσα από την ενασχόληση με το διαδίκτυο και την οθόνη. Τελείωσε. Το στοιχείο της κρίσης πρώτα απ' όλα κατέρχεται. Η αντιληπτική μας ικανότητα για όλους μας μειώνεται. Ήδη αυτό καταγράφεται στους νέους ανθρώπους. Και βεβαίως, αν μια εκπομπή κάνει κάτι τέλος πάντων, χάνεται σαν ένα λοιπόν ωκεανό παραπληροφόρηση και προπαγάνδας. Και από την άλλη μεριά, του απαντώ, δεν ξέρω πώς μπορεί να πιστεί ο κόσμος ότι ένα άλλο σχέδιο για τον τόπο μας, για τον εαυτό του, περνάει μέσα από τη στέρηση και την αυτοακύρωση. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν για αυτούς τους κοινωνικούς διανοούμενους, δηλαδή τους διανοούμενους που συμμετείχαν, αν και τα έχω πολύ με τους διανοούμενους, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου έτσι. Λοιπόν, ήταν το ερώτημα αν μετά από τόση βία που ξέσπασε σε αυτούς τους δύο αιώνες με τις διάφορες επαναστάσεις, με αίμα να ρέει, από την αρχή της Γαλλικής Επανάστασης, γιατί αυτό είμαστε από κότος της Γαλλικής Αστικής Δημοκρατίας είμαστε, όπου υπήρξε ένας Ρομπεσπιέρος, πέρασε από λεμιτόμο 38.000, για την εποχή τεράστιος αριθμός, Λοιπόν, και όλα αυτά που συνέβησαν στον 19ο αιώνα και αυτά που συνέβησαν στον 20ο αιώνα, που είμαστε μια προέκτασή του στον 21ο, δηλαδή 30 εκατομμύρια π.χ. αυτοί που χάθηκαν μέσα στη Σοβιετική Επανάσταση. Για τη δόξα της Επανάστασης. Αυτό ήταν ένα ερώτημα, το παραμένει ας πούμε, αν έχω το δικαίωμα να παρασύρω για να πείσω τον κόσμο ότι πρέπει να λειτουργήσει έτσι βίαια. Γιατί η στέρηση για την εθνική σου ανεξαρτησία, για την εθνική σου ανεξαρτησία ή τέλος πάντων για αυτό που θέλεις να ονομάζεσαι, βεβαίως θα πρέπει να στερηθείς. Δεν μπορείς και καταναλωτής και να προχωράς και σε αυτή την πορεία της ανάνυψης ή της διάσωσης. Και η αυτοακύρωση είναι ότι όλοι μας έχουμε αντιλήσει μες στο μυαλό μας. Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο ανελαστικοί στο να πούνε πόπο τόσα χρόνια έκανα λάθος. Δεν το είπαμε για τη συμπεριφορά μας την περίοδο που πέρασε με τα μνημόνια. Δηλαδή δεν υπήρξε μια συγγνώμη απέναντι στους υπόλοιπους, από τον κάθε ένα μας, απέναντι στα παιδιά, ότι υπήρξαμε, πώς να το πω, παπάρες ρε φίλε, ανεγκέφαλοι, υπήρξαμε απερίσκεπτοι. Ωραία, εντάξει, δανεικά είναι. Τα πει δανεικά. Να, δανεικά, πάρτον τώρα. Πάρτον τώρα, όχι μόνο στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, στο εθνικό σου, σε οτιδήποτε. Δεν ζητήσαμε, δηλαδή, Δεν απολογηθήκαμε στους συντρόφους μας και στις συντρόφισσές μας, ενώ της ζωής. Δεν έβαλε σε κανένα πολιτικό κόμμα. Και όλοι κρατήσαμε το κομμάτι που θεωρούσαμε ότι είχαμε δίκιο. Δεν είχες δίκιο. Γιατί ακόμα και η αδυναμία σου να προκόψεις είναι σαμποταρισμένη από την ίδια τη φύση, τη δομή αυτού που υπάρχει και λέγεται Ελλάδα. Υπάρχει και σε άλλα κράτη. Βεβαίως ναι. Αλλά εδώ είμαστε τώρα. Αυτό λοιπόν που να ζητήσεις την αυτοακύρωση και τη στέρηση. Να φας πέτρα δηλαδή, ρε παιδί μου. Δεν θες να φας πέτρες. Το καταλαβαίνω. Είναι κάτι βίαιο. Και μπορεί από την άλλη μεριά οι Έλληνες, εμείς σαν λαός, να έχουμε προτιμήσει να πεθαίνουμε σε μια αργή καταστολή. Αν μας έχουν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, να μας τρέφουν λιγάκι, μέχρι να περάσει ο χρόνος της ηλικίας μας και να πάμε στον άλλο κόσμο και με καλύτερα ανώδυνα. Αυτό βλέπω εγώ ότι ανώδυνα, ρε παιδί μου, να είμαστε βερμπαλιστικά έτσι στα λόγια, φάτε τους, ας πούμε, αλλά στα έργα της πράξης, άσε ρε, εντάξει τώρα, κάτσε κάτω, αυτό κάνουμε. Και αυτοί τι λένε τώρα οι αφέντες μας, the masters, πόσο βλάκες είναι. Τους οδηγούμε εκεί που δεν θέλουν να πάνε. Και τότε έχουμε και τη δικαιολογία. Α, ήταν ομοτελειακό, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά και στην τελική είναι και λογικό. Και δυστυχώς υπάρχει και το άλλο, ότι ο βιολογικός χρόνος του ανθρώπου, τα 70, 80, 90, 100, δεν μπορεί να νικήσει τη συσσόρευση που έρχεται των πραγμάτων που κουβαλάει ο ιστορικός χρόνος. Τα λάθη επιλαθών, επί το ένα, παπάτες, ξαπάτηση, ψέματα, ξέρω εγώ. Τι θα κάνεις τώρα, μπορείς να γυρίσεις το ρολόι πίσω τον Αύγουστο του 21, του 1921, για να αποτρέψεις τη μικρασιατική σου καταστροφή? Όχι. Συσσόρευση. Τι θα πει αυτή η συσσόρευση? Θα πει, ας πούμε, ότι γεννήθηκε αυτός ο τόπος μέσα στη φτώχεια, προχώρησε μέσα από τη φτώχεια. Χρειάστηκε να υδροκοπήσει για να μπορέσει να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος. Και όλο αυτό εδώ, το έχω πει και όλο το έχω περιγράψει, είναι σαν το χάμστερ. Έχεις ένα χάμστερ ποντικάκι αυτό εδώ το άσπρο εκεί μέσα σε ένα μήλο μέσα και τα λοιπά, περιορισμένο μέσα στο κλουβί του, τρέχει 50 χιλιόμετρα την ημέρα και δεν έχει πάει πουθενά. Έτσι είμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η αριστερά στην Ελλάδα. Είναι για αυτή μέσα στο χάμστερ, κάνει χιλιάδες χιλιόμετρων, αλλά δεν πάει πουθενά. Οπότε μπορούμε να υπάρχουν δηλαδή λογικά πράγματα που αναχαιτίζουν μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Ο άλλος έχει να ταΐσει το παιδί του, τώρα έρχονται τα φροντιστήμου, ξέρω, τα σχολεία του. Θα έχει προβλήματα και βεβαίως έτσι είναι τα πράγματα, γιατί έτσι φτιάχνουν την συνθήκη της ζωής μας, να έχουμε να τρέχουμε σαν το γάιδαρο που του βάζουν το καρότο μπροστά να ανέβει τα βουνά φορτωμένος σε το ασαμάρια, πήρε πάνω διάφορα ολόκληρα σακιά, νομίζω ότι θα φάει το καρότο, να ανεβαίνει πάνω στο βουνό και να καταλάβει ότι τελικά ήταν μια απάτη. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα για όλους εμάς που, τους ανθρώπους τέλος πάντων που θέλουν να παρεμβαίνουν μεταφέροντας αυτό που γνωρίζουν, μαθαίνοντας αυτό που μαθαίνουν, σημαίνει απόσυρση? Όχι. Είναι αντίληψη που έχω, ας πούμε, για τα πράγματα, τι είναι το χρέος. Και αυτή είναι μια εσωτερική προσωπική σχέση που έχει ο καθένας μας με τη λέξη χρέος ή με τη λέξη ευθύνη κτλ. Λοιπόν, πάμε στο μικρό διαφημιστικό μας και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
6: Ταμάρια Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-30-35.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Λοιπόν, πίσω με αυτές τις μουσικές να μπαίνουμε σε διακατάσταση διαλογισμού. Λοιπόν, ακούστε τώρα φίλες και φίλοι. Έτσι, να το εκεί αριστερά και δεξιά εν όραση μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι πως το συνέλαβα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο λαγός που φορούσε γαρίφαλο. Ξέρετε, το γαρίφαλο στην αριστερά, την κομμουνιστική αριστερά, έχει ένα βασικό έτσι συμβολισμό. Με το δόγμα των Socionomics της Rachel Reeves, μεταβρασμένο από το Ινστιτούτο και βαφτισμένο ως νέος πατριωτισμός. Λοιπόν, αυτή η καινούργια πιπηλά, θα σας πω παρακάτω μάλλον καλύτερα έτσι. Ήρθε ο άνθρωπος να μιλήσει χθες, να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Μιλά κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Η καθαρή απομαγνητοφώνηση χωρίς τα χειροκροτήματα, τη μουσική, την εισαγωγή της παρουσιάστρας κλπ. Είναι 8.197 λέξεις. Και τελειώνει με μια πρόταση που ακούγεται μάλιστα και σαν γενεοδορία. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Να μας κρίνετε για το όραμά μας, για το σχέδιο και για τους στόχους μας. Τον πήρα στα σοβαρά. Γιατί λέω, εντάξει, κάτι θα έχει πει. 8.197 λέξεις είναι μπροστά, τις πέρασα μία-μία. Έτσι όπως εξετάζω ένα κείμενο εξουσίας. Ποιες λέξεις διάλεξε και ποιες απέφυγε. ποιο χάρτη σχεδίασε και πού θα βρει το χρήμα, ποιος θα σηκώσει το βάρος και πάνω σε τι στέκεται όλο αυτό. Και το πέρασα από τρία ζευγάρια μάτια που τα δανείζομαι συχνά στις εκπομπές μου, του μεγάλου σπουδαίου Έλληνα φιλοσόφου, του Κορνήλιο Καστοριάδη, του εξαίρετου υπέροχου καθαρού πατριωτισμού και αγάπης για τον τόπο αδιάφθορου του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη και του υπέροχου καθηγητή που έφυγε πολύ νωρίς, του Παναγιώτη του Κονδύλη, που το 1991 στην εισαγωγή της, στην εισαγωγή του βιβλίου του λέει «Παραγμή του αστικού πολιτισμού». Αστικός πολιτισμός είναι αυτός, ο πολιτισμός της πόλης, έτσι, δεν λέει κάτι άλλο. Έγραψε τις ψυχρότερες σελίδες που έχουν γραφτεί για την καχεξία του αστικού στοιχείου σε αυτή την Ελλάδα. Για την καχεξία μας δηλαδή. Και πρέπει να πω ότι η κρίση που σε αυτά που θα σας μεταφέρω είναι αριθμημένα σημεία. Έτσι. Πρώτα η κρίση αρχίζει με το όνομα, έτσι, γιατί πάντα από εκεί αρχίζει κάθε εξουσία. Δεν το πω, έχετε σκεφτεί ποτέ όταν ας πούμε λέγεται Νέα Δημοκρατία ένα κόμμα, ως στην πραγματικότητα υποκλέπτει, και όχι τυχαία, το περιεχόμενο της ίδιας της λέξης. Μιας λέξης ανήμπορης να υπάρχει σε αυτό το τόπο έτσι όπως είναι τα πράγματα ή έτσι όπως τα έχουμε κάνει κτλ. Ελλάς. Τέσσερα γράμματα στη γλώσσα του τόπου σημαίνουν βουνά, αν δεν σημαίνει ελληνική αστυνομία, έτσι. Με νεκρούς που δεν έχουν όλοι μνήμα. Ένα κόμμα δανείζεται το πιο φορτισμένο λοιπόν ακρονίμιο της αντίστασης και μέσα σε 8.000 λέξεις δεν αναφέρεται ούτε μία φορά στην λέξη τάξη. Δεν αναφέρεται ούτε στον καπιταλισμό, ούτε στον σοσιαλισμό. Η λέξη αριστερά ακούγεται δύο φορές. Και τις δύο φορές μέσα στο όνομα του κόμματος, σαν να ήταν ετικέτα σε μπουκάλι που άλλαξε περιεχόμενο. Συντρόφισες, σύντροφοι. Μία φορά στην κάθε πρόταση και από εκεί και πέρα 10 φορές αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Αντίθετα, το θέμα Ethnic, θα δούμε παρακάτω, 22 φορές. Ευρώπα, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. 14. Ασφάλεια, 11. Δημόσιο, 35. Προσέξτε κάτι. Γιατί ο λόγος που χρησιμοποιούν οι διάφοροι πολίτες, τώρα έρχεται και ο Μητσοτάκαρος, καλά εκεί θα γελάσουμε τη Δευτέρα ή την Τρίτη, ανάλογα. Λοιπόν, το τι χρησιμοποιούν λέξεις για να βαφτίζουν, κατά το δοκούν αυτό που θέλουν να μας πουλήσουν. Έτσι εγώ γουστάρω να τους ξεγυμνώνω. Όλους. Ο πατριωτισμός λοιπόν εμφανίζεται 4 φορές και δεν εμφανίζεται ποτέ μόνος. Εμφανίζεται ως νέος πατριωτισμός. Για τη μάχη κατά των ανισοτήτων. Πατριωτική εισφορά για το φόρο 1%. Θα δούμε παρακάτω γιατί αυτό. Πατριωτικό καθήκον για τον ίδιο το φόρο. Όπως ο κοινωνικός πατριωτισμός που αρχίζει κυκλοφορεί τελευταία σε αυτόν τον χώρο της γενικώς της ευρύτερης αριστεράς. Μια λέξη που χρειάζεται επίθετο για να σταθεί είναι λέξη που έχει αδειάσει από το περιεχόμενο. Το ξέρουμε από τη λέξη δημοκρατία που είναι λαϊκή, φιλελεύθερη, κοινοβουλευτική, ό,τι να είναι. Βάλε εκεί, σοσιαλιστική, αυτοδιαχειριζόμενη. Ακριβώς λοιπόν, όταν έπεψε να σημαίνει από μόνη της, που δεν σήμαινε ποτέ, και έγινε ξύλινη λέξη, στο στόμα όσων την επιβάλλουν και όσων τη στερούνται. Όταν λοιπόν η δημοκρατία στέκεται στο νόημά της χωρίς βοήθεια, το ίδιο και η λέξη πατριωτισμός. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιο επιθετικό προσδιορισμό. Όταν ο ρήτρος λοιπόν βάζει επίθετο, δεν τον ενισχύει. Ομολογεί ο ίδιος από μόνος του ότι δεν αντέχει τη λέξη πατριωτισμό, ας πούμε. Και ο Παναγιώτης Κονδύλης, αυτός ο υπέροχος Έλληνας της σκέψης και της διανόησης, πέθανε το 95 τόσο νωρίς, εξηγεί γιατί το επίθετο είναι υποχρεωτικό. Λέει λοιπόν ότι ο ελληνοκεντρισμός υπήρξε όχι μόνο ο κοινός παρονομαστής της νεοελληνικής ιδεολογίας, αλλά και το πεδίο μάχης όπου έπρεπε να επικρατήσει όποιος ήθελε να γύρει αξιώσεις κυριαρχίας. Και οι αριστερές μειοψηφίες άσκησαν ευρύτερη επιρροή μόνο όποτε υιοθέτησαν και αυτές πατριωτικά και εθνικά συνθήματα. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, για να μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο που κυβέρνησε ο Τσίπρας το είπανε ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που κλείνει ένα θέμα που άνοιξε το 40, 38, 39. Δηλαδή ήρθαν αυτοί να κλείσουν ένα θέμα που ξεκίνησε η Βουλγαρία για το πώς θα διεκδικήσει τον όρο Μακεδονία. Τον οικοδόμησε, τον κληρονόμησαν οι Σλάβοι του Τίτο, και ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας να δικαιώσει τον πόλεμο που έκαναν οι Σλαβόφωνοι. Και αυτοί καημένοι βέβαια, γιατί ιστορικά είμαστε αμόρφωτοι. Ιστορικά δεν θυμόμαστε κάτι πολύ βασικό, ότι όταν απελευθερώθηκε εδώ η Βόρεια Ελλάδα για να οικοδομηθεί κράτος, ήρθανε Κρήτες χωροφύλακες, έγινε χωροφύλακες, γιατί έγινε επί Βενιζέλου αυτό, και Πελοποννήσι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα όποιος μιλούσε ελληνικά θεωρείται ότι δεν ήταν Έλληνας. Και έτσι ξεκινάει σε ένα πληθυσμό που έχει ελληνική συνείδηση, το μεγαλύτερο του κομμάτι, και έχει συμμετάσχει από την πλευρά των Ελλήνων στον μακεδονικό αγώνα, και περνάει σε αυτή τη σκληρή σύγκρουση με ένα κράτος που δεν ξέρει ούτε που πάει ούτε τι θέλει. Έτσι δημιουργήθηκε η ιστορία με το σλαβόφωνο πληθυσμό της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Πατάει εκεί, 17, 18, 19, 20, 21, 22 και τα λοιπά, 1900. Μόνο όταν λοιπόν η αριστερά ενσωμάτωσε τη λέξη πατρίδα, και όπως έγινε με την περίοδο της κατοχής, τότε μόνο άσκησε επιρροή. Και τα 22 ethnic, whatever είναι αυτά εδώ που είπε ο Τσίπρακος, τα 4 πατριώτ, είναι το εισιτήριο εισόδου σε αυτό το πεδίο, πληρωμένο προκαταβολικά. Το υπόλοιπο λεξικό είναι εισαγόμενο. Και προσέξτε τώρα κάτι, γιατί έχει την εντύπωση ότι κανένας δεν μπορεί να τον κρίνει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν την πρωτοπορία και τα λοιπά, γιατί είμαστε πάνω και τους λέμε ότι θέλουμε και τους παίζουν, νομίζω ότι είμαστε ηλίθοι. Η αρχιτεκτονική είναι τριαδική. Και του Τόνι Μπλερ και του Ομπάμα. Τι είναι αυτή η τριαδική? Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα. Το ερώτημα που οργανώνει το πρώτο μέρος και που το είπε, ζούμε καλύτερα σήμερα από το 2019, είναι η ερώτηση του Ρίγκαν στις εκλογές του 1980 που κάνει στον Κάρτερ, μεταβρασμένη και χωρίς εισαγωγικά. Και βεβαίως το να παράγουν περισσότερο, τι ακριβώς να παράγουν περισσότερο? Δηλαδή που είμαστε το 82% στον τομέα υπηρεσιών, τι θα κάνω εγώ δηλαδή? Θα φωνάζω περισσότερο στο μικρόφωνο και θα με ακούτε, και αυτό είναι παραγωγή περισσότερη? Τι θα κάνει η κοπελιά η οποία δουλεύει σε οποιοδήποτε κατάστημα ενδυμάτων? Η παραγωγικότητα της τι θα είναι? Δηλαδή θα διπλώνει, ξεδιπλώνει ταχύτερα τη συσκευασία ενός ρούχου που επιλέγεται να πουληθεί ή όχι? Τι ακριβώς θα παράγουμε περισσότερο? Τι θα κάνει ο δημόσιος υπάλληλος? Γιατί 82% είμαστε στο μέλλον των υπηρεσιών. Τι θα κάνει, σφραγίζει περισσότερα φύλλα από αυτά που έχει να παράγει? Λοιπόν, και σε αυτή την αρχή του λόγου του, έτσι, μια λέξη που λέγεται στα αγγλικά, λέγεται securinomics, ασφαλαιοοικονομία, ας το πούμε, που ο ρήτορας Τσίπρας την αποδίδει, λέει, στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά έχει όνομα και επώνυμο. Λέγεται, την είναι της Rachel Reeves, το 2023, ομιλία στην Ουάσιγκτον, είναι το δόγμα των εργατικών του Στάρμερ, και που δένει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια, δηλαδή με την αμυντική βιομηχανία, με τις αλυσίδες φοδιασμού που στείνονται, δηλαδή με την οικονομία πολέμου, για να αντέξει μια οικονομία τον πόλεμο, για να αντέξει τον πόλεμο η κοινωνία μας, αυτών που μας πηγαίνουν, και τοπικά και γενικώς γεωπολιτικά. Δεν το επινόησε το ίδρυμα του του Τσίπρα, του Παπα Τσίπρα, το μετέφρασε. Α, λέει στους Έλληνες, χαχόλοι είναι αυτοί. Εγώ θα το πω. Άκουσες τι είπε, φοβερό πράγμα, πω, καταπληκτικό. Μου συνέθλιψε τον εγκέφαλο. Πού το σκέφτηκε ο άνθρωπος? Πού το σκέφτηκε? Λοιπόν, το άλλο είναι το κράτος που φτιάχνει. Η ομιλία είναι ένα κράτος θεσμών. Τη στιγμή που είμαστε φούλα από θεσμούς. Το ρήμα είναι η λέξη δημιουργού, με ακούγεται 10 φορές. Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Ενιαίος Φορέας Βιομηχανικής Πολιτικής. Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας. Ο Οργανισμός Κοινωνικά Προσιτής Κατοικίας. Εθνικό Σύστημα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εθνική Ολοκληρωμένη Εγγύηση Φροντίδας. Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών. Δημόσιο Μητρό Αλγορίθμων. Τράπεζα Γης. Ψηφιακό Πορτοφόλι Πολιτισμού. Εθνικό Δίκτυο Περιφερειακών Κέντρων Συγχρόνου Πολιτισμού. Μουσεία Δημοκρατίας και Ολυμπισμού. Ετήσιο Φόρουμ Ειρήνης. Δημόσια Υποδομή Υπολογιστικής Ισχύως. Σχέδιο Αριστοτέλης. Εσύ μου φύγαν τα αυτιά. 15 καινούρια σώματα μέσα σε μια βραδιά. Και όλα, άμα τα πάρεις ένα-ένα, μπορεί να αποκαλύψεις και την ενδογενή του σαπάτη. Ψηφιακό πορτοφόλι πολιτισμού. Δεν φτάνει το ψηφιακό πορτοφόλι μας έχει φορτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε και το Τσίπρα. Μουσεία Δημοκρατίας και Ολυμπισμού. Εδώ λέει αλήθεια. Γιατί η δημοκρατία είναι για το μουσείο. Είναι πολύ σωστό. Δημοκρατία. Πρέπει να αποκτήσει και το δικό της μουσείο. Ναι. Δεν πρέπει. Πρέπει. Αφού είναι πλέον μουσιακό έκθεμα. Αχ. Ο Κονδύλης πάλι το περιγράφει πριν το δούμε. Στην ελληνική πολιτική γράφει πρώτο μέλημα του κόμματος η κατάκτηση και η νομή του κράτους. Γιατί το κράτος παραμένει ο πιο σίγουρος εργοδότης και όλα τα ανεξάρτητα κόμματα υπήρξαν κρατιστικά με αυτή τη χειροπιαστή έννοια. Ανεξάρτητα από το πώς αντιμετώπιζαν το κράτος στις προγραμματικές τους αρχές. Το κράτος ως λάφυρο, όχι ως εχθρός της κοινωνίας που έχει οικοδομηθεί πάνω σε αυτή την κοινωνία, και αυτό είναι ένα γενικός πρόβλημα που έχει η διανόηση αυτή που σκέφτονται με μοντέρνους και παλιότερα. Το κράτος τι είναι? Το κράτος είναι ο μηχανισμός, αυτό εξελίχθηκε. Δεν είναι το κράτος των Αθηναίων. Η Αθηναίων πολιτεία είναι. Δεν λέει πολιτεία των Αθηνών. Για να καταλάβετε ότι οτιδήποτε οικοδομείται πάνω από μια πολιτεία, ανάλογα πώς ονομάζεται η πολιτεία, είναι και αυτό που έχει φτιαχτεί από πάνω της. Αν ήταν λοιπόν Αθηναίων πολιτεία, αυτό που οικοδόμησαν είναι των Αθηναίων. Αν είναι η πολιτεία των Αθηνών, αυτό που οικοδομήθηκε ήταν κάτι άλλο. Έτσι είναι το κράτος λοιπόν της Ελλάδας. Δεν λέμε κράτος των Ελλήνων, γιατί τότε θα ξέραμε ποιος είναι ιδιοκτήτης του. Αυτό δεν είναι, είναι εχθρός της κοινωνίας. Γιατί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε τα πολιτικά κόμματα. Και τα πολιτικά κόμματα κατέλαβαν ή τέλος πάντων αντιλαμβάνονται το συνεταιρισμό που είναι ένα από τα κοινωνικούς θεσμούς, τον συνδικαλισμό, ως οι μάντες μεταφοράς των αποφάσεών τους. Τι αποφασίζει κάθε γραφειοκρατία, τι αποφασίζει το Εθνικό Συμβούλιο, ξέρω εγώ, και έχουμε τους από κάτω μας, τα ανδράποδα, τους δίνουμε τις... Τι είπε, αυτό είπε το κόμμα. Α, αυτό είπε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, Νέας Ψαριστεράς, του οποιοδήποτε. Λέει, αυτό θα εκτελέσετε. Οι μάντες. Αυτός ο μηχανισμός είναι σωματωμένος μέσα στο κράτος. Το κράτος είναι δικό μας. Το έχουμε καταλάβει καλά. Ο Έλληνας ειδικά το έχει ξέρει πολύ καλά. Γι' αυτό και έχει λειτουργήσει με όλους τους τρόπους, να διαφύγει τη φορολογία, το ένα το άλλο, να αναγκάζεται να παρανομήσει. Γιατί δεν ζει σε ένα φιλικό, οικογενειακό, κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. Ζει σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Και δεν του μαθαίνει τους κανόνες. Το κράτος λοιπόν είναι ένα λάφυρο για την αριστερά, όπως και για τη δεξιά, την κατάληψή του. Αλλά θα σας πω ακριβώς τι είναι, σημαίνει αυτό, να σας δώσω μια εικόνα. Έχεις έναν βασανιστή, κανονικά, φαντάσου τον, τεράστιος, χοντρός, με κεφάλα τεράστια, ξυρισμένο την κεφάλα του, έτσι να είναι σκληρά τα χαρακτηριστικά, και έχει ένα μαστίγιο, ένα μαστίγιο με τις 10 ουρές και σε βαράει κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, σαν να είναι ο επιστάτης, και εσύ είσαι ποιος, αυτός που κουβαλάει τις πέτρες για να χτιστεί η πυραμίδα του Χέοπα. Πα, σε χτυπάει. Αυτό είναι το κράτος. Και εσύ κατορθώνεις να τον απασφαλίσεις, να τον πιάσεις, να τον εξουδετερώσεις. Και αντί να σπάσεις το μαστίγιο, το παίρνεις στα χέρια σου και λες, μπορεί να το χρησιμοποιήσω κι εγώ. Αυτό έχει συμβεί. Γιατί αυτή την αντίληψη υπάρχει για το κράτος. Και μετά αρχίζουν να μας σιγώνουν τους υπόλοιπους που ήταν προηγούμενα δικοί τους κτλ. Έτσι να αντιλαμβάνεστε το πώς αντιλαμβάνουν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα το κράτος σαν ιδιοκτησία τους. Την κοινωνία σαν το βάρος τους. 15 λοιπόν νέα σώματα σημαίνουν 15 διοικητικά συμβούλια, 15 προϋπολογισμοί, 15 σειρές θέσεων για τα ανυπόμενα στελέχη. Με τη λέξη εθνικό μπροστά για να μην φαίνεται η νομή, να μην φαίνεται ρε παιδί μου, να είναι εθνικό. Είναι στο εθνικό. Γιατί όλα αυτά θα στελεχωθούν βεβαίως. Και εδώ είναι η ρίζα. Και έχω γράψει ότι η ελληνική πολιτική πάσχει από τρεις σημαντικές απουσίες. Από το ερμηνευτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι στο καλό συμβαίνει γύρω μας και γιατί δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα και γιατί δεν δουλεύει όταν νομίζουμε όλοι του τώρα θα δουλέψει. Στις 18 ο σοσιαλισμός. Το μορφωτικό υποκείμενο, το σχέδιο και ότι στην Ελλάδα οι θεσμοί δεν είναι το πρόβλημα γιατί θεσμούς έχουμε περισσότερους από όσα αντέχει η χώρα. Έτσι λοιπόν η ομιλία της Θεσσαλονίκης λέει τη λέξη σχέδιο σε κάθε δεύτερη σελίδα. Χρειάζεται όραμα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται αλλαγή πορείας. Ονομάζει την τρίτη απουσία για να κρύψει τις υπόλοιπες δύο πρώτες. Το ερμηνευτικό εργαλείο δεν υπάρχει. Υπάρχει η λέξη διεθνής βιβλιογραφία. Μορφωτικό υποκείμενο δεν υπάρχει. Υπάρχεις εσύ και το ακροατήριο. Ο Ρήτορας το λέει με δικά του λόγια, χωρίς να καταλαβαίνει και τι λέει. Έχω και κάποιους, λέει, στον Συμβούλιο των Τεμεαρχών που μου το επισημάνουν διαρκώς. Το ΙΝΑ, το Ινστιτούτο μας, οι επιστήμονες, ακούγοντας τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν, το Ινστιτούτο επεξεργάζεται και οι απλοί άνθρωποι ακούγονται. Αυτό είναι η αυτοπροσωπιογραφία της πρωτοπορίας των διανοουμένων που βρήκε τη θέση μέσα στον καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στο χειράνακτα και σε αυτό που πουλάω και εγώ δηλαδή, μα πουλάνε και αυτοί. Εγώ τουλάχιστον δεν σε λέω πληρώστε με το μυαλό. Και το μεγαλύτερο έγκλημα της διανόησης ήταν ότι προσπάθησε να δημιουργήσει αυτή τη δική της ταξική ύπαρξη σε αυτό το καινούριο καταμερισμό που ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση. Να είναι από πάνω από το χειρόνακτο τον εργάτη που δεν ξέρει, που δεν μπορεί να διαβάσει, που είναι όλη την ημέρα λιώνει, ας πούμε, σε όποια δουλειά κάνει. Από ταξιτζής, δεν ξέρω, μέχρι λιμένα εργάτης ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι. Λοιπόν, και βρήκε τη θέση λοιπόν ανάμεσα στο χέρι και το μυαλό και τώρα μοιράζει θεσμούς από εκεί. Η πρωτοπορία λοιπόν, αυτή η έννοια της πρωτοπορίας, το εγώ ξέρω, εμείς ξέρουμε. Συμβούλιο όλα αυτά εδώ και εσείς δεν ξέρετε, ήρθαμε να σας διαφωτίσουμε. Έχει οργανόγραμμα. Το κόμμα ιδρύθηκε 26 Μαΐου αυτού του χρόνου, έτσι. Στις 13 Ιουλίου ανακοίνωσε ένα δελτίο τύπου το Εθνικό Συμβούλιο, 400 είναι ένα πρόσωπα, πανεπιστημιακοί, πρώην κυβερνητικά στελέχη, άνθρωποι της αγοράς με βιογραφικό δίπλα σε κάθε όνομα. Και πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε και το οργανωτικό γραφείο, οριζόμενο από τα πάνω, ανατομέα, αναπεριφέρεια. Αναγκαουλάιτερ δηλαδή. Καμία εκλογή. Δεν θα πω για κλήρωση. Άστα να πάμε τώρα. Κανένα συνέδριο. Κανένα μέλος που να ψήφισε κανέναν. Όπως θα κάνουμε και τη Καρισιανού. Η λέξη μέλος δεν ακούγεται ούτε μία φορά στην ομιλία του. Αυτή η κριτική που κάνω αυτή τη στιγμή για τον Τζιπά αφορά το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Και ο ίδιος ο Ρήτορας μας λέει ότι το πρόγραμμα έχει μήνες, χρόνια ίσως πριν από την ίδρυση του κόμματος. Το σχέδιο προηγείται του κόμματος και το κόμμα προηγείται το μέλλον του. Πόσο άλλο θα το αντέξει αυτή η ελληνική κοινωνία, οι απομονωμένοι, γιατί τις έχουν αρπάξει το δημόσιο πολιτικό βίο και τον έχουν στείλει στα γραφεία. Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που ονομάζεται κόμμα καρτέλ. Περιγράφει η πολιτική επιστήμη από τα μέσα δεκαετίας του 90. Το κόμμα ζει από το κράτος και όχι από τη βάση της κοινωνίας, με τα πόδια του στα υπουργεία. Όχι στην κοινωνία και που ο Κονδύλης το είχε δει να έρχεται από το 91. Μια πρωτοπορία χωρίς σώμα, με πίσω της και ένα αερατείο από πάνω της. Δεν εκπροσωπεί, γιατί δεν έχει ποιον. Μεσολαβεί. Είναι οι νέοι διαμεσολαβητές μιας κουρασμένης, ξεφτυλισμένης δημοκρατίας. Είναι οι νέοι διαμεσολαβητές αυτής της ανάπηρης που προσφέρουν στον κόσμο την ίδια τελολογική έξοδο, δηλαδή έτσι εμείς θα σας πάμε στον παράδεισο που προσφέρει πάντα ένα ιερατείο. Το καλύτερο αύριο
10: με αντάλλαγμα ένα πράγμα, την υποκοή στο σήμερα.
9: Α, επακούσες.
10: Τίμον, άνω τελεία. Και επιστρέφουμε, να αφού πρώτα έχουμε εδώ τον Κώστα Τουτσίδη να μας πει τις ειδήσεις του Focus 103,6. Λίγες διαφημίσεις και θα είμαστε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
11: Focus στον κόσμο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου, στις δηλώσεις του υπογράμμισε αναφερόμενο στην Τουρκία πως η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της. Σε μια προσπάθεια να ανατρέψει το δυσμενές πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να παρουσιάσει πακέτο μέτρων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μεσαία τάξη και τους συνταξιούχους να βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, υπουργοί και γαλάζιοι βουλευτές περιοδεύουν στους νομούς της Μακεδονίας, επιχειρώντας να αναστρέψουν την αρνητική εικόνα και τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις. Στο επίκεντρο έντονης κριτικής και ο Αλέξης Τσίπρας μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας, απαντά μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη η κυβέρνηση. Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σημειώνει το Πασόκ. Είπαμε ότι όταν ο Τσίπρας μιλάει, όλη η Ελλάδα γελάει, αλλά χθες ξεπέρασε τον εαυτό του με το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%, αλήθεια από πού, και ακόμα ξεκαρδίζονται στα γέλια. Ειδικά η πρότασή του για φορολόγηση των τραπεζών στην τετραετία, σε συνεννόηση με τον SSM, δηλαδή όταν λήγουν οι διευκολύνσεις του αναβαλλόμενου φόρου, προκαλούν κλαυσίγελο, αφού είναι η ίδια πολιτική με το Μητσοτάκη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα και Πασόκ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων φανερώνει ότι λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχή, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Σοκαριστική υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Μαραθώνα και είδε το φως της δημοσιότητας. Γυναίκα αποκάλυψε ότι έθαψαν τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από 10 χρόνια για να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή της. Επεισόδιο με το 43χρονο της υπόθεσης της Κυψέλης. Κατά τη μεταγωγή του, επιτέθηκε σε αστυνομικούς και επιχείρησε να αποδράσει. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη του πατέρα του βρέφους. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ψυχροπολεμικό σκηνικό ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία, με την ένταση και τις καταγγελίες να αυξάνονται. Η Δανία κατηγορεί τη Μόσχα ότι στρατολογεί πολίτες της και σχεδιάζει σαμποτάζ. Η Ρωσία από την πλευρά της αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη σε υβριδικές επιχειρήσεις.
11: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
12: Για αύριο Παρασκευή αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές στα ανατολικά και βαθμία στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 6 μποφόρ και τοπικά ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ, πρόσκαιρα το απόγευμα ως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 ως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr.
4: Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Όλα με την αγάπη είναι η Κούντε. Όλα με την αγάπη. Ανέβασε μου λιγάκι και το μικρόφωνο λέει τους ήχους, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι, μ' αρέσει. Οκ. Okay. Υποθέτω πως ναι. Ξέρω εγώ τι βλέπω τα κουμπιά σου εκεί μπροστά. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λιγάκι. Γιατί συζητούσαμε για το καρτελοποίηση των κομμάτων και στην πραγματικότητα αυτή η ιστορία με την πρωτοπορία των διανοούμενων αυτών των ξέρων. Ξέρω εγώ, τα σχηματίζεται σε ιεράτιο συνεχώς και δεν εκπροσωπεί κανέναν. Διαμεσολαβούνε. Και αυτοί είναι οι νέοι μας διαμεσολαβητές μιας, έλεγα, κουρασμένης, ξεφτυλισμένης, ανάπηρης δημοκρατίας που προσφέρουν στον κόσμο την ίδια προοπτική για μια έξοδο. Και αυτοί κάθονται στο τέλος της εξόδου με τα κλειδιά για να εισπράξουν σε ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, σε αυτούς τους 400 με την ιδιότητα του Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι ο Νίκος Μαρατζίδης, ο εξαπορήτων του Προέδρου κύριου Τσίπρα. Και το όνομά του βρίσκεται στα έγγραφα της Integrity Initiative, της οργάνωσης που χρηματοδοτούσε το Βρετανικό Foreign Office για επιχειρήσεις επιρροής, όπως έχει αποκαλυφθεί εδώ από το 18 και ξανά φέτος ήρθε το Μάιο στην επιφάνεια, με τον καθηγητή να απαντά απειλές, μηνύσεων, αντί με εξηγήσεις. Δεν τα λέω εγώ. Δεν λέω ότι αυτός ο άνθρωπος κρατά τον Τσίπρα από δεν ξέρω τι. Αλλά το γράφω γιατί ένα συμβούλιο σοφών που διορίζεται από τα πάνω, χωρίς φίλτρο από τα κάτω, έχει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένας υποτίθεται ανάμεσα στον πρόεδρο και τον σοφό για να ρωτήσει από πού μας έρχεται ο σοφός. Και επειδή η πρωτοπορία δεν είναι υποκείμενο, τα σώματα που φτιάχνει δεν έχουν ανθρώπους. Γιατί σε όλη την ομιλία αυτή, και που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτή την ανάλυση για την κάθε ομιλία που θα ακούσουμε, ταμείο με επαγγελματική διοίκηση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, επιτροπή ανταγωνισμού με χρηματοδοτική αυτοτέλεια, αλγόριθμοι με μητρό για ανθρώπινη επανεξέταση, αλγόριθμοι και ανθρώπινο, εγγύηση χρόνου αναμονή στο ΕΣΥ, λέει, και αν παραβιάζεται αυτή, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού με την δαπάνη του δημοσίου. Δεν συντάλλα δηλαδή. Με πάτσεις να λύσει τα προβλήματα. Επιτέλους, να υπάρξει ένα εθνικό σύστημα υγείας που να αντιπροσωπεύει τις ανάγκες ενός λαού που τον έχουν ποδοπατήσει. Όχι απλώς τα 15 τελευταία χρόνια. Έτσι. Δηλαδή θα πηγαίνει στην ιδιωτική κλινική με δημόσιο χρήμα χωρίς να... Και το είπε όλο αυτό, προσέξτε κάτι. Δεν είπε θα πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική. Τι λέει, για να καταλάβουμε τη γλώσσα της απάτης, ο ασθενής εξυπηρετείται αλλού, αλλού που στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στην πλατεία, με δαπάνη του δημοσίου. Έτσι εξαφανίζεται η έννοια, η λέξη ιδιωτικό. Η λέξη πολίτης εμφανίζεται 12 φορές. Πάντα ως αποδέκτης, ως λογαριασμός, ως τσέπη, ως επίδομα, ποτέ όμως ως άνθρωπος που αποφασίζει μαζί με τους συνανθρώπους, μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία. Και το πιο ενδιαφέρον είναι η διάγνωση του Τσίπρα για το επιτελικό κράτος. Είναι κατά λέξη η διάγνωση της καινοκρατίας. Δηλαδή της διακυβέρνησης από κανέναν ορατό. Όλη η εξουσία λέει σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Κανείς δεν φταίει για τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Και η απάντησή του σε αυτό το κανείς είναι 15 ανεξάρτητοι

προσέξτε, των εσόδων από την Golden Visa. Δηλαδή όπου πουλάμε τα σπίτια μας, τα σπίτια των παιδιών μας, και αρχίζουμε με αυτά να χρηματοδοτούμε το μέλλον μας. Και έδωσαν χειροκροτά, χωρίς να ακούσει την πρόταση. Για να κατευθύνεις 1 δισεκατομμύριο το χρόνο από την Golden Visa, πρέπει η Golden Visa να συνεχίσει να φέρει 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε να πουλάμε τα σπίτια μας με τον ίδιο ρυθμό επί 10 χρόνια. Το μέλλον τους χρηματοδοτείται από τα κουτάκια με τους λογοδικούς στις πόρτες των πολυκατοικιών της Κυψέλης, του Κουκακίου, της Θεσσαλονίκης και από τα διαμερίσματα που δεν θα κατοικήσουν ποτέ τα παιδιά. Αυτό δεν είναι λογιστικό λάθος. Είναι το κύκλωμα της χρεοαπικίας σε εσωτερική έκδοση, όπως το έχουμε περιγράψει για το Λίβανο, για την Κύπρο και την Ελλάδα. Πουλάς έδαφος για να χρηματοδοτήσεις ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη ανεβάζει την τιμή του εδάφους. Και το ακριβότερο έδαφος πουλιέται καλύτερα. Λοιπόν, το Ταμείο της Σύγκλησης έχει ενσωματωμένο το κίνητρο να μην συγκλίνει ποτέ. Και πάλι θα αναφερθώ στον Κονδύλι. Το 1991 έγραψε ότι ο δρόμος της ανάπτυξης είναι ο δρόμος της ισόρρευσης και της προσωρινής στέρησης, ενώ ο δρόμος της βραχυπρόθεσμης ευμερίας είναι ο δρόμος του παρασιτισμού και της εκποίησης της χώρας. Η Ελλάς, το Ελλάς, δεν ξέρω τι, ζητάει στην ουσία την επανάληψη όλων αυτών που ζητούν και οι υπόλοιποι. Τον παρασιτισμό και την εκποίησή μας. Συνεχίζει και λέει ότι ένας λαός που έμαθε να θεωρεί τον εαυτό του γένος περιούσιου, γιατί το έχουμε αυτό, Ελληνάρες, αρνείται να τα αναβάλει με το νου του ότι ξεπουλά τον τόπο του για να καταναλώσει περισσότερο, οπότε στην πραγματικότητα πλειοδοτεί τη δυστυχία του την ίδια ώρα που την εκπεί. Γι' αυτό βέβαια το ονομάζει συλλογική σχιζοφρένεια. Και για την αριστερά ειδικά έχει μια πρόταση που πονάει, ότι όντας καταδικασμένη να υπερασπίζεται εντός εισαγωγικών τα λογικά αιτήματα, υποχρεώνεται να γίνει σημεοφόρος κάθε καταναλωτικής απέτησης, αρκεί όποιος την προβάλλει να αυτοτιτλοφορείται λαός. Γιατί το χαρακτηριστικό που έχει η αριστερά στην Ελλάδα, και εκεί βρίσκεται και η συλλογική αποτυχία και για το Πασό και για όλα τα υπόλοιπα και τα προηγούμενα, ένα από αυτά είναι ότι επειδή η δεξιά δεν μπορούσε να ήταν εξυγχρονιστής, όχι αλλαγή, η αλλαγή ήταν ο εξυγχρονισμός, όχι το να αλλάξουμε, γίνεται η αριστερά εξυγχρονιστική, βλέπε Σιμίτης, βλέπε αυτή την φοβερή καταπληκτική 18άδα Πασόκων που βρίσκονται στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Κερακάκης, Φλωρίδης, πώς λένε, Μενδώνη, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, Σκέρτσος, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Οπότε τι έχουμε, 22 Εθνίκ, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο από την Golden Visa και 600 ευρώ στο νοικοκυριό, μέσα στην ίδια ομιλία, όπου είναι η κλινική εικόνα αυτής της διάγνωσης 35 χρόνια μετά. Οι άλλες δύο πηγές του δεν στέκονται καλύτερα. Το εθνικό σχέδιο των δημοσίων επενδύσεων αποφασίζεται σε μια χώρα με πρωτογενή πλεονάσματα και νέο σύμφωνο σταθερότητας, και οι λέξεις χρέος, πλεόνασμα, κομισιόν δεν ακούγεται ούτε μία φορά σε αυτή την ομιλία. Και η δε μόχληση των ιδιωτικών κεφαλαίων που τα ανεβάζει σε 12 με 25 είναι το μοντέλο ΣΔΙΤ, δηλαδή η κοινή συνεργασία δημοσίου με ιδιώτες, που η ίδια ύστερα πριν από 20 χρόνια την κατήγγειλε με τη λέξη, με το επίθετο εθνικό μπροστά. Το ίδιο ισχύει και για την πιο χειροκροτημένη πρόταση βραδιάς. Τι λέει? Θεσπίζουμε την πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1%. 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας. Η μισή πρόταση που ακολουθεί σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην περιουσία. Δηλαδή ο πλουσιότερος Έλληνας θα πληρώνει 1% και θα απαλλάσσεται και από όλα τα υπόλοιπα. Είναι το ριζοσπαστικότερο μέτρο της ομιλίας. Κουβαλά μέσα από τη δική του εξαίρεση. Και ο ρήτρας ζητά ακριβώς την προσοχή πριν την πει. Προσέξτε, λέει. Ακούγεται 6 φορές στην ομιλία στο συγκεκριμένο αυτό εδώ πράγμα. Άμα ήμουν δισεκατομμυριούχος, τον Τσίπρα θα ψήφιζα. Τώρα ποιος θα φορτωθεί και αυτό το φορτίο.

Η ομιλία βεβαίως στέκεται πάνω σε σωστούς αριθμούς. Τι λέει, 45% λέει παραγωγικότητα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η δημογραφία, η χώρα γερνά, ο πληθυσμός στις εργάσιμες ηλικίες μειώνεται. Και μετά υπόσχεται ναυπηγεία σε Πέραμα, Ελευσίνα, Σύρο, Χαλκίδα, γραμμή συναμολόγηση φωτοβολταϊκών, η μονάδα μπαταρίας του ελληνικού σχεδιασμού, ζώνη αμυντικής βιομηχανίας, αγροτοδιατροφικά συμπλέγματα, 30.000 νέους εκπαιδευτικούς, 30.000 νέους εκπαιδευτικούς την ώρα που μειώνεται, χθες το είδαμε, το υλικό τους. 50.000 λέει κατοικίες σε 9 χρόνια. Ποιος τα κάνει όλα αυτά? Δεν συζητούσε γιατί προς τιμήν αυτό. Σε μια οικονομία από το 82% όπως λέγαμε προηγουμένως είναι υπηρεσίες. Με τους συγκολητές να έχουν φύγει από το Πέραμα εδώ και 2 δεκαετίες. Με τα δημοτικά της Υπήρου όπως είδαμε χθες να κλείνουμε 7 μαθητές και την είσοδο στο δημοτικό να προβλέπεται μειωμένη στα 3 τέταρτα μέχρι το 46 όπως είδαμε χθες. Ποιος θα σταθεί στη γραμμή συναρμολόγηση? Για ποια παιδιά θα διοριστούν αυτοί οι 30.000 εκπαιδευτικοί? Βέβαια το ομολογεί σε μία παρέθεση. Δεν γίνεται να είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη και να μην έχουμε ελληνικό πλήρωμα. Δεν έχουμε ελληνικά πληρώματα. Βεβαίως. Ποιος από τα νησιά, από την νησιωτική Ελλάδα που κάποτε αποτελούσε το πρώτο υλικό για την υπερπόντια ναυτιλία που δεν ήταν ποτέ ελληνική? Μόνο οι Έλληνες ήταν ιδιοκτήτες. Έχουμε εφοπλιστές λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτός ο πληθυσμός για τα ελληνικά πληρώματα. Είναι αλλού. Έχουμε λέει εφοπλιστές που η ομιλία επίσης δεν ονομάζει. Με συντελεστή φορολόγησή τους κατοχωρημένο στο Σύνταγμα. Και η αμυντική βιομηχανία υπόσχεται προϊόντα σε μια χώρα που έκλεισε όλη τη δική της αμυντική βιομηχανία. Με την Έλβο να μην αναφέρεται μια φορά. Τη στιγμή που η Τουρκία έκτισε μέσα σε 2 δεκαετίες τη δική της αμυντική βιομηχανία από το μηδέν. Με το ίδιο χρήμα που αντίστοιχα που φτιάξαμε εμείς αγοράζοντας εξοπλισμούς που δεν κάνουν για τη δουλειά μας. Και μαχισμένοι, είναι και η μίζαρα αδερφέ. Το πρόγραμμα είναι παραγωγή χωρίς χέρια. Και όταν δεν ρωτάς ποιος θα φορτωθεί το φορτίο, η απάντηση δίνεται μόνη της. Θα το φορτωθούν οι ίδιοι που το φορτώνονται πάντα. Η φθηνή υπερεργασία και το φθηνό εργατικό δυναμικό. Και εδώ υπάρχει ένας χάρτης από το λεξικό, γιατί θα τα δούμε αυτά και σε άλλους προφανώς. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Λέει 5 υπουργεία εκτός Αττικής. Βιομηχανία στη Θεσσαλονίκη. Ρε παιδιά, έχει τελειώσει η βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει βιομηχανική ζώνη. Δεν υπάρχουν. Πώς το κάνουμε τώρα? Αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, τουρισμού στο Ηράκλειο, νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο, ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη. Και για τη Θράκη, ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας. Για τη Θεσσαλία, λοιπόν, νερό και αγροτοδιατροφή. Για τα λιμάνια, ναυπηγεία. Και πάνω απ' όλα, και εδώ είναι το βασικό, ο σιδηροδρομικός... Με συγχωρείτε. Ο σιδηροδρομικός εμπορευματικός διάδρομος από τα λιμάνια μας προς τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Με τη Θεσσαλονίκη είναι και στη Θεσσαλονίκη διακομετακομιστικό κόμβο που θα γίνει βουαλά η Μητρόπολη στο Βαλκανία. Και το κλειδί βρίσκεται στην τρίτη σελίδα, σε μια φράση που ακούγεται τεχνική: να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Τώρα, για τους περισσότερους Έλληνες, αυτός η φράση, ο διεθνής καταμερισμός εργασίας, είναι άγνωστος πλέον. Κάποτε ήταν γνωστός. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε καταμερισμό εργασίας, λέμε σε αυτόν τον παγκόσμιο καταμερισμό ανάμεσα στη Μητρόπολη όπου βρίσκεται το παγκοσμιοποιημένο ελίτ κεφάλαιο. Υπάρχουν λοιπόν οι Μητροπόλεις. Και υπάρχει και η περιφέρεια. Και σε αυτή την περιφέρεια οι Μητροπόλεις καθορίζουν τι θα κάνει. Για μας μας καθορίσανε. Θα γίνουμε ας πούμε μπατάρια. Θα γίνουμε ή τα βήτα να τρώμε ναφθαλίνη.
Λοιπόν, αυτό λέει η αριστερά, το προσδοκιό. Και οι περιφέρειες Ελλάδας δεν μοιράζονται αρμοδιότητες, τοποθετούνται σε ένα καταμερισμό που έχει γίνει ήδη αλλού, σε άλλες χώρες. Όπως έχουν δώσει την εντολή να μην υπάρξει αγροτική παραγωγή σε αυτόν τον τόπο, να μην υπάρξει δευτερογενής τομέας επεξεργασίας αυτών των. Και γενικά να έρθουμε όλες τις πόλεις και να τρώμε στο τέλος, σαν ζόμπι, ο ένας το κρέας του άλλου. Η φράση λοιπόν αυτή έχει και προϊστορία. Ο Κονδύλης έκλεισε την εισαγωγή του 1991 στο βιβλίο του με τη διαπίστωση ότι η Ελλάδα εντάσσεται σε πολύ χαμηλή θέση στο σύστημα του διεθνούς καταμερισμού, της υλικής και της πνευματικής εργασίας. 35 χρόνια μετά, με ένα πρόγραμμα της υποτιθέμενης αριστεράς, δεν αφισβητεί τον καταμερισμό. Απλώς ζητά ένα καλύτερο ράφι μέσα αυτών. Επί δεκαετίες η περιφέρεια ζητούσε να πάψει να είναι υποσημείωση της Αθήνας. Και ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης το έθεσε ως ζήτημα εξουσίας. Και ήταν η πρώτη φορά, και είναι η πρώτη φορά, που ο αρχηγός κόμματος εξουσίας εκφέρει το σχήμα του ή το σχεδόν με τα ίδια λόγια, και είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να κοιτάξει κανείς τι δίνεται σε κάθε τόπο. Προσέξτε κάτι. Θεσσαλονίκη γίνεται κόμβος. Δηλαδή το σημείο που περνούν εμπορεύματα με τα κοντέινερ σφραγισμένα, όπως περνάει κανείς στη Σύνδο από την Εγνατία, χωρίς να τη δει. Η Κοζάνη με το Λιγνίτη παίρνει την ψηφιακή πολιτική, γιατί εκεί υπάρχουν τα δίκτυα της υψηλής τάσης που χρειάζονται τα data center. Γιατί το εργατικό δυναμικό έχει φύγει και το ρηχείο έχει κλείσει. Κάθε περιφέρεια λοιπόν ορίζεται με αυτό που προσφέρει το κέντρο. Και το κέντρο δεν ήταν και δεν είναι η Αθήνα. Είναι η λέγα των Αθηνών στην τελική της μορφή. Είναι η αλυσίδα εφοδιασμού. Η πόλη έχει κάνει την ύπαιθρο προέκτασή της τόσο πλήρως που δεν χρειάζεται καν να μείνει στην Αθήνα για να το κάνει. Μετακομίζει στη Λάρισα και συνεχίζει, όχι προέκταση πια της Αθήνας, αλλά της Φραγκφούρτης ή της Νέας Υόρκης ή δεν ξέρω ποια άλλου, του Βερολίνου. Η Θράκη, όταν διάβασα τι είπε, πραγματικά γέλασα. Εργοστάσιο όπλων στην πρώτη γραμμή, σε απόσταση πυροβολικού από τον Εύρο. Εκεί που κανένας επιτελικός, δηλαδή, απλώς στον κόσμο δεν το τοποθετούσε. Συγγνώμη. Θα φτιάξουμε την αμυντική μας βιομηχανία, δηλαδή να τη φτιάξει στην Ήπειρο, ξέρω εγώ πού να τη φτιάξει. Στην Άρτα, ξέρω εγώ πού. Κάπου μακριά, ρε φίλε. Να τη φτιάξει στην πρώτη γραμμή. Δεν ξέρω, να γελάω ή να κλαίω. Η Θράκη βέβαια είναι η πιο ερημωμένη περιφέρεια της χώρας. Με φθηνή γη, φθηνό εργατικό δυναμικό, τα βουλγαρικά σύνορα σε μισή ώρα, γιατί και όλα έχουν την εξήγησή τους. Και ένα λιμάνι που στην ομιλία δεν αναφέρεται μία φορά, την Αλεξανδρούπολη. Γιατί από εκεί περνά χρόνια το αμερικάνικο και το νατοϊκό υλικό που ανεβαίνει προς Βουλγαρία, πάει στη Ρουμανία, Πολωνία και Ουκρανία. Δηλαδή μια ζώνη όπλων δίπλα σε κάποιο λιμάνι που δεν κοιτάζει ανατολικά. Κοιτάζει βόρεια, προς το διάδρομο. Και το προϊόν συναρμολογείται εκεί επειδή εκεί είναι φθηνό και φεύγει από εκεί επειδή είναι η πόρτα. Όχι καμία σχέση με τις ανάγκες αυτού του τόπου. Ο διάδρομος λοιπόν ξεκινά από τα λιμάνια και εδώ η ομιλία έχει την πρόταση που κανένας δεν διάβασε τουλάχιστον να έχει πει. Εμείς στα λιμάνια μας τους θέλουμε κόμβους ενός εθνικού δικτύου και όχι φιλέτα προσπόληση. Τι λέει ρε ο άνθρωπος. Ο Πειραιάς πουλήθηκε στην Κόσκο το 2016. Το λιμάνι Θεσσαλονίκης πουλήθηκε το 2018. Και τις δύο φορές με υπογραφή του ίδιου. Ο άνθρωπος λέει τα παρέδωσε, στέκει στη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο λιμάνι που παρέδωσε και υπόσχεται ότι δεν θα το ξαναπουλήσει. Προφανώς, ξέρω εγώ. Μα δεν είναι και δικό του για να το πουλήσει. Ούτε ιδεολογία, ούτε μεταμέλεια. Η βάφτιση εδώ δεν απλώς αλλάζει το όνομα ενός πράγμα. Αλλάζει και το όνομα του δράστη. Του ίδιου δηλαδή. Και μετά έρχεται η σιωπή. Για το σιδηρόδρομο, μας είπε, θέλω να πω μόνο μία φράση και θέλω να ακουστεί ως όρκος. Ο όρκος αφορά τη σηματοδότηση, την τελειδιοίκηση, την πιστοποίηση προσωπικού. Τη λέξη Τέμπη δεν την έφερε, ανέφερε ούτε μία φορά. 57 νεκροί, χωρίς τοπονύμιο, μέσα σε ένα όρκο που δόθηκε εξαιτίας τους και τρεις γραμμές πιο κάτω το ονομάζει καθαρά ο εμπορευματικός διάδρομος προς τα Βαλκάνια.
Το έγκλημα δεν έχει όνομα, ο διάδρομος έχει. Και τα μόνα σώματα που γέμισαν πραγματικά τις πλατείες αυτής της χώρας τα τελευταία χρόνια ήταν τα σώματα των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Στην ομιλία δεν έχουν ούτε τόπο ούτε όνομα. Να μην συζητήσουμε ότι βεβαίως ήταν αυτός που έδωσε στην Hellenic Train, την Ιταλική τέλος πάντων, την εταιρεία, την εκμετάλλευση. Και ο κατάλογος συνεχίζεται. Δεν αναφέρεται Κύπρος, πουθενά. Σε ομιλία που λέει ασφάλεια 11 φορές, ε. Δεν αναφέρεται λέξη ΝΑΤΟ, δεν αναφέρεται λέξη Σούδα, δεν αναφέρεται βάσεις, δεν αναφέρεται Ουκρανία. Μηδέν. Σε μια ομιλία που σχεδιάζει αμυντική βιομηχανία χωρίς να λέει σε ποιον θα πουλά τι. 8.197 λέξεις. Δεν μιλάει ούτε μια φορά λεξούλα για οτιδήποτε αφορά το μεταναστευτικό. Λέει απλώς το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής πηγαίνει στη Λέσβο. Για τους εφορπιστές, μηδέν. Για το Σύνταγμα, μηδέν. Σε μια ομιλία που μεταφέρει 5 υπουργεία, καταργεί πανελλαδικές, ξαναχτίζει την αυτοδιοίκηση, ιδρύει 15 δεσμούς, την ίδια στιγμή που η Βουλή ψήφισε τον Ιούλιο 33 διατάξεις να πάνε για αναθεώρηση. Ο άνθρωπος δεν έκανε μία αναφορά για μια Βουλή που θα είναι αναθεωρητική. Όλα καλά, ρε. Ζητά ψήφο για αναθεωρητική Βουλή και δεν λέει τι θα κάνει με την αναθεώρηση. Έχει αποφασίσει το άρθρο 110 δεν τον αφορά, το άρθρο 4 δεν τον αφορά, το άρθρο 26 δεν τον αφορά. Και το 2015 δημοψήφισμα τρίτο μνημόνιο, υπογραφή κάτω από 86 δισεκατομμύρια, μηδέν, καμία αναφορά. Η λέξη μνημόνιο ακούγεται 5 φορές σε τρίτο πρόσωπο. Αυτή η παράλογη δέσμευση μνημονιακή ήρθε η ώρα. 8 χρόνια λέει μετά την έξοδο από τα μνημόνια, επιτέλους να τελειώσει. Εδώ χρονολογικά αυτοαναιρείται. Με δύο τρόπο που αυτοαναιρήθηκε και το κείμενο με το Πολάκη που έβγαλε προχθές για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούλιο του 2015 υπέγραψε. Τον Αύγουστο 2018 υπέγραψε. Η Ιθάκη με τον Γαρίφαλο, τα μνημόνια τελείωσαν. Σεπτέμβριο του 2026 μια μνημονιακή δέσμευση πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Αν τελείωσαν το 2018 τελειώνει τώρα. Και αν αυτό τελειώνει που τελειώνει τώρα υπάρχει, τότε η έξοδο του 2018 ήταν μια παράταση, ε. Μια παράσταση που καταβολεί φόρου, που καταγγέλει τη διατήρηση η δική του κυβέρνηση επί 4 χρόνια. Ο Ρήτορας μιλάει για τα μνημόνια σαν να τα έγραψε κάποιος άλλος. Και η αίθουσα χειροκροτεί σαν να τον πιστεύει. Χρέος. Ακούγεται 2 φορές τη μία ως ρυθμίσαμε το χρέος. Η λέξη απεχθές πουθενά. Υπήρχε τον Ιούνιο του 2015 η Επιτροπή Αλήθεια για το Δημόσιο Χρέος που συγκρότησε η ίδια η Βουλή επί τη δική του κυβέρνηση. Κατέληξε ότι το ελληνικό χρέος είναι παράνομο, αθέμητο και απεχθές. Το πόρισμα υπάρχει στο αρχείο της Βουλής. Και ο άνθρωπος που το παρέλαβε δεν θυμάται και ζητά σύγκληση. Σύγκληση με ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη ακούγεται 14 φορές και τις 14 ως προορισμός. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι. Όχι ρε φίλε, να ζήσουμε ως Έλληνες θέλουμε. Όχι σαν μια μίμηση ενός εαυτού που δεν είμαστε. Ούτε μια επιφύλαξη, ούτε μια ερώτηση για το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη. Που έλειπε αυτός ο σπουδαίος ρήτορας από την εξουσία. Η Ευρώπη της Von der Leyen, του Rearm, της οικονομικής ασφάλειας. Η Ευρώπη του chat control, του ψηφιακού πορτοφολιού ταυτότητας, της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων. Η Ευρώπη της επιτήρησης, που στείνεται κομμάτι-κομμάτι με κανονισμούς και που μετασχηματίζει το όλο φανερά σε αυτό που έλεγε ότι πολεμούσε. Μια Σοβιετία με κεντρικό σχεδιασμό, ενιαία ιδεολογία ασφάλεια και μητρό απολυτών. Γιατί αυτή είναι η Ευρώπη. Σε αυτή την Ευρώπη δεν είπε τίποτα. Έχει μόνο μια επιθυμία ο άνθρωπος να συγκλίνει. 100 χρόνια μας λέγανε και το πιστέψανε, ο κόσμος το πίστεψε. Να γίνουμε Ευρωπαίοι για να ξεφορτωθούμε το άγος του να είσαι Έλληνας. Τώρα που γίναμε, φάτε την όλη. Το ψηφιακό ακούγεται 7 φορές ως αγαθό. Ψηφιακή αδειοδότηση, ψηφιακό παρατηρητήριο, ψηφιακή συνδεσιμότητα, ψηφιακή εξυπηρέτηση, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και ένα ψηφιακό πρωτοπόλη πολιτισμού για τα παιδιά. Με την ίδια ακριβώς μορφή που έχει το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ταυτότητας. Λογικό.
τα παιδιά πρέπει ήδη, το είπε ο Μητσοτάκαρος, πρέπει ήδη να αποκτήσουν, όπως έχουν πλέον αφημί από τη στιγμή που βγήκανε από τη γυλιά της μάνας τους, με το δευτερόλεπτο απέκτησαν το αφημί ή τώρα προσωπικό αριθμό, τέλος πάντων. Για το σύστημα της πιστοληπτικής αξιολόγησης που στήθηκε με νόμο και φέρνει στη χώρα τη λογική της κοινωνικής πίσωσης, τίποτα. Μόνο υπόσχεση να σβηστούν οι παλιοί οφειλέτες από τη Ρεσία, την ώρα που τη Ρεσία αντικαθίσταται από το κρατικό Μητρό με ακόμα περισσότερα απεδεία. Δηλαδή, λέει, θα βγει μετά, θα λέει, ας πούμε, παράδειγμα, λέμε τώρα, καταργήσαμε τη Ρεσία. Αφού το βαφτίσατε κρατικό Μητρό με περισσότερα απεδεία, να το καταργήσατε. Νίκη, βέβαια. Το μόνο σημείο που η ομιλία λέει κάτι κριτικό για την τεχνολογία είναι το Μητρό αλγορίθμων και η απαγόρευση της βιομετρικής παρακολούθησης. Ακυρώνεται μια σελίδα νωρίτερα από την ανακοίνωση ότι θα έχουμε δημόσια υποδομή υπολογιστικής ισχύως και δεδομένων, data. Εμπρός λοιπόν τα νέα data centers και μάλιστα στην Κοζάνη. Χρειάζονται ρεύμα όσο οι πόλεις της Ελλάδος, νερό όσο όλες οι πόλεις της Ελλάδος, σε μια περιφέρεια που ήδη έδωσε τα πνευμόνια της για το Λιγνίτη και τώρα καλεί να δώσει και το νερό της για τον σερβερ. Από το ρηχείο στην data center. Αλλάζει μόνο ο ιδιοκτήτης. Όχι ο ρόλος του τόπου. Και οι απουσίες πλέον έχουν ένα κοινό γνώρισμα και αυτό το γνώρισμα ονομάζει το όχημα. Απόντα είναι όλα όσα έχουν ιδιοκτήτη. Με τηλέφωνο, βάσεις, τράπεζες, εφοπλιστές, λιμάνια, δημοσιονομικοί κανόνες, μεταναστευτικό, Κύπρος. Παρόντα είναι όλα όσα έχουν θυμό χωρίς διεύθυνση. Ακρίβεια, νίκη, ενίκιο, εσύ, τηρεσίες, φωτιστήριο, τα φάρμακα του αξιούχου. Το κείμενο απευθύνεται στο θυμικό μας, στο θυμό με ακρίβεια χειρουργού και αποφεύγει τον ιδιοκτήτη ποιος είναι ο αγωγός και η ρίζα για κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα. Και αυτός είναι ο λαγός, το αριστερό όχημα που κατασκευάζεται για να απορροφήσει τη ριζοσπαστικοποίηση. Και μετά βέβαια πετυχαίνεται. Το έχουμε ξαναδεί. Με το Πασόκ που ξεκίνησε από το επιθυμητό για να φτάσει στο εφικτό. Το ΣΥΡΙΖΑ που είπε με ένα νόμο, ένα άρθρο. Και το τρίτο μέρος ομιλίας είναι η δόση που κρατά το όχημα σε κίνηση. Μείον 30% στο ρεύμα. ΦΠΑ 6% στα τρόφιμα, 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, 360 έως 720 ευρώ στο συνταξιούχο, με 360 ποιο ζει, με 720 δεν ξέρω ποιο ζει, δωρεάν συγκοινωνία για να πρέψουν οι πόλεις και 120 δόσεις. Δεν θέλουμε ρε να έχουμε δωρεάν. Δουλειά που να πληρωνόμαστε για αυτήν θέλουμε. Δεν γουστάρουμε να φυλάμε ρε, τα χέρια σας. Θέλω να είμαστε περήφανοι για τη ζωή μας, δημιουργικότητά μας, παραγωγικότητά μας, αυτή που μας κλέψατε και τη βάλετε στα κομματικά σας κεμέρια. Όλα αυτά μετρημένα, λέει, με ακρίβεια φαρμακοποιού. Αρκετά για να αφήσουν το μήνα. Αναπαρκεί για να αλλάξουν τη θέση κανενός στην παραγωγή, στην ιδιοκτησία και προπάντως στην απόφαση. Γιατί ρε παιδιά, ο ναρκοκαπιταλισμός δεν κοιμίζει το σώμα. Το κρατά ξύπνιο. Με το πόνο σε επίπεδο που να το νιώθει και ήσυχο με την ανακούφιση σε επίπεδο που να το περιμένει. Παναγιώτης από το Κιλκίς, ο Γιώργος από τη Μενεμένη, το ζευγάρι από την Καρδίτσα, η Ελένη στο αεροδρόμιο με τη βαλίτσα, το φίλο οδηγιών της δόσης. Τον ανθρώπο μου χρησιμοποίησε στην ομιλία του. Λένε σε ποιον απευθύνεται και τι πρέπει να νιώσει. Και τώρα το τέλος, ο θόλος, γιατί αυτά δεν χρειαστήκαν εντολή. Σε αυτό που ονομάζω εγώ θεωρία της συσχέτισης, λέει ότι η εξουσία σπάνια φαίνεται σε ένα σημείο, φαίνεται στη συνύπαρξη. Στην ομιλία υπάρχουν λοιπόν τα securonomics, οικονομική ασφάλεια, ο νέος διεθνής καταμερισμός εργασίας, οι βιομηχανικίες διπλής χρήσης, ζώνη όπλων στη Θράκη, ναυπηγία σε τέσσερα λιμάνια, σιδηρόδρομος προς την Κεντρική Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη κόμβος. Έξω από την ομιλία, στην ίδια περίοδο, συνυπάρχουν η έκθεση Draghi με την αμυντική βιομηχανία στο κέντρο, το Rearm Europe των 800 δισεκατομμυρίων, το δόγμα της Ρίβς που έδωσε και το όνομα,
Και ο ίδιος ο χάρτης με τις ίδιες λέξεις, φτιαγμένος από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, από τον Πάιατ και μετά, Πάιατ εμπλεκόμενος και στα σε όλα αυτά τα κυβότια που μαζεύουν, που τίθεται πληρώθηκαν 300 εκατομμύρια για τη συλλογή των απορριμμάτων. Η Ελλάδα κόμβος, η Αλεξανδρούπολη πύλη, ο σιδηρόμενος προς το βορρά, είναι δύο λίστες από την ίδια λίστα, τη φερμένη απ' έξω. Η πρεσβεία δίνει χρήσμα, αν θεωρηθεί ως λάθος ανάγνωσης, δεν είναι υποψία. Είναι η εικόνα του συστήματος. Ένα σύστημα που θέλει να κρατήσει τα ατυχώματα του δοχείου δεν ελέγχει μόνο τον ένα πόλο. Ελέγχει όλους, και για να τους ελέγχει όλους πρέπει να φτιάξει και να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Αλλιώς το δοχείο αδειάζει. Το έχει ξανακάνει σε αυτή τη χώρα δύο φορές με την ίδια συνταγή. Με τη ριζοσπαστική γλώσσα του Ανδρέα Παπανδρέου, που κράτησε το αριστερό τείχομα για μια δεκαετία και κατέληξε με τα δικά του λόγια από το επιθυμητό στο εφικτό, όπως έλεγαμε πριν. Με τον Τσίπρα που πήρε τον ένα νόμο και ένα άρθρο για την κατάργηση των μνημονίων και έφτιαξε στο τρίτο μνημόνιο. Η πρεσβεία, ή αν θέλετε οι πρεσβείες, τώρα και δεν αναφέρομαι στις πρεσβείες Παναχράντου, χρειάζεται να τον αφήσουν να είναι διαφορετικός. Να λέει γενοκτονία, να λέει για 1% εφορία, να λέει Ελλάς, ώστε ο θυμός που θα έφευγε από ένα δοχείο να βρίσκει τείχομα και να μένει μέσα. Το τείχομα που εγκλωβίζει τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό, που υπόκοφα διατρέχει την ελληνική κοινωνία μέσα στα ελεγχόμενα τειχώματα ενός συστήματος, να μην ήταν διάρρηξη. Η εικόνα των τειχωμάτων έχει κοινωνιολογική βάση. Πάλι ο Κονδύλης. Η αυτονομία, λέει, του κομματικού παιχνιδιού στην Ελλάδα κάνει τις ιδεολογικές αντιθέσεις δευτερεύουσες και απλώς προσχηματικές. Στο ιδεολογικό φάσμα ένας πολιτικός καταλαμβάνει ορισμένη θέση επειδή όλες οι υπόλοιπες είναι κατηλημένες και είναι πρόθυμος να την εγκαταλείψει αν και ενωθεί κάποια άλλη. Οι θέσεις υπάρχουν πριν από τους ανθρώπους που τις παίρνουν, όπως τα τειχώματα υπάρχουν πριν από το υγρό που συσσωρεύεται τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό. Ο Τσίπρας του 26 καταλαμβάνει τη θέση που κενώθηκε όταν την εγκατέλειψε ο Τσίπρας του 15. Άρα το κείμενο δεν έχει και χρήσμα. Είναι γραμμένο έτσι ώστε να μην χρειάζεται. Δεν αγγίζει τίποτα που θα έκανε κάποιον από τους μεγάλους να σηκώσει τηλέφωνο να πει: «Ω, πες για γενοκτονία», για να κρατήσει το ακρατήριο που ήρθε να ακούσει τη νέα φωτισμένη αριστερά με τη δεξιά ενόραση. Είναι σχεδιασμένο ως αποδεκτό από κάθε γωνιά του θόλου και ταυτόχρονα ως διαφορετικό από κάθε του γωνία. Η συσχέτιση δουλεύει μόνη της. Η διαφορά λοιπόν ενός μέρους του σχεδίου είναι η απόδειξη. Πάμε τώρα. Ένα λεξικό όπου κάθε πράγμα έχει καινούριο όνομα και κάθε πράγμα δεν έχει χέρι. 15 θεσμοί λοιπόν χτισμένοι από πάνω σε 3 απουσίες. Το εργαλείο, το μορφωτικό υποκείμενο, το σχέδιο. Και το τρίτο να ονομάζεται δυνατά για να μην ακουστεί η ανυπαρξία των δύο πρώτων. Ένα ταμείο που χρηματοδοτείται από την πόρτα που λέει ότι κλείνει. Παραγωγή χωρίς χέρια σε μια χώρα που γερνά. Ένας χάρτης που ο κάθε τόπος έχει λειτουργία και κανένας τόπος από αυτούς που είπε δεν έχει τη βούληση, δεν έχει την απόφαση. Και μια σιωπή που περιγράφει κάθε δωμάτιο του σπιτιού που δεν μας λέει ποτέ ποιος κρατάει τα κλειδιά. Ο Καστοριάδης το ονόμαζε ετερονομία, την κατάσταση μιας κοινωνίας που παίρνει τον νόμο της απ' έξω και δεν το ομολογεί. Η ομολογία της Θεσσαλονίκης είναι ετερόνομη με τον πιο καθαρό τρόπο, γιατί είναι ειλικρινής σε κάθε λεπτομέρεια, εκτός από ένα πράγμα, από την προέλευσή της και ποιος την έγραψε. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν μας επιτρέπεται πια η αφέλεια. Ο άνθρωπος που έγραψε την Ιθάκη, δηλαδή που βάτησε επιστροφή στην πατρίδα ένα κείμενο με την ενισχυμένη εποπτεία να τρέχει από την επόμενη, στέκεται 8 χρόνια μετά στη Θεσσαλονίκη και το ξαναβαφτίζει αυτά ως αριστερή πρόταση. Η Ιθάκη ήταν η πρώτη βάφτιση, το ομηρικό όνομα πάνω σε ένα κατάλογο συμβιβασμών. Η Ελλάς είναι το δεύτερο, το αντάρτικο όνομα πάνω σε ένα κατάλογο θεσμών.
Ανάμεσα στις δύο, ο άνθρωπος έμεινε ίδιος. Οι ίδιοι συμβιβασμοί, ο ίδιος σχεδιασμός, όπως έδειξε ο Θόλος, και δεν γράφτηκε στην Αθήνα. Όποιος έχει διαβάσει την πρώτη βάφτιση, δεν έχει δικαίωμα να πιστέψει τη δεύτερη. Η καινοκρατία που ισχύει στην Ελλάδα δεν διορθώνεται με μεγαλύτερη καινοκρατία. Το κενό, όταν γεμίζει, γεμίζει με πρόσωπο, με πλατεία. Και τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Και η ομιλία αυτή δεν προσφέρει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Προσφέρει διαδικασία και ζήτησε να κριθεί. Να κριθεί. Και αυτό κάναμε. Την κρίναμε. Νομίζω ότι την κρίναμε καλά. Βάλε ένα τραγουδάκι λιγάκι.

0: Α, λοιπόν, 23.15.676 και 23.15.677 στα λίγα λεπτά που έχουν απομείνει πριν πούμε την καληνύχτα μας. Λοιπόν, wake up, Steve Miller. Σωστά, Γιώργο. Λοιπόν, για όποιον θα ήθελε λοιπόν να καλέσει την εκπομπή, για όποιον θέλει να παρέμβει, θα πω στην φίλη την Κατερίνα ότι τραγουδάρα τα υπέροχα χρόνια της νιώτης, τώρα είμαστε στην τυραννία της νιώτητας, οπότε παραμένουμε νέοι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήρθατε εδώ, συντονιστήκατε με τη συχνότητα του Focus, το 103,6. Έχουμε γραμμή. Πάντα μπορούμε να τα πάμε. Λοιπόν, οκ. Okay. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Έλα ρε μαύρο μπουροβάτο. Έλα ρε τσόπερ ράιντερ. Θα με τρελάνεις, δεν το περίμενε. Γύρισες μετά από τις διακοπές σου.
0: Δεν φαίνεται, τι, μα με έχεις να τη λες.
1: Βέβαια, και wake up, listen. Και έβαλες όχι έπρεπε τραγούδι. Αν είναι δυνατόν έπιασα και πρώτη γραμμή.
0: Έλα, με την πρώτη έπιασες.
1: Να πάω να παίξω Τζόκερ.
0: Λοιπόν,
1: πάρε.
0: Πάω να παίξεις Τζόκερ, παίξει για μένα και να θέλω και μετρητό από τα κέρδη σου.
1: Ξέρεις τι με είπε ο προποτζής.
0: Τι.
1: Λέει να βάζεις, λέει και το πρώτο. Λέει 50 λεπτά είναι, δεν τρέχει τίποτα. Το σκέφτηκα, λέω, έχει δίκιο. Αντί για 3 ευρώ, λέω 3,5.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα από Σέρες, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς. Πού είσαι ρε άνθρωπε μου να πω.
2: Είχα μία σκέψη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου.
0: Παρακαλώ.
2: Παλιά ο Κώστας Καραμαλής, ο πρεσβύτερος, έγινε φίρμα, τον κάνανε φίρμα, ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του την πολιτική ως υπουργός δημοσίων έργων. Εκείνη λοιπόν την εποχή είχε το Μυστρί. Μετά το Μυστρί αυτό το πήρε ο Πατακός επί 7 ετίας. Μετά τον Πατακό ξεκίνησαν άλλοι υπουργοί δημοσίων έργων, ακόμα και ο Καραμαλής ο τρίτος που έγιναν τα Τέμπη, ως υπουργός δημοσίων έργων τέλειωσε την καριέρα του, την πολιτική. Σήμερα λοιπόν αυτά τα μυστριά και τα εργοστάσια και τα δημόσια έργα αντικαταστάθηκαν πλέον από κορδέλες. Και δεν κόβουνε κορδέλες εργοστασίων, αλλά εδώ στις Σέρες για παράδειγμα ήρθανε κάτι κυβερνητικά κλιμάκια για να κόψουν κορδέλες σε αμφιθέατρο στη Σκοτούσα, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, σε κάτι δηλαδή τριτοκλασάτα σε υποθέσεις ας πούμε, και κανένα εργοστάσιο, καμιά παραγωγική μονάδα. Αυτό ήθελα να υπογραμμίσω, το πώς έχουν αλλάξει οι καιροί και το πώς πλέον σταματήσαν οι παραγωγικές μονάδες και κόβουμε κορδέλες σε δευτερογενή ας πούμε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με παροχή υπηρεσιών, με πολιτισμό και διάφορα άλλα πράγματα όχι σοβαρά, με την έννοια δηλαδή του να δώσουν στον κόσμο δουλειά και χρήματα κατά ανάγκη. Αυτή την παρατήρηση, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε γραμμούλα. Α, λοιπόν, δεν έχουμε γραμμούλα, οπότε να ετοιμαζόμαστε κιόλας εκεί να μαζέψουμε την πραγμάτια μας από εδώ. Φώτα, τι, έχουμε. Αλήθεια τώρα. Έλα, παρακαλώ.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, ρε.
3: Εκτάκτως σε πήρα τηλέφωνο, εσύ δεν θα σε παίρνω, αλλά έχω λόγο που σε πήρα.
0: Έλα.
3: Θυμάσαι όταν που το ήρθε στην Ελλάδα το Google Maps Earth.
0: Ναι, φυσικά.
3: Ωραία. Α, θυμάσαι, γιατί είχα δυστυχώς και από αυτό και το μιλαράκι και το άλλο.
0: Έτσι.
3: Τα τάμπλετ αυτά, τα διαόλια. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν,
3: τότε τα στρατόπεδα τα έβλεπες χωρίς μοσαϊκό. Για λίγο. Μετά βάλανε μοσαϊκό και καλά κάνανε.
0: Ναι,
3: και τώρα που το πρόεδρο της ελληνικής λύσης να λέει ότι ξαφνικά βγάλανε την ψηφίδα, το μοσαϊκό.
0: Αλλά
3: δεν μπορεί. Μας κάνει πλακά ο πρόεδρος.
0: Για πες.
3: Κάνω μία έτσι, ανοίγω τώρα το κινητό. Με δωρεάν εφαρμογή κιόλας.
0: Mm-hmm.
3: Σωσό Τσαμπάντα. Και όλα τα στρατόπεδά μας της Ελλάδος, φάτσα κάρτα χωρίς μοσαϊκό.
0: Είδες, τα στρατόπεδα έχουν εμπορευματοποιηθεί, είναι αξίες γης, είναι για πώληση, φίλε.
3: Αυτά να κλείσω, για να πάρει και ο επόμενος.
0: Χαιρετώ. Χαιρετώ. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Οπότε θα πάρετε τηλέφωνα να πείτε τη γνώμη, τις ιδέες. Τι κάνετε το καλοκαίρι στην τελική ανάλυση. Λοιπόν, ενθουσιασμένος ο Αλεξανδράκος μου. Λοιπόν, ευχαριστώ όλες και όλους που συμμετείχατε, που ήσασταν εδώ, είτε στη συχνότητα, είτε στο κανάλι του YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, διασώστης μου, πάντα. Λοιπόν, και από μένα. Α, έχουμε τον Γιώργο Ηλεμέζογλου. Έχουμε το ενδεκοπή ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Ηλεμέζογλου. Εξαιρετική εκπομπή, μουσική εκπομπή. Ωραίος ο Γιώργος. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του Focus 103,6. Και εμείς θα τα πούμε λοιπόν.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
0: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
3: Σεισμός.
4: Τιτάνιος.
2: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
2: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
0: Φταγμένος.
5: Ωραία.
6: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.
9: Ο σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το α και το ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
26: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Και δεν πρόλαβα χθες να τελειώσω και την εκπομπή, να ακούσετε το καλό βράδυ και τα σχετικά. Έπεσε ένας κεραυνός εδώ στη γειτονιά μας, έριξε όλα τα συστήματα. Είπα να περιμένω μετά να σταματήσει η βροχή. Σταμάτησε μετά από μία ώρα. Στο Βαρδάρι δεν πρόλαβα να φτάσω και είχα γίνει παπί. Οπότε σήμερα είπα να πάρω Λεωνίδα το αυτοκίνητο, να πάμε safe επιλογή, γιατί δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ωραίο πράγμα η δροσιά που φέρνει η βροχούλα, αλλά άμα είσαι με μηχανή, πάει, την πάτησες άσχημα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις, 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Και είμαστε εδώ όπως κάθε βράδυ για να ανοίξουμε, να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι, ταξίδι στη μουσική μαζί. Απόψε το ταξίδι μας έχει Brian Ferry, Brian Adams, Al Green, Chris Isaac, Barbara Streisand, έχει Sting, Vaya con Dios, πολλά, πολλά και διάφορα. Δεν τα λέω όλα γιατί πολλές φορές άλλα προγραμματίζω, άλλα μας βγαίνουν σχετικά με τους χρόνους. Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ στον Focus FM 103,6. Έχουμε πολλά καλά κομμάτια και εκπλήξεις.
1: Να σας πω, σας μυρίζει καρπούζι. Από το πρωί μου μυρίζει καρπούζι.
2: Το αντιλιακό μου είναι.
1: Όχι, όχι, δεν είναι το αντιλιακό σου. Καρπούζι είναι.
2: Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι.
1: Ας το διάλο.
2: Ναι, θες να σου βάλω λίγο.
1: Έχει κουκούτσια.

Και ανοίξαμε τη βραδιά μας με τον σοφιστικέ κύριο της pop, τον Brian Ferry. Μας πήγε πίσω στο 1985, ήταν το πρώτο του solo κομμάτι μετά τη διάλυση των θρυλικών Roxy Music. Μη σταματάς το χορό, γιατί όσο η ζωή μας φέρνει δυσκολίες, κούραση, αμφιβολίες, υπάρχει πάντα ένας ρυθμός που μας καλεί να συνεχίσουμε την κίνηση και να μην μαρμαρώνουμε. Ο χορός δεν είναι μόνο κίνηση του σώματος, είναι μεταφορά για τη ζωή, για τη ζωή την ίδια, που ζητά συνέχεια κίνηση και τόλμη. Αφήνουμε τον κύριο Brian Ferry και πάμε σε μια υπέροχη διασκευή που άκουσα πρόσφατα και θέλω να την ακούσετε και εσείς.

Σίγουρα το έχετε ακούσει αμέτρητες φορές στην πρώτη ακτιαλυσή των Τότο. Γνωρίζετε όμως ότι η στίχη είναι από ένα αγγλικό παιδικό ποιηματάκι? Ναι, ακριβώς το τίτλο αυτό έχει, Georgie Porgie, που λέει ότι ο Georgie φιλούσε τα κορίτσια και τα έκανε να κλαίνε. Μια ιστορία σχεδόν τρυφέρας, σκανταλιάρικη, που οι Τότο μεταμόρφωσαν σε ένα κομμάτι με jazz και funk χρώματα. Εδώ οι Ιταλοί το διασκεύασαν και πάρα πολύ πετυχημένα, κατά την άποψή μου. Πρόσφατα είδα μία ταινία στους κινηματογράφους, η οποία παίχτηκε μάλλον στους κινηματογράφους και είχε φοβερά κέρδη, στήχησε λέει μόνο $1,000,000, και τα κέρδη ήταν πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα πάνε στα δικαστήρια γιατί η εταιρεία δεν έδωσε, σύμφωνα με την παραγωγό της ταινίας, η εταιρεία που είχε τα δικαιώματα δεν πήρε το ανάλογο ποσό. Τώρα να σας πω την αλήθεια, όλοι χαρακτηρίζουν αυτή την ταινία κορυφαία. Εγώ δεν την είδα και τόσο κορυφαία. Τέλος πάντων, αυτά είναι και γούστα. Μιλάω για την ταινία «Αιμονή».

Obsession. Brian Adams σας έχω για τη συνέχεια από το 1995, δεκαετία του 90, και το τραγούδι Have You Ever Really Loved A Woman? Αγάπησες ποτέ αλήθεια μια γυναίκα? Γράφτηκε από τον ίδιο τον Brian Adams και η ιστορία γύρω από το κομμάτι έχει ως εξής. Στην πλοκή το τραγούδι ακούγεται τραγουδισμένο στα ισπανικά από μία τραγουδίστρια, την Σελένα, η οποία είχε βαφτιστεί ως βασίλισσα της τεξάνο μουσικής λίγες μόλις εβδομάδες πριν βγει η ταινία στους κινηματογράφους. Δυστυχώς η Σελένα δολοφονήθηκε στα 23 της χρόνια. Εδώ στην εκδοχή του Adams συνεργάστηκε με έναν σπουδαίο Ισπανό κιθαρίστα φλαμέγκο, Πάκο Ντελουθία, και μας προσφέρει μια αυθεντική μεσογειακή θερμή μελωδία.

Και επειδή πολλοί θα πάτε, φαντάζομαι, ή σκέφτεστε να πάτε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να σας πω λίγο για την τιμούλα, για τα εισιτήρια, αν δεν τα έχετε έτσι ήδη πάρει ηλεκτρονικά, που συμφέρει βέβαια. Είναι στα 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ καθόλου φθηνά στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Αν είστε τώρα φοιτητής ή είστε άνεργος, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, είναι στα 7 ευρώπουλα. Όπως έλεγε και η γνωστή παραγωγός. Τώρα τι έχω εγώ για σας. Έχω Al Green. Let's Stay Together. Σας πάω λίγο πιο πίσω τώρα. Σας πάω στο Νοέμβρη του 1971. Το έχει γράψει ο ίδιος ο Green και μαζί με τον drummer όμως, τον Al Jackson Jr. Πίσω από αυτή την βελούδινη φωνή που θα ακούσουμε κρύβεται μια ιστορία αιμονής με την τελειότητα. Ένας παραγωγός, ο παραγωγός Willie Mitchell, ζητούσε από τον Green έτσι μια πιο ήπια, πιο γλυκιά, πιο ψιθυριστή ερμηνεία. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, ο Green ένιωσε τόσο μεγάλη πίεση που, διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, ξέσπασε και σε κλάματα. Βγήκε τρέχοντας από το στούντιο και πήγε στο αυτοκίνητό του. Επέστρεψε μετά από λίγο, έτοιμος να δώσει ακριβώς αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Λόγω της βροχής είχαμε και την αναβολή, ακύρωση. Μπερδεύομαι. Αυτά τα site μερικές φορές δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν, ποιοι είναι από πίσω δημοσιογράφοι. Γράφει πάνω-πάνω ακυρώθηκε και λίγο πιο κάτω αναβάλλεται. Παιδιά, άλλο το αναβάλλεται, άλλο το ακυρώνεται. Τώρα τι από τα δύο ισχύει δεν ξέρω, σίγουρα πάντως πήγανε safe και αυτή η επιλογή με την βροχή που είχαμε, γιατί χθες γίνανε μουσκεμα όσοι πήγανε στην χθεσινή συναυλία. Chris Isaac σας έχω για τη συνέχεια και αλλάζουμε ατμόσφαιρα, πάμε σε κάτι έτσι πιο σκοτεινό και νουάρ. Από το γαλλικό μαύρο το νουάρ, που σημαίνει, δηλώνει μελαγχολικό, μυστηριώδες κλπ. Το κομμάτι κυκλοφορήσε το 87, ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γαλλία. Στη Βρετανία επανακυκλοφόρησε το 91 και ο Άιζακ έκτισε μια καριέρα βασισμένη σε αυτή ακριβώς την αίσθηση, μια νοσταλγική κινηματογραφική ατμόσφαιρα δεκαετίας του 50 με κιθάρες που ηχούν σαν να έρχονται από μακρινή περιοχή, από μακρινό δρόμο ή αν θέλετε καλή ώρα από νύχτα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις με ένα ντουέτο θρύλος, Barbara Streisand και Barry Gibb. Γράφτηκε και από τους τρεις αδελφούς Gibb, Barry, Robin, Maurice. Κέρδισε μάλιστα Grammy για την καλύτερη pop ερμηνεία. Ήταν 1980 όταν κυκλοφόρησε και ήταν μια περίοδος μετάβασης για τους δύο αυτούς καλλιτέχνες, την Streisand και τον κύριο Barry. Ο Barry Gibb από την άλλη, μετά την κορύφωση των Bee Gees με το Saturday Night Fever, έψαχνε νέο ρόλο ως παραγωγός και σύμφωνα με την All Music το άλμπουμ Guilty έγινε το μεγαλύτερο εμπορικά άλμπουμ της καριέρας της Streisand, ενώ για τον Gibb άνοιξε ένα εντελώς νέο δρόμο ως τραγουδιστή και παραγωγό για άλλους καλλιτέχνες, μια συνεργασία που, όπως λέει ο ίδιος, τον άλλαξε για πάντα. Δύο εντελώς διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, η δραματική μπαλάντα του Broadway και το φαλτσέτο του disco. Μπόρεσαν να συναντηθούν αυτοί οι δύο διαφορετικοί μουσικοί δρόμοι και να δημιουργήσουν αυτό το υπέροχο κομμάτι που ακούσαμε και που μας θυμίζει πως η καλύτερη τέχνη γεννιέται συχνά στα σύνορα ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. Τώρα ταξιδεύουμε πίσω στη δεκαετία του 60 με το βρετανικό συγκρότημα Searchers, οι αναζητήσεις. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Love Potion No. 9. Η εκδοχή των Searchers κυκλοφόρησε το 64 με τον Tony Jackson στα φωνητικά. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 3 και όλα αυτά το χειμώνα του 65 και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τους στην αμερικάνικη αγορά. Οι Searchers ήταν με τους Beatles και τους Jerry and the Peacemakers, μέρος του κύματος Mersey Beat, ο μουσικός ήχος του Liverpool στις αρχές του 60. 34 χρόνια μετά κάνανε και άλλες επιτυχίες, αλλά αυτά θα τα αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Πάμε τώρα να ακούσουμε Searchers και Love Potion.
1: Για την έκλειψη σελήνης στις 4 το πρωί που θα γίνει.
2: Ξέρω.
1: Ξέρεις.
2: Ναι.
1: Για εξήγησέ το μου, δεν το έχω καταλάβει.
2: Θα φύγει σελήνη.
1: Θα φύγει η σελήνη.
2: Ναι.
1: Και ποιος θα έρθει.
2: Ο φιγκάρης.

Το Love Potion αφηγείται με χιούμορ την ιστορία ενός άτυχου ερωτευμένου που επισκέπτεται μία μάγισσα γύφτισσα στην οδό 34 και 2 για να αγοράσει ένα φίλτρο έρωτα και καταλήγει μόλις το πίνει να φυλάει κατά λάθος έναν αστυνομικό στη γωνία του δρόμου. Μικρή γλυκόπικρη κωμωδία σε 3 λεπτά μουσικής. Χαρακτηριστικό εκείνης εποχής, τα κομμάτια ήταν εκεί κοντά στα 3 λεπτά. Επιστρέφουμε στην αγγλική εξοχή. Πάμε στον Sting και στο τραγούδι «Χρυσά χωράφια», «Fields of Gold», 93. Και το εμπνεύστηκε, λέει, ο Sting, κοιτώντας τα χωράφια με τα στάχια εκεί να πηγαίνουν πέρα δόθε σαν τα κύματα του ωκεανού. Το τραγούδι είναι επίσης αφιερωμένο έμεσα στην σύζυγό του, την Trudy Styler, που παντρεύτηκαν το 92. Ιστορίες, μουσικές.

Sting με το Fields of Gold, μια μπαλάντα απλή αλλά και αιώνια. Και αφήνουμε την Αγγλία, πάμε στο Βέλγιο, πάμε στο συγκρότημα Vaya con Dios, που σημαίνει πήγαινε με το Θεό. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 88 και οι στίχοι αφηγούνται την ιστορία μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από έναν γοητευτικό αλλά επικίνδυνο άντρα, τον Λούι, ο οποίος υποσχέθηκε να κάψει την πόλη μαζί της, αλλά τελικά την πλήγωσε βαθιά. Don't cry for Louis. Μην κλαις για τον Louis. Μία προειδοποίηση προς άλλες γυναίκες, μην επενδύετε συναισθηματικά σε κάποιον που δεν σας αξίζει.

0: Να, κάπως έτσι μου γράφει εδώ η Σοφία, την πάτησε και αυτή. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα στην Κέλλη, στη Μαρία, στην Δήμητρα, στην Ιουλία, στην Βασιλική. Βάζω πρώτα τις κυρίες, μιας και το τραγούδι αναφερόταν στο τι πρέπει να προσέχουν τα κορίτσια, και βέβαια χαιρετίσματα στον Μάνο, στον Δημοσθένη, στον Βασίλη και στον Στέφανο. Έχω για τη συνέχεια ένα τραγούδι από το 84, Dennis Edwards, πρώην σολίστ των Temptations, και κυκλοφόρησε ως το πρώτο single της καριέρας του με την φωνητική συνοδεία της Σίντα Γκάρετ. Το τραγούδι αρχικά έχει προγραμματιστεί να είναι ντουέτο με την Τσάκα Καν, αλλά λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων εκείνο το διάστημα της Τσάκα Καν, τελικά η ηχογράφηση έγινε με την Σίντα Γκάρετ.
1: Έλα μέσα ρε Μανώλη. Διαταγάς.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, για να πας σε συνάντηση, ρε. Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω ρίξει.

0: εσύ ο Πέπες ποιες?
1: Και θα συγγνώμη, γιατί μιλάς γλέσκα?
0: Ο Πέπες ποιες? Ο Πέπες, I'm gonna shoot!
1: She shot!

0: Μια τρομερή, πολύ καλή διασκευή από τον Charles Bradley, Heart of Gold, Χρυσή Καρδιά. Πρώτη εκτέλεση βέβαια από τον Neil Young, από μια ηχογράφηση που είχε κάνει το 72. Εδώ έχουμε την εκδοχή του Bradley και έτσι μια μικρή αναφορά στον Bradley. Ήταν άστεγος στα εφηβικά του χρόνια, κοιμόταν σε βαγόνια του μετρό της Νέας Υόρκης. Πέρασε δεκαετίες περιπλανόμενος σε διάφορες πόλεις, Maine, Αλάσκα, Καλιφόρνια. Δούλεψε ως μάγειρας, εμφανιζόταν ως μίμος του James Brown με το ψευδώνυμο Black Velvet. Ανακαλύφθηκε από τον Gabriel Roth και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ στα 62 του χρόνια. Η ιστορία του Bradley είναι μια ζωντανή απόδειξη πως ποτέ δεν είναι αργά. Πέθανε το 17, μόλις 6 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, αλλά αυτά τα χρόνια ήταν γεμάτα δόξα και αγάπη από το κοινό. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι με George Michael. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Στον ήχο ήταν ο καταπληκτικός, μοναδικός, εξαιρετικός Λεωνίδας Καρυπίδης, ο οποίος εδώ παλεύει με τις κονσόλες. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ελεμέζογλου. Να είστε καλά όλοι σας. Τα λέμε πάλι. Ακολουθεί ο Jordan με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Jordan».
1: Σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι...
2: Να πρέπει να το κάνει τον τρόπο το παντό μας.
1: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
2: Ναι.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα μου τσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.

0: Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κυρία. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Αναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πώς να γίνεσαι και πομπός και δέκτης, και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
1: Αρρήμα, μουτσάτσο!
4: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
5: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
5: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
6: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κόλτα βάζει ο Άλλης Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοκτικά καλά. Παγολέ!
3: Μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο, παλικάρι μου.
7: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
1: Έλα, πες το.
7: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο, πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
8: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
9: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103.6, λοιπόν, εδώ μετά από ένα ρεπό, το χθεσινό, το ρεπό το αναγκαστικό, λόγω ανωτέρας βίας, λοιπόν, δεν βγήκαμε χθες. Πέσαν τα σήματα, πέσαν τα αυτά, καιρικές συνθήκες, δεν ξέρω τελικά από τι ήταν, αλλά πιθανόν από εκεί. Γιατί λέμε καμιά φορά Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, δεν λέμε. Λοιπόν, καλό μήνα σε όσους δεν μας ακούσατε προχθές, χθες δεν βγήκαμε, άρα λοιπόν 3 του μήνα έχουμε του Σεπτέμβρη, μπήκε το φθινόπωρο, τουλάχιστον έτσι ημερολογιακά ας πούμε, έτσι, 3 Σεπτέμβρη, μήνας φθινοπορεινός, πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Χθες το βράδυ έριξε πράγμα να πούμε εδώ Θεσσαλονίκη, είπαμε λίγο θα δροσίσει ρε φίλε, αλλά τίποτα, σήμερα πάλι τα ίδια, εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό, είναι κουφόβραση, είναι υγρασία, είναι τι είναι, τέλος πάντων, σημασία έχει ότι πάλι σχεδόν τα ίδια.

Λοιπόν, μπαίνουμε στα αγωνιστικά, να μπούμε στα αγωνιστικά. Καταρχήν να πούμε μηνύματα, έτσι, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. 6907-483-484, Viber είναι αυτό. Να ξέρετε, δεν είναι τηλεφωνικό κέντρο, ούτε κινητά. Είναι μόνο για μηνύματα. Είναι Viber του σταθμού εδώ, 6907-483-484.

Αγωνιστικά να πάμε, τι να πάμε στο κύπελα, στα κύπελα. Παναθηναϊκός 1-0 την νίκη Βόλου σήμερα. Εχθές 0-0 ο ΠΑΟΚ μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι λόγω του καιρού και όχι μόνο. Θα αναλύσουμε και τα παραλυπόμενα και τα παρασκηνιακά και τα πάντα. Η ΑΕΚ πέρασε από τη Χρυσούπολη μέσα από τον έστω 0-2. Αυτό είναι κύπελο, είναι league face κυπέλο, είναι σαν ένα μινι πρωτάθλημα, είναι όπως τα ευρωπαϊκά αυτά τα league face που λέμε, που κάνουμε αγώνα να μπούμε. Τελικά φέτος ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα, όχι αγωνιστικά, έχει και τα δικά του αγωνιστικά βέβαια, όπως τα έχουν και όλες οι ομάδες. Πιο πολύ έχει αγωνιστικά, έξω αγωνιστικά ή αν θέλετε προβλήματα εσωστρέφειας. Πέρσι τον Ιούνιο λέγαμε ότι και να συμβεί στον ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής, από πέρσι τον Ιούνιο, έτσι, εδώ που είστε εσείς πιστοί ακροατές, νομίζω καταλαβαίνετε άλλη μία δικαίωση, κρίμα βέβαια για αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς άλλη μία δικαίωση όσον αφορά να πούμε αυτά που λέγαμε από πέρσι τον Ιούνιο, ότι και να συμβεί στον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα λέγαμε, υπεύθυνος έχει ονοματεπώνυμο Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Κατσαρής και η παρέα του, αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα. Βέβαια αυτοί παρετήθηκαν, αλλά το πρόβλημα έμεινε στον ΠΑΟΚ. Και όταν λέμε πρόβλημα, εννοούμε πρώτα απ' όλα τη διχόνοια. Μιλάμε για διχόνοια, μιλάμε για εσωστρέφεια, μιλάμε για τα πάντα να πούμε, έτσι. Αυτό που πήγαν να τρυπήσουν τον Σαββίδη τότε, πέρσι, με τη Νέα Τούμπα, με τον ερχομό του κυρίου Μιστακίδη να πούμε, για να τον δώσουν τη Νέα Τούμπα, γιατί δεν γουστάρανε τον Σαββίδη. Από πίσω το λιμάνι, τα έχουμε πει χίλιες φορές, έτσι. Από εκεί και στο εξής, καταλαβαίνετε τι πόλεμο δέχεται ο Σαββίδης. Οργανωμένο πόλεμο, μιλάμε για οργανωμένο πόλεμο, δυστυχώς. Και φυσικά, από εκεί και στο εξής, να πούμε, όλοι οι νοήμων, οι αγνοί φίλοι του ΠΑΟΚ, καταλαβαίνουν τι λέω, έτσι, και τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ και τι συμβαίνει στον κύριο Σαββίδη κλπ. Πατέρας και μητέρα και πώς το λένε και μαμά του συλλόγου είναι ο Ιβάν Σαββίδης, δεν είναι κανένας κατσαρής, αποδείχθηκε γι' αυτό, δεν είναι οι προηγούμενοι, δεν ήταν οι επόμενοι, έτσι, αυτοί δημιούργησαν το πρόβλημα. Εγώ ξέρω αυτά τα 15 χρόνια που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ ο Σαββίδης, τα 14 για την ακρίβεια, είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε στην ιστορία του ΠΑΟΚ και στην σύγχρονη αλλά και πιο παλιά αν θέλετε. Δεν υπήρχε κάτι καλύτερο. Νομίζω είναι ο Ιβάν Σαββίδης, είναι αυτός ο αναμορφωτής του συλλόγου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την ομάδα από τον Βόθρο και την ανέβασε κορυφή, την εξηγίανε, την ανέβασε κορυφή, την έδωσε αξιοπρέπεια. Σε σέβεται ο αντίπαλος, σε σέβονται οι μανατζαρέοι, σε σέβονται οι προμηθευτές, σε θαυμάζει ο λαός. Έκανε ό,τι καλύτερο είχε, πήρε την ομάδα αγκαλιά λοιπόν, με κόντρα σε όλους και σε όλα. Δεν θα ξεχάσουμε την τάχα μου δίθεν την πολυδιοκτησία, που όλοι ήτανε μούγκα, μούγκα η θύρα 4, μούγκα η σύνδεσμη, μούγκα ο Κατσαρής και ο Αλφα Σίγμα, μούγκα όλοι, και πήγε μέχρι και το ΚΑΣ με τους δικηγόρους, με τα εκατομμύρια, να αποδείξει λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα, και φυσικά δικαιώθηκε και σε αυτό, και όλοι οι άλλοι ήτανε με την αγωνία. Τα έβαλε με τη Νέα Δημοκρατία, τα έβαλε με τα τσουράπια της Νέας Δημοκρατίας εκεί πέρα, με στημένες επιτροπές. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο αγνός φίλαθλος, εννοείται. Δεν μιλάμε για τους στημένους, ούτε για τους βολεμένους. Μιλάμε για τους αγνούς οπαδούς. Δεν πρέπει να τα ξεχνάνε αυτά, έτσι. Γιατί αν τα ξεχάσει και αυτά και ο αγνός, μετά μιλάμε τότε για αχαριστία. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έγκλημα αυτό της αχαριστίας, έτσι. Δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες. Προσωπικά εμένα ο Θανάσης ο Κατσαρής, γιατί γνωριζόμαστε με το Θανάση τον Κατσαρή πάνω από 20 χρόνια, τολμάω να πω ίσως και παραπάνω, με καλές παρτίδες, με άριστες παρτίδες, παρακαλώ, μου έλεγε Ιορδανάκη, επειδή είναι και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια πιο μεγάλος από μένα, μου έλεγε Ιορδανάκη μου, αυτόν τον άνθρωπο μου λέει, μας τον έστειλε ο Θεός. Είναι θεόσταλτος για τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτόν τον έστειλε ο Θεός, γερός να είναι, μου λέει. Απίστευτα μου λέει αυτός ο άνθρωπος, ό,τι καλύτερο υπάρχουμε να πούμε σαν σύλλογος είναι αυτός ο άνθρωπος. Άμα ακούει ο Θανάσης ο Κατσαρής, πού να βγει όμως τώρα, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι. Λοιπόν, αυτά μου έλεγε λοιπόν τότε,
Πήρε λοιπόν την ομάδα ο κύριος Σαβίδης και την έκανε, τι να πεις, δεν είναι από πού να τα πιάσει πάλι τα ίδια και τα ίδια μιλάμε, έτσι την εξηγίανε, την καθάρισε από χρέη, την έκανε κορυφή, την έδωσε όραμα, την έδωσε αξιοπρέπεια, την έκανε τα πάντα, έτσι τις ακαδημίες της μεγαλούργησε, κάθε χρόνο χώνει 2-3 εκατομμύρια εκεί πέρα να πούμε, τι να, από πού να τα πιάσω δεν ξέρω να πούμε, και φυσικά πήρε και τους τίτλους, πήρε και τα πρωταθλήματα, πήρε και τα κύπελα, κάνει και κουμάντο στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνει κουμάντο αυτός ο ίδιος, κάνει κουμάντο η επιλογή του. Δυστυχώς η επιλογή του είναι απαράδεκτη, ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Μιλάω για τον Γκαγκάτση, κρίμα για τον Σαβίδη η επιλογή αυτή. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ή είναι ανίκανος ή, λυπάμαι, θεωρείται ύποπτος. Διότι δεν μπορεί να σφάζουν τον ΠΑΟΚ, να του κλέβουν το κύπελο, με διαιτησίες, με ιστορίες, να μην μετράει εκείνο το πεντακάθαρο γκολ, να είναι απαράδεκτη η διαιτησία του Ευαγγέλου στο τελικό και αυτός εδώ, ο Ευαγγέλου, να ξαναπέζει, να είναι στους πίνακες και να ξαναπέζει και στη νέα σεζόν. Και να μην μιλάει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, έτσι. Κακά τα ψέματα, κουμάντο μπορεί να κάνει ο Λανουά, αλλά η κεφαλή επάνω στην ΕΠΟ είναι ο Γκαγκάτσης. Και ο Γκαγκάτσης είναι απαράδεκτος, όχι με τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, με το 50-50 του ποδοσφαίρου. Έχει γίνει ένα με τις ομάδες Αθήνας και εκεί που θα τον κάνανε μηνύσεις και θα τον κυνηγούσανε, ο άλλος που πήρε το πρωτάθλημα, τώρα έβγαλε και ανακοίνωση, βγάζει και ανακοίνωση και λέει αλλάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε, τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και πανέξυπνος για να τα καταλάβετε αυτά. Μεγάλο κρίμα, μεγάλη ντροπή. Είναι μόνος του ο Ιβάν Σαβίδης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνος του εναντίον όλων. Ή αν θέλετε όλοι τους και αυτός είναι μόνος του. Μιλάμε για την κυβέρνηση, μιλάμε για την εσωστρέφεια του ΠΑΟΚ. Κρίμα, μιλάμε για τη θύρα 4 η οποία έβγαλε ανακοίνωση σήμερα, μεγάλο κρίμα. Και δεν μιλάω για την ανακοίνωση που έβγαλε, για την αχαριστία, γιατί αυτό άμα θα τη διαβάσουμε θα καταλάβετε. Όπως επίσης θα διαβάσω αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα η θύρα 4 πριν από λίγο, θα διαβάσω και την ανακοίνωση, πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε η θύρα 4 πέρσι, μόλις εμπιστεύτηκε τον Κατσαρί με την είσοδο του Μιστακίδη, έτσι. Εμπιστευόμαστε τον Κατσαρί, λέει. Άρα ήταν συμφωνημένα όλα και η θύρα 4 μαζί τους. Αυτά είναι γνωστά. Εγώ δεν είμαι με κανέναν Μιστακίδη, δεν είμαι με κανέναν Σαβίδη, αλλά δεν είμαι και με την αχαριστία. Δεν είμαι αγνώμων, έτσι. Δεν είμαι ξεφτυλισμένος όπως κάποιοι που άλλα λέγανε το Σάββατο και άλλα τη Δευτέρα. Δεν είμαι, με λίγα λόγια, από αυτούς εδώ πέρα τους κολοτούμπες κλπ. Έχω ένα πιστεύω, αυτό πρέπει να το υπηρετήσω και θεωρώ, για να τα έχω καλά με τον εαυτό μου, πρέπει να λέμε τις αλήθειες. Αυτές και μόνον αυτές. Ο Ιβάν Σαβίδης λοιπόν είναι στον προθάλαμο να φτιάξει τα δύο γήπεδα, τα ετοιμάζει. Σας το λέω να το ξέρετε, τώρα ήδη το ξέρετε, αλλά και για το προπονητικό και για τη Νέα Τούμπα, έτσι όλα δρομολογημένα είναι. Και νομίζω ότι ύποπτο είναι και το timing για το χρόνο που μιλάμε τώρα να βγαίνει τέτοια ανακοίνωση. Λίγο πριν την έκθεση, λίγο πριν έρθει ο Κούλης, έτσι, ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια απέναντι στον Σαβίδη, γνωστά είναι αυτά. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε, αυτά όλα δημιουργήθηκαν από τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, οι οποίοι θέλουν να φέρουν τον Μιστακίδη στο προσκήνιο και από πίσω είναι το λιμάνι, δηλαδή για το λιμάνι και τη δουλειά. Μπας και αγανακτήσουν τον Σαβίδη, μήπως και τον αγανακτήσουν και πει τα πουλάω να φύγω, να ησυχάσω, να ηρεμήσω και λοιπά να πούμε, έτσι. Και παραδώσει να πούμε και τον ΠΑΟΚ και το λιμάνι και λοιπά να πούμε. Έτσι, κανένας Μιστακίδης δεν ενδιαφέρεται για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε για την ΚΑΕ. Μην κοιτάτε τις επενδύσεις και τα αυτά, όλα είναι, τα έχουμε πει, για το λαϊκό έρισμα. Να πάρει το λαό να πούμε, για να έχει και την κυβέρνηση δίπλα του, για να παίζει να πούμε ελεύθερα. Δεν πουλάει ο Σαβίδης, να το ξέρετε. Το μόνο που μπορεί να δημιουργηθεί θα είναι προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα, γιατί εμείς σαν ΠΑΟΚ μάθαμε με τα προβλήματα, μεγαλώσαμε με τα προβλήματα και δεν μπορούμε χωρίς προβλήματα. Αυτό κατάλαβα. Το DNA μας λοιπόν είναι
με προβλήματα. Πρέπει να έχουμε προβλήματα. Δεν μπορεί οι άλλοι να έχουν προβλήματα και εμείς στον ΠΑΟΚ να τα έχουμε λύσει όλα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι βίωμα το πρόβλημα λοιπόν. Έτσι δείχνει η κατάσταση. Κρίμα. Και νομίζω από εκεί και μετά όλα ο χρόνος θα τα δείξει πού ταξιδεύει αυτό το καράβι, να πούμε έτσι. Πού θα ταξιδέψει αυτό το καράβι. Κρίμα και μόνο κρίμα, λέω εγώ. Δεν χωράει τίποτα άλλο να πω, ούτε θα σχολιάσω. Εγώ μόνο θα τα διαβάσω τι είπανε αυτά τα παιδιά της Θύρα 4, τα οποία εγώ για μένα προσωπικά τα θεωρώ την ανακοίνωση ύποπτη, καθοδηγούμενη. Καθοδηγείται αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί και πέρσι τέτοιο καιρό, χωρίς να μιλήσει κανένας, πριν μιλήσει, πώς λέει, πριν ο Κόκορας λαλήσει, να πούμε, έτσι, τα είδαμε όλα. Ξαφνικά τάχτηκαν με τον ΑΣ για τη Νέα Τούμπα και πίστευαν στο Μιστακίδη για τη Νέα Τούμπα ή του Κατσαρή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έτσι, ότι ήταν όλα κατευθυνόμενα αυτά. Κατευθυνόμενα, τα λέγαμε και πέρσι, δεν χρειάζεται να τα πούμε και τώρα. Θα διαβάσω λοιπόν την ανακοίνωση την τωρινή, τη σημερινή, και την ανακοίνωση την περσινή για την Ατούμπα και νομίζω θα καταλάβετε, θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Να διαβάσω μία τα μηνύματα εδώ, γιατί μαζεύονται και μετά θα τα προλάβουμε. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Καλή εκπομπή, Μιχάλης Κρούστας. Γεια σου, Μιχάλη. Να σε καλά, φιλαράκι μου, ό,τι επιθυμείς και εσύ. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λιμπαρό. Ιορδάνη Γεωργιάδη, αυτός ο δημοσένης πολύ φορτωμένος. Ακούγεται τη μια λέει για διακοπές, εδώ πρώτο χέλι, την άλλη τέλος πάντων δεν είναι ημέρα για τέτοια σήμερα. Θέλουν, Τζόρνταν, καλησπέρα. Εφέτος θέλει ομάδα, η ομάδα την υπομονή. Τη υπομονή. Εάν δεν βγει ο κύριος Σαββίδης να μιλήσει, λέει τα πράγματα θα χειροτερέψουν δυστυχώς. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι μακριά από τον κόσμο και αυτό είναι κακό. Μόνο νίκη την Κυριακή. ΠΑΟΚΑΡΑ, ασφαλώς όπως μου θα αποστολίσει. Θέλουν να διώξουν τον Σαββίδη, αλλά δεν μας είπαν ποιος θα έρθει. Κύριε Γιάννη Σαββίδη, είμαστε μαζί σου. ΠΑΟΚΑΡΑ, ασφαλώς όπως μου θα αποστολίσει. Ναι, θέλουν να διώξουν τον Σαββίδη, αλλά εσείς που αγαπάτε τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη, γιατί πρέπει να τον αγαπάμε τον Σαββίδη, γιατί αγαπάει τον ΠΑΟΚ, πρέπει να είμαστε ασπίδα του Σαββίδη, έτσι. Λοιπόν, γιατί άμα διώξουν το Σαββίδη, μετά κλάφτα χαράλαμπε. Μαύρο φίδι που μας έφαγε, μετά ξανά μανά τα ίδια. Και χειρότερα. Τζόρνταν, καλησπέρα. Τόλης από Λαμπομονέρα Κιλκής. Ο πουθενάς ο Καπακίδης είπε χθες στην εκπομπή δημόσια ότι είσαι ο μεγαλύτερος που έχει γνωρίσει, λέει. Ο μεγαλύτερος που έχει γνωρίσει τι. Μην τον αφήσεις, λέει, έτσι είναι απαράδεκτο. Απάντησε του όπως του αξίζει, λέει, πάντα μαζί σου. Μάλιστα. Άμα πω από το Κιλκής πόσες δεκάδες παιδιά με παίρνουν τηλέφωνα και μου τον κράζουνε, αυτόν τον Μαϊντανό, μιλάμε για Μαϊντανό, μιλάμε για τύπο ο οποίος είναι μυθομανής, μιλάμε για τύπο ο οποίος είναι ένας ξεφτύλας και μισός, ντροπή του, και μου λέγανε μέσα στο Κιλκής, τι τον πάρεις αυτόν, αυτόν να πάρεις που πήρε. Λοιπόν, ντροπή του. Θα σας χορέψω εγώ μέχρι να πατήσετε μαύρο χιόνι, να το ξέρετε. Και σένα και την ουρά του πουθενά, τον άλλο, τον Βλάξ. Μιλάμε έναν τύπο με μοσχαρίσιο κεφάλι, άδειο μέσα. Άδειο. Βάλε τουλάχιστον ένα κουδούνι, ρε, να χτυπάει όταν το κουνάς. Θα σας μάθει όλη η Ελλάδα, μη στεναχωριέστε, ότι είστε άσχετοι, κομπλεξικοί πουθενάδες. Αυτοί οι τύποι, παιδιά, δηλώσαν και οι δυο μαζί, αυτοί εδώ, ότι ο ΠΑΟΚ δήλωσε δεύτερη έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο για την Ευρώπη, για το Champions League. Αυτοί οι τυποτάδες οι πουθενάδες. Και μάλιστα είπαν και όνομα από τον ΠΑΟΚ, ένα παιδί, ο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έπαιξε παλιά, βετεράνος τώρα, ότι τους το είπε αυτός, δηλαδή εκθέτουν και άτομα. Μιλάμε για ξεφτυλισμένους τύπους. Ποτέ μα ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν δήλωσε Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντα δηλώνει Καφτατζόγλιο δεύτερη έδρα. Και δεν έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ με την Τούμπα να παίξει Champions League. Είναι αδειοδοτούμενοι κανονικά. Μιλάμε για ξεφτυλισμένους τύπους. Ο άλλος, ο Βλάξ, είχε πει πέρσι, κάνει και τον ΠΑΟΞΥ, είναι ένας τολμές, λαχανοτολμές, να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, λέει, από το κύπελο, για προπέρσι μιλάγε, να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από το κύπελο από τον Παναθηναϊκό, για να μην πάει τελικό με τον Άρη. Γιατί φοβόταν αν παίξει τελικό με τον Άρη και χάσει ο ΠΑΟΚ, θα τον δουλεύαν οι φίλοι του. Για τέτοιους ντολμέδες μιλάμε. Ξεφτύλες. Καλησπέρα στην παρέα. Θα μας πει η θύρα 4 ότι θα διώξει ο Σαββίδη. Ο ΕΟ. Αυτόν τον ρώτησαν ή την πλειοψηφία των οπαδών μας που τον θέλουν στην ομάδα. Μόνο ντροπή. Επίσης ο Ατίδας ο Κωστάκης σε Δεάδη χθες στην Τούμπα λέει και τον είδα να χορεύει, λέει, τρελαμένο στην βροχή. Ελπίζω να φορούσε, λέει, το δροσερό μπλουζάκι του που κατάφερε να πληθεί, γιατί το πλυντήριο δεν είναι καλή σχέση, λέει. Μάλιστα. Ακούσατε. Θα διαβάσουμε την. Τώρα θα τα διαβάσουμε, λοιπόν. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Στην εκπομπή των πρωταθλητών, η Αθήνα, ολιγάρχες πολιτικοί μισούν τη Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλονίκη. Απίστευτο, λέει. Βαγγέλης Ελβετία. Αυτά είναι γνωστά, ρε Βαγγέλη. Χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες είναι. Έτσι μεγαλώσαμε. Είχαμε ένα όνειρο να μας έρθει ένας μεγιστάνας στον ΠΑΟΚ, δισεκατομμυρούχος. Για να χαρούμε και εμείς να τον πάρει από το βόθρο να τον πάει κορυφή. Και η θύρα 4 θέλει να το διώξει. Ακούστε, θα τρελαθούμε τελείως.

Θύρα 4 λοιπόν κατά του Σαββίδη. Ακούστε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος. Με μία μακροσκελή λοιπόν ανακοίνωση, ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4 πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, ασκώντας έντονη κριτική στην ιδιοκτησία του Ιβάν Σαββίδη. Οι οργανωμένοι οπαδοί, οι Θύρα 4 δηλαδή, αναγνώρισαν την προσφορά του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ και όσα πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί των ημερών του. Ωστόσο, στάθηκαν στην αγωνιστική και οικονομική διαχείριση των τελευταίων ετών, στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και το ζήτημα της νέας τούμπας. Παράλληλα, ζήτησαν πλήρη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ και το πλάνο για το νέο γήπεδο. Καταλήγοντας με ξεκάθαρη θέση πως θεωρούν ότι ο κύκλος του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ πρέπει να ολοκληρωθεί. Αναλυτικά, λοιπόν, διαβάζουμε την ανακοίνωση της Θύρα 4. Ως σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4, έχουμε μάθει από ίδρυσης να τοποθετούμαστε για τα πεπραγμένα του συλλόγου. Όχι επειδή θεωρούμε τους εαυτούς μας αρχηγούς, καθοδηγητές ή περισσότερο ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ από οποιοδήποτε άλλον. Ο ρόλος των συνδέσμων δεν ήταν ποτέ να υποδεικνύουν ή να επιβάλλουν το λαό του ΠΑΟΚ τι να πιστεύει, αλλά να συμβάλλουν ώστε να σκέφτεται ΠΑΟΚΣΙΔΕΚΑ. Με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, χωρίς πρόσωπα υπεράνω κριτικής, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να μετατρέπονται οι αξίες σε προϊόν προς πώληση. Επειδή λοιπόν από μικρά παιδιά η παθολογική μας αγάπη για το δικέβαλο μας έβερε στο σύνδεσμο για να βρισκόμαστε πάντα στο πλάι του, αλλά και να υπερασπιζόμαστε το συμφέρον του και μόνο αυτού, ανεξαρτήτου κόστος, θεωρούμε ότι σε μια στιγμή που ένας μεγάλος κύκλος δείχνει να ολοκληρώνεται, έχουμε χρέος να μιλήσουμε ανοιχτά. Η άποψη και οι προβληματισμοί μας πρέπει να είναι γνωστοί στον τεράστιο κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι ο μικρός κόσμος κανενός μας. Κάθε σοβαρός ΠΑΟΚΣΙΣ δεν μπορεί ούτε να και πρέπει να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Η πρώτη περίοδος της ιδιοκτησίας του υπήρξε εμβληματική. Εξηγεί οικονομικά μια ΠΑΕ που είχε γονατίσει, την επανέφερε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, συγκρούστηκε με ένα ολόκληρο σύστημα και συνέδεσε το όνομά του με τίτλους που ο λαός περίμενε δεκαετίες να πανηγυρίσει. Νομίζω αυτή είναι και όλη η αλήθεια εδώ, αυτό το κομμάτι. Το έχουμε γράψει πολλές φορές και δεν έχουμε κανένα λόγο, λέει, να τα πάρουμε πίσω σήμερα. Η αναγνώριση όμως της προσφοράς κάποιου δεν συνιστά ισόβιο συγχωροχάρτη, ούτε στο παρελθόν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα απέναντι στην πραγματικότητα του παρόντος. Και η πραγματικότητα είναι ο μονοποδοσφαιρικός οργανισμός του ΠΑΟΚ, εδώ και χρόνια βρίσκεται σε πορεία παρακμής και από επένδυσης. Οι τίτλοι που κατακτήθηκαν σε αυτό το διάστημα μας κάνουν περήφανους, αλλά δεν μπορούν να κρύψουν τη μεγάλη εικόνα. Από το 20 και μετά, λέει, λοιπόν, κατά συνθήκη, κομβικοί ποδοσφαιριστές αποχωρούν και αντικαθιστούνται από χειρότερους ή δεν αντικαθιστούνται καθόλου, λέει. Παίκτες, κλειδιά, φεύγουν παραμονές σημαντικών αγώνων, μεταγραφικοί σχεδιασμοί καταστρέφονται για οικονομικές διαφορές, αστείες για το μέγεθος του ΠΑΟΚ και η ομάδα γεμίζει δανεικούς. Όταν δε κάποιοι εξ αυτών αποδεικνύουν την αξία τους, δεν αποκτώνται ποτέ. Την ίδια στιγμή, ακόμη και όταν η ομάδα ρολάρει σε πείσμα των συνδικών χάρη στη χημεία παικτών και προπονητή, και είναι εμφανές, λέει, ότι χρειάζονται μία ή δύο ποιοτικές κινήσεις για το βήμα παραπάνω. Αυτές κατά κανόνα δεν έρχονται ποτέ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να δημιουργήσει τις καλύτερες ακαδημίες της χώρας, αλλά αντί τα παιδιά να αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η επόμενη μεγάλη ομάδα, ο Πανθεσσαλονίκιος μοιάζει όλο και περισσότερο με υπεραγορά. Κάθε καλοκαίρι μαθαίνουμε ποιος δεν θέλει να μείνει, πιανού ήρθε η ώρα το πλήρωμα του χρόνου, ποιος είναι ο αχάριστος, προβληματικός ή ανεπαρκής και γιατί η πώλησή του αποτελεί μονόδρομο. Και πάντα πρόθυμοι τελάλιδες, μυαλοπόλιδες, παρατρεχάμενοι και δημοσιογράφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών βρίσκονται εκεί για να μας εξηγήσουν ότι ο ΠΑΟΚ απλά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και η ζωή συνεχίζεται. Η περίπτωση Κωνσταντέλια ήταν η πλέον κραυγαλαία εκδοχή του ίδιου μοντέλου. Αντί το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο που ανέδειξε ο ίδιος σύλλογος εδώ και δεκαετίες να γίνει το σύμβολο μιας νέας εποχής, μετατράπηκε ξανά σε αριθμό στον ισολογισμό. Όπως και τα λεφτά από τα διαρκές που τσέπωσε η νέα διοίκηση με αυτόν, ως κράχτη και ύστερα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζόρι, κοροϊδεύοντας το λαό του ΠΑΟΚ που με υστέρημά του στηρίζει, ελπίζοντας για καλύτερες ημέρες που τελικά δεν έρχονται ποτέ. Το πρόβλημα όμως πλέον ξεπερνά κατά πολύ μια πώληση. Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική και οικονομική του βιωσιμότητα πάνω στις πωλήσεις ποδοσφαιριστών. Αυτό δεν είναι επένδυση. Είναι κομπαρσισμός. Μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας, και όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφεύγει σε δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική ημέρα, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμύριων ευρώ, με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, προκύπτουν ερωτήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν κουβέντα καφενείου. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων της προς την ημέρα, ποια ποσάκια είναι δάνεια
και ποια κεφαλαιακές εισφορές, ποιες υποχρεώσεις φέρουν τόκο και αν υφίστανται οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμες ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο. Η εποχή του μη ανησυχείτε, υπάρχει ο Ιβάν, έχει τελειώσει. Οι αριθμοί και τα στοιχεία πρέπει να μιλήσουν. Το ίδιο ισχύει ακόμα περισσότερο για τη Νέα Τούμπα. Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε διαζώσεις από την ομάδα επί περίπου 5,5 χρόνια, λέει, και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εντυπωσιακές αφήξεις με τα ελικόπτερα, τα σπαθιά, τα βίντεο και οι επικοινωνιακές παραγωγές μπορεί να δημιουργούν εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι πάντα μίληκτη και πιο πολύ απλή. Ένα έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων δεν χτίζεται με συμβολισμούς. Χτίζεται με κεφάλαια εγγυήσεις, συγκεκριμένες συμβάσεις, όραμα. Τον Ιανουάριο του 26 υπεγράφει μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ και της εταιρείας Φωλιά του Δικεφάλου ΑΕΤΟΥ. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει όχι απλώς ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά τι ακριβώς προβλέπει. Ποιος χρηματοδοτεί το έργο και με ποια κεφάλαια. Ποιες είναι οι οικονομικές εγγύησεις και ποιες οι ρήτρες. Τι συμβαίνει αν το κόστος ξεφύγει ή αν η χρηματοδότηση διακοπεί στη μέση. Ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Ποια δικαιώματα αποκτά κάθε εταιρεία πάνω στο γήπεδο και τις εμπορικές του χρήσης. Ποια ακριβώς είναι η συμφωνία που υπέγραψε η σημερινή διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ με την αποχώρηση Κατσαρή, η οποία κατασυκοφαντήθηκε και διακοπεύτηκε επειδή απλά είδε κατάματα την αλήθεια και είχε το θάρρος να πάρει θέση όπως και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Θα δημοσιευθεί επιτέλους αυτή η συμφωνία αυτούσια ώστε να γνωρίζει ο ΠΑΟΞΙΣ τα συμφωνούμενα. Το γήπεδο δεν είναι προσωπική περιουσία κανενός επενδυτή και κανενός διοικητικού συμβουλίου. Η Τούμπα χτίστηκε από τον ίδιο το λαό του ΠΑΟΚ και αποτελεί περιουσία του συλλόγου. Σε αυτό το θέμα δεν χωρά ούτε μισή σκιά. Ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε πως έχει φτάσει η στιγμή να δούμε την πραγματικότητα χωρίς συναισθηματισμούς και χωρίς προσωπολατρία. Μετά από 14 χρόνια διοκτησίας, ο Ιβάν Σαββίδης δεν αφήνει πίσω του κάποια ιδιωτική περιουσία που δημιούργησε και μπορεί να πάρει μαζί του. Η Τούμπα είναι κάτι και παραμένει η περιουσία του ΠΑΟΚ και του λαού του. Ενώ το βασικό προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας είχε ήδη δημιουργηθεί και λειτουργούσε από την εποχή της διοίκησης Ζαγοράκη. Ο σημερινός ιδιοκτήτης απέκτησε τις μετοχές της ΠΑΕ, αν μιλήσουμε με εταιρικούς όρους που αρέσουν και στη νέα διοίκηση, στα πλαίσια του νιου πέρα. Τις χρηματοδότησε, τις ανέβασε πολύ ψηλά και πρόσφερε πράγματα που θα αναγνωρίζονται για πάντα. Δεν απέκτησε όμως τον ΠΑΟΚ, γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει τον ΠΑΟΚ. Για χρόνια βασανιζόμασταν από το ερώτημα αν όσα βλέπουμε συμβαίνουν επειδή ο μακροχρόνιο απόν μεγαλομέτωχος δεν θέλει ή επειδή πλέον δεν μπορεί να στηρίξει τον ΠΑΟΚ όπως στο παρελθόν. Σήμερα πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν έχει πλέον ουσιαστική σημασία. Όποιο από τα δύο και αν ισχύει, το αποτέλεσμα για το σύλλογο είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζει να ζει με το βλέμμα σε όσα έγιναν πριν από 7 ή 8 χρόνια, περιμένοντας κάποια στιγμή να επιστρέψει μια εποχή που έχει παρέλθει. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχτισε ο Ιβάν με το λαό του ΠΑΟΚ ήταν πραγματική. Το ίδιο πραγματική όμως είναι και η φθορά της. Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, δεν επαναφέρει με επικοινωνιακά τεχνάσματα, υποσχέσεις και αναφορές στις παλιές επιτυχίες. Επαναφέρεται μόνο με έργα. Εμείς όμως πλέον δεν πιστεύουμε ότι αυτά τα έργα μπορούν να έρθουν υπό τις σημερινές συνθήκες. Γι' αυτό η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει το δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με διαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές και να τεθεί μια λογική πραγματική τιμή πώλησης για όσα πραγματικά του ανήκουν. Χωρίς παράλογες απαιτήσεις, χωρίς τεχνικά εμπόδια. Αυτοί πουλάνε και τον ΠΑΟΚ απευθείας. Χωρίς προσπάθεια να κοστολογηθεί ως προσωπική περιουσία κανένας ότι του ανήκει στον ίδιο το σύλλογο. Ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος, ως ένας άνθρωπος που ήρθε μία από τις δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας, τις πιο δύσκολες εποχές της σύγχρονης ιστορίας, μας πρόσφερε πολλά, πανηγυρίσαμε μαζί μεγάλες στιγμές, αλλά κατάλαβε πότε ένας κύκλος ολοκληρώθηκε και έβαλε εν τέλει το συμφέρον του ΠΑΟΚ πάνω από το δικό του. Αυτό θα ήταν το σωστό τέλος μιας μεγάλης εποχής. Και από πάνω από εποχές, προέδρους, μετόχους και επενδυτές, θα υπάρχει πάντα αυτό που υπήρχαν πριν από εμάς και θα υπάρχει μετά από εμάς. Μάλιστα. Εγώ, προσωπικά εγώ, δεν πιστεύω ότι αυτή την ανακοίνωση την έβγαλε η Θύρα 4 από μόνη της. Αυτή είναι δικηγορικά έτσι φτιαγμένη και πολύ καιρό την έχουν μοντάρει, την έχουν φτιάξει, γιατί βλέπω δεν είναι μπαμ μπαμ στο πόδι αυτή η ανακοίνωση. Αυτή είναι ούτε ένας άνθρωπος ή δικηγόρος ο οποίος είναι άριστος χειριστής της ελληνικής γλώσσας μπορεί να γράψει τέτοιο πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, διαβάσατε, τα ακούσατε αυτά που διαβάσαμε. Τώρα θέλω να διαβάσω και την ανακοίνωση που βγάλανε πέρσι ακριβώς πριν καν
γνωρίσουμε τον κύριο Μιστακίδη. Μια φωτογραφία του βλέπαμε μόνο. Θυμάστε, για μήνες ολόκληρες, μια φωτογραφία του. Δεν είχαμε δει Μιστακίδη. Μήνες, ατελείωτοι, 5-6-7 μήνες, μια φωτογραφία του. Πάντα η ίδια φωτογραφία. Έτσι. Λοιπόν, η θύρα 4 για τη Νέα Τούμπα. Αυτό είναι το περσινό. Εμπιστευόμαστε απόλυτα και συνταζόμαστε με τον Θανάση Κατσαρή. Αυτό, να θυμίσω εγώ, μόλις είπε ο ΑΣ για τον τη Νέα Τούμπα θα την κάνει ο Μιστακίδης, στο καπάκι έγινε η θύρα 4. Στο καπάκι την βγάλαν την ανακοίνωση. Βέβαια. Και στο καπάκι είπε η Νέα Δημοκρατία, εμείς λέει δεν ξέραμε λέει για τον Μιστακίδη. Θα ρίξει και εμείς τους ρωτήσαμε αν δεν ξέρανε. Καταλαβαίνετε το τρίγωνο ποιο είναι. Νέα Δημοκρατία, θύρα 4, Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ. Ακούστε λοιπόν πέρσι και θα καταλάβετε τα συμπεράσματα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θέση για το θέμα κατασκευής του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ από τον Έλληνα δισεκατομμυρίουχο Τέλη Μιστακίδη πήρε ο ιστορικός σύνδεσμος στη θύρα 4. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ μετά τη συνεδρίαση του. Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ έριξε την βόμβα γνωστοποιώντας με ανακοίνωσή του την εμπλοκή του Αριστοτέλη Μιστακίδη στην κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Για το θέμα που προέκυψε και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της ομάδος, πήρε θέση μέσω social media η θύρα 4 στηριζόμενος σε αποφάσεις του Προέδρου ΑΣ Θανάση Κατσαρή. Ως σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4 στο παρελθόν έχουμε διαφωνήσει κατά καιρούς με τον Θανάση Κατσαρή, έχοντας διαφορετικές απόψεις. Όμως στην πορεία της μακρόχρονης θητείας και προσφοράς του στο Σύλλογο έχει αποδείξει περίτρανα πως ήταν και είναι ο κύριος θεματοφύλακας του Συλλόγου. Τον εμπιστευόμαστε απόλυτα και συντασσόμαστε μαζί του με μοναδικό στόχο την πρόοδο και το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Συμφωνούν λοιπόν τότε να δώσει το γήπεδο στο Μιστακίδη ο Θανάσης ο Κατσαρής.

0: Στο καπάκι, αυτό ήταν το Γενάρη, πέρσι το 25. Η θύρα 4 στο καπάκι, μετά από λίγους μήνες το καλοκαίρι, μόλις έγινε το deal και το μνημόνιο υπογράφηκε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, βγάζει ανακοίνωση η θύρα 4 για τη Νέα Τούμπα και λέει: βιαστική ήταν η ανακοίνωσή μας. Ξεκάθαρο πλάνο από όλους, τον πρώτο λόγο τον έχει ο Σαββίδης. Αυτοκριτική από τη θύρα 4 για την πρώτη τοποθέτησή της, αλλά και μήνυμα για ξεκάθαρες απαντήσεις από όλους. Να κινήσει τις διαδικασίες ο ΑΣ, δικαιωματικά ο πρώτος λόγος ανήκει στον Ιβάν Σαββίδη. Κάνανε λοιπόν αυτοκριτική όταν δεν μπόρεσαν να πάρουν το γήπεδο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ του κυρίου Ιβάν Σαββίδη, για να κυνηγήσουν τον Ιβάν Σαββίδη, και το μνημόνιο υπογράφηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ κλπ. Μετά κάνανε αυτοκριτική και είπανε τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ιβάν Σαββίδης. Το άλλο με τον το ξέρουμε, παιδιά. Κρίμα, κρίμα, μόνο κρίμα, μόνο κρίμα. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Ό,τι και να συμβαίνει στο εξής στον ΠΑΟΚ, αυτή τη διχόνοια που ήρθε, η εσωστρέφεια που λέμε, την έφερε ο ΑΣ ΠΑΟΚ από πέρσι. Με την τοποθέτηση που ήθελε να κάνει, να δώσει το γήπεδο στον κύριο Μιστακίδη για να μπει στον ΠΑΟΚ, να δημιουργηθούν τα προβλήματα για να πιέσουν τον Σαββίδη να τον διώξουν από την Ελλάδα για να του πάρουν το λιμάνι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ο υπεύθυνος έχει ονοματεπώνυμο, ο ΑΣ ΠΑΟΚ του Θανάση Κατσαρή τότε. 2310 500676 και 2310 500677 οι γραμμές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Focus FM, 103,6% ελληνικός.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

Εδώ είμαστε επιστροφή Focus FM 103 και 6. Εσύ μας μάρανες, εσύ. Όλη η ιστορία, όπως είπαμε, γίνεται για το λιμάνι. Κυνηγάνε το Σαββίδι από την πρώτη μέρα, όχι τώρα. Είναι μόνος του άνθρωπος, τον κάνουν πόλεμο όλοι. Και δυστυχώς από τον ΠΑΟΚ, ντροπή, μεγάλη ντροπή. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της θύρα 4. Αυτή ήταν και πέρσι που έβγαλε πρώτη. Θα αρέσει και η θύρα 4 θα αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Θα είναι μεγάλο να μας πει πόσο κάνει και πόσο θέλει, να μην είναι υπερβολικές οι απαιτήσεις. Τι είναι αυτά ρε. Ούτε να κρύβεστε, ξέρετε. Όλη δουλειά γίνεται πόλεμο στο Σαββίδι για να τον πάρουν το λιμάνι. Πόλεμο στο Σαββίδι για να τον πάρουν το λιμάνι.

0: Ακούσατε ότι τι παίζει να μπούμε εδώ και καιρό. Ε, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι μόνος του και τον πολεμάνε όλοι. Αντί να το στηρίξει ο λαός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που πρέπει. Ακούσατε τι είπε ο Βελόπουλος στη Βουλή, για δώσ' το άλλη μια.
1: Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει η διασύνδεση με την Εθνική Οδό, ακόμη περιμένει η συνδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί? Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής.
0: Καταλάβατε τι γίνεται? 2310-506-76, 2310-506-77 οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα Γιορδάνη.
0: Καλημέρα.
2: Τι έγινε?
0: Ας τα προφρού και αρώματα σήμερα, γίνεται πόλεμος τώρα, ξέρεις.
2: Άκουσε τον πρόεδρο.
0: Κουβέντες με ουσία θέλω, ναι.
2: Της ελληνικής λύσης, γιατί αυτό πολύ σωστά τα έλεγε. Ναι. Είδα τον αγώνα χθες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
2: Τι ναι. Τραγικό. Να
0: τι τραγικό?
2: Τραγικό. Το 0-0. Και μέσα στην Τούμπα.
0: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Και δηλαδή έβλεπα ένα κλώτσο σκούφι.
0: Αφού, αφού σε λίμνη παίζανε ρε δημοσιογράφοι. Σε λίμνη παίζανε, δεν το είδες?
2: Το είδα. Για την προχή λες.
0: Γιατί καλύτερα από όλο να παίζανε.
2: Εντάξει, εγώ περίμενα 2-0, στη χειρότερη 2-1.
0: Ναι. Εγώ περίμενα 4-0.
2: 4-0.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Είπα και εγώ σήμερα να μην είμαι υπερβολικός, γιατί θα με έκραζες.
0: Τον γκολ που ακύρωσε το είδες?
2: Το?
0: Τον γκολ που ακύρωθηκε, που ακύρωσε.
2: Αυτό ήταν στην αρχή, δεν ήταν, γιατί είδα στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν το είδα από την αρχή. Από δεκάλεπτα το είδα και μετά.
0: Από το 10 και μετά είδες?
2: Ναι.
0: Και δεν είδες τον γκολ που ακύρωσε?
2: Αυτό το είδα.
0: Ε, τότε τι λες δεν το είδα, ήταν στην αρχή?
2: Δεν σε κατάλαβα, μόνο εντάξει, sorry. Αλλά δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε.
0: Μάλιστα.
2: Ο αγώνας ήταν... Δηλαδή κάποια στιγμή λέω τώρα... Αν με πιάσει και ο ύπνος μπροστά στην τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
2: Τι έγινε. Να πω.
0: Δώσε χαιρετίσματα
2: να πάμε στην επόμενη. Και στο κανάλι που δεν το χωνεύω.
0: Εντάξει, άλλο αυτό. Στείλε χαιρετίσματα να πάμε στον επόμενο, έχουν πολύ κόσμο.
2: Ωραία, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι. Να χαιρετήσω στο κόσμο καλό καιρό. Ναι. Δεν έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Δεν πειράζει, ναι.
2: Στο Γιώτη, στο Φιλαράκι.
0: Ναι.
2: Στο κύριο Μπαμπίκο, στο Γιάννη.
0: Μάλιστα.
2: Στο Ασπρό Μαύρο Λιπαρό.
0: Έγινε.
2: Σε όλους αυτούς που λένε ζήτω. Χαιρετώ.
0: Τα λέμε, για χαρά, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια, γεια.
0: Γεια, φίλε.
3: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Χθες έπεσε σαν αστραπές και βροντές. Ο σταθμός χάθηκε, ρίξε τα μύπνο από γρήγορα.
0: Μια χαρά.
3: Θυμηθήκαμε γρήγορα, Τζόρντα.
0: Ξεκουραστήκατε, δεν πειράζει.
3: Δεν κουραστήκαμε, αφού δεν ακουγόταν ένα μπουλί.
0: Ξεκουραστήκατε, λέω. Ξεκουραστήκατε.
3: Ξεκουραστήκαμε, ναι, ρε Τζόρντα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Ούγκρεσιτς είναι καλός παίχτης.
0: Ναι.
3: Ο Μπαλαούρας, αν το λέω καλά,
0: ναι,
3: το σέντερ μπακ.
0: Ναι.
3: Είναι παίχτης ενδεκαδάτος, χίλιες φορές αυτός βασικός, παρά οι μεταγραφές που τους πήραμε για center back και νομίζουν ότι είναι center back.
0: Ναι, γιατί τώρα στο χθεσινό παιχνίδι έβγαλε συμπεράσματα.
3: Να σε πω,
0: ναι,
3: ότι ο διατητής,
0: ναι,
3: ο διατητής ήταν για γάμα εθνική και πολλοί είναι για γάμα εθνική.
0: Όχι, δεν ήταν για γάμα εθνική. Θεωρώ ότι, ναι, επίτηδες θα παίξε. Ντροπή στην Πιερία, στον Πολυχρόνη. Ντροπή. Σημειωνείται εκεί, συμμόρφωσέ τους.
3: Αυτός ήτανε... άστο να μην το... άμα το πω...
0: άστο, δεν θα πεις, δεν θα πεις για να βρίσεις.
3: Και υπήρχε και ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε.
0: Βρε, εγώ βλέπω και τον ΠΑΟΚ, τον κάνουν πόλεμο και στη διαιτησία να μην, δεν τον παίζουν καλά.
3: Και το γκολ ήταν καθαρό.
0: Αυτό λέμε. Τον κάνουν πόλεμο.
3: Συμφωνείς ότι ο Μπαλαούρας, αν το λέω καλά, είναι παίχτης ενδεκαδάτου?
0: Θα το δούμε το παιδί, ρε. Εντάξει, με μια...
3: Είναι παιχταράς. Και να σε πω, μακάρι ο Παναθηναϊκός όπως έπαιξε σήμερα με αυτόν τον προπονητή να παίξει την Κυριακή.
0: Γιατί δεν σε πάει η διαιτησία. Δεν στο λίγο, άνοιξε τα μάτια σου.
3: Εγώ τα μάτια μου ανοιχτά τα...
0: Πολύ φοβάμαι, ο Κακάτσης το έχει πάρει.

0: ελιωτικά. Άστο τώρα.
1: Λοιπόν, να μην πολυλογώ, θα δώσω χαιρετίσματα τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, ναι, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά,
0: ναι,
1: τον Κουκούλη τον Γιώργο,
0: ναι,
1: τον Φιλαράκι μου τον Κρέμτσικ,
0: μάλιστα,
1: τον Πάκη το Σκληρο... και ο Γιάννης από τα Λευκάδια. Έκανε μεγάλη γέλα, άκου εκεί, δεν θα μπορούσε να έρθει να δει το γιώτη, το πιο εύκολο σπίτι που είναι... Του, είναι του γιώτη. Είναι από μια μεριά έχουμε τίγος, θα ερχόταν
0: 50.
1: Δεν ήθελε, όποιος δεν θέλει να ζημώσει 10 μέρες πως κινείται.
0: Αυτό τώρα δεν μπορεί να ρωτήσει να σε βρει, δηλαδή τώρα ποιο είναι το θέμα.
1: Το πιο εύκολο πράγμα θα μπορούσε να έρθει.
0: Δεν ήθελε, βρε. Δεν ήθελε, τώρα μην το κουράζει, δεν ήθελε.
1: Α, να έτσι το κατάλαβε, ναι, όποιος δεν θέλει να ζημώσει 10 μέρες πως κινείται.
0: Ναι, αυτός δεν ξέρει ούτε αν κοσκινίζει όμως.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, είπαμε για τον Γιάννη από τα Λευκάδια, το μεγάλο τον Τζόρνταν. Τον Κανάρη,
0: ναι,
1: το οποίο το άκουσα πολλές φορές ότι ο Κανάρης ήταν πρωθυπουργός και πέθανε κάπου 87 χρονών.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν 4-5 φορές πρωθυπουργός στην Ελλάδα.
0: Ναι, το είδα κι εγώ. Είχες δίκιο.
1: Μπράβο, είδες ότι ο Γιώτης δεν λέει κουτουρού κουβέντες.
0: Είχες δίκιο, ρε Μπάγκα, σε παραδέχομαι.
1: Τι νομίζεις εγώ, μερικά πράγματα δεν τα λέω κουτουρού, ναι, Τζόρνταν. Λοιπόν, θα ακούσω σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: το πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή του στράτου Διονυσίου. Δε... Αλλά στο άλλο το τραγούδι Γιάννης Κόσμος έδωσες ρε σιτάλ. Είσαι μεγάλο Τζόρνταν, έπρεπε.
0: Έδωσε.
1: Και το άλλο, ναι, αντί να ήσουν τέτοιος ραδιοφωνικός, ραδιοφωνατής πως τα λένε,
0: ναι,
1: ήσουν πριν ήταν στο πανεπιστημίου, ρε. Τι λέγει να είστε εσύ ρε Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Πού να μην σε ματιάξω.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν μου λες.
1: Όχι.
0: Τραγούδισα καλά δηλαδή προχθές.
1: Τι λέει ρε τραγούδιστα, ράσισε ρε.
0: Ξέρεις τον έχω καψούρα τον Καζατζίδη και μερικά τραγούδια του τα έχω μάθει. Απέκτα τα έχω τραγουδίσει.
1: Τζόρνταν μου, ναι, λείπουν κάποια πράγματα πάνω μου, δόντια και τέτοια να μην τα λέω,
0: ναι,
1: και γίνομαι ρεζίλη.
0: Α, και εμένα λοιπόν.
1: Το στράτο Διονυσίου,
0: ναι,
1: με άριστα το 10,
0: ναι,
1: τραγουδώντας το στράτο. Θα έπαιρνα
0: 11.
1: Το ελάχιστο 11. 8.
0: 11,
1: το λιγότερο 8 θα έπαιρνα εγώ. Και σε καρά. Και σε καρά.
0: Ναι.
1: Εσύ για Καζατζίδη είσαι αετός.
0: Και καρά. Λίγο άμα την κάνω τη φωνή πιο μάγκικη λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ θα μπορούσα σε αυτά να τραγουδήσω.
0: Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη.
1: Το πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή, ναι, έχεις το δικαίωμα να τραγουδήσεις και εσύ, ναι, να σηκοντάρεις.
0: Ναι, δεν το έχω κοινό πολύ, ρε.
1: Άντε καλά, ναι, το 12.30 ώρα
0: κάνα,
1: μόλις θα γίνει
0: κάνα,
1: το πρώτο διάλειμμα.
0: Άκουσε με λίγο, ναι, κάνα Ζαγοραίο τραγουδάω καλά.
1: Εκείνα δεν μπορώ να τα πιάσω, να σε πω ποιον θα έπιανα, Γαβαλά.
0: Εντάξει.
1: Γαβαλάς είναι τραγουδισταράς ήτανε. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: έλα,
1: θα κλείσει ο Γιώτης,
0: ναι,
1: και σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, γιατί,
0: ναι,
1: να μην νομίζουν ότι τους έχω ξεχάσει. Λοιπόν, και να θυμηθείς ο Ούγκρεσης και ο Μπαλαούρας,
0: ναι,
1: είναι γερές μεταγραφές.
0: Ναι, μακάρι, θα τους δούμε. Μην βιάζεις, θα τους δούμε.
1: Είδες μια φίνα παλιά που πέταξε Ούγκρεση στον τέτοιο να, στον Ζήμκοβιτ.
0: Καλά, εκείνος η μπεκτούρα, ρε, εντάξει.
1: Μπράβο. Γι' αυτό τον άφησε 85 λεπτά, πόσο τον άφησε.
0: Μπεκτούρα.
1: Καληνυχτό,
0: καληνυχτό.
1: Καληνύχτα, και θα περιμένω να μην κοιμηθώ,
0: ναι,
1: για να ακούσω το Διονυσίου.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Κλείνω. Καληνυχτό. Καληνυχτό.
0: Για σένα το λέω, Λεωνίδα. Έλα, φίλος.
2: Καλησπέρα, Γιορτάνη.
0: Καλησπέρα. Απ' την Αθήνα, ο συνονόματος είσαι. Είσαι ο συνονόματος από την Αθήνα.
2: Κώστας.
0: Ε, α, ο Κώστας είσαι, ναι.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, φιλαράκι, εσύ.
2: Από, ναι, να πούμε. Τι γίνεται, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, φίλε. Καλές, πολύ καλά. Συμφωνώ σε ένα μέρος που λες, που μιλάς για τον προπονητή τον Λουτσέσκου τον προηγούμενο.
0: Ναι.
2: Ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν ονομαστωτής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με αυτόν τον προπονητή τώρα που έχει το λύσει είναι μέρα με τη νύχτα, εγώ πιστεύω, είναι η γνώμη μου.
0: Καλά, αυτό είναι νέο παιδί να ακόμα, αρέσει, εντάξει.
2: Ναι, είναι νέος.
0: Νέο παιδί, το καλό είναι που είναι έξυπνο, να πούμε.
2: Σαν τα τέρα.
0: Ναι, είναι έξυπνο παιδί. Ναι.
2: Πιστεύεις ότι την ομάδα, δηλαδή τον ΠΑΟΚ θα τον πάει σε τροχιά πρωταθλητισμού?
0: Θες να μιλήσουμε στα ίσα.
2: Ναι, ναι, βέβαια, παίζουμε την πρόμηση.
0: Το ΠΑΟΚ θα τον κάνει πρωταθλητισμό, αλλά δεν θα τον αφήσουν να μπούμε τον ΠΑΟΚ, γιατί τον κυνηγάνε όλοι. Μέχρι και ο Γκαγκάτσης. Απίστευτα πράγματα λέω, το ξέρω.
2: Ο Γκαγκάτσης που είναι δικό σας παράγοντας.
0: Το δικό μας και δικό σας δεν έχει. Εγώ πήρα χαμπάρι τι γίνεται, μη στεναχωριέσαι. Όταν αυτό το παιχνίδι του τελικού, ρε φίλε, που είναι δικό μας παράγοντας, λες, δεν πήρες όχι σπόρια, 50-50 δεν πήρες. Δεν τιμωρήθηκαν οι παίκτες του Όφη που φάγανε, που βγήκαν έξω από το γήπεδο. Ανεβήκαν στα κάγκελα. Το λέει ο κανονισμός διαιτησίας, δεν το λέω εγώ να δικαιολογήσω κάτι. Λοιπόν,
2: ναι,
0: δεν σου μετράει γκολάρα που περνάει μπάλα μέσα στη γραμμή στον αέρα. Και δεν γίνεται θέκα ούτε καν θέμα αυτό. Δεν κρατάει καθυστερήσεις που το δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο ούτε 10 λεπτά. Και αυτόν τον Ευαγγέλου, ρε φίλε, τον έχει ξανά στους πίνακες που εσύ κάνεις κουμάντο στην ΕΠΟ. Και ο μπαμπάς σου είναι κουμπάρος με τον Τζόρτζογλου και ο Τζόρτζογλου είναι δεξί χέρι στην ΕΠΟ δικό σου. Πού τα πουλάνε αυτά, ρε φίλε, σε ποιον τα πουλάνε?
2: Ναι, κοίταξε, Ορδάνε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο διαιτής διαμόρφωσε
0: το. Διαμόρφωσε ο διαιτής το αποτέλεσμα, το διαμόρφωσε. Φυσικά, ο διαιτής το διαμόρφωσε το αποτέλεσμα.
2: Γιατί είχε την μεγάλη ευκαιρία να ανακύσει την παράταση, να ισοφαρίσει το παιχνίδι, αλλά μετά μπήκε το.
0: Ρε φίλε, μπήκε γκολ και δεν το μέτρησε. Πέρασε μπάλα τη γραμμή και δεν το μέτρησε. Αλλά λέμε την αλήθεια. Να σε πω κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Εδώ χθες ακυρώθηκε γκολ, το είδες?
2: Καλά, ήταν και το χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη και έβρεχε πολύ, όπως είδαμε.
0: Ναι, μπήκε γκολ, δεν με ξαμφάλουν να πούμε. Δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Ούτε σπόρια.
2: Εντάξει, δεν μπορείς να παίξεις και ποδόσφαιρο. Χθες, εντάξει, φαινόταν, δηλαδή ήταν.
0: Ένα άλλο να σου πω. Ο Όφη, ναι, χρωστάει στον Μπούρμπο λεφτά. Έτσι είναι?
2: Ναι.
0: Σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Τελεσυνδίκησαν όλα τα δικαστήρια, όλες οι υποθέσεις, τα εφετεία κλπ. Δικαιώθηκε ο Μπούρμπος σε όλα. Σωστά.
2: Ο Μπούρμπος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία. Ξέρεις τι λέει ο κανονισμός? Εάν δεν πληρωθεί.
2: Ναι, ναι, πες μου, πες μου.
0: Παίρνεις το πιστοποιητικό συμμετοχής από την ομάδα που χρωστάει στον ποδοσφαιριστή και όχι μόνο, και δεν παίζεις στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο. Τα γνωρίζεις αυτά?
2: Ο Μπούρμπος. Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Τι τώρα αυτά, ρε φίλε? Υπάρχουν νόμοι. Νόμοι υπάρχουν. Τι τώρα αυτά? Αν ήταν Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και ζανού λέγει τον Μπούση, άραξε Μπούση, γιατί θα σε στείλω από εκεί που κάτω, στη Β' Εθνική.
2: Εντάξει,
0: και ο Γκαγκάτζης,
2: ναι,
0: επειδή είναι κολλητός με τον Τζόρτζογλου, ο Τζόρτζογλου είναι Ένωση Ηρακλείου, πρόεδρος.
2: Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Ξέρω. Είναι
0: Ηρακλείου.
2: Τα πρωταθλήματα της Κρήτης,
0: Ηρακλείου. Μπράβο. Πώς λέγεται, Τάτσι Μίτσι Κότσι, έτσι τα λένε?
2: Τώρα ξέρεις, τώρα όλοι αυτοί, μωρέ, εντάξει.
0: Να μην κρύβομαστε πίσω από τα δάχτυλα.
2: Ο ένας είναι με τον άλλον, η Ορδάνη, εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά το κύπελο το πήραν από τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τι εντάξει. Ο Όφη παίζει στους ομίλους του Europa League και ο ΠΑΟΚ παίζει στα χωριά τώρα. Τι εντάξει. Τι εντάξει.
2: Κοίταξε, γιατί δεν το περίμενε κανένας Όφη τώρα να πάρει και Super Cup και κύπελο τώρα και να προκριθεί τώρα.
0: Ο Όφη έπρεπε να είναι Β' Εθνική όμως, ο Κώστα.
2: Εντάξει, τώρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τη γραμμή την ταυτότητα, Ιωάννη. Κοίτα, και αυτές οι μεταγραφές είναι, δηλαδή δεν είναι από το πάνω ράφι, μπορώ να σου πω.
0: Καλά, πού το ξέρεις, κάτσε να τις δούμε, ρε φίλε.
2: Κοίταξε, αυτός ο Σαντα Μαρία, σου φέρουν παράδειγμα.
0: Α, Σαντα Μαρία, εντάξει, θα τα δούμε.
2: Και το Μιχαηλίδη που έχει στην άμυνα, δεν μπορούν δηλαδή την ομάδα δηλαδή, να παίξουν και στο Champions League, έτσι.
0: Ρε φίλε, ακόμα δεν τους είδαμε, περίμενε.
2: Εντάξει, το Μιχαηλίδη το ξέρεις. Και το Σαντομάρια, εντάξει, τον είδαμε 2-3 παιχνίδια αυτό τον παίχτη.
0: Ναι.
2: Και κάτι άλλο, και το Μύθο τώρα του Σέντερφορ. Δεν μπορούν δηλαδή αυτοί.
0: Ενώ είδαμε το δικό σας, τον LKB, τον είδαμε το δικό σας, όργια έκανε πάλι.
2: Τώρα δεν μπορούν, ναι, δεν μπορούν να συγκρούν τον LKB.
0: Τι να, μόνο πάνω στο τερματοφύλακα πήγε, ρε φίλε, δεν είναι καλός.
2: Εντάξει, είναι.
0: Από πέρσι είναι χάλι μαύρο, δεν είναι καλός.
2: Εντάξει, κοίτα, αυτή είναι μεγάλη παίκτες. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε και ένα-δυο, ας πούμε, παιχνίδια που.
0: Αλλά είναι κάτσε λίγο.
2: Δεν μπορούμε να πούμε τον LKB.
0: Ρε Κώστα, περίμενε λίγο.
2: Υποδέστερος, έτσι.
0: Περίμενε λίγο. Γιατί να πούμε για τον LKB, εντάξει, και του Μύθου να τον κατηγορήσουμε, δηλαδή. Για πες. Κριτική πώς θα τον κάνουμε? Ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε, ρε φίλε, μέχρι τώρα.
2: Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον LKB αρνητική κριτική.
0: Γιατί να μην τον κάνουμε?
2: Που σαφού είναι βεβαιωλίας, μεγάλος παίκτης είναι.
0: Τι μεγάλος παίκτης, πέναλτι είχε χάσει. Πέναλτι είχε χάσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Τι, εντάξει, μεγάλος ήτανε, έπαιζε. Τώρα δεν μπορεί να βρει δίχτυα.
2: Εντάξει, θα κάνουν και τα παιχνίδια του. Μου φτάνει και λίγο το τέφορμα. Δηλαδή, εντάξει, είναι και περίοδο που.
0: Άμα είναι Ολυμπιακό, εντάξει. Αλλά τον πάγο τον κρίνουμε. Εντάξει, εντάξει.
2: Και είναι και με αυτέ τι κινήσει που έκανε ο Ολυμπιακό σε τελευταίε ώρε που έρθει και τον Μπέλη.
0: Θα δούμε. Δεν είδαμε. Θα δούμε.
2: Και πιστεύω εδώ είναι το που ο Ολυμπιακό εκτιμήσει και τον Γιώργο Παλίκου.
0: Σε ψεκάσαν και σένα. Ό,τι είπε ο Μαρινάκη, το πίστεψε κι εσύ.
2: Τακτικό όχι, γιατί ό,τι το λέει ο Μαρινάκη ο ηγέτη είναι.
0: Ναι, χτυπήσει.
2: Δεν λέει, ας πούμε.
0: Κάνα βραβέ πάρτε να χτυπήσετε εκεί πέρα. Ξέρει ποιε ομάδε παίζουν Europa League.
2: Τι ξέρουν, εντάξει, πέρσι πήρε και το Conference League.
0: Α, το Conference League. Το Conference με το Champions League, με το Europa League, ξέρει τι διαφορά
2: έχει. Εντάξει, δεν αλλάζει και πολύ το. Το Conference League με το Europa League δεν αλλάζει.
0: Σοβαρά, ε.
2: Με μερικέ προσθήκε δεν υπάρχει δηλαδή. Εντάξει, και το Europa League, εντάξει.
0: Για λέγε.
2: Και, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα πιο δυνατός. Δηλαδή πάντα, δηλαδή άμα φεύγει ένας παίκτης αντικαθεστάται με έναν άλλονα. Εντάξει, ο Μουζακίτης πήγε στη ΧΑΛ, εντάξει, πήγε να βρει τον Τζολάκη, πήγε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του.
0: Τον Τζολάκη ποιος θα τον αντικαθεστήσει.
2: Τον Τζολάκη.
0: Ναι. Ποιος τον αντικατέστησε.
2: Τι παίζει ο Γιωβάνη.
0: Τον Τζολάκη, τον τερματοφύλακα, ποιος τον αντικατέστησε. Ποιον πήρε στη θέση τερματοφύλακα, ποιον πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Αυτός ο...
0: Ποιος, ούτε τον ξέρεις, βλέπεις.
2: Αυτόν...
0: Έδωσε τον παιχταρά του Τζολάκη και πήρε έναν... Λίγα πράγματα είναι αυτός.
2: Ναι, ναι. Ένα αντικατάστατο να βρεις.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Όχι, όχι, είναι καλός, είναι καλός.
0: Ξέρεις ποιες ομάδες παίζουν στο Europa, Κώστα?
2: Έχει ομάδες, έχει... Ξέρω, ναι.
0: Ποιες είναι?
2: Κάτι μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός αυτές.
0: Και η Γιουβέντους, ας πούμε, μπορεί να τη χτυπήσει.
2: Είναι κάτι το... Εδώ και στο Champions League.
0: Κάτσε λίγο.
2: Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλες νίκες και φορές.
0: Κάτσε λίγο, ρε φιλαράκι, μισό λεπτό, να κάνουμε μια κουβέντα λίγο. Εδώ μέσα έχει ομάδες του Champions League. Στο Europa. Έχει Μπενφίκα, έχει Γιουβέντους, έχει Μίλαν, έχει Μαρσέη, ξέρω.
2: Σε αυτές τις ομάδες.
0: Ναι, μπορεί.
2: Ναι. Αυτές τις ομάδες έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Πότε, τα παλιά τα χρόνια. Πότε.
2: Θέλω να σου πω, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Και ο Πάου έκανε την Arsenal. Την κέρδισε. Τώρα μπορεί να την κερδίσει.
2: Και την Arsenal κέρδισε και μέσα στο Χάιμπορντ την κέρδισε η Ορδάνη.
0: Ναι, και ο Πάου λέω ότι
2: δεν μπορεί να την κερδίσει.
0: Πώς θα την κερδίσει τώρα, παίζεται η Arsenal τώρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ντόρτμουντ μέσα στη Γερμανία. Μπορεί να την κερδίσει τώρα. Άλλο ήταν τότε, άλλο είναι τώρα.
2: Ναι, κοίτα. Λες το 0-1 μέσα στο Βεσβάλεν.
0: Ναι. Με γκολ του Μακ.
2: Ήταν και αδιάφορο η Ορδάνη, έτσι. Δεν αλλά την κέρδισε, ήταν νίκη. Εντάξει, ήταν νίκη.
0: Δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι για αυτές τις ομάδες. Δεν υπάρχει. Έβγαλε μια παλιά μεγάλη μακρινή ασίστ στο Μπερμπάτοφ του Μακ και την κάρφωσε. Το θυμάσαι.
2: Ναι. Ήταν μια νίκη, αλλά δεν είναι χωρίς αντίκρισμα ήταν νίκη, αλλά εντάξει, δεν πάει, ήταν μια νίκη, έτσι.
0: Ναι.
2: Μέσα στο Ντόρμουντ, μέσα στο Βεσφάλεν.
0: Πολύ δύσκολο είναι αυτά που λες. Να πάρεις Europa League είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός άμα χώσει 100 εκατομμύρια, μπορεί να τα χώσει.
2: Έχω τώρα, κοίταξε αυτή η μεταγραφή του που έρθει, 20 εκατομμύρια και τη ρήτρα πλήρωσε.
0: Τον Άρλου Βάρκας άμα πάρει.
2: Κοίταξε, θα κάνει και άλλες μεταγραφές.
0: Mm.
2: Τον.
0: Έναν Βάρκα δεν είναι ενδιαφέρον.
2: Αγαπητοί κάνει. Ναι.
0: Το Βάρκα.
2: Εντάξει. Άμα θέλει να το χτυπήσει, θα το χτυπήσει ο Ορδανή.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε. Είναι βαριά ονόματα έχει μέσα. Μακάρι, τι να σε πω. Βαριά ονόματα έχει.
2: Όχι, καθόλου κατόρθωτα. Γιατί έχουν έρθει και μεγάλη παίκτη στο Ολυμπιακό. Να σου πω παλιά, α πούμε, Ζάχοβιτς και Ριβάλντο.
0: Ρε παλιά ήταν παλιά, καταλαβαίνω τι λες. Τώρα τι γίνεται.
2: Όχι, και τώρα μπορεί να πάρει παίκτη ο Ορδανή. Δεν κολώνει δηλαδή ο πρόεδρος. Άμα δηλαδή του μπει κάτι στο μάτι, δηλαδή και αυτή η μεταγραφή δηλαδή να γίνει, θα γίνει. Εκτός άμα είναι κάτι ξέρω εγώ και ότι άμα την κλείσει θα παίξουν άλλοι παράγοντες ρόλο, όχι ας πούμε, μπορεί οικογενειακό το να είναι.
0: Να σε ρωτήσω, το Μεντιλίμπαρ ήταν για διώξιμο, γιατί τον κράτησε.
2: Κοίταξε, μια μέρα ήταν το Ολυμπιακό, γεφυραστά, ήθελε να το διώξει, διότι εντάξει, αυτοί νομίζανε ότι... Δηλαδή το αποτέλεσμα ήταν αρνητικά. Δηλαδή ο κάθε προπονητής αυτό με δίπλα είναι ο μεγάλος προπονητής. Δηλαδή ήταν και σε Σεβίλλη, είχε πάρει ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί δηλαδή να το διώξει πρόεδρος. Δηλαδή, μέσα στα εκατομμύρια των οπαδών του Ολυμπιακού θα υπάρχει και μια μικρή μερίδα που.
0: Δηλαδή,
2: αν. Που... και βαλτί αυτή, έτσι.
0: Περίμενε λίγο. Ό,τι που είναι οι οπαδοί, κάνει αυτό που μου λες.
2: Ναι.
0: Ό,τι που είναι οι οπαδοί δεν θα κάνει, δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, όχι, ο Μαρινάκης δεν είναι.
0: Όχι, γενικά λέω. Ένας πρόεδρος πρέπει να κάνει αυτά που λένε οι οπαδοί. Γενικά, όχι για τον Μαρινάκη.
2: Όχι, εγώ θα έλεγα όχι. Γνώμη μου είναι όχι.
0: Α, μπράβο. Συμφωνώ.
2: Αλλά ναι. Αλλά και καλά έκανε και τον κράτησε. Καλά έκανε και τον κράτησε.
0: Το τίμιο είναι να τον κρατήσει φυσικά. Αφού έφερε ευρωπαϊκό, έκανε αυτό.
2: Το θέμα είναι η Ιορδάνη. Ναι, το θέμα είναι ότι άμα έδωγε με τη Λίπα να φέρει έναν μεγαλύτερο, ένα αξιότητα, έτσι. Να μην φέρει έναν αμφιβόλου προπονητή.
0: Καμιά φορά ρε Κώστα φέρνεις και μεγαλύτερο και δεν πιάνει, να πούμε. Δεν ξέρεις.
2: Εντάξει, είναι και τα εργαλεία που έχει στην ομάδα, έτσι.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Είναι και τα εργαλεία που έχει στην ομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, Κώστα, τα λέμε, χάρηκα. Πάμε σε διάλειμμα τώρα, έτσι, να μην τρώμε τον χρόνο.
2: Να είσαι καλά, καλό.
0: Γερός να είσαι, καλό ξημέρωμα, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο μετά την επιστροφή στο στούντιο, τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Ο σταθμός της αλήθειας.
10: Παρηγοριά στον άρρωστο.
11: Φως στο τούνελ.
12: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
13: Λιοντάρι, λιοντάρι.
14: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
15: Γροθιά στο κατεστημένο.
16: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
17: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
18: Η αντικειμενική ενημέρωση.
19: Το Α και το Ω.
20: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
21: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
22: Μαχητές από τους ολίγους.
23: Αξιόπιστη ενημέρωση.
24: Φάρος της αλήθειας.
25: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Επιστροφή λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Ιορδάνη, καλησπέρα από Ασπρόμαυρη από τη Ριζούπολη. Να δώσουμε χαιρετίσματα στον Ανέα που σε ακούει κάθε βράδυ. Ζήτω Ιβάν Σαβίδης, πες τους. Την αγάπη μου Τασούλα. Ο Ανανίας είναι φιλαράκι μας, καλό, είναι φίλο μου παιδί ο Ανανίας. Το παοξάκι αυτό εκεί στον Περισσό, βέβαια.

Καλησπέρα στην παρέα. Θα μας πει η θύρα 4 ότι θα διώξει το Σαββίδι, ωραίο. Αυτόν τον ρώτησαν, λέει, να του διαβάσαμε αυτό, ναι. Γιόρταν, καλησπέρα. Λέει, τι γνώμη έχεις για την ανακοίνωση της θύρα 4. Εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης, λέει, θα τους έκλεινα τη θύρα 4. Νίκος από Αμπελόκηπους, Θεσσαλονίκης. Στο τέλος. Η Ιορδάνη βγάλει όλες τις βρωμίες τους, λέει, στη φόρα να ξεπληθούν και να απλωθούν, λέει, στο σκηνή με τα μανταλάκια. Να τα καυτηριάσει ο ήλιος και να καθαρίσει επιτέλους ο ιστορικός σύλλογος μας από τα τσιμπούρια, λέει, και τις βδέλες. Πρέπει να έχει πέσει πολύ λάδωμα, λέει, χρήμα κάτω από το έδαφος. Πιστεύω πως διοχετεύτηκε με τη μορφή λιπάσματος για να ξεράνουν τις ρίζες του δέντρου, λέει, που άρχισε να βγάζει τους ωραιότερους καρπούς της ιστορίας μας. Την αγάπη μου από το Λονδίνο, Βασίλης. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, φιλαράκι. Άστα να πάνε, Βασιλάκι, άστα. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Θυμάστε τι λέγαμε πέρσι εδώ πέρα, έτσι. Βάλαν και τους παπαγάλους σε εκπομπές να τραγουδάνε. Βέβαια. Ο πόλεμος που τραβάει αυτός ο άνθρωπος εδώ και παραπάνω από 1,5 χρόνο είναι, και 2. Από το 2024 ήτανε να ορμήξουνε, αλλά δεν τους βγήκε τότε, διότι ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα. Να ξέρετε, από τότε θα ρωμάγανε. Μου τα έλεγε ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο τραπεζικός από την Αθήνα, από το 2020-21 αυτά. Προστάτεψε το Σαββίδι, μου λέει, γιατί θα πέσει, μου λέει, επειδή ξέρω τον αγαπάς τον ΠΑΟΚ, θα πέσουνε, λέει, πάνω του όλοι, να τον κάνουν πόβλεμο τρομακτικό για να το λιμάνι, λέει. Θέλουν το λιμάνι. Πρόσεχε, μου λέει.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, πείτε κάτι για το παιδί, λέει, πρέπει να φύγει. Πρέπει να μαζευτούν χρήματα, λέει, και χρησιμοποίησε όλα σας τα μέσα. Ποιο παιδί, δεν ξέρω τίποτα εγώ. Και ποιο παιδί. Τι παιδί είναι αυτό, δεν ξέρω. Μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα αυτό εδώ. Δεν γνωρίζω. Αν θέλεις να μας στείλεις κάτι πιο ενημερωτικό, έτσι να το πούμε. Τζόρνταν, από πέρσι δεν παίρνουν, λέει, διαιτητικά ούτε το 50-50. Όλα τα αμφισβητούμενα είναι 100-0 εναντίον μας. Τι συμβαίνει με τον Καγκάτση, κάνει δημόσιες σχέσεις, λέει, και χαρίζει τα κύπελα στον Όφη. Αυτό κάνει, ακριβώς. Ακριβώς. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετηθέντος. Δυστυχώς είναι ακόμα μια επαλήθευση σε αυτό το ρητό.

0: Εχθές για παράδειγμα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη θα έπρεπε να το είχε αναβάλει. Στο κολυμπητήριο μέσα δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Στο κολυμπητήριο μέσα παίζεται να πούμε. Πώς λέγεται αυτό το άθλημα, αρέσει, που παίζεται.
1: Πόλο.
0: Πόλο. Α, μπράβο.

0: Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν. Καλημέρα. Έλα.
0: Καλημέρα και εσένα.
1: Με κατάλαβες, έτσι.
0: Όχι, δεν σε κατάλαβα. Τι είχα.
1: Λοιπόν, σε παραδέχομαι.
0: Γιατί?
1: Αυτά που λες όλα σωστά είναι. Η θύρα 4 είναι κατευθυνόμενη. Ξέρεις ποιον έχει ηγέτη η θύρα 4?
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Να σου το πω, τον Νικόλα.
0: Α, ποιος? Ποιος τον δίνει σημασία τώρα, ρε.
1: Ο Νικόλας κάνει κουμάντο όλη τη θύρα 4.
0: Η κατεύθυνση απαλού είναι, βρε. Εκείνος τι να κάνει ο Νικόλας.
1: Ρε Τζόρνταν, άκουσε με εμένα.
0: Ξέρω, ρε, δεν ξέρω τι καταγεί.
1: Ο Νικόλας είναι 10 χρόνια που κράζει τον Ιβάν Σαββίδη. Δεν καταλαβαίνεις ότι εκεί στη θύρα 4 ο Νικόλας κάνει κουμπάντο.
0: Μα δεν είναι αυτό εδώ. Δεν είναι. Το ξέρω.
1: Εμένα μου λες, ρε Τζόρνταν.
0: Άκουσε
1: εγώ
0: με λίγο.
1: Το καλό, το
0: άκουσε
1: καλό
0: με λίγο. Άκουσε με
1: παλό
0: λίγο. Άκουσε με λίγο.
1: Ναι.
0: Ότι κράζει τον Σαββίδη από την ημέρα που ήρθε το ξέρουμε.
1: Αλλά μα εκεί στη...
0: δεν είναι ο λόγος αυτός.
1: Ποιος είναι?
0: Η κατεύθυνση απαλού είναι.
1: Το ξέρω. Να σου πω και άλλος ποιος κράζει τον ΠΑΟΚ. Να σου πω. Ένας πρώην δικηγόρος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης Α. Είδης. Κατάλαβες?
0: Πες τώρα.
1: Μπάμπης Αποστολίδη.
0: Εντάξει. Άμα δεν...
1: εντάξει, μετά... σε αυτό παραδέχομαι που είπες ότι...
0: ρε παιδί μου, άμα παίρνανε δουλειές από τους Σαββίδη να κάνουν, θα κράζανε.
1: Εκεί στη θύρα 4, να σου πω κάτι, είναι μαζιμένα όλα τα αποβράσματα της κοινωνίας.
0: Μη χαρακτηρίζεις, μη χαρακτηρίζεις, σε παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, άκου να σου πω τώρα.
0: Ναι, μη χαρακτηρίζεις όμως.
1: Ναι, καλά, εντάξει, παίρνω πίσω το... αλλά εκεί ήταν όλοι αυτοί που... σπάγω τα κεφάλια από τους Ολυμπιακούς που βρίζαν, που χειδεολογούσαν.
0: Τώρα τα χρόνια αλλάξανε, ρε Σύνικο.
1: Εκεί είναι όλοι δεξιοκρατούμενοι.
0: Τα χρόνια αυτό... αλλάξανε, ρε φίλε. Άσο τώρα. Δεν είναι, αυτά δεν ισχύουν
1: εκεί
0: τώρα.
1: Εκεί είναι όλοι με την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Ακούσε, λέω τώρα. Τα χρόνια αλλάξανε. Εκείνα τα βίες και αυτά δεν υπάρχουν.
1: Ο Μητσοτάκης δεν είναι πολέμιος του Σαββίδη που θέλει να διώξει από την Ελλάδα. Στη θύρα 4 τι είναι? Όλοι είναι εκεί οργανωμένοι του Μητσοτάκη. Κατάλαβες, εγώ άκουσα τον Μπάμπιτρο Αποστολή, τον πρώην δικηγόρο, να κράζει τον Ιβάν Σαββίδη. Λέει πρέπει να τα μαζέψει και να φύγει, λέει. Ποιος? Αυτός κάποτε που ήταν δικηγόρος του ΠΑΟΚ.
0: Δεν τον έχει δικηγόρο, αυτό λέμε. Άμα έπαιρνε δουλειές θα και αυτός ήταν, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: αυτά είναι. Στην Ελλάδα δεν θέλουν τίποτα, ενώ ο άνθρωπος είναι πρόεδρος των Ποντιακών Συλλόγων και της Ρωσίας, των Ελλήνων. Πρόεδρος των Ελλήνων της Ρωσίας. Αλλά αυτοί εδώ στη Δύση, στην Ελλάδα, το καθεστημένο εδώ και της Ευρώπης και της Αμερικής το θεωρούν σαν Ρώσο. Ενώ ο άνθρωπος είναι Έλληνας, το θεωρούν σαν Ρώσο και τον πολεμάνε. Θέλουν να τον διώξουν με το έτσι θέλω από εδώ πέρα. Κατάλαβες?
0: Μέσα. Τα ξέρουμε.
1: Αυτή είναι όλη η δουλειά.
0: Τα ξέρουμε λοιπόν, αυτά. Το λιμάνι είναι από πίσω. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Είναι και το λιμάνι και όλα.
0: Όχι
1: αυτά.
0: Και το λιμάνι. Το λιμάνι είναι.
1: Βέβαια, το λιμάνι είναι, βέβαια. Πρώτος λόγος είναι το λιμάνι που θέλουν να τον πάρουν, να το δώσουν σε δικό τους ολιγάρχη. Αυτοί δεν θέλουν, θέλουν όλοι οι ολιγάρχοι στο Μητσοτάκης να είναι πιστοί στη Δύση, στην Ευρώπη και στους Αμερικανούς. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν. Εγώ άκουσα όλη την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, λέω, κατάλαβα, λέω, ο Τζόρνταν έχει δίκιο που λέει ότι η θύρα 4 του ΠΑΟΚ είναι κατευθυνόμενη από δικηγόρος που είναι μόνη της που ήξερε να βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Κάποιος δικηγόρος την έγραψε αυτή την ανακοίνωση και την βγάλανε. Καταλαβαίνεις τώρα, εγώ όταν άκουσα και τον πρώην δικηγόρο που έλεγε να φύγει ο Σαββίδης.
0: Οργανωμένο είναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
1: Οργανωμένο σχέδιο. Τέλος πάντων, βάλε ένα τραγούδι πολύ σε παρακαλώ. Εκείνο το παλιό της πόντιας της Σοφίας Παπαδοπούλου, Απάρσο Μπέλης, πολύ Απάρσο Μπέλης, Εσο Μπέλης μάλλον σύνορο σειρά. Βάλω το για να σταλιάρουμε λίγο.
0: Πώς
1: να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια.
0: Τίτλο παίζανε, πώς το λένε αυτό? Πώς το λένε?
1: Άπαρσο Μπέλες λέγεται.
0: Άπαρσο Μπέλες, μάλιστα.
1: Ναι, Άπαρσο Μπέλες, Σοφία Παπαδοπούλου.
0: Άπαρσο Μπέλες θα πει πάνω στον Μπέλες.
1: Ήμουν μικρό παιδάκι, 15 χρονών όταν είχε βγει αυτό το 1970. Πήγαινα εκεί στο Λαϊκό, στο σινεμά, στο Βαγάλι, το θυμάσαι και στο
0: Άπαρσο Μπέλες. Βέβαια το θυμάμαι. Πήγαινε στο
1: σινεμά. Πήγαινε στο σινεμά εκεί πέρα μικρά παιδιά από το χωριό. Πηγαίναμε εκεί πέρα, βλέπαμε έργα.
0: Εκείνο ήταν, τσοντάδικο ήταν εκείνο.
1: Ναι, ναι. Και απέναντι, απέναντι εκεί, από τη ΣΤΟΑ, απέναντι προς τις μας.
0: Καλά ρε σε τσοντάδικα, μη γίνεσαι.
1: Είχε και με ένα υπόγειο εκεί πέρα, είχε ένα ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδα.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε και στο υπόγειο και είχε και ηλεκτρόφωνο και από εκεί το άκουσα. Από εκεί το άκουσα και κατευθείαν πήγα στο δισκάδικο, στην εταιρεία δίσκου του φίλου μου, τον Βασίλη του Παπαδόπουλου. Δεν ξέρω τον άνθρωπο, είναι στη ζωή, δεν είναι στη ζωή. Εκεί και λέω, κύριο Βασίλη, σε παρακαλώ, θέλω την κασέτα αυτή. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Άπαν Σομπέλης, Σοφία Παπαδοπούλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Α, καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά, για χαρά. Τον παγάσασε. Στον τάδικα πήγαινε. Έλα, φίλε.
2: Καλά, Τούρντα.
0: Έλα.
2: Καλημέρα, τι Γιάννης.
0: Καλημέρα. Τι να κάνω εδώ.
2: Τι έχεις να πει για την ανακοίνωση της σειράς 4.
0: Ντροπή.
2: Γιατί ντροπή.
0: Γιατί. Τι γιατί ντροπή. Υπάρχει γιατί ντροπή. Τι δηλαδή. Ενώ αναγνωρίζουμε, ενώ το ξέρουμε, κάναμε, όλα τα ξέρουν, αλλά πρέπει να φύγει. Τι είναι που θα πούμε πρέπει να φύγει. Τι είναι αυτά ρε τώρα. Δηλαδή εσύ δεν κατάλαβες ότι αυτό είναι κατευθυνόμενο από κάπου.
2: Τα υβριστικά συνθήματα στο γήπεδο είναι και αυτά κατευθυνόμενα.
0: Εγώ σε ρωτάω, δεν κατάλαβες ότι από κάπου...
2: Όχι.
0: Δεν το κατάλαβες.
2: Όχι.
0: Ξαναδιάβασε να το καταλάβεις.
2: Τα υβριστικά συνθήματα είναι κατευθυνόμενα.
0: Τι είναι, βρίζει όλο το γήπεδο. Βρίζει όλο το γήπεδο.
2: Όλο δεν βρίζει.
0: Ποιοι βρίζουνε.
2: Ούτε όμως όλο εξήγησε.
0: Ποιοι βρίζουνε, σε παρακαλώ, ποιοι βρίζουνε.
2: Η θύρα 4.
0: Ποιοι, πόσοι, ποιοι.
2: Όλοι 4.
0: Όχι όλοι 4, ποιοι βρίζουνε, πες μου.
2: Όλοι 4. Εκεί η ανατολική, ξέρω.
0: Α, μπράβο. Είδες λοιπόν, την ανακοίνωση το βγάζουν αυτοί που βρίζουν λοιπόν.
2: Εγώ νομίζω ότι όλοι 4 βρίζει πάντως.
0: Τέλος πάντων. Εγώ να σε δείξω. Άκου λίγο. Από πέρσι με το στο Ριέκα, πάω Κριέκα, είχαν έτοιμο πανό. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό του και όχι, ξέρω εγώ, στον πρόεδρο του. Το ξέρεις?
2: Ναι.
0: Α, μπράβο. Γιατί από πέρσι, γιατί τοποθετήθηκαν στο καπάκι αμέσως για το Μιστακίδη, για το γήπεδο, σε ρωτάω τώρα.
2: Αυτό ανήκει, αυτό είναι από πάντα ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, φιλαράκι, σε παρακαλώ λίγο. Τι δουλειά έχουν με τον Εραστέχνη και με το γήπεδο αυτή, στο καπάκι. Μόλις ο Εραστέχνης ανακοίνωσε το γήπεδο του κάνει ο Μιστακίδης πέρσι, απευθείας τοποθετήθηκαν αυτοί, ναι. Και μετά μόλις το πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ του Σαββίδη, είπαν κάναμε λάθος. Πού τα πουλάτε αυτά ρε εσύ?
2: Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει η
0: πορεία. Είναι κατευθυνόμενοι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Αυτή είναι η γνώμη.
0: Είναι κατευθυνόμενοι, φιλαράκι, άστο.
2: Τώρα άμα ρωτήσουμε την κοινή γνώμη δεν θα νομίζω ότι...
0: Εγώ τη δική μου άποψη λέω και όλα είναι μονταρισμένα από πέρσι, τα λέω, δεν τα λέω τώρα.
2: Το ξέρω,
0: άμπραβο.
2: Το ξέρω, εγώ σε παρακολουθώ.
0: Άμπραβο.
2: Και από τη Μαρμίτα ακόμα που...
0: Εγώ τα λέω από πέρσι, φιλαράκι. Η Νέα Δημοκρατία, κάνει πόλεμο το Σαββίδη. Οι βουλευτές εδώ πάνω της Νέας Δημοκρατίας κάνουν πόλεμο το Σαββίδη και μέσω του Εραστέχνη πήγαν να τρυπήσουν το Σαββίδη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τα λέω από το 2 Ιουνίου του 25. Τώρα μετά από 1,5 χρόνο γίνονται αυτά τώρα. Ό,τι και να συμβεί στον ΠΑΟΚ, τη διχόνοια, την εσωστρέφεια, την έλφερε ο Άλβα Σίγμα ΠΑΟΚ. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε τα πάντα. Το double και τα πάντα. Είχε την καλύτερη ομάδα. Και τη διχόνοια την έφερε ο ΑΣ, φίλε.
2: Αυτό που λέτε για την καλύτερη ομάδα συμφωνώ και εγώ.
0: Άμπρα.
2: Δεν έπρεπε. Δηλαδή από δικά μας λάθη το χάσαμε, πιστεύω.
0: Η εσωστρέφεια, φίλε.
2: Το χειμώνα ενισχύθηκε όμως με τα γραφικά.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο τώρα. Δεν μιλάω αγωνιστικά μόνο. Η εσωστρέφεια.
2: Εγώ, αγωνιστικά, λέω, τώρα,
0: εγώ λέω η εσωστρέφεια.
2: Στου αγωνιστικά τα έχει πει, τα έχει χιλιοποιεί. Τα ξέρουμε. Μαθακιστεί, δηλαδή.
0: Ακόμα και ο Γκαγκάτσης, φίλε, είναι ύποπτος. Μέχρι και εκεί φτάσανε.
2: Αγωνιστικά η ομάδα ενισχύθηκε όπως έπρεπε να ενισχύθηκε. Εγώ δεν παίρνω καθιά να σου πω ούτε μισακηδικός ή ούτε σαββιδικός.
0: Δεν μιλάω εγώ για αυτά. Εγώ κάτι άλλο λέω. Εγώ λέω κάνουν πόλεμο του Σαββίδη.
2: Μάλιστα.
0: Όποιος δεν το βλέπει, ούτε με γυαλιά μπορεί να το καταλάβει. Τι να πω. Αυτά είναι ντόμινο αυτά. Πώς το λένε, είναι αλυσίδες αυτά. Αλυσίδα.
2: Για το παιχνίδι που τελείωσε χθες, τι είχε να πεις.
0: Τώρα επιτρέπεται ρε να έχεις την ΕΠΟ. Να είναι αυτός εδώ ο πολυχρόνης εδώ από την Πιερία, δική σου ένωση. Και να σε ακυρώνει ο πεντακάθαρο γκολ τώρα. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Σε ρωτάω.
2: Και το να σε... το ακύρωσε, δεν το ακύρωσε.
0: Ρε τώρα, άκου τι σε λέει ο Τζόρνταν τώρα, να καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Και να σε αποβάλει τον άλλο να. Τον Τέιλορ να στον αποβάλει για να μην τον έχει στο Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι ήταν ρε πισίνα, ήταν το γήπεδο. Γλίστη στο παιδί δεν είναι, θα το χτυπήσει. Δεν το...
2: Εντάξει, Τζόρνταν είναι κόκκινη όπω
0: ναι, πάει. Αλλά... Είναι... Πρόσεχε, δεν πάει να το... το βρήκε, εντάξει, αλλά δεν πάει να το χτυπήσει επίτηδε.
2: Εντάξει, είναι όμω. Είναι η πρόθεση, είναι. Την πρόθεση εντάξει. Μετράει εκεί πέρα.
0: Α, η πρόθεση μετράει.
2: Είναι, να σου πω πώ πάει λίγο. Είναι η ταχύτητα που πάει ο αμυνόμενο στον επιτιθέμενο.
0: Τα ξέρω, ρε φιλαράκι, άλλο σε λόγο. Έβρεχε το γήπεδο.
2: Αυτό έξερε.
0: Το γήπεδο δεν πήγε να τον χτυπήσει επίτηδε. Δεν και τέτοιο.
2: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Και επειδή γλιστρούσε, το χτύπησε όμως το θέμα είναι. Αντίθετα...
0: Πρώτα απ' όλα, σε τέτοιο γήπεδο δεν παίζεις.
2: Πέρσι που Τζόρνταν, πέρσι που ηλεοφόρος γλίστραγε, στον Κωνσταντέλια δεν βγήκε κόκκινη στη σιωπή.
0: Να σε πω και κάτι άλλο. Σε τέτοιο γήπεδο, φίλε, το αναβάλεις. Ούτε αυτό έκανε.
2: Ναι, μπορούσε. Μπορούσε να το δώσει άλλη μέρα το δεύτερο ημίχρονο, ας πούμε, γιατί όντως... αλλά αφού έκρινε ότι μπορούσε να παίξει, έπαιξαν. Τι να κάνουμε.
0: Έκρινε, τι έκρινε, ρε φίλε, γι' αυτό σε λέω. Τι έκρινε. Εδώ άδειασε το κήπεδο από τον κόσμο στην αρχή, δεν το είδες. Σε κάποια φάση.
2: Μείνανε λίγο οι πιστοί εκεί πέρα να πούμε και φωνάζανε γυμνοί.
0: Yeah.
2: Αυτό είναι που... που ξεχωρίζει τον Παοξή από τους
0: άλλους. Ναι, για τα πανηγύρια είμαστε καλοί. Και για να κάνουμε άνω κάτω την ομάδα.
2: Για τα είμαστε δύσκολα καλοί. Είμαστε καλοί.
0: Ναι, ναι. Για... Όταν υπήρχε πολυδιοκτησία, πού ήταν ο κόσμος, ρε φίλε, για πες μας. Όταν πάλευε ο Πάουκ για την πολυδιοξία να δικαιωθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί μας κλέψαν και εκείνο το πρωτάθλημα μας, το κάνανε, το θυμάσαι εκείνο.
2: Λοιπόν, το 10.
0: Ποιο 10, ρε φίλε. Με την πολυδιοξία, με την Ξάνθη, τότε που μας βγάλανε ότι τα χαμουδί δεν ήμασταν.
2: Α, ναι. Εκεί πήγε στο Κάσο, δικαιώθηκε, δεν είναι.
0: Ποιος πήγε στο Κάσο, ο κόσμος, η θύρα 4, ποιος πήγε στο Κάσο. Ποιος.
2: Ήταν, εντάξει, τότε ήταν εμείς στην καραντίνα, δεν ξέρω τι μπορούσε.
0: Ποια καραντίνα, ρε, ούτε μια ανακοίνωση βγάλανε, ρε. Πού τα πουλάτε αυτά, ρε. Μια ανακοίνωση δεν βγάλανε, ρε. Τίποτα, ρε. Κανένας. Ούτε ο ερασιτέχνης. Και όταν δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ, τότε βγάλαν όλοι οι ανακοίνωσεις. Άστο τώρα, ρε, φιλαράκι τώρα.
2: Εντάξει.
0: Πλήρωσε ο άνθρωπος. Τον εκατομμύρια να πούμε με δικηγόρους, 5 δικηγόρους από εδώ από εκεί να πούμε να καθαρίσει τα πάντα όλα. Και αυτόν τον άνθρωπο τον κυνηγάνε τώρα. Ντροπή, ρε φίλε. Ντροπή.
2: Εδώ εγώ επέτρεψέ μου να διαφωνώ σε κάποια θέματα που λες. Συμφωνώ ότι είναι ντροπή, ότι ναι, πρέπει όντως.
0: Και πουλά και φύγε. Τι είναι αυτή που απούν πουλά και φύγε. Για πες. Τι πουλά και φύγε.
2: Εντάξει, νομίζω είναι και μετά, και... που έχουν αγανακτήσει.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Τι λες τώρα, ρε. Τι είναι αυτά που λες αγανακτήσει. Και εμείς που δεν αγανακτήσαμε εκατοντάδες χιλιάδες, και να σε πω και το άλλο. Και μην λες ότι τα, πόσο κοστίζουν και μην βάζεις πολλά ποσά και τέτοια σε κάποια ανακοίνωση. Τα είδες εκεί που λέει. Αυτοί θα αγοράσουνε. Κρίμα, δεν κρίμα. Ξέρω, κρίμα, φίλε.
2: Εγώ πιστεύω
0: κρίμα.
2: Ότι πλέον εντάξει, ο ΠΑΟΚ ανήκει στον πρόεδρό του.
0: Κρίμα, φίλε.
2: Πλέον το μότο αυτό είναι. Δεν
0: και να σε κάνω και μια άλλη ερώτηση, ρε φίλε. Μας κάνουν μια αναφορά από το 2020, μας λένε. Ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελο και μετά, πήρε και πρωτάθλημα και μετά. Δεν τα λένε αυτά. Τέλος πάντων. Και μας λένε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου αφήγηση. Ναι, από το 20, το πρόβλημα λένε είναι από το 20. Και μέχρι πέρσι πριν εμφανιστεί ο Μιστακίδης, γιατί δεν μας τα λέγατε, ρε παιδιά. Σε κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα.
2: Γιατί δεν είχε εμφανιστεί.
0: Άρα κάτι ύποπτο δεν είναι, ρε φίλε.
2: Μάλλον θέλουν να το διώξουν, η αλήθεια είναι. Εμένα το μόνο μου πρόβλημα στο Σαββίδι Τζόρνταν είναι το ότι δεν είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ενεργός με την ομάδα.
0: Αυτό το ξέρουμε, φίλε. Τους λόγους τους ξέρεις.
2: Δηλαδή, δεν θα σου πω κάτι. Πέρσι που είχαμε τα... Φέτος βασικά που είχαμε τα 100 χρόνια, στη συγκέντρωση ούτε ένας από τους δύο μεγαλομετόχους δεν ήθελε να μιλήσει. Εμένα αυτό με ενόχλησε, σαν ΠΑΟΞΗ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Ένα, ας πούμε,
0: δεν ισχύει.
2: Ούτε ο άλλος ήρθε όμως.
0: Άκου λίγο να σε πω κάτι.
2: Ούτε ο πρόεδρος ο ένας ήρθε, ούτε άλλος ο πρόεδρος.
0: Δεν ισχύει το σύνθημα ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει το σύνθημα εμείς είμαστε και με τα... δεν γίναμε ΠΑΟΚ από τους τίτλους του. Δεν ισχύει και αυτό. Τα κύρωνουν όλα αυτά. Δεν ισχύει. Εμείς τον αγαπάμε και με τα προβλήματά του. Τα θυμάσαι αυτά τι λέγανε μέχρι πριν 3-4 χρόνια.
2: Μα έτσι και αλλιώς.
0: Δεν ισχύουν αυτά τα συνθήματα. Ναι.
2: Τον ΠΑΟΚ έχουμε πάνω απ' όλα. Κανέναν άλλο.
0: Άμα δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ξέρει που θα ήταν ο ΠΑΟΚ, φίλε.
2: Εντάξει, ρε Τζόρνταν. Και άμα ήταν ο Μιστακίδης, μπορεί να έλεγε στα αντίθετα για τον Μιστακίδης. Για... Αντίθετα για τον Σαββίδη.
0: Ρε φίλε, κάτσε λίγο. Ο Μιστακίδης πού ήταν όταν είχε προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Για πες μας λίγο.
2: Δεν ήταν πουθενά.
0: Και τότε.
2: Πιστεύω πολύ ότι ο ερασιτέχνης έκανε πολλά λάθη γενικότερα σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το 2006 που είχε έρθει, που λένε ότι πήγε να πάρει τους Αριανούς τότε.
0: Ναι. Η γυναίκα του είναι Αγιανού, να ξέρεις, ε.
2: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Τι να πειράζει.
2: Πες είναι και τι έκανε. Όταν ήρθε εδώ πέρα λέγανε να πάρει το ακίνητο της Τούμπας και του βάζει τρικλοποδία σε ερασιτέχνη. Θα έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Δηλαδή πάλι έκανε πολλά λάθη ο ερασιτέχνης, νομίζω. Σε όλο το κομμάτι.
0: Σε ποιο κομμάτι. Πότε.
2: Με το Μιστακίδη, το Σαββίδη, τότε ας πούμε, και από τότε για το Σαββίδη και
0: για,
2: το Μιστακίδη.
0: Για πότε μιλάς, ποια χρόνια.
2: Για το 2006 τότε που ήταν ένα έτσι.
0: Εκείνο τότε καλά έκανε, ρε. Δεν τον ήξερε και καλά έκανε και δεν το έδωσε. Το Μιστακίδη πού τον ξέρει και θα ήθελε να το δώσει.
2: Ναι, νομίζω επιχειρηματίας, ρε Σιτζόρτα, γιατί...
0: Γιατί ο άλλος τι ήτανε, δεν ήτανε.
2: Τώρα πριν λίγο είπες ότι το 2006 δεν τον ήξερε και καλά έκανε.
0: Καλά έκανε, φυσικά καλά. Αφού αν δεν τον ξέρεις, δεν το δίνεις. Το Μιστακίδη πώς τον ήξερε. Από πού είναι, ήταν εδώ στην Ελλάδα.
2: Είναι γνωστό στην Ελλάδα. Ρε,
0: πού ρε φίλε, έκανε δουλειές εδώ στην Ελλάδα, αφού δεν ζούσε εδώ. Γιατί ρε, γνωστό δεν γνωστό την αλήθεια, γιατί δεν τη λέτε, ρε φίλε.
2: Μα είναι γνωστό όνομα.
0: Χρειάζεται το γνωστό όνομα, ρε φίλε. Κάτσε λίγο, τον ήξερε. Γνωστό όνομα, ακουστά. Γνωστό.
2: Δεν ξέρω τι είναι, ένα μεγάλο επιχειρηματία.
0: Πολύ ωραία. Ένα παίκτη πήρε στο Βόλιο και δεν τον είχε πληρώσει μέχρι τις προάλλες. Δεν ξέρω αν τον πλήρωσε τώρα. Έτσι δεν είναι.
2: Λογικά θα τους πλήρωσε αυτό.
0: Α, στα λογικά ρε φίλε, τι έχει γίνει, πες μας. Τον ερασιτέχνη είχε βγάλει ανακοίνωση, εξώδικο τον είχε στείλει. Γιατί δεν πληρώθηκε ο ερασιτέχνη.
2: Αυτά, άμα δεις τώρα, νομίζω να τα ψάξεις.
0: Κάτσε λίγο ρε φίλε. Μέχρι πριν κάνα δύο μήνες, αν θυμάσαι, τον είχε στείλει εξώδικο ο ερασιτέχνη. Δεν πλήρωνε στο γήπεδο. Έτσι δεν είναι.
2: Σε εφορίες αυτά θα φανούν τώρα.
0: Ρε το γήπεδο το παλατάκι δεν το πλήρωνε ρε, μέχρι πριν κάνα δύο μήνες. Τι πια εφορία, τι δουλειά έχει η εφορία με αυτό.
2: Άμα δεν το πληρώσει, πού θα τα βρει. Δεν θα τα βρει με την εφορία μετά.
0: Ρε φίλε, ανακοίνωση δεν έβγαλε ο ερασιτέχνης για να πάρει λεφτά από το Μιστακή γιατί δεν είχε πληρωθεί για το γήπεδο. Μέχρι πριν δύο-τρεις μήνες, δεν θυμάμαι πότε ήταν τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Τέλος πάντων. Θα βρει τον τρόπο, τον δρόμο της η ομάδα.
0: Την εσωστρέφεια την έφερε ο ΑΣ. Τελεία και παύλα.
2: Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα ποδοσφαιρικά αν μιλήσουμε, η ομάδα θα τη δούμε από το νέο έτος και μετά πιστεύω. Εγώ ακόμα ξαναλέω γίνεται ξεσκαρτάρισμα. Μέχρι να βρεθούν και οι παίχτες μεταξύ τους οι καινούργοι. Και το χειμώνα θα γίνουν κανένα δύο-τρεις μεταγραφές ίσως.
0: Ας το χειμώνα, μακριά είναι ο χειμώνας. Εγώ βλέπω...
2: Εντάξει. Βλέπω... Λέμε τώρα... Εγώ... Και εκεί πώς το βλέπεις το παιχνίδι.
0: Τι να σε πω τώρα. Και ο Παναθηναϊκός είχε χάλι μαύρο και εμείς δεν είμαστε καλά. Τι να σε πω. Τι να σε πω. Μπορώ να σε πω τίποτα.
2: Εγώ φοβάμαι αυτές τις λεπτομέρειες. Ρε, αυτό είναι το θέμα.
0: Τι να σε πω. Σφύριγμα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις 50-50. Φαίνεται πως φανάρι είναι.
2: Εξένος δεν θα παίξει.
0: Βρε άκου τι σε λέει ο Τζορδάν τώρα. Θα ακούτε ρε τι σας λένε. Δεν θα πάρεις σφύριγμα. Όχι πει σφύριγμα. 50-50 δεν θα πάρεις. Να τα θυμάσαι αυτά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε, κλείσε, να πάμε σε διάλειμμα.
2: Έγινε Τζόρνταν, έγινε,
0: χαρά, χαρά. Καλά. Λοιπόν, διάλειμμα, Focus FM 103.6, 23.10, 506.76 και 506.77 οι γραμμές και φυσικά επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6. Οι Ορδάνοι χαιρετώ, λέει, ο ισχυρισμός των ανόητων είναι αυτός, λέει. Όταν δεν έχουν τι άλλο να πούν, λένε αυτή την αηδία, λέει. Δεν είναι εδώ, λέει, ο μεγάλος. Έκανε ένα απλήρωτο, ρε, εσύ, σαν ψάλιδες, λέει. Μόνο ντροπή, οι Ορδάνοι. Ούτε οι Αριανοί, λέει, έτσι δεν κάνουν, λέει, σαν αυτούς, λέει. Τους έβλεπα από το 1973, λέει, στη θύρα 4α. Η ανακοίνωση είναι συνταγμένη επιστημονικά, να ξέρετε. Δεν είναι λαϊκά. Δεν παίρνω εγώ μια ανακοίνωση και να κάνω εγώ, μαζεύω τα παιδιά εκεί του Αμέλη και λέμε κάνουμε αυτό. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Και δεν λέμε πουλήσει, αλλά πρόσεχε τις τιμές και ξέρω εγώ μη βάζεις αυτά. Δηλαδή ατρελαθούμε τελείως εδώ. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Γιορτάνη, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθα.
1: Δεν είναι.
0: Καλά, 30 φίλε. Εσύ. Τι λέει η Νέα Υόρκη, Αμερική.
1: Τι Γιορτάνη. Να, στεναχώρια να πούμε αυτά που ακούμε και αυτά που γίνονται να πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πω κάτι το οποίο δεν ξέρω μπορεί να ακουστεί και λίγο παράξενα, αλλά θέλω να παραλληλήσω τον πόλεμο που τρώει η Ιβάν Σαββίδης και φυσικά επακόλουθα και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Βλέπω, επειδή ζω εδώ στην Αμερική, βλέπω ακριβώς τον ίδιο πόλεμο που τρώει και ο Τραμπ από το βαθύ κράτος. Εντάξει, από το βαθύ κράτος της Αμερικής. Δηλαδή ό,τι και να κάνει, ό,τι και να... όλοι εναντίον. Δηλαδή το σύστημα, γι' αυτό που αισθανόμασταν περήφανοι και θα πάω τον Καγκάτσε. Θυμάσαι που ο Καγκάτσε ήταν ο πρόεδρος, εντάξει, ήταν αυτός που πρόεδρευε, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ και το ένα και το άλλο. Ναι. Λέμε, έχουμε τον Καγκάτσε, θα τον βγάλουμε στην ΕΠΟ, η ΕΠΟ είναι δικιά μας, τα σωματεία είναι δικά μας. Η διαιτησία, κατευθείαν μας αλλάξαν τη διαιτησία, εντάξει, τη φύγανε από την ΕΠΟ και την πήγανε ανεξάρτητη. Μετά το επόμενο βήμα του Σαββίδη ήταν να φέρει το ΒΑΡ. Εμείς τα παοξίδες ήμασταν περήφανοι, λέγαμε ότι κοίτα να δεις τι έκανε ο Σαββίδης, τα βάλε με όλους και με όλα, έφερε το ΒΑΡ, άλλαξε διαιτητές, κοίτα να δεις. Από τη μια οι διαιτητές τώρα θέλουν να τους αλλάξουν, έτσι δεν είναι. Μας βάλανε στην ΕΠΟ, δηλαδή στο τελικό, μας βάλανε Έλληνες. Χάσαμε το κύπελο, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά το ΒΑΡ. Οποιαδήποτε φάση είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, χρησιμοποιείται το ΒΑΡ ώστε να εναντιωθεί. Να γυρίσει δηλαδή η γνώμη αυτή που έδωσε. Με κατάλαβες, δηλαδή όλες οι φάσεις οι οποίες ευνοούν το ΒΑΡ, ευνοούν το ΠΑΟΚ, χρησιμοποιείται από τους βαρίστες εναντίον του ΠΑΟΚ. Δηλαδή οτιδήποτε έφερε ο Σαββίδης στην Ελλάδα για την καλυτέρευση του πρωταθλήματος, οτιδήποτε έκανε με την ΕΠΟ, οτιδήποτε έκανε με διαιτητές, οτιδήποτε έκανε με το ΒΑΡ, όλα τα γυρίσανε εναντίον μας. Και το τελευταίο κεραζάκι, η συνοπαδή της θύρας 4. Υποτίθεται ότι αυτή είναι η σκληροπυρηνική του ΠΑΟΚ, εντάξει. Όπως είπες πέρσι, οι πρώτοι που φέρανε αντίρρηση και το ένα και το άλλο και συνταχθήκανε με το Μιστακίδη ήταν αυτοί. Τώρα είναι πάλι οι πρώτοι, συνταχθήκανε με το Μιστακίδη ήταν αυτοί. Τώρα είναι πάλι

0: Γελάνε κάτω από τα δέλια και το ένα και το άλλο. Το παιδί πήγα να του κόψουν τα νιάτα πέρσι. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Το παιδί έφερε μόνο
0: με το σιώπη. Με το σιώπη. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Έτσι είναι, εντάξει.
0: Καμία προστασία από τη διαιτησία. Δεν ντρέπονται να πούμε? Δεν ντρέπονται αυτοί που διοικούν την ελληνική, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποδοσφαιρική ομοσπονδία? Και οι υπόλοιποι. Τώρα που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, όλοι και τι καλό παιδί και τι το ένα και το ταλέντο το μεγάλο. Όσο ήταν εδώ δεν προωθούτανε. Όλοι εναντίον στον ΠΑΟΚ. Για να χτυπήσουν το Σαββίδι. Και σου λέω εγώ τώρα το άλλο. Ο Σαββίδις δεν θα φύγει. Αν είναι όντως ο Πούτιν από πίσω, εσύ πιστεύεις ότι δεν έχει τα λεφτά για να επενδύσει, αλλά δεν το κάνει, εγώ πιστεύω και εμένα δεν το κάνει, γιατί με την παρούσα πολιτική κατάσταση, ό,τι και να κάνει, ούτε άδεια θα του δώσουν για το γήπεδο, ούτε πρωτάθλημα θα του δώσουν και θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια όπλα, δηλαδή τους δικούς μας, εντάξει, για να χάσουμε τα πάντα. Οπότε τι επένδυση να κάνει? Να γιατί έδωσε και το Κωνσταντέλια, να γιατί και κάνει αυτά που κάνει. Και σου λέω, αν μπορούσαν να το διώξουν από την Ελλάδα, θα το είχαν κάνει προπολού, Γιορδάνη, να το ξέρεις αυτό. Εντάξει, αλλά είπαμε, επειδή το βαθύ κράτος εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα μιλάτε για τους κυβερνώντες, εντάξει, όλοι από εκεί είναι κατευθυνόμενοι. Δεν είναι η Αμερική από πίσω, να το ξέρεις αυτό. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει κατά διαόλου.
1: Ναι, το έχω ακούσει από πολλούς.
0: Λοιπόν, και σου λέω, και επειδή και ο πόλεμος τώρα, μάλλον αυτές οι αυσημαχίες που γίνονται στο Ιράν, τελειώνει και αυτό, και το επόμενο θα είναι το τέλος του πολέμου και στην Ουκρανία.
1: Μακάρι.
0: Και μετά μαύρο φίδι που τους έφαγε. Μόνο αυτό σε λέω, Γιορδάνη.
1: Μακάρι, αυτό περιμένω.
0: Μαύρο φίδι που τους έφαγε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να κρατήσω άλλο. Αλλά, παιδιά, πάλι μιλάω στους συνοπαδούς. Μην είστε αχάριστοι, γιατί αν είστε πραγματικοί παοξίδες, εντάξει, αυτό που θα πρέπει να μας διακρίνει είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, εντάξει, την περηφάνεια, ονειροκατάκτηση, αγώνες. Λοιπόν, αυτά μην τα ξεχνάτε, γιατί από εκεί που ήρθαμε είναι ντροπή και έσχος να αμαυρώνουμε τη μνήμη των προγόνων μας. Γιορδάνη, αυτά είχα να πω, δεν θέλω να κρατάω άλλο.
1: Έγινε τριαντάφυλλε, να είσαι καλά.
0: Τα χαιρετήματα από Νέα Υόρκη.
1: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Ακούει και η Νέα Υόρκη που είναι απόγευμα εκεί τώρα. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω ο πρόεδρος μου Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Δημοσδένης, κάτω τα χέρια από τον Ιβάν πουθενάδες. Ξαφνικά όλοι πάνω του, λέει, ξέχασαν που ήταν η ομάδα με χρέη, λέει, άντε τώρα πρόβατα κλπ. Κώστας απ' την Άουσα.

0: Έλα, φίλος. Έπεσε ο φίλος. Γεια σου, Τζόρνταν Λεβέντη. Τα πράγματα είναι όπως τα λες και μια χάρη θέλω, Βασίλη Γαρά, το αχάριστη και αλήτησα για τα κομματούσκελα και λοιπά και λοιπά. Κάτω τα βρωμόχερά σας από τον ευεργέτη μας, τον Ιβάν Σαββίδη. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν, μη γίνεται.
0: Καλά, τι να γίνει. Εσύ τι κάνεις.
1: Καλά, δεν πάνε καλά αυτή η παύση. Σταθνικά, μη στα κυβέ, έγιναν όλοι. Ρε, πάνε καλά, ρε, εσύ, πού ήταν η ομάδα.
0: Όχι,
1: ποιος τον έβαλε στην ομάδα.
0: Όχι όλοι, εσύ, μην τρελαίνεσαι, ρε, εσύ. Τι όλοι.
1: Έχουν κάνει site, αυτό είναι ψεύτικο site καταρχήν.
0: Site.
1: Το, αυτό που διαβάζουμε, τη γεννητήρα 4.
0: Όχι, ρε, αυτό είναι ανακοίνωση. Τι site, ρε.
1: Ανακοίνωση.
0: Μήπως
1: κάτι άλλο κρύβεται.
0: Ανακοίνωση βγάλαν τα παιδιά, ρε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
1: Είναι οι παοξίδες αυτοί.
0: Η θύρα 4 τι είναι, Κώστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά εγώ ξέρω ότι ένα πράγμα, ότι αυτός ο Μιστακίδης θέλει να διώξει, αλλά κοίταξε, τον Ιβάν δεν θέλουν να τον διώξουν με τον τρόπο, τον άγριο, έτσι, γιατί θα γίνει ήρωας, θέλουν να του σπάσουν τα νεύρα. Να σηκωθεί να πει, αλλά ο Ιβάν δεν φεύγει. Αγαπάει τον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Αγαπάει τον ΠΑΟΚ, και εκτός αυτού, έτσι λέγανε κάποιοι από κάτω και από την Αθήνα, το μεγάλο χωριό, γιατί και εγώ έκανα και το χωριό, έτσι, λέγανε 1,200 για τον Σαββίδη, λέγανε, ναι, όμως θέλουν να πάρουν το

0: Ιμάμι. Δεν φεύγει ο Ιβάν. Ο μεγάλος Ιβάν δεν φεύγει.
1: Πώς θα φύγει.
0: Αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Και εκτός αυτού, όταν είχαμε χρέη εμείς, όταν χρωστούσα εγώ, ποιος τα πλέρωσε. Να το πω και στον Αουσέικα.
1: Δεν τα ξέρουν αυτά τώρα. Τι τζάμπα τα ίδια.
0: Τα ξέρουν αυτά. Μάλιστα. Λέγανε οι κάτω ότι να δεν έχει λεφτό ο Σαββίδης. Πώς. Με έφερε τον Ζαφύρη, με έφερε τον Γιαννούλη. Αυτοί είναι εκατομμύρια που κοστίζουν. Ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα με το πόλεμο και πάλι είναι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Και εκτός αυτού το χθεσινό τι ήταν εκείνο ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Αυτός ο νόμος με τα ράουτ πόσα δευτερόλεπτα έχει ρε φίλε. Αυτός ο κανονισμός που βγήκε τώρα με τα ράουτ που κάνουν με να κάνουν γρήγορο παιχνίδι. Mm. Πόσα δευτερόλεπτα είναι 8 μέχρι 8.
1: Δεν ξέρω Κώστα.
0: Δεν τι έκανε χθες ο Φε, έπεφτε κάτω να πούμε νεκρός ο δερματοφύλακας, πέφτανε κάτω. Καταρχήν δεν έπρεπε να πηχτεί παιχνίδι.
1: Έτσι.
0: Δεν έπρεπε να πηχτεί παιχνίδι καταρχήν. Μα ανοίξαν οι ουρανοί, έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, έτσι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί το κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ, φίλε. Όλοι του γίνηκαν τον ΠΑΟΚ. Ειδικά οι μυστακιδέοι, άντε τώρα σπάνε όλοι εκεί πέρα, οι μυστακιδέοι που θα έρθει εκείνος ο Κούλης να τους δώσει τους συνταξιούχους από 50 ευρώ και να πάνε να ψηφίσουν.
1: Άκου τι λέει η ανακοίνωση. Αφού είπαν την ανακοίνωση όλοι, λέει ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, να υπάρξει πλήρης και καθαρή ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση ΠΑΕ, να προσδιοριστεί με αδιαφάνεια τι ακριβώς μεταβιβάζεται μαζί με τις μετοχές της και να τεθεί μια λογική πραγματική τιμή πώλησης. Για όσα πράγματα του ανήκουν, χωρίς παράλογες απαιτήσεις. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Θα τον πούν και τι να πουλήσει, δηλαδή άμα πούλα, αλλά λογικά. Δώσ' την ομάδα και φύγε. Όμορφα, ωραία. Κατάλαβες. Αυτά είναι δυνατόν ένας οπαδός να τα γράφει αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει
0: τίποτα. Όχι, ρε φίλε. Αυτό είναι το γάντο που είπες και πριν.
1: Α, μπράβο. Εντάξει, τα γνωρίζει όλα ο άνθρωπος αυτά. Όλα τα γνωρίζει. Τα πάντα γνωρίζει.
0: Εδώ ρε φίλε, ανοίγω εδώ το Facebook, μου βγάζουν κάποια φύλλα τέσσερα και από πίσω είναι εξίδες ρε φίλε.
1: Καλά, τώρα κάτι τέτοια, πώς θα λέγονται αυτά, με
0: ψεύτικα είναι.
1: Ψεύτικα να πούμε με προφίλ και αυτά. Τώρα αυτά είναι. Εντάξει.
0: Έτσι που λέει Τζόρτα μου, και έτσι που λέει να πάνε να ψηφίσουν τον Κούλη, αυτό το φοιτητό που χρωστούσα εγώ που δεν ήξερα, δεν είχα να μαντίνει να κλάψω, ξαφνικά δηλαδή πήγε ο Μεσταγής όταν χρωστά, πού ήταν αυτός ρε. Δεν ήταν στην Ελλάδα, ξαφνικά πήρε τον ΠΑΟΚ, το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πού είναι τα λεφτά του άλλου, σαν που το χρωστά 4 εκατομμύρια ή λάθος κάνω.
1: Λάθος κάνεις, πιο λίγα είναι.
0: Πιο λίγα είναι. Τα έδωσε.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτός τον Άγγελο δεν είναι πριν.
1: Δύο και κάτι.
0: Ακόμα δεν είναι τσιγκούνης πάρα πολύ.
1: 2.200, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Γίνεται πόλεμος τώρα στον ΠΑΟΚ και υπεύθυνος είναι ο ΑΣ. Αυτός δημιούργησε το πρόβλημα. Τελείωσε. Έγινε
0: κόστος. Και εμένα κάτι δεν μου αρέσει. Και εγώ είχα πει κάτι για τον αυτόν, για τον, πώς τον είναι, για τον, τον, πώς τον Καγκάτση. Σου είπα κάτι. Τώρα.
1: Είναι, εγώ δεν τα βλέπω καλά με τον Καγκάτση. Άλλη διαφορετική στάση, δεν μιλάει, δεν κάνει. Παίζει δημόσιες σχέσεις κάτω, όλοι είναι ευχαριστημένοι κάτω. Εκεί που ήθελε να τον κάνει μήνυση, πώς λένε ο άλλος εκεί, ο εφαγωνίζεσαι, ξαφνικά λέει αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο και τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Άστο τώρα. Ναι. Άστο, δεν μου αρέσει εμένα. Πολύ τρύπημα πέφτει, άστο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, κλείσε, τα λέμε.
0: Έγινε, ήταν καλό βράδυ, τα λέμε.
1: Έλα φίλε.
2: Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι ρε, πού να είμαι.
2: Περιμένω εδώ πέρα.
1: Εσύ πού λες να είμαι, πού πήρες δηλαδή, για πες.
2: Στο Τζόρνταν.
1: Πού είναι ο Τζόρνταν.
2: Στο Ράδιο Φόκους.
1: Μ' αρέσεις.
2: Λοιπόν, τι στιγμή μοιάζει ο Πάουκ και Τζόρνταν.
1: Τι σε κάνει.
2: Φουρτουνάκηδες και Πρωτάκηδες.
1: Αυτό είναι ακριβώς, καλά το είπες.
2: Δεν μου λες.
1: Έλα.
2: Καταρχήν μιλάς με ένα προσραλητή Ελλάδος, μην ξεχνάς.
1: Επνίξεις,
2: και θα είμαστε πορτοδές Ελλάδος και του χρόνου και αυτή τη σεζόν μάλλον.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες μια ερώτηση σε κάνω εδώ.
1: Δύο κάναμε και μια δώρο από μένα.
2: Οι οπαδοί. Όταν λες οπαδός τι σημαίνει, ξέρεις.
1: Οπαδός.
2: Ναι, όταν λες οπαδός. Έβγαλαν λες 2004 οι οπαδοί ανακοίνωση.
1: Ναι, βγάλανε μια ανακοίνωση.
2: Ναι. Αυτοί δεν αγαπάνε την ομάδα.
1: Ποιος είναι, πόσο εννοείται.
2: Ρίσαι.
1: Εννοείται.
2: Ε. Και διαφωνείς με την ανακοίνωση εσύ.
1: Οι άλλοι δεν αγαπάνε την ομάδα που διαφωνούνε. Οι οπαδοί.
2: Ποιοι διαφωνούν.
1: Οι άλλοι οπαδοί, εγώ ας πούμε. Οι άλλοι σύνδεσμοι.
2: Εσύ αγαπάς την ομάδα, εντάξει.
1: Οι άλλοι σύνδεσμοι που διαφωνούν.
2: Οι οπαδοί όμως εκεί πέρα βρέχει χιονίδι, τραγουδάνε εκεί πέρα.
1: Άκου λίγο φίλε, άκου λίγο. Δεν νομίζω να υπάρχει οπαδός πρώτα απ' όλα που δεν αγαπάει την ομάδα. Δεύτερον.
2: Αυτό, εντάξει, συμφωνώ.
1: Δεύτερον. Αυτοί οι οπαδοί που βγάλαν την ανακοίνωση τώρα.
2: Ναι.
1: Και πέρσι που ο ΑΣ ήθελε να δώσει το γήπεδο στο Μιστακίδη, στο καπάκι που είπαν συμφωνούμε να τη δώσει στο Μιστακίδη, το θυμάσαι?
2: Μετά θυμάμαι κάποτε.
1: Τα θυμάσαι. Μετά μόλις το μνημόνιο υπογράφηκε μετά κόπων και βασάνων και ξέρω εγώ με τον Ιβάν Σαββίδη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, γιατί του κάναν κολοτούμπα την ανακοίνωση και είπανε βιαστήκαμε?
2: Δεν
1: και.
2: Ξέρω, Τζόρνταν, δεν ξέρω.
1: Άμα γιατί. Δεν ξέρει, μην μιλά, μην το πιάνει.
2: Κοίταξε, Τζόρνταν.
1: Εδώ θα μιλά αυτά που ξέρει.
2: Ναι. Εγώ αυτό που ξέρω. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στον κόσμο του. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ο ΠΑΟΚ ανήκει
2: πρόεδροι, τώρα μιλάω γενικά και συνάγει για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έρχονται και φεύγουν.
1: Καλά.
2: Συμφωνείς ή όχι?
1: Άκου λίγο. Το ανήκει στον κόσμο του είναι μια καραμέλα.
2: Γιατί είναι καραμέλα?
1: Μεταφορική, ανήκει στο λαό του. Μέσα στο λαό είναι και ο πρόεδρος του. Ένας πρόεδρος ο οποίος έδωσε την ψυχή του και δίνει τα ημάτια του και τα πάντα του, έτσι. Και αυτός λαός είναι.
2: Ποιος είναι ο λαός?
1: Και ο πρόεδρος του, ο Ιβάν Σαββίδης, είναι ένα άτομο του λαού του.
2: Συμφωνώ.
1: Α, μπράβο.
2: Αλλά σε κάνω μια ερώτηση.
1: Κάποιος όμως πρέπει να ηγείται αυτής της ομάδος, έτσι.
2: Ωραία.
1: Α, μπράβο.
2: Θυμάσαι που λες, που έλεγε σε κάτι βιντεάκια ο προηγούμενος ή κάτι άλλο που δεν είχατε διοίκηση? Τότε δεν υπήρχαν οπαδοί Τζόρνταν.
1: Ναι, τότε δεν είχαμε διοίκηση. Τώρα έχουμε διοίκηση.
2: Οπαδούς είχατε, Γιάννη, λαό τώρα, είχατε, πώς δεν είχατε?
1: Άκουσε με λίγο τώρα. Τον Κινέζο μην με τον κάνεις εμένα τώρα.
2: Όχι, καταλαβαίνεις.
1: Πες μου τώρα, στα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ο καλύτερος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ ποιος είναι?
2: Ο Σαββίδης.
1: Τότε κόφτει την κουβέντα εδώ. Τώρα
2: αυτό
1: τι άλλο. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Εννοείται είναι ο
1: Σαββίδης. Τι να λέμε τώρα, τα αυτονόητα να αποδεικνύουμε.
2: Να, αλλά υπάρχει και λόγος, τέλος πάντων.
1: Περίμενε λίγο. Για δώσω ένα λίγο. Κάτσε, θα κάνουμε τριπλέτα.
2: Ποιος τώρα. Είναι?
1: Έχω τον Άκη εδώ. Έλα, Άκη. Άκης.
2: Φοβάται να βγει μαζί μου, δεν μπορεί.
1: Άκη.
3: Έλα.
1: Έλα ρε, πού είσαι, σε πήρε ο ύπνος?
3: Όχι ρε, αλλά μερικές φορές δεν ακούγεται καλά.
1: Γεια, έλα. Έχω τον Γιάννη στην γραμμή.
3: Το Γιάννη.
1: Εδώ είναι, να τους.
2: Καλά, αυτός πώς πήρε, χωρίς να ξέρει ποιος μιλάει.
3: Γεια σου Γιάννη πρωταθλητή.
1: Πού να ήξερε.
2: Πρωταθλητή Σιμάκη, πρωταθλητή. Μα σέβεσαι.
3: Γεια σου Γιάννη πρωταθλητή.
1: Πρώτα απ' όλα μην μιλάτε ένας πάνω στον άλλον, να ακουγόμαστε.
2: Έτσι. Όχι. Ναι.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν.
3: Ελπίζω όταν παίξατε με τη Χρυσούπολη να θυμηθήκατε, ξέρετε, έτσι παλιές ώρες.
2: Άντε Χρυσούπολη ρε Άκη τώρα. Εκεί κάνουμε προπόνηση ρε Άκη τώρα.
1: Εκεί έχετε και κόσμο, ξέρεις. Όλοι θα
2: έχετε. Γεμάτο τίγκαρα αεξίδες. Τότε να σε πω κάτι που χάρηκα.
1: Κάτσε λίγο να σε
2: πω. Όχι επειδή κερδίσαμε. Μισό λεπτό είδα μικρά εξάκια με φανέλες. Τι παιδάκια ήταν αυτά, ρε. Γέμισε ο τόπος παιδάκια ήταν
1: αυτά. Άκου λίγο να σε πω, επειδή τα μέρη τα περπάτησα εγώ αυτά όλα.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν αεξίδεση εκεί πέρα.
1: Άκου λίγο να σε πω. Καλά, πρώτη δύναμη ο ΠΑΟΚ είναι παντού, έτσι. Αλλά άκου λίγο.
2: Δεν ξέρω, εγώ είδα παιδάκια τότε με φανέλες.
1: Άκου λίγο να σε πω. Άκου λίγο. Κομωτινή Αλεξανδρούπολη έχει πολύ ΑΕΚ. Πολύ πράγμα.
2: Γιατί κατέβηκαν από εκεί πάνω.
1: Δίπλα είναι, ρε, τι νομίζει είναι.
2: Μα δεν είναι μακριά.
1: Όχι, Εγνατία οδός είναι. Η πιο μακρινή απόσταση είναι μια ώρα να πούμε.
2: Εγώ αυτό χάρηκα, Τζόρνταν.
1: Εγνατία οδός.
2: Ναι, εγώ αυτό χάρηκα. Είδα πολλά παιδάκια με φανέλες στη Σάκηνα.
1: Και πρέπει να είχε κανένα 2.000 κόσμο αεξίδες μέσα.
2: Μόνο 2.000, βάλε 4-5. Πόσο παίρνει το γήπεδο, Τζόρνταν?
1: Εσύ τώρα μίλεσαι. 4-5.
2: Πόσο παίρνει το γήπεδο, Τζόρνταν?
1: Μισή-μισή ήταν.
2: Σιγά-μισή ήταν, μισή-μισή δεν είχε χρυσούπολη κόσμο τώρα.
1: Πώς δεν έχει, ρε. Τι λες τώρα ρε, ξέρεις πόσο κόσμο έχει η Χρυσούπολη?
2: Το κήπεδο ήταν τότε, δεν ήταν το κόσμο.
1: Ρε εσύ Γιάννη τώρα γενικός αρχηγός φίλος μου είναι εκεί πέρα, άστο τώρα.
2: Τέλος πάντων, εδώ ήταν παντός είχε 60 πολλούς ήταν.
1: Είχε 2.000 έλω.
2: Πάνω από 2.000.
1: Άντε 2.500 να πούμε, βαριά.
3: Θυμηθήκατε, ωραία.
2: Έλα Ράκη.
3: Λέω, θυμηθήκατε τις παλιές καλές εποχές, έτσι.
1: Δεν μου λες.
2: Αν θέλω με τα Ζωγιανά, βέβαια, τα θυμηθήκαμε αυτά.
3: Ναι,
2: αυτά τα θυμηθήκαμε με τη Ζωγιανά, με την Μύκονο.
3: Καλό είναι που έτσι να τα...
1: Μάνδρα Αττικής.
2: Μάνδρα Αττικής. Είναι, ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να παίζεις με τη μάνα Αφρικής.
1: Ε, βέβαια.
2: Πλάκα με κάνεις. Εδώ κολλάει να σου κάνω την ερώτηση του Τζόρνταν όμως και Άκη.
3: Να την κλείσουμε λίγο.
2: Πάντα το 1932 πέσατε όμως και δεν έχεις με ποιον πέσατε.
1: Δεν πέσαμε.
3: Πάλι ψέματα λες.
1: Δεν πέσαμε. Εξήγησε το ρε Άκη.
3: Πάλι ψέματα λες. Γιάννη, κάποιος εκεί πέρα φάνησε.
2: Τζόρνταν, για μισό λεπτό λίγο. Τώρα που κάτι διάβασα εδώ παλιά, έχει καμιά εβδομάδα.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ παλιά λεγόταν ΑΕΚ Θεσσαλονίκης.
3: Όχι.
2: Σίγουρα. Οπότε...
1: Τι είναι αυτά που λες ρε Γιάννη.
2: Συγγνώμη, έτσι διάβασα. Συγγνώμη,
1: να κόψεις το διάβασμα του.
3: Αυτά αυτοί που σου τα λένε, να τους λες ότι είναι καραγκιοζάκια.
2: Το διάβασα, ρε, άσε το μεταλλεύει.
1: Να κόψεις το διάβασμα.
3: Και αν, εάν κάποιος από αυτούς τώρα σ' ακούει, να βγει να μου το πει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ παλιά λεγόταν ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Ότι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Όχι, τον πειράζει το διάβασμα, Άγγι.
2: Έτσι διάβασα, εγώ δεν ξέρω.
1: Είπαμε κόψεις το διάβασμα.
3: Δεν ξέρεις αν βγαίνεις, το λες.
2: Για να μάθω, ρε, Άγγι, κακό είναι.
3: Να μάθεις. Τι να μάθεις, για να πετάξεις κάτι, κάποια σπόντα να πεις για χρώματα, δεν ξέρω τι λένε και
2: εσύ κάτω. Εσύ τη σπόντα πώς την πέταξες με την Χρυσούπολη, τα θυμηθήκατε τα παλιά.
3: Αφού είναι γεγονός αυτό, πώς θα το κάνω.
2: Γεγονός είναι.
1: Γιάννη, πήγες...
2: Δεν τεράκι να άκου να σε πω.
1: Χρυσούπολη πήγες καμιά φορά.
2: Γεγονός είναι ότι πέσαμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Ναι.
2: Και όπως λες εσύ για την ΑΕΚ 2014, εγώ θα κάνω πως συμφωνώ. Ίδια προβλήματα έχουμε, Ράκη.
3: Πόσα?
2: Αυτό δεν είναι τζοπίσουνα μου.
3: Πόσα?
1: Έχει δίκιο.
2: Τι τα πρωταθλήματα έχουμε, πόσα πρωταθλήματα
1: έχει. Άκη, έχει δίκιο. Σαν ο Φώτης στην Πουίνα, τι, δύο πρωταθλήματα πήραν και αυτοί.
3: Ναι, αυτό ναι, εντάξει. Αλλά
2: καμικά, τζοπίσουνα, δεν είναι αυτό.
1: Ναι, ο Φώτης τώρα δύο πρωταθλήματα να πάρει μεγάλη ομάδα. Δεν
2: είναι. Ποιος είναι δύο,
3: τώρα,
2: τι παραπάνω
3: είναι. Τι τρία. Πώς είναι τρία.
1: Πώς είναι τρία, δύο πήρες, ρε φίλε.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι, δεν τότε. Σε είδα σε ένα βιντεάκι. Εσύ θυμάσαι τα προβελικά. Προπολεμικά τα προβληματά σου.
1: Προπολεμικά.
2: Ναι, δεν έχεις πάρει προβληματικά. Πότε πήρες από πότε άρχισε να παίρνεις πρωτάθλημα.
1: Προπολεμικά δεν πήρα, όχι.
2: Για πες μου, το πρώτο πρωτάθλημα πότε το πήρες.
1: Μετά τον πόλεμο.
2: Μετά τον πόλεμο και θυμάσαι το πρωτάθλημα σου.
1: Μετά την επιστράτευση μάλλον.
3: Το 76.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Εσύ ερωτήσεις
2: κάνω.
1: Γιάννη, είσαι η μεγαλύτερη ομάδα από τις νεοφώτιστες, όντως.
2: Εμείς.
1: Ναι. Πήρες δύο πρωταθλήματα.
2: Νεοφώτιστη ομάδα μας.
1: Το 14 δεν ιδρύθηκες με το αφήμι αυτό το καινούριο.
2: Εσύ πότε το αφήμι σου στο μπάσκετ πότε είναι.
1: Ρε, στο ποδόσφαιρο μιλάμε.
2: Και εγώ τώρα το αλάτινο, στο μπάσκετ πότε είναι το αφήμι.
1: Για ποδόσφαιρο μιλάμε. Στο μπάσκετ εσύ μη μιλάς.
2: Θα απαντήσεις ναι ή όχι.
1: Υπήρχαν 4-5 χρόνια δεν είχατε ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
2: Α, τίτλος είσαι στο μπάσκετ, το ξέρεις.
1: Δεν πειράζει.
2: Άκια, θα απαντήσεις ναι ή όχι.
1: Δεν πειράζει, εσείς αθλήματα έχετε σαν σύλλογος. Πόσα αθλήματα
2: πόσο, έχετε. Πόσο είπες.
1: Σαν σύλλογος λέω, πόσα αθλήματα έχετε.
2: Πόσα αθλήματα έχουμε, χάντμπολ, έχουμε μπάσκετ, έχουμε... Ό,τι θέλεις έχουμε τώρα.
1: Μπάσκετ έχετε, χάντμπολ έχετε. Άλλο τι
2: σε ένα βιντεάκι, δηλαδή ένα μισό λεπτό σε διακόπτω.
1: Ναι.
2: Σε ακούω σε ένα βιντεάκι,
1: ναι.
2: Ευτυχώς έχουμε λέει το χάντμπολ που πήρε πρωτάθλημα σε ένα βιντεάκι και την γυναική ομάδα λέει, που παίρνει πρωταθλήματα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
2: Επειδή έκανε το πρωτάθλημα δεν ξέρεις να πεις.
1: Τι να πω, να μην το πω
3: τι να πούμε ρε εσύ, σου είπε την πραγματικότητα.
2: Αυτά τότε εμείς τα γνωρίζουμε, ότι ο ΠΑΟΚ οι γυναίκες έχει την καλύτερη ομάδα. Πήραμε εμείς η ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα.
3: Άλλα μας έλεγες.
2: Να τελειώσω, πήραμε η ΑΕΚ, πήρε ένα πρωτάθλημα στη γυναική ομάδα, όπως είπε και κάποιος άλλος, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να πάρεις από τον ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά πέρσι ξέρεις τι έλεγες, από εδώ και πέρα να δεις τι θα γίνει. Λέει, έσπασε λέει αυτό, θυμάσαι τι με έλεγες.
2: Έτος έμαθα, κάναμε μεταγραφές, Τζόρνταν, θα δεις τι θα πάρεις από εδώ και πέρα.
1: Πάλι θα δω και θα πάρω.
3: Πάλι.
1: Δεν μου λες, Χρυσούπολη πήγες καμιά φορά.
2: Όχι, για το δάκι να μου πέντε, παλιά είχα πάει.
1: Να πας είναι καλό μέρος, καλό κόσμο, μικρασιάτες, πόντι και πρόσφυγες και τέτοια. Και απέναντι και θάσος και λοιπά. Είναι εύπορη περιοχή. Πολύ ωραία. Και το
2: γήπεδο,
1: βέβαια, και το γήπεδο είναι μόλις βγεις από την Εγνατία, στρίψεις για Χρυσούπολη. Πριν μπεις στη Χρυσούπολη, δηλαδή κάνα 2 χιλιόμετρα να πούμε, στο δεξί σου χέρι. Και από την άκρη του γήπεδου μπορείς να πας ευθεία μέσα από έναν δρόμο και να βγεις στο Χρυσοχώρι, εκεί που πας στο λιμένα δηλαδή, για να περάσεις απέναντι στη Θάσο.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Τον Όφη θα το κλειδίσει καμιά φορά.
1: Τώρα αυτό το παιχνίδι χθες δεν έπρεπε να γίνει πρώτα απ' όλα. Ας το ξεκινήσουμε έτσι.
2: Για την βροχή Τζόρνταν.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν ήταν παιχνίδι, ρε φίλε.
2: Πώς είδες τον, αυτόν, πώς τον είπες τον Ούγκρεσιτς, πώς τον είδες?
1: Δείχνει ότι ξέρει πολύ μπάλα. Πάρα πολύ μπάλα.
2: Αυτό είδα και εγώ, αλλά κάτι ακόμα νωρίς είναι, Τζόρνταν.
1: Νωρίς είναι, είναι και, ήταν και καταστάσεις τέτοιες τώρα. Άσο το παιδί, θα το δεις, είναι πολύ μπάλα.
2: Αλλά τον είδα άνετο, δεν έχει άγχος, έτσι τον έκοψε αγώνα.
1: 20 ο παιδί είναι, είναι πολύ μπάλα, ξέρει, άστο.
2: Λοιπόν,
1: πολύ μπάλα.
2: Θα μιλήσεις με τον Άκη τώρα, εγώ θα σας χαιρετήσω, Τζόρνταν.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
3: Λίγο,
1: έγινε. Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
2: Γεια, γεια.
1: Γεια, λέγε ρε Άκη.
3: Γεια σου, γεια σου. Δεν μου λέει, Τζόρνταν. Ποιος ήταν ο διαιτητής στο παιχνίδι που έπαιξε η ΑΕΚ και δεν απέβαλαν τον Κοϊτά? Ποιος ήταν ο διαιτητής εκεί?
1: Το προηγούμενο παιχνίδι, λες.
3: Ναι, ναι. Μήπως ήταν ο Φωτιάς?
1: Ναι, νομίζω.
3: Φωτιάς. Πάμε λοιπόν.
1: Ο Φωτιάς, ναι.
3: Εκεί δεν απέβαλε τον Κοϊτά που ήταν όλοι το
1: παραδέχτηκαν
3: ότι έπρεπε να φύγει, γι' αυτό άλλωστε τον έβγαλε και έξω
1: στην αρχή, γιατί... στην αρχή ήταν αυτό. Ήτανε...
3: Ναι, και θα έπαιζε η ΑΕΚ με 10 παίκτες.
1: Στο πρώτο 20 λεπτό πρέπει να είναι. Στο πρώτο 20 λεπτό πρέπει να είναι.
3: Βεβαίως, γιατί και με 10 παίκτες που έπαιζε εκεί η Φυσιά, πάλι έπαιζε την ΑΕΚ. Λοιπόν, και λέω τώρα, ο ίδιος αυτός ο Φωτιάς, σε αυτή την περίπτωση, την Καραπινάτη, τι κάνει, κάνει την παλαβή. Τον αφήνει και παίζει μέσα. Τώρα που ήταν χθες στο ΒΑΡ, τι έκανε? Κάλεσε τον διαιτητή και τι τον είπε?
1: Έλα να
3: δεις. Η φάση που έγινε με την κόκκινη.
1: Ναι.
3: Τον κάλεσε και τον είπε, όχι δεν είναι κίτρινη. Του λέει είναι κόκκινη.
1: Ναι.
3: Σε μια διεκδίκηση εκεί πέρα με, ξέρεις, που τρέχουν και κάνουν και πολλοί διαιτητές του είπαν σήμερα ότι αυτό σε άλλες περιπτώσεις δίνεται, άλλοι διαιτητές θα δίνουν, άλλοι όχι, εν πάση περιπτώσει ανάλογα με το πώς είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, στη μια περίπτωση λοιπόν καλεί τον βαρίστα και του λέει, τον διαιτητή και του λέει έλα εδώ πέρα γορίνα μου, εδώ πέρα είναι για κόκκινη και κοίτα το καλά, και ο διαιτητής βρήκε την ευκαιρία, ξέρεις, όταν το διαιτητή τον καλεί το βαρ, εκείνη τη στιγμή μπορεί να δώσει ο διαιτητής ό,τι γουστάρει. Δηλαδή αν έδωσε κάτι και δεν ήθελα να δώσει αυτό, ήθελα να δώσει παραπάνω, εκεί πέρα του κάνει το βάρ και σου λέει όπα τώρα θα δεις τι θα γίνει. Τα μολάει και την κόκκινη. Αλλά ο ίδιος ο διαιτητής του βάρ, προχθές, που ήταν διαιτητής κανονικά και με τον νόμο, δεν απέβαλε τον Κοϊτά με την ΑΕΚ. Για να βλέπουν οι δικοί μας το τι γίνεται. Και αυτοί που βγάζουν ανακοινώσεις τώρα και λένε για τους Αβίδη για διάφορα, για καμιά διαιτησία ρε θα φωνάξετε, ρε, εδώ πέρα που βλέπετε τι γίνεται.
1: Να μην
3: θα φωνάξετε καμιά φορά.
1: Να μην σε πω, μπορεί να χαίρονται κιόλας.
3: Φυσικά και χαίρονται.
1: Α,
3: δεν μιλάω πρόσεξε Τζόρνταν, δεν μιλάω για όλη την 4, γενικά για όλη την 4 ή για όλη την 4α, εντάξει.
1: Εννοείται.
3: Αυτοί καταρχάς που πήγαν και βγάλαν αυτή την ανακοίνωση, έβαλαν τα ονόματά τους από κάτω, φαίνονται ποιοι είναι?
1: Όχι, με τα τιμής λέει.
3: Όχι, όχι τίποτα άλλο, για να ξέρουμε ρε παιδί μου αύριο μεθαύριο, για οτιδήποτε συμβεί, είτε πάει ο ΠΑΟΚ καλύτερα, είτε οτιδήποτε. Εγώ σου λέω άντε και έφυγε ρε παιδί μου, Σαβίδης ή και ήρθε κάποιος άλλος. Αργότερα να ξέρουμε με ποιους θα έχουμε να κάνουμε. Σε αυτά τα οποία θα συμβούν αργότερα στον ΠΑΟΚ. Mm. Το να βγαίνεις έτσι και να λες χαίρο πολύ. Ένα ψέμα το οποίο υπάρχει εκεί μέσα στην ανακοίνωση, Καραμπινά, το ψέμα είναι ότι στεναχώρησαν πάρα πολύ, λέει, τον τέτοιο, με αυτό που έγινε με την μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Ποιος στεναχωρέθηκε? Το παιδί πετούσε από τη χαρά του.
1: Εκείνος έφερε την πρόταση πρώτα απ' όλα.
3: Ναι. Πήγε εκεί πέρα και τον έβλεπε το πώς έπαιζε, τι έκανε.
1: Περίμενε.
3: Άνοιξε
1: λίγο
3: τα φτερά του παιδί εκεί πέρα.
1: Περίμενε λίγο.
3: Και είχαν εδώ πέρα το κάθε καραγκιόζι να έρχεται να του σαπίζει, να μπει τα πόδια και τα χέρια και ό,τι και ό,τι να είναι.
1: Μα ακούς, περίμενε
3: εδώ
1: λίγο.
3: Πέρα δεν
1: περίμενε, λίγο περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Μετά τιμής σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ θύρα 4. Αυτό γράφει, τίποτα άλλο.
3: Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
3: Ωραία, εντάξει. Πάντως, γιατί αργότερα θα συμβούν διάφορα, ρε παιδί μου, και να ξέρουμε ποιοι θα δικαιωθούν και ποιοι όχι. Θα συμβούν διάφορα τώρα στο διάβα του χρόνου. Mm. Εκεί πέρα να ξέρουμε. Λοιπόν, τα παιδιά καλά να είναι να φωνάζουν. Τα χάρηκα χθες που πήγαν εκεί πέρα και φωνάζανε σε όλο το... Δηλαδή παρόλο που είχε βροχή και τέτοια, μου θύμισε και τα παλιά, ξέρεις, που βγαίναμε και όλοι λέγανε αμάν τι είναι αυτοί να βγουν και τέτοια. Ας θυμίσε τα νιάτα μας. Εντάξει. Αλλά όταν αρχίζεις και ανακατεύεσαι, ξέρεις πάρα πολύ, εσύ ο παδός με ανακοινώσεις και τέτοια, εκεί πέρα αρχίζεις και δεν είσαι ο παδός, ρε φίλε.
1: Ρε Σιάκη,
3: αρχίζεις εκεί πέρα και
1: άκουσε με
3: δεν
1: λίγο.
3: Ξέρω, μπλέκεσαι.
1: Άκουσε με λίγο.
3: Και δεν είναι οι παλιές.
1: Άκουσε με λίγο, περίμενε λίγο. Δεν ακούς κιόλας. Περίμενε λίγο. Εδώ πέρσι με το που έγινε το Μισακίδης με το γήπεδο, πρώτη γρήγορα βγάλα ανακοίνωση. Μόλις είπε ο εραστέχνης το γήπεδο θα του κάνει ο κύριος Μισακίδης, βγάλα ανακοίνωση και ενώ διαφωνούσαμε πολλές φορές με τον εραστέχνη, τώρα συμφωνούμε. Είχαν πει. Και μετά από την τρικυμία που είχε όλους τους μήνες και λοιπά, μέχρι να τακτοποιηθεί η κατάσταση και τελικά το μνημόνιο υπογράφηκε με την ΠΑΕΠΑΚΟ του Σαββίδη, κάνουν κουλουτούμπα και λένε να πούμε βιαστήκαμε να βγάλουμε ανακοίνωση. Τα θυμάσαι?
3: Πώς θα τα θυμάμαι.
1: Ναι. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά ρε. Δηλαδή βιαστήκαμε να βγάλουμε. Καταρχήν τη δουλειά έχετε, αμπερδεύεστε εσείς. Τέλος πάντων.
3: Το άλλο που ήθελα να πω, ότι αυτός ο διοικητής που ήταν εχθές, θα είναι, από ό,τι άκουσα, θα είναι τέταρτος με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Αυτός που ο Πολυχρόνης.
3: Ναι.
1: Θα είναι με τον Παναθηναϊκό.
3: Έτσι άκουσα. Που κανονικά μετά από αυτή τη διαιτησία, είδαν τι έγινε, δεν έπρεπε ρε φίλε, έστω έτσι, ξέρεις, είδαν τι έγινε για να μην έχουμε να λέμε εμείς τουλάχιστον, ο ΠΑΟΚ, ότι ρε φίλε τι γίνεται. Έστω το, για το τυπικό που λέμε.
1: Περίμενε λίγο. Κατάλαβες. Ο Πολυχρόνης πού θα είναι τώρα, δεν κατάλαβα.
3: Θα είναι από ό,τι είπανε τέταρτος στο ΑΚΑ.
1: Α, τέταρτος.
3: Ναι, ναι.
1: Τέταρτος δεν είναι τίποτα, ρε.
3: Τέταρτος. Δεν είναι τίποτα, αλλά ξέρεις. Αυτός φωνάζει το διαιτητή και λέει ρίξε μια κόκκινη σε αυτόν.
1: Πώς θα
3: μια κίτρινη σε εκείνον.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Ο τέταρτος δεν έχει τέτοιο. Ο τέταρτος είναι, σηκώνει τη σημαία της καθυστέρησης.
3: Όχι, όχι, όταν για τον πάγκο μπορεί να του ρίξει καλά. Και κόκκινη.
1: Στον πάγκο, εντάξει.
3: Κανονικά. Και κάτι άλλο επίσης, αυτοί, καλά αυτοί εντάξει οι οποίοι βγάλαν την ανακοίνωση δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει όμως για τον κόσμο που ακούει, να ξέρει ο κόσμος ότι αν, λέμε, παίρνουμε εκεί πέρα ένα υποθετικό σενάριο, ότι αν αυτοί οι οποίοι θέλουν το λιμάνι, εντάξει γιατί δεν ξέρω τώρα αν είναι μπροστινός ο Μιστακίδης, δεν ξέρω τι είναι, πάντως κάποιοι θέλουν το λιμάνι. Λοιπόν, αν το είχαν το λιμάνι, θα υπήρχε περίπτωση να έρθει κάποιος από αυτούς για να πάρει τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είτε στον μπάσκετ, καταρχάς δεν το ήθελε με τίποτα ο
1: Μιστακίδης
3: και δηλαδή, μετά το πήρε, έτσι. Λοιπόν,
1: το ομολογήσαν κιόλας.
3: Είχαν ενδιαφέρον.
1: Το είχαν πει κιόλας όταν τους ρωτήσανε κάποιους εκεί στην Αρεστέχνη γιατί δεν παίρνει τον μπάσκετ να το δούμε. Δεν το αγαπάει τον μπάσκετ, αλλιώς θα το είχε πάρει και τέτοια έλεγαν.
3: Δεν το αγαπάει, αλλά το πήρε για να δείξει. Εντάξει, καλά έκανε, εντάξει, δεν λέμε. Όχι καλά έκανε. Για μας μας βολεύει. Αντί όμως αυτό εδώ πέρα που λέμε τώρα, έτσι, εμάς μας βολεύει και να λέμε μακάρι να μείνει ο Σαββίδης άλλα 100 χρόνια και να τον έχεις τον άλλον δίπλα και αυτόν και αυτούς τους οποίους εκπροσωπεί να είναι εκεί πέρα ώστε να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος απέναντι στο Σαββίδη, ναι, έστω απέναντι στο Σαββίδη και αυτό να είναι καλό, αυτοί θα να διώξουν τον Σαββίδη τώρα. Κατάλαβες. Γιατί δεν είναι ότι αυτοί θέλουν, φαίνεται από που έρχεται, εντάξει, από λιμάνι μεριά έρχεται αυτό πέρα το πράγμα. Από εκεί πέρα έρχεται. Από λιμάνι όταν λέμε, δεν νομίζουμε τώρα μες στο λιμάνι, είναι για την υπόθεση του λιμανιού. Αυτά να τα ξέρουν όλοι, έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα ή ο κόσμος ο οποίος ασχολείται και λέει για να δω ρε παιδί μου εδώ πέρα τι γίνεται, να τα βάλει αυτά μέσα στο μυαλό του ότι αν ο Σαββίδης δεν υπήρχε στον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε περίπτωση. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ θα είχε πέσει και εγώ δεν ξέρω, στα τάρταρα θα ήταν. Εντάξει. Και για να έρχονται αυτοί εδώ και για να μιλάνε, για να πάνε ξέρεις, να χτίσουν γήπεδα και ιστορίες, όλα αυτά μπορούν να τα κάνουν επειδή υπήρχε ο Σαββίδης και υπάρχει ο Σαββίδης, εντάξει. Όλα αυτά να τα έχουν στο μυαλό τους. Για να ξέρουν και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα στάνταρ ότι ποτέ δεν παράτησε τον ΠΑΟΚ. Να έχει όλα πληρωμένα, όλα στην ώρα τους, τα πάντα. Δηλαδή έχουμε την ησυχία μας ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει. Πηγαίνει, δεν θα έχουμε κάτι. Δεν θα έχουμε δηλαδή το μυαλό μας. Α, μήπως μετά άμα τον παρατήσει τι γίνεται, αυτός δεν πρόκειται να τον παρατήσει. Τώρα αν σε μερικούς, επειδή έχουν κάποια συμφέροντα ή οτιδήποτε τέτοια, και κάποιο λόγο δικό τους προσωπικό θέλεις, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, να λένε εντάξει, εμείς θα χτυπήσουμε, ξέρω εγώ τους αγαπητοί, μήπως και γίνει κάτι ρε παιδί μου και μπούμε μέσα. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλοί φύγανε όταν ήρθε ο Σαββίδης, διότι οι άνθρωποι δεν κάνανε. Και προσπαθούσαν να ξαναμπούν μέσα με κατηγορίες σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μόνο τώρα. Σε όλα αυτά τα χρόνια λέγαν τα δικά τους. Και βλέπεις ένα μεγάλο παράδειγμα εκεί πέρα σε αυτό που γίνεται όπως λες και εσύ με τους πουθενάδες. Εκεί πέρα μέσα τι γίνεται. Το βλέπεις.
1: Ναι.
3: Οι άνθρωποι αυτοί για προσωπικά τους, δεν ξέρω για να το παίξουν δημοσιογράφοι, δεν ξέρω εκεί πέρα τι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα μέσα, που τους έχει βάλει το αφεντικό σας εκεί πέρα μέσα, ποιος είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, αρχίζουν και λένε, αρχίζουν και αυτά τα οποία βλέπουν τα χρησιμοποιούν υπέρ τους, και περισσότερο πρόσεξε να δεις, για να πάνε και κόντρα σε σένα, έτσι. Αυτά εδώ, όταν πας να ασχοληθείς με τον ΠΑΟΚ, πρέπει να προσέξεις πολύ καλά τι λες. Θες από την ιστορία, θέλεις το τι συμβαίνει τώρα, ας πούμε, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Ασχολείται κανείς τώρα με αυτά που γίνονται στο ΠΑΟΚ, στο θέμα του προπονητή, ότι ο προπονητής αυτός, πάνω που αρχίζει να στρώνει τώρα η ομάδα, βγήκαν αυτοί βέβαια, έτσι, αλλά αρχίζει να στρώνει η ομάδα. Είναι ένας καινούριος προπονητής, που για μένα κακός έφυγε ο Λουτσέσκο, γιατί θα έκανε παπάδες τώρα με αυτή την ομάδα που έχει, ο ΠΑΟΚ, με αυτούς που έχουν φέρει τώρα. Θα έκανε παπάδες, θα είχε έτοιμο το σχέδιο, έτοιμο το σχήμα του ΠΑΟΚ, και απλώς θα τον πόλιαζε με τους καινούριους. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή με αυτόν τον άνθρωπο. Το άλλο που πρέπει να προσέχουν είναι το πώς μας παίζουν οι διαιτητές. Δεν μας δίνουν τίποτα. Δηλαδή για να μπει ένα γκολ πρέπει και πέρα να το πιάσουν από εδώ, να το πιάσουν από εκεί. Μήπως κάποιος ακούμπησε κάποιον να το ακυρώσουν και χιλιάδιο. Με το που τρώμε γκολ μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, κατευθείαν λέει παίζουμε. Παίζουμε. Έχει στηθεί η μπάλα και παίζουμε. Λοιπόν, τόσο για αυτά τα οποία έχουν πει, και κάτι άλλο τώρα που θυμήθηκα από αυτά που λένε στην ανακοίνωση, βλέπεις μου έρχεται μια του ένα, μια του άλλο, γιατί υπάρχει και μεγάλη ανακοίνωση. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν γράψει την ανακοίνωση μπορεί να πάνε όποτε θέλουν στην ολομέλεια των μετόχων, όταν γίνεται, ξέρεις, μέσα στο γήπεδο, και να τους τα πούνε όλα με το νίκη, με το σίγμα, το τι έχει δώσει, τι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, όλα αυτά εκεί πέρα, μια χαρά μπορούν να τα κοιτάξουν. Και μάλιστα το ξέρουν αυτοί, ότι ήδη, όχι το ξέρουν αυτοί, το ξέρουμε όλοι μας, ότι ήδη το ξέρουν και αυτοί το τι έχει συμβεί. Κατάλαβες. Αν θέλουν μπορούν να ζητήσουν και κάποια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να γίνει, και να πάνε εκεί πέρα να βάλουν και κανένα φράγκο, να πάρουν και καμιά μετοχή, έτσι. Να πάνε εκεί πέρα να αυξηθεί το ποσοστό τους. Μπορούν να το κάνουν και αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά τώρα το να κάθεις με μια ανακοίνωση να λες αυτά εδώ πέρα και σε λογική τιμή, τι είπαν εκεί πέρα και αυτά. Ναι, αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά. Πας εκεί πέρα όταν γίνεται αυτή η ολομέλεια των μετόχων και πας εκεί πέρα και λες, κύριε, θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία. Κλείνεις μια ημερομηνία, πότε θέλετε. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν και γίνονται όλα αυτά τότε.
1: Τι τότε?
3: Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι ο λαός του, αλλά είναι και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εντάξει. Υπάρχει και μια ΠΑΕ ΠΑΟΚ που και αυτή είναι ένα κομμάτι του λαού του ΠΑΟΚ, για να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι για να φωνάζει, να κάνει, ξέρεις, να μέσα στο γήπεδο να...
1: Μέχρι τα κάγκελα.
3: Ναι, στα κάγκελα λοιπόν. Και οι άλλοι αυτοί οι οποίοι είναι στη διοίκηση, αυτοί κάνουν το κουμάντο στη διοίκηση. Εάν αρχίσει αυτό το πράγμα και μπερδεύεται, μετά θα γίνονται ιστορίες. Να, αυτά που γίνονται τώρα.
1: Ο Βεζιρζής σας είχε πει, ο παίκτης, ο κόσμος είναι, λέει, όχι, ο πρόεδρος είναι, λέει, να πληρώνει και να αγοράζει παίκτες και να κάνει ομάδα. Ο παίκτης είναι να παίζει μες στο γήπεδο, λέει, να πούμε, για να αξίζει αυτό που αμείβεται. Και ο φύλαδρος είναι, λέει, να πούμε, να φωνάζει μέχρι τα κάγκελα.
3: Ωραία.
1: Μέχρι εκεί.
3: Ωραία. Δεν μου λες αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, υπάρχουν αυτές τις τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, κακά τα ψέματα, που αυτές διεκδικούν ό,τι είναι να διεκδικήσει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δηλαδή είναι υποχρεωτικό ο ΠΑΟΚ συνεχώς να είναι αυτός ο οποίος θα παίρνει συνέχεια το πρωτάθλημα, συνέχεια το κύπελο? Απαγορεύεται δηλαδή να το παίρνει? Δηλαδή αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο μεγαλομέτωχος ότι έχει κάνει στραβές?
1: Εμένα ξέρεις τι με πειράζει? Εμένα με πειράζει το εξής. Ο ΠΑΟΚ είχε να δει έναν αιώνα, να πούμε, πρωτάθλημα που λέει ο λόγος, και ξαφνικά θέλουμε κάθε χρόνο πρωτάθλημα, ενώ ξέρουμε τι προβλήματα δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου πάνω, έτσι. Ξέρουμε την αγάπη του Προέδρου, Την ψυχή του, να πούμε, που έκανε κατάθεση, να πούμε, τα ξέρουμε. Ξέρουμε δηλαδή, δεν είναι αμφιβόλου κατάστασης να δούμε τι γίνεται, τα ξέρουμε όλα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, ένας υγιής φίλαθρος ξέρει ακριβώς τι γίνεται.
3: Και όχι μόνο αυτό, λένε για τα χρήματα, έτσι. Ότι δεν υπάρχουν χρήματα και τέτοια και ιστορίες.
1: Καλά,
3: το ξαναεπαναλαμβάνω, υπάρχει το financial fair που λέει.
1: Όχι,
3: αυτό.
1: Μην δικαιολογείς, πολλά υπάρχουν, πολλά θα πούνε.
3: Όχι, αυτό εδώ τώρα. ο κόσμος νομίζει ότι, γιατί ακούω, ξέρεις, από τους άλλους εκεί πέρα το ραδιόφωνο, να λέει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Ρευστότητα δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Αλλά αυτό το χρήμα που πρέπει να ρίξεις μέσα εκεί, πρέπει από κάπου να έχει έρθει μέσα στην ΠΑΕ. Ο Παναθηναϊκός είδες ότι δεν έκανε μεταγραφές και έκανε τώρα, τώρα με το που πέρασε στα, στα group εκεί πέρα, πώς το λένε αυτό, στη Stays League, πώς λέγεται εκεί πέρα, ότι τώρα έκανε μεταγραφή.
1: League Face.
3: Ναι, League Face. Ότι τώρα έκανε μεγάλη μεταγραφή, δηλαδή από ό,τι λένε έδωσε 8 εκατομμύρια, πόσο έδωσε.
1: Παναθηναϊκός κάνει και άλλες δουλειές, φέρνει από πάνω, κουβαλάει πράγμα, να πούμε, πετρέλαια και τέτοια, πώς θα λένε, από τη Ρωσία.
3: Πετρέλαια, Τζόρνταν, πρέπει να δηλώσει σαν ΠΑΕ έσοδα στην ΠΑΕ.
1: Ναι, ρε, τα ξέρω.
3: Δεν είναι ότι, ξέρεις, ήρθα εγώ μεγάλος, ξέρεις, με τα δισεκατομμύρια και στάζω ένα δισεκατομμύριο. Ο Σαββίδης τώρα να ήθελε να ρίξει μέσα για να κάνει μεταγραφές 100 εκατομμύρια, δεν μπορεί, του το απαγορεύουν, δεν γίνεται. Υπάρχει ένα ποσοστό των εσόδων σου που από εκείνο το ποσοστό, που είναι μικρό, μην νομίζεις ότι είναι μεγάλο, κάπου 30% ή κάπου τόσο. Γιατί σου λέει πρώτα θα εξασφαλίσεις την βιωσιμότητα της ΠΑΕ και μετά. Αυτοί οι οποίοι πήγανε τώρα στο Champions League,
1: ναι,
3: σίγουρα η ΑΕΚ, ας πούμε, που πήγε, μπορεί να κάνει μεγαλύτερες μεταγραφές. Θα έχει ένα, ξέρω, 40 εκατομμύρια, πόσο παίρνει.
1: Δεν ξέρω.
3: Κάπου. Αυτά έρχονται μέσα στην ΠΑΕ. Από αυτά τα χρήματα, και από αυτά μάλλον, γιατί υπάρχουν και διαφημίσεις και όλα τα άλλα, λοιπόν, και από αυτά μπορεί να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει τώρα Powerstone. Στην αρχή, αν θυμάσαι, γινόταν ο Σαββίδης, στην αρχή έριχνε πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Δεν είναι ότι το τελείωσε. Μας την έπεσε η Ευρώπη και αρχίσαμε τότε να πουλάμε πέλκες και τέτοια. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, γιατί πάνε οι άλλοι και του λένε, του κόσμου δηλαδή, του λένε δεν έχει φράγκο. Στο μυαλό σας δεν έχει φράγκο. Επειδή δεν μπορεί. Ακόμα τώρα πες ότι ερχόταν τώρα ο, ξέρω εγώ, κάποιος και έδινε, ας πούμε, 200 εκατομμύρια έτσι. Δεν μπορείς, ρε φίλε, πρέπει να δηλώσεις έσοδα. Αυτά θυμηθείτε τα. Όταν σας μιλάνε να τους το λέτε. Ξέρεις τι θα σου λένε, τι είναι αυτό. Κατάλαβες.
1: Μες.
3: Αυτά, Τζόρνταν.
1: Ναι, έγινε.
3: Γιατί τελειώσαμε κιόλας.
1: Τα λέμε, έγινε.
3: Καλό σημείο. Έγινε, εντάξει.

Λοιπόν, ωραία. Γεια σου, Άρχοντα των Ιτσιανών. Τζόρνταν λέει: καλές εκπομπές να έχεις. Κώστας, Ολυμπιακός Καρδίτσα. Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου, φιλαράκι.

Γεια σου Σταύρε. Κοίτα λέει τι γράφουνε Τζόρνταν, λέει τι αλητεία. Λέγω με Σταύρος, τώρα το είδα. Τα ξέρω, τα είπαμε. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Αλητεία μόνο. Κατευθυνόμενη κατάσταση είναι αυτή. Το πόλεμο που δέχεται ο άνθρωπος αυτός, από όλους ρε φίλε, από όλους. Δεν υπάρχει κάτι, είναι τελείως μόνος του. Μόνο αυτοί που τον αγαπάνε οι φίλοι, οι φίλαθλοι, αυτοί.

Εδώ είναι και ο Μελβούρνης, εδώ η Σερεμπάγασα. Η Ιορδάνη, πες και αυτό λίγο όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, πες ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουμε να διαβάσουμε ισολογισμούς. Στη χρήση 2024 για πρώτη φορά έκλεισε η μόνη ΠΑΕ με κέρδος γύρω στα 50.000, δεν έχει σημασία λέει το ποσό, το γνωρίζουν αυτό λέει, αυτό λέγεται λέει νοικοκυριό, μάλιστα. Όταν μια ΠΑΕ είναι κερδοφόρα, ο ισολογισμός δηλαδή έστω και 50.000 κέρδος, λέγεται νοικοκυριό. Ποιος το γνωρίζει, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει.

αυτή του μοιάζει κανένα μπεκταρά να φέρεις, κανένα αυτό να κάνεις. Νοικοκυριό θέλουν όταν είναι να αγοράσουν αυτοί κάτι που δεν θα αγοράσουν ποτέ, ή αν δεν πάει καλά κανένας μεγαλομέτωχος, που τέτοιο θέμα δεν έχει ο Σαββίδης, γιατί όταν είσαι, έχεις δει στην αδεύα έτσι και νοικοκύρης τώρα, τι να ασχολείσαι τώρα. Λες να τους κάνει κανένα τεστ όλους αυτούς, τους κάνει τεστ όλους. Δεν ξέρω, μήπως τα βάλατε με βουνό, λέω εγώ, κατά λάθος. Εδώ όλοι μαζί τα είχαν βάλει από την Αθήνα και όλοι μαζί γίνανε ένα κοκτέιλ. Λέω εγώ τώρα. Μήπως δούμε σκηνές έτσι λίγο αλλιώτικες τώρα. Κάνα ρόξες, πετάξει όλους έξω να μπούμε εκεί πέρα και... λέω εγώ τώρα. Ξέρετε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να εσωστρέφει, δηλαδή να πολεμάς αυτό που αγαπάς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ούτε η επιστήμη μπορεί να το εξετάσει αυτό. Να έχουν οι άλλοι προβλήματα και εσύ να μην έχεις. Πώς δεν πρέπει να έχεις και εσύ. Να βρούμε, να κάνουμε, να δημιουργήσουμε. Μέχρι πέρσι το Μάιο, μούγκα όλοι, δεν μιλάγε κανένας. Δεν υπήρχε κανένας Μιστακίδης. Τώρα πιστεύουν με το μυαλό τους ότι από πίσω ο Μιστακίδης μπορεί να πάρει καμιά παέ. Άμα πουλήσει ο Σαββίδης.

Άντε να δούμε τι θα γίνει, λέω εγώ τώρα. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη ομάδα. Έπρεπε να είναι νταμπλούχος πέρσι. Έπρεπε. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Το μεγαλύτερο το φέρνει ο ΑΣ, ο οποίος δημιούργησε το πρόβλημα. Τα είπαμε αυτά.

0: Λοιπόν, τα παιχνίδια, να πούμε τα παιχνίδια της Κυριακής τώρα σήμερα Πέμπτη. Ναι, έχουν βγει και οι διαιτητές. Να πούμε λοιπόν τη διαιτησία σε κάθε παιχνίδι. Πάντως στο Ολυμπιακό Στάδιο μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ θα είναι Γερμανός. Το ξέρετε, γνωστός είναι, ξαναήρθε πολλές φορές στην Ελλάδα. Φέλιξ Τσβάιερ το όνομά του. Πάρα πολλές φορές είναι αυτή η 7η φορά που θα έρθει. Έχει παίξει 5 πρωταθλήματα, 5 αγώνες πρωταθλήματος και έναν κυπέλου. Έπαιξε το Άρης ΠΑΟΚ το 2020, αν το θυμάστε, 0-2. Ήταν Ιούνιος τότε με κορονοϊούς και με τέτοια. 28 έκτου. Έπαιξε τον Παναθηναϊκός Άρης 1-1 το 24. Έπαιξε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2 το 25. Έπαιξε τον Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Αυτό που είπαμε, το γκολ που ακυρώθηκε. Όχι, άλλο παιχνίδι ήταν εκείνο. Εκείνο ήταν άλλο. Κάτσε να θυμηθώ. Το 25. Τέταρτος 25. Έπαιξε Άρης Παναθηναϊκός 1-1. Αυτό ήταν το φθινόπωρο του 25. Και έπαιξε και εκείνο το παιχνίδι κυπέλου, το τελικό. Το δεύτερο κύπελο που πήρε ο ΠΑΟΚ στη σειρά από την ΑΕΚ. 3 στη σειρά την πήρε την ΑΕΚ. Το πρώτο ήταν με τον Κομίνη, το δεύτερο ήταν με αυτόν, με τον Τσβάιερ. Ήτανε Μάιος του 19 γύρω. Λοιπόν, για να πω τους διαιτητές γρήγορα και να πάμε για ύπνο που λέμε. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, ο κατοίκος από την Αθήνα, σύνδεσμο Αθηνών, με τον βοηθό τον έναν τον Κολιάκο Αθηνών και τον Μητροφάνη Αθηνών. Φίτσας, ο τέταρτος, Πρέβεζα Λευκάδα, Πουλικίδης στο ΒΑΡ, Κουμπαράκης βοηθός του ΒΑΡ, τέταρτος είναι ο Φίτσας, ναι, Πουλικίδης στο ΒΑΡ και ο Κουμπαράκης βοηθός του. Λοιπόν, Ατρόμητος Καλαμάτα, Κουκούλας Λέσβου, αυτός είναι ο γιος του περιβόη του Κουκούλα, του θυμάστε, τη Λέσβου, του κόκκινου του Κουκούλα κοινού. Ατρόμητος Καλαμάτα. Κωνσταντίνος Μάτσας, ο ένας ο βοηθός και ο Ψήλος, ο Χρήστος, ο άλλος από την Λέσβο. Ο Μάτσας από το Ηράκλειο. Τσέτσιλας ο τέταρτος. Παπαδόπουλος Γιάννης στο ΒΑΡ και ο Κουμπαράκης βοηθός. Όφη και φυσικά Ντάουλας, Δυτικής Αττικής, Φώτης Ντάουλας. Λάζαρος Δημητριάδης Μακεδονίας, ο ένας και Καραγκιζόπουλος Ιμαθίας, ο άλλος ο βοηθός. Παπαπέτρου τέταρτος, ο Βεργέτης στο ΒΑΡ και ο Κατόπης βοηθός του. Λεβαδιακός Πανετολικός, Κατσικογιάννης από την Ήπειρο είναι ο διαιτητής, με τον Τάβελα τον Αργύρη, ο ένας ο βοηθός από Βόδατο Μακεδονίας, σύνδεσμο Μαυροκορδόπουλος Αργολίδος ο δεύτερος, Τσιμεντερίδης τέταρτος, στο ΒΑΡ Αντωνίου η Ελένη από την Αχαΐα και ο Φωτιάς εκεί βοηθός. Και όπως είπαμε, ο Τσβάιερ ο Γερμανός με τους βοηθούς Γερμανούς. Και τέταρτος είναι ο Πολυχρόνης, αυτό που λέγει ο Άκης, τέταρτος. Το Σάββατο έχουμε νούπου σου βόλος Ολυμπιακό Τζίλος. Φιδίες για τον Ολυμπιακό Τζίλος, παιδιά, άρχισε από πέρσι. Βαλιώτης Λάρισα, ένας ο βοηθός και ο Ματσούκας από την Εύβοια ο δεύτερος. Ο Φωτιάς πάλι τέταρτος εκεί, ωραίος ο Φωτιάς. Πουλικίδη στο ΒΑΡ. Όχι, ο Ματσούκας είναι τέταρτος, ο Φωτιάς είναι στο ΒΑΡ. Πουλικίδη είναι βοηθός του. Και ΑΕΚ Άρης, Τσακαλίδης, καλός διαιτητής αυτός, Τσακαλίδης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική διαιτητής, Πολυχρόνης, Κωστάρας Ετωλοακαρνίας και Αθανάσιος Κόλλιας Υπήρου η βοηθή, τέταρτος Βεργέτης. Και στο ΒΑΡ είναι ξένοι, να πούμε έτσι, την Ιταλία αυτή, Ιταλία μάλλον. Λοιπόν, και ο Μπριάκος είναι παρατηρητής. τα ίδια και τα ίδια. Εργαλεία πάντα τα ίδια από τα παλιά και στα καινούργια. Δεν αλλάζει τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους, παιδιά. Υγεία να υπάρχει. Εμείς, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έτσι γιατί μετά από αυτά που είδαμε και χθες, θα τα λέμε και αυτά. Αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr